Όπως ακούσαμε εδώ τώρα, το παιδί που ακούστηκε προηγουμένως είναι ο Νεοχωρίτης, ο πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, που είχε δάσκαλο τον Ματθαίοδο Τσαμκυράνη, ο οποίος τώρα είναι αείμνηστος. Βάζουμε βέβαια, ακούσαμε τους ένους του δευτέρου ήχου, διότι αύριο ο ήχος είναι δεύτερος. Και να συνεχίσουμε να πούμε ότι οι πατέρες της εποχής, Ιωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος, Ιερώνυμος, Ισίδωρος ο Πύλους Ιώτης, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, Ιερός Αυγουστίνος και άλλοι, αντέδρασαν με σφοδρότητα εναντίον όλων αυτών των αιρετικών κινήσεων που είχε κάνει δηλαδή ο Άριος για να βάλει εξωτερική μουσική, αισθησιακή κατά κάποιο τρόπο. Οργάνωσαν λοιπόν και συστηματοποίησαν ακόμη περισσότερο την εκκλησιαστική μουσική και συνέταξαν ειδικούς κανόνες με τους οποίους καθόριζαν και κατέγραφαν τις καθαρές εκκλησιαστικές μελωδίες που έπρεπε να ψάλλονται και να χρησιμοποιούνται και ξεχώριζαν τις εθνικές και θυμελικές μελωδίες όπως και τις μελοποιήσεις των αιρετικών τις οποίες απαγόρευαν. Συνέθεσαν νέους ύμνους τεχνικούς και πρωτότυπους αλλά με θρησκευτικό και καθαρά αντιαιρετικό περιεχόμενο. «Δεν επιδιώκουμε την εφωνία», έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. «Η ψυχή λησμονεί τις ειδονές και σκέπτεται μόνο το αγαθό». Παράλληλα, η Εκκλησία με εμφανή την πρόθεση να μην αποξενωθεί τελείως η εκκλησιαστική μουσική από τη μουσική της κοσμικής ζωής, όσοι είδος αντιπερισπασμού προς τις θυμελικές μελωδίες των αιρετικών, εισήγαγε και χρησιμοποίησε σε πολλές τελετουργίες χαρμόσυνες και ευχάριστες μελωδίες. Παραδείγματος χάρη, ο χορός του Ισαΐας στην ακολουθία του γάμου, η κατά πλεονασμό χρήση του πανηγυρικού και χαρμόσυνου πλαγίου του πρώτου ήχου κλπ. Κράτησε όμως μακριά από τις ιερές ακολουθίες τα όργανα και τις ορχήστρες της κοσμικής μουσικής. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε και τον επόμενό μας ύμνο, που είναι το τρίτο εωθινό, το οποίο θα αποδώσει ο μεγάλος πρωτοψάλτης Δημήτρης Νερατζής, ο οποίος είναι γνωστό ότι έψαλε επί σειρά ετών στο Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τίνου. Ας το ακούσουμε.

και ακούσαμε το τρίτο εωθινό, σε ήχο τρίτο που θα ακούσουμε αύριο από τον Δημήτρη τον Νερατζή σε μια ζωντανή ηχογράφηση που έκανε στην Παναγία Φανερωμένη στο Αίγιο πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, στη συνέχεια θα αναφερθούμε εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας, την αναφορά μας δηλαδή σε μεγάλους πρωτοψάλτες του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Είχαμε σταματήσει στο μεγάλο και καλήφωνο πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Κυρίκο, ο οποίος πέρασε και από τη Σύρο και δίδαξε μάλιστα. Λοιπόν, ένας μεγάλος άλλος ψάλτης ήταν ο Αλέξανδρος Βυζάντιος, λόγιος, μουσικοδιδάσκαλος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, όπου δίδαξε επί 18 χρόνια. Υπήρξε μαθητής του Πέτρου Αγιοταφίτη και αναδείχθηκε και σε ικανότατο μελοποιό. Έγραψε πολλά θεωρητικά θέματα, τα οποία περιέλαβε στο βιβλίο του «Δωδεκαήμερον». Μελοποίησε και εξέδωσε πολλά μαθήματα, όπως τα 11 εωθινά και το «Χερουβικάριον». Άλλος μεγάλος πρωτοψάλτης ήταν ο Μητροπολίτης Λίμνου, Καστοριάς και Σάμου, ο Αθανάσιος Καποράλης, που γεννήθηκε το 1850 και πέθανε το 1903. Είναι από τους πιο διακεκριμένους κληρικούς του Οικουμενικού Θρόνου. Γεννήθηκε στην κοινότητα Πύργου της Σάμου, από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, που καταρχήν διδάχτηκε από μοναχούς μιας μονής της πατρίδας του και στη συνέχεια, το 1871, στη θεολογική σχολή της Χάλκης ως ιεροδιάκονος σπουδαστής. Ήταν πρικισμένος με σπάνιας ποιότητας καλλιφωνία, εξαιρετική ευφυΐα και φιλομάθεια. Στην Κωνσταντινούπολη μαθήτευσε κοντά στο Γεώργιο Ρεδεστινό τον πρωτοψάλτη. Άριστος μελοποιός μελοποίησε. Ως Μητροπολίτης Σάμου εξυπαρχής το Αναστασιματάριο, το Δοξαστάριο του Ενιαυτού, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, καθώς και μαθήματα όρθρου και θείας λειτουργίας. Μερικά από αυτά εξέδωσε ο στενός συνεργάτης του, Εμμανουήλ Βαμβουδάκης, στο δεύτερο τόμο. Άρχον πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου, στη νέα ανθολογία του. Διετέλεσε πρόεδρος της Μεγάλης Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής του 1895. Πέθανε ευνίδια στις 10 Φεβρουαρίου του 1903. Γεώργιος Αγγελίδης, πρωτοψάλτης Ένου, ήταν δάσκαλος του Σταυράκη Γρηγοριάδη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γνώριζε την Παλαιά και τη Νέα Γραφή. Μελοποίησε πολλά μαθήματα, όπως το Κοινωνικό Γεύσαστε, το Δίχωρο Θεωτό και Παρθένε, τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών και άλλα. Κυριακός Ιωαννίδης, 1845-1906, ο επωνομαζόμενος Καλόγερος, μουσικοδιδάσκαλος και πρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη, ονομαστός για τη μουσική του τέχνη και την καλλιφωνία του. Υπήρξε μαθητής του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεωργίου Ρεδεστινού. Έψελνε σε τρεις φωνητικές κλίμακες και ήταν πιστός στηρητής της παράδοσης. Το τρεις φωνητικές κλίμακες σημαίνει ότι είχε μεγάλη έκταση φωνής. Κοντά του μαθήτευσε ο πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος Θεοδόσιος Γεωργιάδης, κατά τον οποίο το επώνυμό του δεν ήταν Ιωαννίδης αλλά Ιωάννου. Συνέθεσε πολλά μαθήματα που ψάλλονται σήμερα και από πολλούς ψάλτες. Το σπουδαίο είναι αυτό που ψάλλουμε και σήμερα στο Άγιο Όρος, αλλά και σε όλες τις ενορίες, το γνωστό «Δύναμης και Άγιος ο Θεός» Κυριακού Ιωαννίδη του Καλογύρου, όπως λέμε, σε ήχο πρώτο. Άλλος μεγάλος πρωτοψάλτης ήταν ο Μισαήλ Μισαηλίδης, 1822-1906, ονομαστός πρωτοψάλτης Μύρνης, μουσικοδιδάσκαλος και θεωρητικός της μουσικής. Υπήρξε μαθητής του Θεοδόρου Φωκαέως, του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και Νικολάου Πρωτοψάλτου Μύρνης. Κάτοχος σπανίων θεωρητικών μουσικών γνώσεων, συνέγραψε και εξέδωσε αξιόλογο θεωρητικό βιβλίο με τίτλο «Νέο Θεωρητικό».
ήταν γνώστης της παλιάς και νέας σημειογραφίας και υπήρξε βαθιστόγαστος μελετητής της βυζαντινής μουσικής. Πρικισμένος με το θείο χάρισμα της ωραίας φωνής, διακρίθηκε ως πρωτοψάλτης αλλά και ως μελοποιός. Γνωστές είναι οι αργοσύντομες και σύντομες δοξολογίες του. Γεννήθηκε στην Κούλα Φιλαδέλφειας και πέθανε στη Σμύρνη, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια του. Και ας ακούσουμε λοιπόν και τον επόμενό μας ύμνο, που είναι η σύντομη στίχη από τη σύντομη δοξολογία του δευτέρου ήχου που αποδίδει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Στάνιτσας. Αυτή η δοξολογία είναι μία διασκευή της δοξολογίας του Καβάδα, του δευτέρου ήχου. Ας την ακούσουμε.

Ευστράτιος Παπαδόπουλος, 1842-1908, διαπρεπής πρωτοψάλτης και κράτιστος μουσικός. Γνωστός με την επωνυμία Καμπούρης, διέπρεψε ως πρωτοψάλτης της Παναγίας των Ισοδίων Πέραν. Υπήρξε ο εκλεκτότερος μαθητής του πρωτοψάλτη Γεωργίου Ρεδεστινού. Ήταν καλήφωνος, φιλόπονος και ικανότατος οργανωτής παιδικών χωρών που άφησαν εποχή. Στο περίφημο φωνητικό συγκρότημα ανδρικής και παιδικής χοροδίας που είχε οργανώσει κατά τη διάρκεια της πρωτοψαλτίας του, συμμετείχε και ο μετέπειτα πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος, ο οποίος πολλά διδάχθηκε από τον Ευστράτιο Παπαδόπουλο. Δίδαξε τη βυζαντινή μουσική μέχρι το 1905 σε πολλούς μαθητές, μεταξύ των οποίων ήσαν η Βασίλειος Ονουφριάδης, Άγγελος Χριστίδης, Παναγιώτης Αντωνέλης. Μελοποίησε πολλά μαθήματα και καλόπισε επίσης πολλά παλαιότερων διδασκάλων. Ιωάννης Κεϊβέλης, δεύτερο μισό 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα. Ονομαστός μουσικός και καλυφωνότατος πρωτοψάλτης, διέπρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ως μουσικοδιδάσκαλος και είχε πολλούς μαθητές. Μαθητής του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, γνώριζε και την εξωτερική μουσική και κατά μίμηση της Πανδώρας και της Ευτέρπης εξέδωσε συλλογή εντέχνων τραγουδιών με τίτλο «Απάνθισμα». Θεόδωρος Θοίδης, ιερεύς εγκρατής μουσικός, διετέλεσε επί πολλά χρόνια μουσικοδιδάσκαλο στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή, όπου δίδασκε τη θεωρία της βυζαντινής μουσικής. Υπήρξε και μελοποιός. Τα μελοποιήματά του έμειναν ανέκδοτα εκτός από μερικά που δημοσιεύτηκαν σε μουσικά περιοδικά της εποχής του, όπως και στο περιοδικό «Μουσικός Πλούτος» που εξέδιδε ο ίδιος. Πέθανε στην Αθήνα. Γεώργιος Δανιηλίδης, 1827-1909, διαπρεπής και ονομαστός μουσικός και πρωτοψάλτης, γνωστός και με το επώνυμο Τσεσμελής. Διέπρεψε στη Σμύρνη, τη Βουλγαρία και την Κωνσταντινούπολη. Μαθητής του Νικολάου Σμύρνης, δίδαξε τη μουσική σε πολλούς μαθητές. Μαθητής του υπήρξε και ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης. Πέτρος Φιλανθίδης, λόγιος, καλήφωνος μελοποιός, υπήρξε μαθητής του Ιωάννου Πρωτοψάλτη και του Ιωάννου Καβάδα. Κατά καιρούς δημοσίευσε μελέτες και διατριβές περί βυζαντινής μουσικής. Μελοποίησε και εξέδωσε δίτομο δοξαστάριο. Υπήρξε πρωτοψάλτης στο Άγιο Όρος, όπου εξέδωσε την Αθωνιάδα. Και όποιος πάει στο Άγιο Όρος και ακούσει μουσικά κείμενα σε πανηγύρια, εκεί στο Άγιο Όρος λένε όλα του Πέτρου Φιλανθίδη. Και στο σημείο αυτό ας ακούσουμε και το Άγιος ο Θεός, το τον Τρισάγιον ύμνων δηλαδή, και το Δύναμις του Νηλαίος Καμαράδου από τον πρωτοψάλτη Παϊκόπουλο.

Γεώργιος Κωνσταντίνου Πίλελης, διαπρεπής καλήφωνος πρωτοψάλτης Ιωαννίνων και ικανότατος μελοποιός. Έγραψε θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής, το οποίο έμεινε ανέκδοτο. Δημοσίευσε πολλές μελέτες και διατριβές κυρίως στη θρησκευτική εφημερίδα της Αθήνας, Σιών. Υπήρξε πολύ καλός μουσικοδιδάσκαλος και ανέδειξε πολλούς μαθητές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι Κωνσταντίνος Βαρδάκας, καλήφωνος πρωτοψάλτης και εμβριθής μουσικός, γνώστης και της εξωτερικής μουσικής, πέθανε στο Αγρίνιο. Αλέξανδρος Χαρισιάδης, καλήφωνος πρωτοψάλτης και καθηγητής της βυζαντινής μουσικής στην Ιερατική Σχολή Ιωαννίνων, ο οποίος μελοποίησε όλη την ακολουθία του νεομάρτυρος Γεωργίου. Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, ο οποίος δίδαξε μετά του Σβαρδάκα και Χαρισιάδη τη βυζαντινή μουσική στη μουσική σχολή που είχαν ιδρύσει. Πολυχρόνιος Παχίδης, διαπρεπής πρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και μελοποιός. Διέπρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν βαθύς γνώστης της θεωρίας της μουσικής. Υπήρξε μαθητής του Γεωργίου Ρεδεστινού, τον οποίο μιμήθηκε και στη μελοποιία και στο ψαλτικό ύφος. Έψαλε επί πολλά χρόνια στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Ταταούλων. Μελοποίησε πολλά μαθήματα, μερικά από τα οποία συμπεριέλαβε ο Δημήτρης Κηφιώτης στο βιβλίο του «Μουσικό Απάνθισμα». Κυριακός Μαυρίδης, ο Προυσαεύς, καλήφωνος και υψήφωνος πρωτοψάλτης, διαπρέψας κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Το 1906 ήλθε στην Ελλάδα και έψαλε σε πολλές πόλεις, όπως στον Πειραιά, στην Αγία Τριάδα, στο Αγρίνιο, στην Πάτρα κλπ. Μέχρι το 1925, οπότε επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη για να επανέλθει αργότερα πάλι στην Ελλάδα, όπου και πέθανε. Και θα τελειώσουμε σήμερα το βυζαντινό μέρος με την αναφορά μας στο Σίμωνα Αβαγιανό, ο οποίος πέθανε περίπου το 1917. Καλήφωνος πρωτοψάλτης, μουσικός και μελοποιός. Υπήρξε πρωτοψάλτης επί 11 χρόνια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αθήνας μετά τον Γεώργιο Κυριακίδη, περί το 1880. Πριν είχε διατελέσει πρωτοψάλτης Μυτιλίνης, όπου και επανήλθε μετά την αποχώρησή του από τη Μητρόπολη της Αθήνας. Δίδαξε επί 20 σχεδόν χρόνια τη βυζαντινή μουσική στο Σχολαρχείο Μυτιλίνης, καθώς και στο Παρθεναγωγείο της ίδιας πόλης. Εξέδωσε τριώδιον με ιρμούς κανόνων του Πέτρου Πελοποννησίου από την πρώτη έκδοση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα «Ον το γνήσιον ουδαμός αμφιβάλλεται». Η έκδοση του τριωδίου ενεκρίθη από επιτροπή που είχε οριστεί από τον Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανό. Μελοποίησε και άλλα μαθήματα, μεταξύ των οποίων και το γνωστό «Δύναμη Άγιος ο Θεός σε ήχο δεύτερο», το γνωστό του Αβαγιανού, το οποίο ψάλουν οι μεγαλύτεροι ψάλτες και οι περισσότερα, θα έλεγα, στα πανηγύρια των ναών τους. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε και τον τελευταίο μας ύμνο, που είναι το «Άξιον εστί Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ήχο δεύτερο», και θα το αποδώσει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης της Καβάλας, Ματθαίος Τσαμκυράνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Στο μικρόφωνο είναι ο Λουκάς Τσούκος, πρωτοψάλτης εδώ του Ναού του Καθεδρικού του Αγίου Νικολάου, και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιάννης ο Παραμάνης. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, θα ακούσουμε τραγούδια από την ένδοξη Μακεδονία μας. Στη Δυτική Μακεδονία διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες βάσει της μελωδικής, ρυθμικής και χορευτικής πραγματικότητας. Η μία είναι αυτή των ορεινών, νοτίων και δυτικών περιοχών του Ολύμπου, των Χασίων, των Πιερίων, της Πίνδου και του Περιστερίου μέχρι το Μοναστήρι, που μοιάζει με το θεσσαλοϋπηρώτικο ύφος τραγουδιών χωρών και ρυθμών, και η άλλη είναι των παιδινών και αστικών περιοχών της Πιερίας, του Ρουμουλκιού, της Βέρειας, της Νάουσας, της Κοζάνης, της Σιάτιστας, της Καστοριάς και της Φλόρινας, με καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Και ας πάμε και στο επόμενο τραγούδι με τίτλο «Μάνα και Θυγατέρα», που θα τραγουδήσει η Ξανθίπη Καραθανάση.

Στη Δυτική Μακεδονία συναντάμε ρυθμούς δύσιμους και τετράσιμους, όπως η χορή στα τρία και η στρωτή χορή τύπου στα δύο. Επίσης πεντάσιμους, όπως ο χορός Λόντζια. Λόντζια σημαίνει σκοπός δημόσιου χορού, στη Λόντζια, δηλαδή στην πλατεία του χωριού. Από το Άργος Ορεστικό, περιοχή Βοΐου και χωρίς αγορίσχη, σε ρυθμούς εξάσιμους όπως τα τσάμικα, παραδείγματος χάρη του Τσάτσου από την περιοχή Σαμαρίνας, του Περιστέρα, του Ζιάκ από την περιοχή Γρεβενών, ποιος είδε πράσινο δέντρι από την περιοχή Κοζάνης, η Μάγισσα, επίσης επτάσιμους όπως η Συρτή Καλαματιανή, ρυθμοί οκτάσιμοι όπως η συγκαθιστή χωρή περιοχής Γρεβενών κλπ. Λοιπόν, και πάμε στην σπεδινές περιοχές της Μακεδονίας, που είναι η καθαρά μακεδονική, χαρακτηρίζεται από ρυθμούς δύσιμους και τετράσιμους, όπως η χορή τύπου Γκάιντας, ο χορός Μακρινίτσα, ο Νιζάμικος, τοπικά Χασάπικα. Πολύ διάφοροι χοροί, Στάγκαινα, Μάρενα, Μήτρενα, Λιποχωρήτικος, Καρασούλης, Αέρα, Σταυγή κλπ. Οι λεβέντικοι χοροί περιοχής Φλόρινας δίνονται με σύνθετο ρυθμικό σχήμα πεντάσιμου και επτάσιμου. Ο μπεράτικος ή γερόντικος αλώνων Φλόρινας μπορεί να καταγραφεί σε δωδεκάσιμο σύνθετο ρυθμό ή σε τρίσιμο ρυθμό. Ο τρανός χορός και ο Νικολός της Χιάτισσας δίνονται σε διμερές ρυθμικό σχήμα. Ο τρανός στο πρώτο μέρος πατά σε δωδεκάσιμο ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, που είναι ένας συρτός Μακεδονίας, «Ας χαμηλώναν τα βουνά».

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στην παράδοσή μας, στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό, με βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι. Καλό σας μεσημέρι, καλά να περάσετε και θα τα πούμε πάλι το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, Αρχιμανδρίτου Αντίπα Νικηταρά,

0: με θέμα «Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου ως πνευματικός πατήρ», που πραγματοποιήθηκε στην Κροκίδιο αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου στις 3 Δεκεμβρίου 2018.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση κανείς να μπορέσει να μεταφέρει μερικά βιώματα. Το πρώτο μου βίωμα είναι να σας μεταφέρω όταν ήμουνα σε ηλικία πολύ μικρή, ήδη μόλις τέλειωνα το δημοτικό, έγραψα ένα ποίημα για τον γέροντα. Θα μου συγχωρέσετε, δεν είναι τόσο επιτυχές, αλλά όμως είναι κάτι που βγαίνει από το βίωμα. Οπότε κάτι, μια ποίηση που βγαίνει από το βίωμα, που πιστεύω ότι έχει κάτι καλό μέσα της. «Η μάνα μου οδήγησε σημά σου τότε, και εσύ με πήρες στα φτερά σου χαριτωμένη ασκητή, πέταξες αητέ σε ουρανούς δικούς σου. Δεν είχαν οξυγόνο, είχαν αγάπη και χαρά. Η παιδική καρδιά μου δεν άντεχε εκείνο το γιορτάσει και άρχισε γρήγορα να χτυπά πλημμυρισμένη από ειρήνη. Σαν ιδεώσιο στη δύναμη της ψυχής μου μετρίασε το ύψος όσον αντέχει το παιδικό κουράγιο. Πέταξες προσευχόμενος σε ύψη δυσανάβατα τόσο ψηλά που έβλεπαν το μέλλον. Με μάτια ολόλαμπρα, με πρόσωπο γλυκό, άρχισε χωρίς φόβο να προφητεύει γιατί άκουγε «Ναι, έρχομαι ταχύ». Τότε πλησίασαν τα άγρια πουλιά για να απολαύσουν την γαλήνη. Μέσα στην παιδική τότε ψυχή μου σμιλεύτηκε η ειρηνική αιώνια μορφή σου. Η μητέρα μου λοιπόν, γνωρίζοντας βιωματικά άρα και ουσιαστικά την ανάγκη και την δίψα της παιδικής μου ψυχής, για να επικοινωνήσει και να οδηγηθεί από την ακέραια πνευματικά και ηθικά μορφή του Οσίου, με οδήγησε κοντά στον γέροντα τον Αμφιλόχιο, τον Ανδρείο ασκητή της μακράς παράδοσης της Ιεράς Νήσου μας, αλλά και το πνευματικό σέμνομα και κάφημα της Παλεφάτου Γεραράς Μονής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Από το έτος 1968 που επιστρέψαμε από την Αυστραλία έως στην Ίσο Πάτμο, έως και στον Φεβρουάριο του έτους 1970, ήταν συχνές οι επισκέψεις που έκανε η μητέρα μου για να εξομολογηθεί, διότι δεν εξομολογείται τυπικά απλώς μόνο κάθε 40 και κάθε 40 ημέρο, αλλά περίπου κάθε 1,5 με 2 μήνες και εν μήνα πήγαινε να δει τον γέροντα να εξομολογηθεί. Η μητέρα μου πνευματικό τέκνο του γέροντος ήταν υποτασσωμένη πάση φύση ανθρωπίνη εις τον Κύριον, με τα πάση ευλαβίας υποκλεινωμένη, της Επισκόπης και της Αγγής σεβούσα των πρεσβυτέριων, τιμώσα των κλήρων, εδουμένη την άσκηση και εκ της βιωτής του Αγίου Γέροντος ή τον, από τη χωρία των πνευματικών του τέκνων. Ήταν η μαγιά που άφησε να υπάρχει άχρη σήμερον η παρακαταθήκη αλλά και η ζώσα συνέχεια του έργου του. Γιατί στα απλά και ταπεινά παιδιά της νήσου, στις κόρες και στους ιούς του στήριξε το πνευματικό οικοδόμημα. Ο μακαριστός γέροντας προηγούμενος Αμφιλόχιος Μακρής γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του έτους 1888. Από ευλαβεστά τους γονείς, τον Εμμανουήλ Μακρύ από τους Λειψούς και την Ειρήνη Γαλάνη από την Πάτμο. Κατά την τέλεση του μυστηρίου του Θείου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Αθανάσιος από τον ανάδοχό του και θείο του, Μητροπολίτου πρώην Πιλουσίου, Αμφιλόχιο Κάπο. Από βρεφική ηλικία ο Θεός κατέστησε αυτόν σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος και σύμφωνα με τις διηγήσεις της μητρός του, βρέφος ακόμα και νήπιο, αρνιόταν να λάβει τροφή την ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Δεν θύλαζε. Στη συνέχεια, παίρνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Πάτμο. Εν συνεχεία φυτά στο σχολαρχείο για ένα έτος, διότι οι τουρκικές αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου το έτος 1905 και μεταφέρθηκε η Πατμιά Σχολή του Γένους προσωρινά στη Σάμο. Το έτος 1906, σπρωγμένος από θείο πόθο και αγάπη προς τον Κύριο, σε ηλικία μόλις 17 ετών, εισέρχεται δόκιμος στην Καθημάς Ιερά Μονή. διακρίνεται για το ζήλο και την κατά Θεόν προκοπή και το έτος αυτό κύριε τερασοφόρος μοναχός με το ονομαζόμενος Αμφιλόχιος προς τιμήν του αναδόχου του. Προς πνευματική του ωφέλεια επιδιώκει τακτική επικοινωνία με εναρέτους εισηκαστές που εγκαταβιώνουν στην Πάτμο όπως ο ασκητής Θεόκλειστος, όπου λέγεται η παράδοση, σεβασμένος ότι ήταν επίσκοπος στη Μικρά Ασία Μητροπολίτης και παρετήθη και ασκήτευσε στα πιο δύσβατα μέρη της Πάτμου. Αλλά η αρετή του και το χάρισμά του το διορατικό ήταν ικανά να επηρεάζουν όλη την Πάτμο, αλλά και ακόμα και τους πατέρες της Μονής, οι οποίοι τον συμβουλευόντουσαν και πολλές φορές τον καλούσαν στη γεροντική σύναξη για να ακούσουν τη γνώμη του και για να πραγματοδοτήσει για θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, αλλά και τα τότε δύσκολα θέματα πολιτικής, κατά εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Γνωρίστηκε με τον Μακάριο τον Αντωνιάδη, από τον οποίον κήρεται μεγαλόσιμος μοναχός σε ηλικία 24 ετών στο κάθισμα του Απολλώ. Το 1914 ασθενεί και μεταβαίνει στην Αθήνα και από εκεί στην Αίγινα, όπου συνδέεται πνευματικά με τον Άγιο Νεκτάριο, από τον οποίο μοιείται βαθύτερα στην ησυχαστική παράδοση και την ωραία προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών στην Ιερά Νήσο χειροτονείται διάκονος και ακολούθως πρεσβύτερος και σε ηλικία 33 ετών λαμβάνει το ιερό υπούργημα του πνευματικού πατρός. Στο στερό μοναχικό του φρόνημα και ο ιεραποστολικός του ζήλος τον βοηθούν να αναπτύξει ιεραποστολική και ποιμαντική δράση στα Πέριξ νησιά. Κατά τα έτη 1926 έως 1932 ορίζεται προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, όπου εκτελεί επισκευές στο ναό και επιμελείται την αγιογραφία του. Στις 14 Νοεμβρίου του 1935 εκλέγεται ηγούμενος για 2 έτη στην κρίσιμη περίοδο της Ιταλοκρατίας, ενώ παράλληλα ιδρύει τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με την Ηγουμένη Ευστοχία Μοναχή, η ίδρυση της Μονής ήταν επιθυμία του Γέροντος, όπως εκ του κέντρου αυτού με εφόδια πνευματικά να εργαστούν εκατάλληλοι εκ των μοναχών εν την κοινωνία δια την διάδοση της χριστιανικής αληθείας και την εξάσκηση της φιλανθρωπίας, όπως τονίζει η ίδια. Η εκλογή του δεν ήταν αρεστή στους Ιταλούς κατακτητές και γι' αυτό τον εξορίζουν στην υποκριτική Ελλάδα, διαλύουν τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού και αντικαταστηθούν με κάποιο έμπιστο τους. Και ας σημειωθεί εδώ ότι έχουμε όντως πραγματική δημιουργία κρυφού σχολείου στην Πάτμο από τον Γέροντα τον Αμφιλόχιο. Διδάσκαλος ήταν, χρημάτισε ο μετέπειτα προηγούμενος πατήρ Παύλος, που ήταν το πρώτο πνευματικό παιδί και έκανε κάτω από το υπόγειο του σπιτιού του συστηματική, γραμματική και νεοελληνικά, νέα ελληνικά. Ήταν μαθητές του, μεταξύ των μαθητών του, θυμάμαι και τον μακαριστό τον Κυθύρον Ιερόθεος, ο οποίος ήταν μαθητής του Γέροντα στο κρυφό σχολείο. Θυμάμαι και τον κύριο Οικονόμο, ο οποίος ήταν ηλικιάρχη στην Πάτμο. Αλλά ήταν συστηματικό κρυφό σχολείο. Γι' αυτό είχαν και τα αποθυμένα Ιταλοί εναντίον του και επίσης τις αδελφές, τις δασκάλες, τις οποίες κατήφθηνε πνευματικά και ήταν πνευματικές του κόρες. Τι έκαναν? Όταν οι Ιταλοί δυσκόλεψαν τα πράγματα και άφηναν μόνο 2 ώρες την εβδομάδα να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, οι δασκάλες τι έκαναν? Βάζανε ένα μαθητή στην πόρτα να ελέγχει αν βγει ο διευθυντής. Και αντί 2 ώρες έκαναν 10 ώρες την εβδομάδα. Και έτσι προσπάθησαν οι αδερφές να κρατήσουν τη γλώσσα, όπως και προσπάθησε επίσης να κάνει για πρώτη φορά εκείνη την εποχή κατασκηνώσεις για να παίρνει τα κορίτσια, να τα νοθετεί και ιδίως για τα ορφανά κορίτσια, τα οποία βοηθούσε δια των αδελφών. Αυτά τα αντελήφθησαν οι Ιταλοί και έτσι το Γέροντα του είχαν πάντα χρεωστούμενα. Ενώ ο Γέροντας όμως, ξέρετε, έχω ασχοληθεί και με το θέμα της αντίστασής του και έχω κάνει και μία διάλεξη σε ένα συνέδριο, δεν επιχείρησε μία αντίσταση με όπλα. Είναι κάτι φοβερό, είναι κάτι πολύ ανώτερο, είναι κάτι πολύ πατερικό. Τι έκανε? Για πρώτη φορά δημιουργεί τους κύκλους. Δεν τις δημιούργησε τους κύκλους των κυριών, δεν δημιουργηθήκαν πρωτίστως από τη ζωή και το σωτήρα, μετά δημιουργηθήκαν από τη ζωή και το σωτήρα. Ο Γέροντας, για να αντισταθεί εναντίον της θαλοκρατίας, Ο ίδιος μαθαίνει παλαιογραφία, αντιγράφει τους πατέρες και στέλνει κείμενα στις πνευματικές του κόρες δασκάλες για να μπορέσουν να τα μεταδώσουν σε ομάδες κοριτσιών και γυναικών. Ούτως ώστε ήθελε ο Γιώργος να κρατήσει την πίστη και τη γλώσσα μας. Αυτά τα δύο αγωνίστηκε και τον πολιτισμό μας εν γέννη. Αλλά δεν αγωνίστηκε με έναν τρόπο κοσμικό, αγωνίστηκε με έναν τρόπο πολύ χριστιανικό και πολύ ανώτερο. Αλλά όμως πάντα, όπως αγωνίστηκε πάρα πολύ και εναντίον του αυτοκεφάλου, γιατί ήθελαν οι Ιταλοί να γίνει αυτοκέφαλη η εκκλησία, η Δημητροπόλη της Δωδεκανήσου, να είναι αυτοκέφαλη η εκκλησία, πίεζαν το Πατριαρχείο, ούτως ώστε με μεγαλύτερη ευκολία να μπορούν να μας πετάξουν μετά στον Πάπα και να γίνουμε ονίτες. Το άλλο το καταπληκτικό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι σουόρες, οι καθολικές, ετοίμαζαν στο ορφανοτροφείο της Ρόδου περίπου 150 παιδιά, στα οποία τα είχαν διδάξει και τα είχαν δηλητηριάσει εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, λέγοντάς τους ότι ο Ελληνισμός είναι για τους γύφτους και η Ορθοδοξία είναι για τους αγραμμάτους. Αυτές φυσικά είχαν κάποιο επίπεδο πολιτιστικό, δεν συγκρινόντουσαν τότε με εμάς, είχαν ένα επίπεδο πολιτιστικό και αυτό ήταν ικανό να πείσει τα παιδιά ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, εάν παραμέναμε υπό την Ιταλοκρατία, τι θα γινόντουσαν. Αυτά τα παιδιά θα σπούδαζαν μετά στη Ρώμη, μετά θα τα έφερναν στη Ρόδο και θα είχαν ήδη ετοιμάσει 150 γενίτσαρους με το πιο μοντέρνο και το πιο σύγχρονο τρόπο, οι οποίοι έτσι θα κατέλαβαν, σιγά σιγά θα καταλάμβαναν τα Δωδεκάνησα. Ο γέροντας όμως αντιστάθηκε πάρα πολύ και αντιστάθηκε με ένα θεοειδή τρόπο, με ένα πολύ πνευματικό τρόπο και με πολύ ανωτερότητα. Ούτε κατηγορούσε, ούτε είχε τους εθνικισμούς, γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές και για εθνικιστές. Όχι. Εμείς είδαμε ένα άλλο πνεύμα στην Εκκλησία, που δεν μπορούμε να το καταλάβουν οι άλλοι εύκολα. Αγαπάμε την πατρίδα, δεν είμαστε εθνικιστές όμως. Αγαπάμε τον πολιτισμό, αγαπάμε την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, με μια επιστολή που γράφει ο Γέροντας στον Άγιο Μινά της Εγκίνης, όταν μετά πήγε εκεί για να συχάσει ένα διάστημα και ίδρυσε τη μονή αυτή, πώς επαινεί τον Ελληνισμό και πώς, ας πούμε, λέει, η πρώτη εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού έγινε σε ελληνικό σπίτι. Του Κλεόπα και του Λουκά. Τι ήταν ο Κλεόπας και ο Λουκάς, λέει ο Γέροντας, Έλληνες. Τι ήταν η πρώτη Ιεραπόστολος του Αποστόλου Παύλου, η Λιδία, Ελληνίδα. Και συνεχίζει ο Γέροντας και λέει ότι μέσα σε αυτή την καρδιά, την ελληνική, όταν μπει ο Χριστός, κάνει θαύματα και ξεπερνάει κάθε άλλο άνθρωπο και κάθε άλλο λαό η ελληνική καρδιά, όταν έχει μέσα της τον Χριστό. Αλλά τα διηγείται με ένα τόσο λυρικό και ποιητικό τρόπο που θαυμάζει κανείς έτσι τη σκέψη του, αλλά και το δυναμισμό του και την αγάπη του προς το Χριστό μας και προς τον Ελληνισμό μας. Εργάζεται λοιπόν ο Γέροντας κατά την εξορία του, βρίσκει ευκαιρία λοιπόν και πηγαίνει. Έρχεται στην Αθήνα. Φιλοξενείται από τη ζωή τότε και από το Σωτήρα και πηγαίνει στην Ήπειρο, τον στέλνουν για να κάνει εξομολογήσεις. Όπως ξέρετε, το μυστήριο της εξομολογήσεως τότε δεν κυριαρχούσε στην Εκκλησία. Δυστυχώς τότε δεν, απλώς μόνο ορισμένοι μοναχοί και ορισμένα μοναστήρια εξασκούσαν την εξαγόρευση των λογισμών και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο Γέροντας αρχίζει λοιπόν να αναζωπυρώνει αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας μας στην Αθήνα, στην Ήπειρο και στην Κρήτη, όπου στην Κρήτη εκεί μου έλεγε η μακαριστή κυρία Πουφάκη, όταν πρωτοπήγε στα Χανιά, μετρούσε με τα σπιρτόξυλα τον κόσμο. Και στις πρώτες 4 μέρες είχαν πάει 2.000 χανιώτες να εξομολογηθούν στον Άγιο Γέροντα. Και τότε βέβαια, όταν πήγε και η κυρία Πουφάκη, να πούμε και αυτό πριν προχωρήσουμε, θα το δούμε και στη συνέχεια, πήγε να εξομολογηθεί, μια που λέμε έτσι και για την πνευματική πατρότητα. Ήταν πολύ ευκατάστατη αυτό το ζεύγος, ο κύριος Στέφανος και η κυρία και οι μακαριστοί Στέφανος και Μαρίκα, και του είπε, εξομολογήθηκε τον πόνο της στον Γέροντα, ότι δεν έχει παιδί. Τι θα κάναμε όλη αυτή την περιουσία, λέει στον Γέροντα. Και λέει, ευλογημένη, με τον πιο φυσικό τρόπο γυρνάει ο Γέροντας και λέει, ευλογημένη, αυτός θέλει κάτι άλλο από σένα. Πάρε δύο ορφανά. Τα δύο γίνανε τέσσερα, γίνανε 20, 30, 40 και πάντρεψε 150 κορίτσια με σπίτι και πρίκα και άλλα 100 κορίτσια με πρίκα. Περιττό να σας πω ότι τα παιδαγώγησε εν Χριστώ, και αυτό ήταν το μεγάλο, ότι δεν έκαμε απλώς μεγάλες ορφανά παιδιά, αλλά έκανε και μητέρες οι οποίες πραγματικά έκαναν λαμπρές οικογένειες μετά. Όλα αυτά έμπνευση από τον Γέροντα, διοχετεύοντάς τη στην μεγάλη του ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Και γι' αυτό κάνει το Ίδρυμα με την ευλογία τότε του μακαριστού του Σεβασμιωτά του Ξηρουχάκη, γιατί ο Γέροντας δεν ήθελε να γίνονται Ιδρύματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά ο ίδιος ο Μητροπολίτης συνεννοήθηκε με την κυρία Κουφάκη και είπε θα το κάνετε Ίδρυμα. Και έτσι έγινε. Αλλά κοιτάξτε, Σεβασμιωτά, πώς θα φέρνει ο καιρός, και αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα ο Μητροπολίτης Χανίων, ο Αποκορώνου, είναι παιδί από αυτά τα παιδιά που είχε κυρία Κουφάκη. Και ανέλαβε σήμερα, έχει αναλάβει και το Ίδρυμα και έχει με ένα φυσιολογικό τρόπο, είναι πάλι της Εκκλησίας Ίδρυμα. Ο Γέροντας είχε μια μεγάλη αγάπη προς την Εκκλησία, ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος, όπως βλέπετε και ο Δεσπότης μας εδώ και ο Άγιος Κορίνθου, είναι εκκλησιολογικός άνθρωπος. Το να αγαπάμε την Εκκλησία είναι το πρώτο και κύριο. Ο Γέροντας πάντα, όλα τα άλλα θα πέσουν τα συστήματα. Η Εκκλησία μας θα παραμείνει. Γι' αυτό βλέπετε κιόλας, αγωνίζεται πάρα πολύ για να ανορθωθεί η ενορία, ο Γέροντας. Αγωνίζεται πάρα πολύ να ανορθωθεί ο μοναχισμός. Γιατί πιστεύει ότι ο μοναχισμός, ο υγιής μοναχισμός, μπορεί να βοηθήσει και την κατατόπο, και τις κατατόπους εκκλησίες και τις ενορίες μας. Είναι η δυναμική της Εκκλησίας και το αποκαλούσε ως ευζωνικό τάγμα της Εκκλησίας ο Γέροντας το μοναχισμό. Είναι το ευζωνικό της τάγμα το οποίο βοηθά στον κόσμο μας να μυθεί περισσότερο μέσα στην πνευματικότητα την Ορθόδοξη. Το έτος λοιπόν 2010 στο Ορτολόγιο, συνάμα πρέπει να σας πω ότι ο Γέροντας πήγαινε και εξομολογούσε και στο Φανάρι και στη σχολή της Χάλκης. Εκεί εξομολόγησε και τον Πατριάρχη, τον Μακαριστό τον Αθηναγόρα. Εκεί ο Γέροντας αλληλοεξομολογείται και με τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Ερχόταν, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, το 69, που ήρθε ο Γέροντας ο Φιλόθεος στο Σπήλαιο για να συναντήσει τον Γέροντα, αλλά ο Γέροντας έγκυπτε τότε στη Ρόδο. Είχε πάει για το ορφανοτροφείο να δει τις αδερφές πώς είναι, πώς προχωράει. Αλλά και μετά ακολούθησε και πήγε στη Ρόδο να τον βρει για να εξομολογηθεί. Γιατί έλεγε ο Γέροντας ότι δεν πρέπει μόνο να εξομολογούμε τον κόσμο, αλλά πρέπει και εμείς να εξομολογούμαστε για τους πνευματικούς. Και αυτό πραγματικά μετά το μετέφερε και όπως και οι αρχιερείς και οι πάντες. Πρέπει να εξομολογούμαστε. Και βλέπετε σήμερα υπάρχουν και οι αρχιερείς. Όλοι μας οι αρχιερείς έχουν πνευματικό, να ξέρετε, και ο Άγιος Κορίνθου και όλοι, όπου εξομολογούνται. Και εξομολογούντουσαν και εξομολογούνται. Και εκείνος ο καημός, έλεγε ο Γέροντας ο Παύλος, το πρώτο του πνευματικό παιδί του Αγίου Γέροντος, ήταν ότι οι ιερείς, οι πνευματικοί ιερείς που εξομολογούν, δεν εξομολογούνται. Και λέει, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να εξομολογεί τον κόσμο χωρίς να πας εσύ να εξομολογηθείς? Γίνεται αυτό το πράγμα? Στέκεται πνευματικά αυτή η κατάσταση, ας πούμε? Εκείνη όμως, να σας πω κάτι, αυτό που διδάσκομαι κιόλας και είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική πατρότητα, είναι ότι βλέπετε, ας πούμε, οι κοσμικοί που είναι άθεοι, οι ψυχαναλυτές, ότι ένας ψυχαναλυτής που έχει, ας πούμε, 10 χρόνια εμπειρία στην ψυχανάλυση, θα πάει να εξομολογείται σε έναν άλλο που έχει 20 χρόνια εμπειρίας. Και ήταν άπαλη και συνέχεια έτσι. Ένας που έχει 20 χρόνια θα πάει σε έναν που έχει 25 χρόνια. Αν βλέπετε, οι κοσμικοί τώρα ψυχαναλυτές κάνουν αυτό. Εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς ως πνευματικοί, ως ιερείς, να εξομολογούμεθα. Πρέπει να εξομολογούμεθα πρωτίστως εμείς. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε μερικές βάσεις και μερικά μαθήματα έτσι εκκλησιολογικά από τον Γέροντα τον Αμφιλόγιο, για να κρατήσουμε και για να μυθούμε περισσότερο στην πνευματική πατρότητα. Και να δείτε τώρα, ας πούμε, πώς επηρέασε τον Πατριάρχη όταν ήταν φοιτητής, το σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν ήταν τότε Δημήτρης Αρχαντώνης και ήταν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Και ο ίδιος μετά γράφει ο Πατριάρχης στο ημερολόγιο τα εξής. Υπάρχει και αλληλογραφία και σχετική στο έργο του Αγίου Βερατίου. Όλη η αλληλογραφία υπάρχει μέσα. Και κοιτάξτε τι γράφει, ας πούμε, και τι λέει ο Πατριάρχης μετέπειτα. Ο Κύριος ουδέποτε την χάνει φιδωλός εις της ακενότος δωρεάς του. Και όσοι ως γέρον αμφιλόθης της ασκητικής αντρίας, της αδιαλείπτου προσευχής και συνόλου της ευεκτικής εργασίας ετόλμησε, εζήτησε και επέτυχε του χαρίσματος. Εντός αυτού θαλερός επενήργη δροσοβόλος καύσης της νοεράς προσευχής. Εξών έπαθεν, έμαθεν, εδίδαξεν, ενέπνευσεν και παρέδωκεν της μεταυτού και της επιγενωμένης διαλόγου και έργων αγάπης άρτων ζωοποιών, βρόσιν άφθαρτων, ίδωρζων της αύρης μαγαλιάσεως. Συνελών τυπήν ούτως ο μηδέν έχων κατήχε τα πάντα, εφόσον είτε αφοσιωμένος εις την ύψην, την προσευχή, την άσκηση, την ποδηγεσία ψυχών. Δια τούτο και πανθομολογουμένος ανεγνωρίστη ως ακρεφνής των θείων δογμάτων υφηγητής, απλανής της πίστος διδάσκαλος, γενναίος ευαγγελικής αληθείας πρόμαχος, στοργικός της μοναδικής πολιτείας μίστης, θερμουργός της ασπύλου ορθοδοξίας αμύντουρ, εξαιρέτως δε η Χριστοειδής αυτού αγάπη συνέθλιβε τας προσωπικάς ανάγκας αυτού και μεταυτού ενώπιον των ακαθοδών προβλημάτων του λοιμότοντος πληρώματος της Εκκλησίας και εις των εις αυτών καταφευγόντων πιστών. Ενέπνευσε πλήστους εκ των του Ιερού Καταλόγου ως και την ημετέραν μετριότητα εν την περιόδο των θεολογικών ημών σπουδών, αποστήλας επιστολάς πλήρης πατρικού ενδιαφέροντος και επιδικοδομητικού περιεχομένου. Ο Γέροντας καταρχάς υπήρχε κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος, η φύση του, ο αγώνας του, η εσωτερική του ζωή και υπό τη γενική έννοια του όρου. Εμποτισμένος με πίστη ακλόνητη και με σταθερά προσήλωση στις παραδόσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Το στερό θεμέλιο στο πνευματικό οικοδόμα της ψυχής του ήταν η ψωπιός ταπείνωση, η διφυής αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον και η αγωνιστική ορθόδοξη βιωτή του. Η εναρμόνιση του θελήματός του προς το θέλημα του Θεού και η εκούσια σταύρωση και νέκρωση του εαυτού του καταδεικνυόταν στους ασκητικούς του αγώνες. Η Θεία Χάρις αλλοιώνει εσωτερικά και εξωτερικά τη μορφή του. Κυρίως όμως αλλοιώνει την καρδιά του. Χρηματίζει έτσι όργανο του Αγίου Πνεύματος, μεσίτης και πρεσβευτής εις τύπων Χριστού, οδηγώντας εις εμπιστευμένες ψυχές από τα πάθη την απάθεια και εις την εν Χριστώ ελευθερία. Μία είναι η αποστολή του, η διακονία της συμφιλίωσης και καταλλαγής του μετανοημένου αμαρτωλού με τον φιλάνθρωπο και Άγιο Θεό. Μιμείτε τον καλό ποιμένα, με χαρακτηριστικά την αγάπη, τη στοργή, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, εξέρχεται κυριολεκτικά και μεταφορικά προς αναζήτηση του πλανηθέντος προβάτου, διατρέχει ξηρά, διαπλέει θάλασσα. Ήταν η μέρα Κυριακή, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Γέροντας δεν κοιμόταν όπως πάμε συνήθως εμείς στα μοναστήρια, όταν ξυπνήσαμε 3 η ώρα, μετά πάμε και κοιμόμαστε καμιά 2 ώρες για να μπορούμε να αντέξουμε την υπόλοιπη μέρα. Είχε μία πάνινη καρέκλα στο κελί του, στην οποία καθόταν και ξάπλωνε, και τι έκανε, καθόταν εκεί και έλεγε την ωραία προσευχή. Πολύ σημαντικό, σημειώστε το αυτό σας παρακαλώ. Μετά τη Θεία Λειτουργία εξασκούσε την ωραία προσευχή. Ακούει λοιπόν, ενώ εξασκούσε την ωραία προσευχή, ακούει μία φωνή. Πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Ο Γέροντας νόμιζε ότι ήταν κάτι πειρασμικό, δεν του έδωσε σημασία. Ξανακούει πάλι αυτή τη φωνή δεύτερη φορά. Πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Το ακούει και τρίτη φορά. Και επειδή είχε και εμπειρία πνευματική, τότε καταλαβαίνει ότι είναι από Θεού αυτό. Σηκώνεται αμέσως, κατεβαίνει στο λιμάνι. Πηγαίνει λοιπόν στην Ικαρία. Στην Ικαρία ρωτάει πού είναι η Ελένη, του δείχνουν ένα μονοπάτι, τρέχει ο Γέροντας. Και εκεί βλέπει μία έξαλλη γυναίκα. Καταλαβαίνει αμέσως ο Γέροντας πρέπει να είναι αυτή. Της φωνάζει: Ελένη, στάσου! Έτρεχε η Ελένη. Και η Ελένη λοιπόν γυρνάει, πηγαίνει, πέφτει στα πόδια του Γέροντα και του λέει ότι ήμουν έτοιμη να πάω να αυτοκτονήσω. Πεθάνει ο σύζυγός της και δεν μπορούσε να ξεπεράσει το θέμα του θανάτου και οδηγήθηκε η γυναίκα στην αυτοκτονία. Αλλά όμως κοιτάξτε πώς οικονομεί η χάρη του Θεού με τους ανθρώπους του Θεού, ο Θεός με τους ανθρώπους του πώς οικονομεί. Και η ίδια η κυρία η μακαριστή Ελένη τα διηγήθηκε όλα αυτά στον πατέρα Παύλο. Δεν τα είπε ο γέροντας, μας τα διηγήθηκε η ίδια η παθούσα η κυρία Ελένη. Και από τότε εξομολογεί το συνέχεια στον γέροντα και είχε πνευματικότητα στον γέροντα. Η πρώτη του λοιπόν πνευματική κόρη ήταν η δασκάλα, η Γούναρη, μετέπειτα γερόντισσα Ευστοχία. Με κείμενα πατερικά τα οποία ο ίδιος αντέγραφε από τους κώδικες της Μονής που είναι στην παλαιογραφία γραμμένοι οι κώδικες, να ξέρετε. Και έμαθε μόνος του. Και βλέπετε, εμείς τώρα έχουμε όλα τα μέσα και δεν ξέρουμε να διαβάσουμε παλαιογραφία ή δεν γνωρίζουμε και έχουμε τελειώσει και πανεπιστήμιο και είναι ντροπή, ας πούμε. Πώς ένας άνθρωπος έτσι που είχε τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, θα λέγαμε σήμερα, μπόρεσε να διαβάζει πατέρες και να τους εξηγεί και να τους ερμηνεύει κιόλας. Έτσι λοιπόν μετατίθεται, γνωρίζει την δασκάλα, την Γούναρη στην Πάτμο, μετατίθεται μετά στην Κο και εκεί ο γέροντας οργανώνει και εκεί ομάδες υπό την επίβλεψη της δασκάλας, της Γούναρη, και τη στέλνει υλικό για να μπορεί να κάνει τους κύκλους με τα κορίτσια και με τις κυρίες. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων έστωσε τροφή της γράφη και απόλαυσης. Η δονίδα, η προσευχή και η θεία μετάληψης. Όλοι οι ελπίδες μου είναι εισέ και περιμένω να ανακάμψεις το πυρ της θρησκείας εις την Δωδεκάνησον. Η νεαρά τότε δασκάλα ιδρύει θρησκευτικό όμιλο νεανίδων, τις οποίες κάθε Κυριακή κατηχεί, καθώς και με την παρένεση του γέροντα, φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών στο όνομα της Ασίας Ξένης, για να περιθάλψει τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Προκειμένου να επιτελέσει το πατρικό του καθήκον, δεν σκέπτεται ταξίδια, δεν υπολογίζει κόπους και την επισφαλή υγεία του. Και πάλι της γράφει και της λέει, από τη Λέρο έως την Πάτμο μη ρωτάς, φουρτούνα και βροχή. Στα 10 της νυχτός ευρισκόμαστε στον λιμένα, βροχή απελπιστική, με τα κόπου εξήλθον και βρεχόμενος ανερχόμενος πεζός έως την Μονή. Όλα τα φορέματά μου ήσαν ως αν τα έβγαλες από την θάλασσα. Η τρελή αγάπη για τα παιδιά του δεν τον αφήνει ήσυχο. Τίποτα δεν σκέπτομαι παρά τον Χριστό και την πνευματική μου οικογένεια, λέγει ο γέροντας. Αγαπώ τα παιδιά μου με μία αγάπη ανώτερη του σαρκικού πατέρα. Γράφουν όμως ψέματα ότι εγώ τα τρέφω. Είμαι φτωχός και πάντοτε πεινασμένα τα έχω, αλλά είναι πολύ καλά παιδιά και για τούτο με αγαπούν χωρίς να έχουν τίποτε από εμένα. Τίποτε άλλο παρά μόνο μία τρελή αγάπη έχω για αυτά και φαίνεται αυτή τα θερμένη. Ο γέροντας ο Σαμαρίτης με τους δεσμούς της αγάπης επιδένει τα ψυχικά τραύματα και τις ηθικές πληγές με στοργή, εσπλαχνία, κατάνοιξη, για σοφρονισμό κατά Θεών. Γίνεται περιάκουστος και περιζήτητος εξομολόγος. Ο γέροντας Παύλος καταγράφει στο βιβλίο του. Η όλη πολιτεία του γέροντα αφήνει να καταφανεί πόσο πολύ ο αείμνηστος ποθούσε τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Θα σκιαγραφίσω με τον τρόπο επαφής του γέροντα με τον εξομολογούμενο, όπως τη μαρτυρούν από προσωπική εμπειρία τα πνευματικά του τέκνα. Πρώτα-πρώτα αποσκοπούσε στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη του ανθρώπου που προσήρχεται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Στα μάτια του εξομολογουμένου, ο πνευματικός πατέρας εφαίνεται ο πραγματικός μύστης και λειτουργός του ιερού του του μυστηρίου. Είχε το διορατικό χάρισμα μαζί με την πατερική αρετή της διακρίσεως, ώστε έκανε το χριστιανό να μπορεί να αποκαλύψει τα ψυχικά του τραύματα και να αποθεί τη θεραπεία από το μικρόβιο της αμαρτίας. Αγαπούσε τον αμαρτωλό, αφού γι' αυτόν έδωσε το Πανάγιο αίμα του ο λυτρωτής του κόσμου. Η αγάπη του γέροντα γινόταν ομοίωμα της αγάπης του Θεού. Συμπαθούσε τους μεγάλους αμαρτωλούς, γιατί ήξερε ότι ήταν πολύ δύσκολο κατόρθωμα να μετανοήσουν αυτοί που είχαν χρόνια ψυχικά πάθη, χρόνια, από τους ολιγότερους πληγωμένους από τα βέλη της αμαρτίας. Ακολούθησε στην περίπτωση αυτή τους διακριτικούς γέροντας και όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, βάζουν στην καρδιά τους εκείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάνε περισσότερο από όλους εκείνον που αμάρτησε περισσότερο. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχαιρε με τα χειρόντων. Αυτό ήταν που δημιουργούσε στενό σύνδεσμο με τα πνευματικά του τέκνα. Ο κάθε ένας εσκέπτετο πως δεν θα πληγώσει ξανά την καρδιά του γέροντα και πρόσεχε στην καθημερινή του ζωή να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Εκείνο που έλεγε συχνά ο γέροντας στον αμαρτωλό, ξέχασε τις αμαρτίες σου. Ο Χριστός μας τις διέγραψε από το βιβλίο της ζωής. Έδινε αφάνταστο θάρρος στον εξομολογούμενο, εδραίωνε την πίστη του στο σωτήρα Χριστό και έκανε αμετακίνητο στο δρόμο της αρετής τον άνθρωπο. Η αδελφότης ζωή, γράφοντας τον ηγούμενο, τον παρακαλούσε να του δοθεί άδεια, να δώσει άδεια στο γέροντα και έλεγε: «Παρακαλώ, όπως παράσχεται στον ηρημένον πατέρα μου Φιλόχιο, άδεια αναποσίας εκ της Ιεράς Μονής ή δυνατόν τρίμηνων, όπως χρησιμοποιήσομεν αυτόν δια το ιερόν της εξομολογήσεως έργων, διότι έχουμε την ελπίδα του Κυρίου συνεργούντος, ουχή μακρά προκύψει ωφέλεια». Και άλλη χριστιανική αδελφότης από το Ιάννη, ο Άγιος Κοσμάς, εκφράζει ευχαριστίες για την επιστολή του Αγίου στον Άγιο Αμφιλόχιο ως εξομολόγο. Ο Μητροπολίτης Κρήτης τότε, γιατί δεν υπήρχε αρχιεπισκοπή, Βασίλειος, τον διορίζει γενικό πνευματικό όλης της Κρήτης. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνος Πυρίδων, όπου γνωρίστηκαν τότε, τα πήγε και εξομολόγηση. Εξομολογείται στον γέροντα. Ο Μητροπολίτης Λίμνου Διονύσιος, ο μετέπειτα Τρίτης και Σταγών, ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέρ, ο διευθυντής της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής Μελέτιος Γαλανόπουλος, μετέπειτα Μητροπολίτης Κυθύρων, εξομολογείται στον Άγιο Γέροντα. Και άλλη πνευματική μορφή της Ελλάδος, ο καθηγούμενος, όπως είπαμε, της Μονής Ζωδόχου Πηγής Λογκοβάρδας, ο μεγάλος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Γράφει λοιπόν για την κοίμησή του τα εξής ο γέροντας ο Φιλόθεος: «Ευχαριστώ τον πανυπεράγιον και πανάγιον Θεόν και Πατέρα ημών των εν της ουρανής, ώστις επλήρωσε τον πόθο μου και την επιθυμία μου ενίκον να τον έβλεπον προσωπικώς πριν απέλθω με αμφότερη των προσκέρων. Προεκοσαμήνου πληροφορηθείς ότι η σθένη έσπευσα αεροπορικώς και έφτασα εις Ρόδον. Η χαρά και η αγαλία ότε είδομεν αλλήλους ή το απερίγραπτος, αλλά και η πνευματική μας ωφέλεια δια της εξομολογήσεως ή το μεγίστη, διότι αμφότεροι εξομολογήθημεν». Επειδή και εμείς ως άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί, μόνος γαρ αναμάρτητος εστί ο Θεός, συνεχίζει ο γέροντας ο Φιλόθεος. Όσοι ως γέροντας είναι λοιπόν ο κυβερνήτης, ο άριστος των ψυχών, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ούτε γαλήνη χαυνούται, ούτε εν χειμώνη ταράτεται, κατάστηλον τα κύματα των ατόπων επιθυμιών, απόκρουσε τον χειμώνα των πονηρών λογισμών, διάσωσον το σκάφος, πολλήν επίδειξε την εμπειρία και γέγονας κυβερνήτης. Ήταν όντως κυβερνήτης ψυχών ως πνευματικός ο γέροντας. Κάποτε βρισκόμενος στη Ρόδο και διακονούμενος και διακονώντας την εξομολόγηση, λαμβάνει νοερά μηνύματα από μια πνευματική κόρη του που σπούδαζε στην Αθήνα, ότι αυτή πολεμείται από λογισμούς πονηρούς. Αμέσως δεν χάνει χρόνο, τότε ήταν και δύσκολα τα πράγματα, δεν ήταν εύκολες συγκοινωνίες και τα αεροπλάνα, και παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει αμέσως για την Αθήνα για πάνω να βρει το κορίτσι αυτό το οποίο σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο. Τη μεταφέρει μαζί του ιερά λείψανα για να σώσει μία ψυχή και όπως κάθε άλλη ψυχή, γιατί όπως κάθε ψυχή έχει τέτοια αξία που δεν έχει όλος ο κόσμος. Έτσι σκεφτόταν ο γέροντας, όπως ακριβώς το λόγιο του Χριστού μας. Στον αγώνα κατά τα ουρά του πολέμου είναι απαραίτητη τακτική επικοινωνία με τον Κύριο. Η νίκη θα είναι πάντα κοντά σου, διότι θέλεις να ακολουθείς τον Βασιλέα Χριστό. Έχει μόνο θέλω τακτική επικοινωνία με αυτόν μέσω της προσευχής. Η προσευχή είναι εκείνη που θα μας φέρει πολύ πλησίον, του γράφει σε άλλο πνευματικό του παιδί. Τότε κάθε επίθεση στον διαβόλο θα είναι μικράς διαρκείας, διότι φοβείται ο εχθρός τη μεγάλη προστασία του Κυρίου. Η προσευχή συνοδευμένη από την προσοχή αποτελεί τα δύο πτέρυγα της ψυχής. Και συνεχίζει μετά, αυτό το έγραφε το 57 σε ένα πνευματικό του παιδί. Για να απολαύσεις τις χαρές της πνευματικής ζωής πρέπει να καλλιεργήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου την προσευχή, την υπομονή και την σιωπή. Χωρίς την προσευχή δεν είναι εύκολο να υπομείνεις, ούτε να σιωπάς. Με τη χάρη του Θεού αυτά εφάρμοσα στη ζωή μου. Μας βοηθούν να έχουμε τον Χριστό κάτοικο στην καρδιά μας. Πρώτη στον καθήκον στο Θεό είναι η γλυκιτά τη συνομιλία με Αυτόν. Το παντοδύναμο όπλο της προσευχής, η αναπνοή της ψυχής. Ο Άγιος Γέροντας καθιστός, όρθιος, αναπαυόμενος, συνομιλώντας, εξομολογώντας, συμβουλεύοντας με τους αιώνες σε πράξη το θεόπνευστο παράγγελμα του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή για τον έμπειρο στον πνευματικό αγώνα Γέροντα πρέπει να συνδυάζεται με πολλές αρετές, όπως η προσοχή, μελέτη, η ταπείνωση και η αγάπη. Κρατήστε ψηλά τη σημαία του Χριστού, παρήγγελνε στα παιδιά του, τα πνευματικά, για να έχετε πάντα το τηλέφωνο του γέροντά σας όπου και αν είστε. Η διάθεση δικιά σας μου ανάβει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Θέλω, παιδί μου, να ζεις για τον Χριστό, ολόκληρος να δοθεί σε αυτόν. Θέλω, όταν τύχει να ανοίξει κανείς την καρδιά σου, τίποτε άλλο να μην βρει, μόνο τον Χριστό. Γίνεστε παιδιά που κατοικεί ο Θεός στην καρδιά σας. Η προσευχή όλα τα τακτοποιεί. Τη θάλασσα μπορεί να την περπατάς. Εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Τις βουλήσεις των ανθρώπων μεταβάλλει. Δίνει θάρρος, πίστη και υπομονή στη ζωή μας πάντοτε. Η μεγάλη πνευματική μορφή της Πάτμου και ιδιαίτερα το αγαπητό του πνευματικό παιδί, ο Γέροντας Παύλος, καταγράφει με σπαραγμό απώλεια στην αγώνια αναζήτηση και διάσωση του πεπλανημένου Μαρτωλού στον επικίδιο λόγο του. Επί ήμιση αιώνα υπηρέτησε νεπόρκος των Κύριων και δεν εφίδεται ούτε κόπων ούτε θυσιών, προκειμένου να ζητά το απολωλώσει στα όρη και στα σκαράδρας, εις τας νήσου και στας επαρχίας. Τότε πότε εις Λέρων, πότε εις Κάλυμνων, πότε εις Σκών, πότε εις Ρόδων, εις Νήσρων, εις Κάρπαθων, εις Σύμου. Ο ιεραποστολικός του βίος οδήγησε αυτόν και εκτός της Δωδεκανήσου, εις Αθήνα, εις Κρήτη, εις Θεσσαλονίκη, εις Σαντορίνη, εις Κωνσταντινούπολη, εις Ιωάννινα. Πόσα πνευματικά τέκνα του δεν εδρώσισαν τις ψυχές τους από τα νάματα της χριστιανικής του διδασκαλίας και δεν εχόρτασαν από την ουράνιον άρτων, των οποίων με τόση απλότητα και ολόφωτον σκέψην ως άλλος παπουλάκος παρήχαινο ευλαβής ιερομόναχος Αμφιλόχιος. Έζησε νοσιακόν βίο και είχε οσιακήν τελευτή. Εκτιμή σας προς Κύριον, αφήνει τις αναπλήρωτων κενών εις τα πνευματικά του τέκνα, αλλά και παράδειγμα φωτεινών και αΐζων εις ας επερχομένας γενεάς. Βέβαια, ο Γέροντας ενέμενε πολύ, ξέρετε, στην ωραία προσευχή. Έβαζε και ένα μικρό κανόνα στους λαϊκούς. Βέβαια, πάντα ήθελε η κληρική να κάνουμε έναν ιδιαίτερο κανόνα και η μοναχή. Πάντα έλεγε, πρώτης το είχε την ωραία προσευχή. Και εμείς χτίσαμε ένα εκκλησάκι, ο μακαριστός ο θείος μου, προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο κάναμε ησυχαστήριο και το δωρήσαμε εις την Ιερά Μονή, του Αγίου Νεκταρίου. Γιατί? Διότι έλεγε ο Γέροντας ότι από το Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μύστης της ωραίας προσευχής και έμαθε την ωραία προσευχή στη Νέα Μονή της Χίου. Εκεί είχε ένα γέροντα ο οποίος τον μίλησε. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό, να πει τώρα ότι εγώ έμαθα από το Δεσπότη την ωραία προσευχή ή από τον τάδε πάτερ ή από τον τάδε γέροντα. Μεγάλη υπόθεση. Είναι τόσο δύσκολο να εξασκήσει ο άνθρωπος την ωραία προσευχή, που πιστεύω ότι είναι το πιο μεγάλο κατόρθωμα στον κόσμο. Και άμα διαβάσετε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δείτε τι λέει, και λέει για την αναζωπήρωση του χαρίσματός μας του βαπτίσματος και της ιεροσύνης, ο Ιερός Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι αναζωπηρούμε το χάρισμα δια της ωραίας προσευχής. Όλες, λέει, τις αρετές, όλες τις ασκήσεις θα τις βάλεις στην μία πλάστιγκα και από την άλλη να βάλεις την ωραία προσευχή, βαραίνει πιο πολύ η ωραία προσευχή. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ταπείνωση να καλλιεργήσουμε την ωραία προσευχή και δεν μπορούμε χωρίς διδάσκαλο. Γι' αυτό να μην επιχειρείτε μόνοι σας, γιατί είναι λίαν επικίνδυνον, έλεγε και ο μακαριστός ο γέροντας. Αλλά να είστε υπό τον πνευματικό σας και να το συζητάτε το θέμα και να σας καθοδηγεί. Έμαθε λοιπόν την ωραία προσευχή από τον Δεσπότη, από τον Άγιο Νεκτάριο, του οποίου είχε τόση μεγάλη ευλάβεια που δεν μπορώ να σας το διηγηθώ αυτό το πράγμα. Επηρέασε τον Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης, τον Τιμόθεο, τον μακαριστό αυτό, το μεγάλο αυτό ιεράρχη της Εκκλησίας, ο οποίος έκαμε ένα πρωτοποριακό κοινωνικό έργο με τη Μονή της Καλλιευγενής, όπως τα ξέρετε. Και είχε τέτοια μεγάλη ευλάβεια που τον πρώτο ναό στις Μοίρες και το μεγάλο ναό τον έκανε προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου. Τόσο πολύ ευλαβήτο τον Άγιο Νεκτάριο. Και αυτό το μετέδωσε ο Γέροντας. Στην κυρία Μαρίκα, που σας είπα προηγουμένως, ο Γέροντας. Στον πατέρα Παύλο, ο Γέροντας το μετέδωσε. Και πήγαινε πολύ τακτικά στην Αίγινα για να βλέπει το μοναστήρι πώς πάει, τι κάνει, τι γίνεται. Είχε λοιπόν μία μεγάλη φιλία. Αυτή την πνευματική φιλία, ας πούμε, πιστεύω ότι για να τονωθεί και η πατρότητα η πνευματική που μας δωρίζει η Εκκλησία, για να ενασχεθεί πρέπει να έχουμε εν Χριστώ φιλία με άλλους πνευματικούς, οι πνευματικοί, αλλά και μεταξύ μας οι απλοί χριστιανοί πρέπει να έχουμε εν Χριστώ φιλία. Σήμερα πάσχουμε, σήμερα είναι διπλωματικές οι σχέσεις των ανθρώπων, είναι διαπροσωπικές και ούτω καθεξής, όπως μας τα φέρνουν απ' έξω όλα αυτά τα συστήματα και τις ιδεολογίες και τις θέσεις. Και χάνουμε την αληθινή μας, εμείς δεν την λέμε επικοινωνία σε θεολογική γλώσσα και στην πατερική, τη λέμε κοινωνία. Τόσο μεγάλη σημασία δίνει η Εκκλησία. Εμείς πρέπει να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και για να έχουμε κοινωνία πάνω απ' ότι ένας θυσιάζεται για τον άλλον. Ότι ένας εμπιστεύεται απολύτως τον άλλον. Αυτό το είδα και εγώ στον Γέροντα τον Αμφιλόχιο με τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν κάτι καταπληκτικό, κάτι το οποίο είναι ανεκδίγητο και απίστευτο για τα μάτια του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο μπορούσε ο Γέροντας να ευλαβείται τον Άγιο Νεκτάριο. Από εκείνον βέβαια πήρε τα πρώτα μαθήματα της εξομολογήσεως, γιατί εξομολογήθηκε σε εκείνον. Και του έκανε εντύπωση το κύρος, η ωριμότητα, η σοβαρότητα, οι γνώσεις που είχε ο Δεσπότης, ο Πενταπόλεος, όπως λέγανε τότε. Και να ξέρετε, και από εκείνον έμαθε για το μοναχισμό τον κοινοβιακό, γιατί τότε ήταν όλα σε ιδιορυθμία, να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλος αναγεννησιακός Άγιος ο Άγιος Νεκτάριος, να ξέρετε. Από εκείνον έμαθε την αγάπη για τον άνθρωπο. Από εκείνον έμαθε την ωραία προσευχή. Από εκείνον έμαθε την ησυχία. Όταν, λέει, περπατούσε ο Δεσπότης μέσα στον Άγιο Νεκτάριο, στον Αγία Τριάδα, στο μοναστηράκι, άκουγες μόνο το θρόισμα των φίλων, λέει ο Γέροντας, Άγιος Αμφιλόχιος, και το βηματισμό του, και κρατούσε το κομποσκήνι του και είχε πολλές φορές και πίσω τα χέρια του και έκανε βηματισμούς και έλεγε την ευχή. Αυτή η σχέση είναι κάτι πολύ ανώτερο. Δεν ξέρω αν μπορείτε έτσι και διανοητικά να το προσεγγίσετε. Εγώ πιστεύω μπορείτε, σας το λέω έτσι. Προσπαθήστε να το προσεγγίσετε έστω διανοητικά. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος έρωτας και αγάπη από το να υπάρχει η εν Χριστώ φιλία. Είναι πολύ δευτερεύοντα όλα τα άλλα. Η πληρότητα, ο δυναμισμός, η αγαπητικότητα, η ελευθερία, η επαφή μας με τον Θεό, η επαφή μας με τον συνάνθρωπό μας έχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διανοηθεί ούτε ο Ευρωπαίος, ούτε ο κοσμικός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έτσι, μια που έχουμε, μας δίνει εδώ η τοπική μας εκκλησία, εδώ το σεβασμιωτά του μας, αυτή την ευκαιρία θα σας παρακαλέσω να γίνουμε όλοι φίλοι Χριστού, όλοι να είμαστε φίλοι και να προσπαθήσουμε και μετά και εσείς οι γονείς μεταξύ σας, το ανδρόγυνο, αυτό όμως καλλιεργείται, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και νομίζω, Άγιε Επιμενάρχα μας, ότι το πιο δύσκολο πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν καλλιεργείται η σχέση του ζευγαριού. Και άλλο το μοναχικό, και αυτό είναι ένα θέμα για το μοναχισμό, αλλά να δείξουμε μια που είμαστε εμείς τώρα εδώ και, και με τους γονείς τους περισσότερους. Αυτή η πνευματικότητα και ο τρόπος που δίδασκε ο Γέροντας ήταν μια δυναικής καλλιέργεια εσωτερική της σχέσεώς μας μεταξύ μας, είτε σαν φίλοι, και πάσχιζε πάρα πολύ ιδιαίτερος για το ανδρόγυνο. Αγωνιζότανε να έχουν μια επαφή, διότι εμείς είμαστε σήμερα, όπως βλέπω, κατά 90% ερωτευτήκαμε, παντρευτήκαμε και μετά ντάμ. Δεν όμως να ερωτευτήκαμε και αγαπηθήκαμε και μας πάντρεψε η Εκκλησία για να πάμε κατά βαρβάρων. Δεν ξέρει σήμερα ο άνδρας και η γυναίκα να καλλιεργήσει τη σχέση τους και να τη βελτιώσει. Πρέπει μέσα στο γάμο, γι' αυτό είναι και μυστήριο ο γάμος, να βελτιώσουμε τη σχέση μας. Έτσι και δεν βελτιώνουμε τη σχέση μας και 100 παιδιά να κάνουμε, θα τα κάνουμε δυστυχισμένα και άρρωστα. Όσο βελτιώνεται η σχέση του αντρός και της γυναικός και μέσα από το ορθόδοξο βίωμα, να ξέρετε, που είναι το πιο σημαντικό, τόσο πιο πολύ το ζευγάρι είναι ικανό να παιδαγωγήσει τα παιδιά του. Γι' αυτό λοιπόν έτσι ο Γέροντας ενέμενε σε αυτές τις θέσεις και είχε πάρα πολλά ζευγάρια και προσπαθούσε, ας πούμε, και τα ζευγάρια να έχουν σοφροσύνη, να έχουν εγκράτεια, να έχουν κοινοβιακό τρόπο ζωής μεταξύ τους. Όχι άλλο πορτοφόλι ο άνδρας, άλλο πορτοφόλι η γυναίκα. Όχι άλλα ο εμέν, άλλα ο δε. Είπε η μητέρα, επικυρώνει ο πατέρας. Είπε ο πατέρας, επικυρώνει η μητέρα. Όχι άνω και κάτω Βιετνάμ. Δεν θα βγάλουμε καλά παιδιά. Θα βγάλουμε αρρωστημένα παιδιά, θα βγάλουμε δυστυχισμένα παιδιά και ας θυσιάζεστε και ας δουλεύετε από πρωί, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός και ας δίνετε ακόμα και το αίμα σας. Πρέπει πρωτίστως ο πατέρας και η μάνα να καλλιεργήσουν τη μεταξύ τους σχέση. Και μια που είμαστε και στη σχολή εδώ, είναι ευκαιρία να πούμε ότι όπως και η πνευματική πατρότητα θέλει πολύ αγάπη και θέλει ταπείνωση και θέλει εγκράτεια και θέλει σοφροσύνη. Βλέπετε, εμείς διψάμε σαν, εγώ από μικρό παιδάκι διψούσα και στο όρος που, και στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, έτρεχα πώς θα πάω να βρω το γερο Παΐσιο, πώς θα πάω να βρω το γερο Εφραίμ το Καντουνακιώτη, να πάμε και μόνο να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Μόνο αυτό μας αρκούσε. Μας αρκούσε να ωφεληθούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μητέρα και τον πατέρα. Και ο πατέρας και η μάνα πρέπει να είναι κάτι ιερό για το παιδί. Εάν το παιδί χάσει το σεβασμό στον πατέρα και στη μάνα, έχει χαθεί το παιχνίδι όλο της παιδαγωγικής, έχουν χαθεί όλοι οι κόποι σας, έχουν χαθεί τα πάντα. Και λέω πώς αυτοί οι σοφοί γεροντάδες, ήταν το Άγιο Πνεύμα, απαντώ πάλι νομίζω. Ούτε κοινωνιολογία ξέρανε, ούτε τη σύγχρονη παιδαγωγική ξέρανε, ούτε τίποτα ξέρανε από αυτά. Αλλά τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα, πώς θα συμπεριφερθούν και πώς μας παιδαγωγούσανε. Εγώ από τις λιγοστές να σας πω κάτι, φορές που πήγα, σας έφερα και σαν τεκμήριο να σας το αποδείξω. Ξεκρέμασε ο Γέροντας πριν κοιμηθεί από το κρεβάτι του Άγιου Σαμφιλόχιου σε αυτό το εικονάκι. Το βλέπετε. Εγώ ήμουν τότε 8 χρονών παιδάκι. Και το κράτησα μέσα σαν φυλακτό. Και το κρατώ μέχρι σήμερα που γερνάω σαν φυλακτό. Και από τότε παρακινήθηκα να γράψω και ποίημα. Από τότε ασχολήθηκα και λίγο με την ποίηση. Από αυτή τη σχέση και από αυτή την αγάπη του Γέροντα και το πώς συμπεριφερότανε και το πώς μου μιλούσε και το πώς. Πού πήγα ελάχιστες φορές, πώς να πήρα πάνω από 7-8 φορές δεν πιστεύω να πήγα. Αλλά και μετά όμως η μητέρα μου το επισφράγγιζε αυτό. Γιατί έλεγε η μητέρα μου μέχρι να κοιμηθεί, το είπε ο Γέροντας. Ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε, όλα τα συζητούσε μαζί του. Τα πάντα. Αφού θα εξομολογότανε πρώτα τις αμαρτίες της, τι ατοπήματα έκανε, μετά θα του λέγε: έχω αυτό το πρόβλημα, Γέροντα, με το σύζυγο, έχω αυτό με τα παιδιά, έχω αυτό με τις γειτόνες, έχω αυτό με τις νύφες μου, έχω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Τα πάντα. Δεν θα ξαποστάσεις, δεν θα σου φύγουνε και σένα οι νευρώσεις, δεν θα ηρεμήσεις άμα κάνεις μια τέτοια εξομολόγηση, αφού ξέρεις πρώτα να πεις τα αμαρτήματά σου και τα νομήματά σου, μετά να συζητήσεις και τα προβλήματά σου. Αλλά πρωτίστως όμως να εξομολογηθούμε τα τοπήματά μας στην εξομολόγηση. Ο Γέροντας ανέπαβε πάρα πολύ τον άνθρωπο και ξεκούραζε τον άνθρωπο. Και πολλοί κληρικοί γίνανε και Μητροπολίτες, μορφωμένοι και λόγοι αρχιμανδρίου μόναχοι, πάρα πολλοί από τον Γέροντα. Έτσι και εσείς, και εσείς δείτε και την πατρότητα, την πατρική πατρότητα, τη σαρκική πατρότητα. Να πάρετε κι εσείς από αυτά. Μην αμελήσετε κι εσείς. Και ιδίως οι μεγαλύτεροι που είστε παππούδες, που έχετε εγγόνια, με στοργή, με ισορροπία, με αγάπη, με πνευματικότητα. Βοηθήστε τα παιδιά με αγάπη. Όχι με υποδείξεις, όχι με... Ο τρόπος του Γέροντα δεν ήταν διδασκαλικός. Ούτε ήταν κηρυκτικός από καθέδρας. Δεν ήταν έτσι. Ήταν αγαπητικός τρόπος. Ήταν φιλικός τρόπος. Ήταν πατρικός, στοργικός τρόπος. Συνέπασκε και αγαπούσε το πνευματικό του παιδί. Αλλά ας δούμε όμως και μερικούς τώρα, αν δεν σας κούρασα, τι λένε μερικοί λόγοι. Μπορούμε ακόμα λίγο. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παπαζάχος, τότε επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, λέει: «Επρόκειτο πραγματικά για έναν Άγιο Γέροντα. Τον συναντούσα στην Πάτμο όπου μόναζε, αλλά και στην Αθήνα μία φορά που είχε έρθει, είχα την ευλογία να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Ήταν γαλήνιος, ήπιος, χερόσον και μόνο να τον βλέπεις. Την πρώτη φορά που την συνάντησα στην Πάτμο, μόλις με είδε από μακριά, χωρίς να με γνωρίσει, άνοιξε τα χέρια του και μου φώναξε: Ευλογημένος ο ερχόμενος. Μ' αγκάλιασε ύστερα και με φίλησε. Αυτή η αγάπη των γερόντων σ' αγκαλιάζουν, σε ζεσταίνουν, πραγματικά την ψυχή σου θερμαίνουν. Μετά με πήρε και μου είπε: Έλα να καθίσουμε έξω στο πρωτογιό μου. Ποιος πρωτογιός σας, Γέροντα? Τον ρωτάει ο καθηγητής. Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι ο πρωτογιός μου. Αυτό το πεύκο. Ήταν ένα πεύκο κάτω από το οποίο είχε βάλει ένα μακρόστενο τραπέζι, όπου έτρωγε με διάφορους ανθρώπους που πήγαιναν να τον επισκεφθούν. Και συνέχισε: Βλέπεις, επάνω στον κορμό του έχω καρφώσει αυτό το σιδερένιο σταυρό. Το πεύκο λοιπόν αυτό είναι ο πρωτογιός μου και τον έχω κάνει και μεγαλόσχημο. Έλα τώρα να κάνουμε τα εξής. Να μην μιλήσεις καθόλου, να ακούσεις πόσο πρωτογιός μου μιλά με τη θάλασσα. Πραγματικά φυσούσε ο αέρας, λέει ο καθηγητής, μέσα από τα κλαδιά του πεύκου, ακουγόταν το θρόισμα των πευκοβελώνων και από κάτω ακουγόταν το κύμα της θάλασσας. Ήταν μια σκηνή απερίγραπτης ευδαιμονίας. Να καθόμουν κοντά σε εκείνον τον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλούσε, αλλά προσευχόταν, επικοινωνούσε με τον Θεό. Κάποια στιγμή μου είπε: Αυτή η πλαγιά που τώρα είναι γεμάτη πεύκα ήταν εντελώς ξερή. Όποιος λοιπόν ερχόταν κοντά μου για εξομολόγηση, του έβαζα κατά μετά κανόνα να φυτέψει δέντρα». Ο Γέροντας έκανε και αυτό. Αντί να βάζει μετάνιες, το ξέρετε, έβαζε να φυτεύουμε αλλά ανάλογα με τις αμαρτίες. Άλλος τρία πεύκα, άλλος πέντε, αλλά μην νομίζετε ότι είναι το έδαφος της Κορίνθου ή Πάτμος. Και στην Πάτμο πρέπει να τα αποτίζεις επί 7-8 καλοκαίρια συνεχόμενα για να πιάσουν. Είναι δύσκολο το χώμα και δεν είναι έτσι όπως είναι της Κορίνθου, θα το πετάξεις και θα γίνει το πεύκο. Πρέπει να το ποτίσεις, να το λιπάνεις, να το σκάψεις και να το ποτίζεις συνεχόμενα. Και θα σας διαβάσω και κάτι από τον Άγιο Μαυροβουνίου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μαυροβουνίου, όπου ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς τον έβγαλε αμφιλόχιο για τον Άγιο Γέροντα, να ξέρετε. Και λέει λοιπόν: Όταν πρωτοπήγα στην Ελλάδα, ήταν το 1966, στην Πάτμο και 13 συνήντησα, τώρα δεν λέει μήνα, συνήντησα τον Γέροντα Αμφιλόχιο μακρύ. Αυτό ήταν μία μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα. Μάλιστα αυτός έγινε η αφορμή ώστε ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς να μου δώσει και εμένα το όνομα Αμφιλόχιος. Έτσι μας συνδέει και αυτό το γεγονός. Ήταν ψηλός, το πρόσωπό του είχε μία ωραία όψη. Ήταν μιλήχιος, με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του. Εξομολογήθηκα. Θα μου μείνει αλυσμόνητη εκείνη η εξομολόγηση. Είχα πάει κοντά του με πολλές φοβερές πληγές από τον κόσμο. Είχα ήδη στραφεί προς τον μοναχισμό. Αλλά δεν είχα πάρει ακόμα την τελική μου απόφαση και είχα ανάγκη ακριβώς από έναν άνθρωπο για να με τονώσει. Πήγα κοντά του με κάποια διστακτικότητα άλλωστε, δεν γνώριζα ακόμα καλά την ελληνική γλώσσα.

0: Αδελφέ Χρήστο, να κοινωνήσουμε αύριο. Περίμενα 1000 άλλα πράγματα και το μόνο που δεν περίμενα ήταν αυτό. Ήταν τόση αγάπη που είχε μέσα του. Μ' αγκάλιασε με την αγάπη του εμένα, τον ερχόμενον προς αυτόν. Με την αγάπη του αυτή καταλάβαινε στο πνεύμα της Εκκλησίας και την πραγματική πατρότητα. Εγώ ένας ξένος, ένας άγνωστος, να πηγαίνω σε ένα άγνωστο τόπο, σε ένα άγνωστο άνθρωπο και να αισθάνομαι σαν ο άνθρωπος αυτός να με γνώριζε από την παιδική μου ηλικία και να με αγαπούσε σαν να με είχε γεννήσει ο ίδιος. Άρχισε να εξομολογείται σε μένα, που και νέος ήμουν τότε και λαϊκός, και μου είπε, «Τι λες εσύ, αδελφέ Χρήστο, έχω κάτι. Τι λες εσύ, πάθος είναι αυτό, τι είναι, έχω πολύ αγάπη για τα δέντρα». Είχα φυτέψει γύρω από το μοναστήρι Κυπαρίσια και μια μέρα ήρθαν να κτίσουν μια νέα πτέρυγα της Μονής και χρειάστηκε να κόψουν μερικά Κυπαρίσια. Εγώ πόνεσα όταν άρχισαν να τα κόβουν. Ήταν σαν να έκοβαν κομμάτια από τη σάρκα μου. Τι λες εσύ, αδελφέ Χρήστο, μήπως αυτό είναι μια εμπαθής προσκόλληση, διότι τότε θα ήταν αμαρτία αυτό. Σκέφτηκα τότε εγώ να ήταν και οι δικές μου αμαρτίες όπως αυτή η δική του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, αρχιμανδρίτου Αντίπανη Κυταρά, με θέμα «Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου ως Πνευματικός Πατήρ», που πραγματοποιήθηκε στην Κροκίδιο αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο ιερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης με θέμα «Ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν», στην αίθουσα Ζωοδόχου Πηγή 44 στα Εξάρχεια στις 2 Ιουνίου 2025.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας χωρίζεται σε τρία στάδια. Είναι το στάδιο που φανερώνεται ο Θεός Πατήρ και ο Άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και το Πνεύμα του Θεού. Είναι η εποχή της Καινής Διαθήκης, όπου έχουμε τον Σεσαρκωμένο Λόγο, και είναι και η εποχή την οποία διανύουμε τώρα, που είναι η εποχή του Αγίου Πνεύματος.

που η Εκκλησία πορεύεται με τον Παράκλητο, τον Βοηθό δηλαδή, που μας δίνει, μας μεταφέρει, μας μεταδίδει αυτή την χάρη της Τριαδικής Θεότητας και μέσα στον κόσμο αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για να επιτύχουμε αυτό για το οποίο πλαστήκαμε, που είναι η καταχάριν θέωση, που είναι η αγιότητα. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο την προηγούμενη Κυριακή τον Χριστό να προσεύχεται και βλέπετε πως ο Χριστός προσεύχεται στον Θεό Πατέρα, συνομιλεί με τον Θεό Πατέρα, και μου κάνει εντύπωση εκείνο το οποίο, για το οποίο προσεύχεται ο Θεός Χριστός. Προσεύχεται γνωρίζοντας ότι ο κόσμος κείται μέσα στην αμαρτία. Δεν προσεύχεται να μας πάρει ο Θεός από τον κόσμο, αλλά να μας δώσει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέσα στον κόσμο για να φτάσουμε στην θέωση και στην αγιότητα. Όλη αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας λοιπόν, στο τι πιστεύουμε εν τέλει, εμπερικλείεται στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο μεταξύ άλλων εκφωνούμε σε κάθε Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά δηλαδή που συνάσσεται το σώμα της Εκκλησίας για να τελέσει το μυστήριο των μυστηρίων, έχουμε και την ομολογία της πίστεως. Αυτό λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, όπως θα θυμίσετε από προηγούμενες έτσι ομιλίες πολλών εισηγητών, είχε και έντονο βαπτισματικό χαρακτήρα. Ήταν μια ομολογία δηλαδή την οποία έκαναν εκείνοι οι οποίοι επρόκειτο να βαπτιστούν χριστιανοί. Άλλωστε αυτό ισχύει και σήμερα, όταν κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως, όπως λέμε, πρώτου μυστηρίου της βαπτίσεως ή των αφορκισμών, γίνεται η ομολογία της πίστεως, όχι βέβαια από το βρέφος, αλλά από τον ανάδοχο, από τον νονό δηλαδή, ο οποίος και ο ίδιος ομολογεί την ορθόδοξη πίστη, αλλά στην ουσία ομολογεί και την ορθόδοξη πίστη για αυτόν το παιδί που πρόκειται να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού φτάνουμε στο τέλος της προσπάθειας, της προσεγγίσεως του συμβόλου της πίστεως ερμηνευτικά, διότι όντως ακούστηκαν πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία σε όλες αυτές τις συνάξεις, αλλά μην νομίζετε ότι μπορέσαμε να εξαντλήσουμε τα πάντα. Είναι μία διαρκής προσπάθεια και μελέτη η γνώση της πίστεως, και απλά εμείς εδώ προσκεκλημένοι των Πατέρων ήρθαμε όσο μπορούμε να δώσουμε κάποια έτσι εισαγωγικά περισσότερο, με την διάθεση και το σκοπό, πιστεύω, πιο πολύ να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε μόνοι σας στη συνέχεια. Βέβαια, όταν λέμε μόνοι μας, δεν εννοούμε, όπως συμβαίνει στον χώρο των Πεντηκοστιανών, να λάβουμε το φωτισμό μόνοι μας και να ερμηνεύουμε κατά το δοκούν την Αγία Γραφή, διότι τότε θα πέσουμε στην αίρεση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά με συνοδηγό, συνοδοιπόρο, τους πατέρες της Εκκλησίας. Είμαστε λοιπόν στα τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα έλεγα ότι είναι και λίγο ανακεφαλαιωτικά, ιδίως τα τελευταία. Ξεκινάει λοιπόν το άρθρο αυτό και μας λέει «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών». Βλέπετε, η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Δηλαδή, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, ο χριστιανός αποδεικνύει ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού, αφού δια αυτών, των μυστηρίων δηλαδή, ενώνεται με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και γεύεται της Θείας Χάριτος. Στο άρθρο λοιπόν αυτό γίνεται λόγος περί του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο παρέχει άφεση αμαρτιών. Η μνήα του βαπτίσματος
μετά των περί εκκλησίας λόγων, είναι πολύ φυσική δεδομένου ότι με το ιερό αυτό μυστήριο γίνεται επίσημα η είσοδος του ανθρώπου στην Εκκλησία και η ενσωμάτωσή του στο μυστικό σώμα του Χριστού. Το βάπτισμα είναι κορυφαίο και απαραίτητο μυστήριο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μαζί με την Θεία Ευχαριστία καλείται μυστήριο Κυριακό, διότι δια τα μυστήρια αυτά έχουμε ρητή μαρτυρία στη Γραφή για άμεση σύσταση αυτών από τον Κύριο, η οποία από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Για τα υπόλοιπα μυστήρια το σύμβολο δεν κάνει λόγο. Είναι όμως αυτονόητο ότι τα προϋποθέτει. Τα μυστήρια είναι θεοσύστατες τελετές, οι οποίες χορηγούν στον άνθρωπο την Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη τώρα είναι η αγιαστική ενέργεια του Θεού, η οποία απέρευσε από τη σταυρική θυσία του Χριστού, δια της οποίας πραγματοποιείται η σωτηρία των χριστιανών στον αγιαστικό χώρο της Εκκλησίας. Χωρίς αυτήν, τη Θεία Χάρη δηλαδή, το λυτρωτικό έργο του Σωτήρος μένει ανενέργητο και ανεκπλήρωτο. Η Θεία Χάρις είναι ενέργεια κοινή και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αν και κυριολεκτείται στην αγιαστική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Τούτο μπορούμε να δούμε συνεκδοχικό στην εκφώνηση του Ιερέα κατά τη Θεία Λειτουργία. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κατά την Ορθόδοξη πίστη λοιπόν και διδασκαλία, η χάρις είναι ενέργεια άκτιστη που απορρέει εσωτερικά από την ουσία του Θεού, η οποία μπορεί να σώσει και να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Η Θεία Χάρις είναι δωρεάν του Θεού καθολική. Χορηγείται σε όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους που είναι σε ίσο μέτρο παιδιά του Θεού. Πώς όμως λειτουργεί στα επιμέρους αγνοούμε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν είναι δύναμη αναγκαστική, δηλαδή δεν εξαναγκάζει κανένα να την κάνει αποδεκτή. Ο άνθρωπος πρέπει να θελήσει αβίαστα το δώρο του Θεού, διότι τούτο συμφωνεί με την υψηλή περιοπή του ως δημιουργήματος λογικού και εικόνος Θεού. Σε αντίθεση περίπτωση, αν δηλαδή έχανε την ελευθερία του, σε τίποτε δεν θα διέφερε από τα βοσκήματα. Αν όμως δεχτεί αυτοπροαίρετα το χάρισμα του Θεού και συνεργήσει ελεύθερα με αυτό, θα έχει σαν επιβράβευση την ευλογία και τη σωτηρία του. Εάν πάλι αρνηθεί την Θεία Δωρεά και παραμείνει πεισματικά κλεισμένος στα φθαρμένα όρια της φύσεώς του, η χάρις του Θεού θα μείνει ενενεργή σε αυτόν και τελικά θα τον εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα να πορωθεί ψυχικά και να παραδοθεί στο αιωνίο πνευματικό θάνατο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου ο ρόλος της χάριτος του Θεού είναι πρωταρχικός. Η σωτηρία δεν είναι καρπός του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Παρά τα αυτά, η σύμπραξη του ανθρώπου αποτελεί απαραίτητη συνθήκη προς τη σωτηρία. Όπου δεν υπάρχει συνθήκη αυτή, η σωτηρία παραμένει ανέφικτη. Για να σωθεί λοιπόν ο άνθρωπος, πρέπει να συντρέξουν δύο τινά. Πρώτον, η χάρις του Θεού και σε δεύτερη, πλην απαραίτητη μοίρα, η ελεύθερη συνέργεια του ανθρώπου. Χωρίς τον έναν από τους δύο παράγοντες αυτούς, σωτηρία δεν υπάρχει. Στη βάση αυτή εξηγείται και η δυνατότητα της κολάσεως, το γεγονός ότι άνθρωποι πολλοί θα χαθούν στην περιοχή του αιωνίου πνευματικού θανάτου. Έτσι επαληθεύονται και οι λόγοι του Κυρίου ότι πολλοί οι συγκλητοί, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί, και ότι ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια και πολύ εις εις ερχόμενοι δι' αυτής. Τα εκκλησιαστικά μυστήρια τώρα, τα μυστήρια της Εκκλησίας δηλαδή, είναι δραστικά μέσα της χάριτος και αυτό σημαίνει ότι χορηγούν απαραίτητα, εξ ανάγκης δηλαδή, τη χάρη, διότι η χορήγηση αυτής εξαρτάται αποκλειστικά από την αξιομισθία του λυτρωτικού έργου του Χριστού και όχι από άλλες αντικειμενικές ή υποκειμενικές συνθήκες. Για να χορηγήσουν όμως την χάρη, πρέπει να είναι μυστήρια έγκυρα, δηλαδή να τελούνται από κανονικούς ιερείς που απαραίτητα στον αγιαστικό χώρο της Εκκλησίας.
Τα μυστήρια που τελούν για παράδειγμα η αιρετική και η σχισματική, όπως συμβαίνει στον χώρο των παλαιομερολογητών για παράδειγμα, επειδή τελούνται έξω από την Εκκλησία είναι άκυρα. Άλλωστε πώς είναι δυνατόν οι αιρετικοί την χάρη την οποία έχασαν αφού αποκόπησαν από τον κορμό της Εκκλησίας να τη χορηγήσουν. Παράλληλα πρέπει να τελούνται σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό της Εκκλησίας. Η ηθική ποιότητα και το όποιο φρόνημα των εκκλησιαστικών λειτουργών δεν ασκούν ροπή επί του κύρους και της κανονικότητας των μυστηρίων. Ένας αμαρτωλός λειτουργός μπορεί να τελέσει έγκυρα μυστήρια, αρκεί εξωτερικά να τελεί ό,τι απαιτεί η Εκκλησία και με σοβαρότητα φυσικά και όχι με διάθεση εμπεκτική. Η Θεία Χάρις μπορεί να διοχετευτεί με διαμέσου οποιοδήποτε αγωγού, άσχετα αν αυτός είναι πολύτιμος ή ευτελής. Η ποιότητα του αγωγού δεν έχει εδώ σημασία, χωρίς να θέλουμε με αυτό να πούμε ότι οι λειτουργοί των μυστηρίων δεν πρέπει να προσέχουν την ηθική του ζωή, που σε αρνητική περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες στη συνείδηση των πιστών ως προς την εγκυρότητα των τελειμένων υπ' αυτών μυστηρίων. Έτσι λοιπόν τα εκκλησιαστικά μυστήρια, αν και δραστικά μέσα της χάριτος, δεν ενεργούν ωστόσο το ίδιο στις ψυχές των πιστών που τα δέχονται. Εδώ ανακύπτει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε εμείς οι χριστιανοί οι πιστοί. Άλλο είναι η χορήγηση της χάριτος και άλλο η σωτήρια επενέργειά της, η οποία εξαρτάται από συνθήκες υποκειμενικές του κοινωνούντος του μυστηρίου πιστού. Για να λειτουργήσει λυτρωτικά η χάρις, πρέπει και ο δέκτης του μυστηρίου, ο πιστός δηλαδή, να έχει τη δέουσα ηθικοπνευματική προπαρασκευή, διότι τα μυστήρια δεν είναι τελετές μαγικές που ενεργούν τυφλά και ανεξάρτητα από τη ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δεχόμενοι τα μυστήρια. Παράδειγμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για να κοινωνήσει κανείς σώματος και αίματος Χριστού και η κοινωνία να έχει τα ευεργετικά της αποτελέσματα, ο κοινωνός πρέπει να προσέλθει με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη και να είναι καθαρός από τον ρήπο της αμαρτίας. Αλλιώτικα, αν προσέλθει απροπαράσκευος, θα κοινωνήσει μεν σώμα και αίμα Χριστού, δεν θα λάβει όμως και την ευλογία της Θείας Κοινωνίας, ως μη διακρίνουν τα τίμια δώρα, μη έχουν δηλαδή αίσθηση του μυστηρίου. Αντί δε ευλογίας θα λάβει κρίμα και κατάκριμα. Θυμηθείτε τι λέμε στην ακολουθία της μεταλήψεως. Σε κάθε εκκλησιαστικό μυστήριο διακρίνουμε δύο σημεία, ένα ορατό και ένα αόρατο. Και αόρατο μεν είναι αυτό που δεν βλέπουμε με τα μάτια μας και δεν υποπίπτει στη φυσική μας αίσθηση και είναι η αόρατη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παρέχεται μυστικά και αγιάζει την ψυχή του κοινωνούντος του μυστηρίου πιστού. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, λόγω χάρη, όπως θα δούμε, δεν βλέπει κανείς τη Θεία Χάρη να καθαρίζει την ψυχή του βαπτιζόμενου από το παρτορικό αμάρτημα και να δημιουργεί σε αυτόν τη νέα πνευματική γέννηση. Ορατό δε σημείο είναι αυτό που βλέπουμε και υποπίπτει στη φυσική μας αίσθηση. Η εξωτερική τελετή, το υλικό στοιχείο που χρησιμοποιείται σε κάθε μυστήριο, οι ευχές, οι λόγοι, οι εξωτερικές κινήσεις του λειτουργού και ούτω καθεξής. Τα σημεία αυτά πρέπει να υπάρχουν για την πληρότητα και την ολοκληρία κάθε μυστηρίου της Εκκλησίας. Ένα λοιπόν από αυτά τα μυστήρια, εκείνο το οποίο χαρακτηρίζεται ως εισαγωγικό μυστήριο και αυτό γιατί μας εισάγει στην Εκκλησία και μας καθιστά μέλη του σώματος του Χριστού, είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα μας εγκεντρίζει στη νέα ζωή. Μας εγκεντρίζει στην αρχή και έχει εδώ μεγάλη σημασία να δούμε πώς γινόταν το βάπτισμα κατά τους πρώτους αιώνες στην Εκκλησία και τούτο γιατί. Βλέπετε στην αρχαία εκκλησία του μυστηρίου του βαπτίσματος προηγείται η κατήχηση, η οποία καθάριζε τον άνθρωπο και του έδινε τη δυνατότητα να γίνει πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού. Η μελέτη των ευχών του μυστηρίου του βαπτίσματος δείχνει ποιος είναι ο σκοπός του και ποια είναι η μεγάλη αξία που έχει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ο ίδιος παραγγέλει στους μαθητάς του.
Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν. Επομένως καλούνται να καταστήσουν τους ανθρώπους μαθητές του Χριστού με το να τους βαπτίζουν και να τους διδάσκουν να τηρούν τις εντολές του. Άρα χρειάζεται το βάπτισμα, αλλά και η άσκηση, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να τηρήσουμε στη ζωή μας τις εντολές του Χριστού. Μυστήρια χωρίς την άσκηση είναι τρόπον τεινά μαγεία, και άσκηση χωρίς τα μυστήρια δεν συνιστούν κοινωνία με τον Χριστό. Και αυτό νομίζω, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε ιδιότερα, διότι τις περισσότερες φορές πέφτουμε σε μία από τις δύο περιπτώσεις. Ή μετατρέπουμε τα μυστήρια έτσι σε κάτι μαγικό και νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει μαγικά, ως αν η χάρη του Θεού να είναι ο σαμάνος που θα λύσει τα προβλήματα χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Ή από την άλλη γίνεται έτσι, θα λέγαμε, μία τυπική συνήθεια, μία εθιμοτυπική διαδικασία, να κάνουμε και το μυστήριο του βαπτίσματος, να κάνουμε και το μυστήριο του γάμου, να κάνουμε και το ευχέλαιο για το καλό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή, άσκηση δηλαδή, μέσα στο μυστήριο. Ο Χριστός είπε στον Νικόδημο, «Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήνει στη Βασιλεία του Θεού». Και κατά την ερμηνεία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου απαιτείται να συνδεθεί το βάπτισμα του ύδατος με το βάπτισμα του πνεύματος, που είναι η έλευση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Οι χριστιανοί της Σαμάριας είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού, αλλά δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαν στη Σαμάρια και επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Η επίθεση των χεριών συνδέεται σήμερα με το Άγιο Χρίσμα που ακολουθεί του βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο το Άγιο Βάπτισμα χορηγεί την άφεση των αμαρτιών. Οι καρποί του Αγίου Βαπτίσματος δεν πρέπει να θεωρηθούν δικανικά σαν μια απαλλαγή από την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά θεραπευτικά. Δηλαδή, καθαρίζεται το κατοικόνα του ανθρώπου, φωτίζεται ο νους και επανέρχεται στην καταφύσιν ζωή. Με αυτήν την έννοια κάνουμε λόγο για την άφεση των αμαρτιών. Άλλωστε η αμαρτία είναι ο σκοτασμός του νόος και η ζώφωση του καθηκόνα. Το Άγιο Βάπτισμα λοιπόν είναι εισαγωγικό μυστήριο, επειδή εισάγει τον άνθρωπο στην Εκκλησία. Και σκοπός του βαπτίσματος είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επομένως η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο όλων των μυστηρίων και της εκκλησιαστικής και της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, καθώς χωρίς Θεία Κοινωνία δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Αλλά η μετοχή στη Θεία Κοινωνία είναι ανάλογη με το βαθμό της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα αποτελεί ένα κορυφαίο μυστήριο, διότι αποτελεί την θύρα που εισάγει στο κράτος της Χάριτος και δι' αυτού γίνεται ο άνθρωπος επίσημα μέλος της Εκκλησίας, ενσωματούμενος στο μυστικό σώμα του Χριστού και de facto έχει το δικαίωμα συμμετοχής του και στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι μυστήριο που δεν επαναλαμβάνεται, διότι η πνευματική γέννηση που χορηγεί μία μόνο φορά γίνεται, όπως μία φορά συντελείται και η φυσική γέννηση του ανθρώπου. Αναβαπτισμός γίνεται μονάχα στις περιπτώσεις αιρετικών που προσέρχονται στους κόλπους της Ορθοδοξίας, διότι το βάπτισμα που έλεβαν στην αίρεση θεωρείται ως μη υπάρχον. Καμιά φορά όμως και κατ' οικονομίαν η Εκκλησία, από σκοπούσα στο πνευματικό της συμφέρον, δεν αβαπτίζει ορισμένους αιρετικούς που προσχωρούν στους κόλπους της, θεωρούσα ως έγκυρο το μυστήριο του βαπτίσματος που έχουν λάβει και τους χρήει μονάχα με Άγιο Μύρο. Αυτό είναι ένα θέμα που γενικά κατά καιρούς απασχολεί την Εκκλησία. Υπάρχει για λόγους οικονομίας αυτή η τακτική να αποδέχεται, ενώ δεν αποδέχεται κανένα άλλο μυστήριο από το χώρο των σχισματικών και των αιρετικών,
να αποδέχεται το βάπτισμα όταν αυτό έχει γίνει στο όνομα του Τριαδικού Θεού και να χρείεται στη συνέχεια μόνο ο πιστός και να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Εφόσον είναι μια κοινή αποδοχής πρακτική μέσα στην Εκκλησία, είναι μεν σεβαστή, αλλά μπορώ να πω ότι είναι σαν να δίνουμε σε αυτόν που έρχεται μέσα στην Εκκλησία λίγο από τη χάρη, αν μπορώ να το πω έτσι, να το καταλάβετε. Όταν χαίρεσαι με τον άλλονε, δεν έχεις μισή χαρά, έχεις ολόκληρη χαρά. Όταν θες να δοθείς για τον άλλον, δεν δίδεσαι ο μισός, δίνεσαι ολόκληρος. Όταν θες να γιορτάσεις, δεν κάνεις μισή γιορτή, κάνεις ολόκληρη γιορτή. Έτσι λοιπόν, όταν θες να δώσεις την αγάπη σου στον άλλον, δεν δίνεις μισή αγάπη. Έτσι νομίζω ότι καλό είναι να τηρούμε αυτή την παράδοση της Εκκλησίας στην Παλαιά και να γίνεται ο αναβαπτισμός εκείνου ο οποίος βρισκόταν στο χώρο της αίρεσης, είτε ήταν Ρωμαιοκαθολικός, είτε Προτεστάντης, είτε Πεντηκοστιανός, οτιδήποτε άλλο, και να μην λαμβάνει μόνο το χρίσμα, αλλά το ορθότερο είναι να λαμβάνει και το βάπτισμα ξανά. Και ξέρετε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και το βλέπουμε πολύ έντονα στο Άγιο Όρος, όπου πολλοί άνθρωποι προερχόμενοι από άλλες έτσι χριστιανικές ομολογίες και κοινότητες, όταν θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, έρχονται στο Άγιο Όρος. Διότι θεωρούν, και πράγματι έτσι είναι, ότι είναι, θα λέγαμε, ο θεματοφύλακας της Ορθοδόξου παραδόσεως και διδασκαλίας, επειδή ακριβώς είναι ο παρθενώνας του μοναχισμού, του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται αυτοί και κατηχούνται από τους πατέρες, δεν λαμβάνουν στο τέλος μόνο το χρίσμα, αλλά λαμβάνουν όλο το βάπτισμα. Βαπτίζονται εξ αρχής. Πρέπει να δείτε πραγματικά τη χαρά την οποία έχουν. Πρέπει να δείτε πραγματικά τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που για πολλές μέρες λάμπουνε, είναι φωτισμένα και τους βλέπεις και είναι μονίμως χαμογελαστοί. Έχουν μία εσωτερική χαρά που δεν είναι χαρά συναισθηματική, δεν είναι κοσμική, αλλά είναι η χαρά του Θεού. Διότι πραγματικά δια του βαπτίσματος κανείς αλλάζει τα πάντα, αναγεννάται. Πώς λοιπόν να δώσουμε μισή χαρά στους ανθρώπους? Γι' αυτό λέω ότι εφόσον έχει επικρατήσει και έχει αποφασιστεί, είναι σεβαστόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό. Το καλύτερο είναι να υπάρχει και ο αναβαπτισμός και να μετέχει πραγματικά εκείνος ο οποίος θέλει να έρθει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να μετέχει και του μυστηρίου του βαπτίσματος και να βιώνει αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος με το μυστήριο αυτό, η οποία δεν αποτυπώνεται εύκολα στα μωρά, το αντιλαμβάνεστε, αλλά αποτυπώνεται στους ενήλικες ανθρώπους. Έτυχε να γνωρίσω κάποτε κάποιον, να σας πω την ιστορία του, ο οποίος είχε βαπτιστεί σε παλαιομερολογητικό ναό και δεν το ήξεραν οι γονείς του. Ο άνθρωπος με το νέο ημερολόγιο προσήφιε το, νίστευε, κοινωνούσε κανονικά και γενομένη συζητήσεως με τον πνευματικό του, όταν τον ρώτησε πού βαπτίστηκες και του είπε τον ναό που βαπτίστηκε και την περιοχή που βαπτίστηκε, του είπε, του λέει, είσαι αβάπτιστος, διότι είναι παλαιομερολογίτες. Το μυστήριο δεν είναι έγκυρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι η πρώτη αίσθηση ήταν ένα ισχυρό σοκ, το οποίο ένιωσε ο άνθρωπος αυτός. Μετά πήρε την οικογένειά του, μία Κυριακή, μετά τη λειτουργία, πήγε στο ναό και βαπτίστηκε, μεγάλο στην ηλικία, πέρα των 40 ετών. Και μας έλεγε ότι για πολλές μέρες μετά ένιωθε πολύ χάρη μέσα του, αντιλαμβανότανε το ποιος έλεγε ψέμα και του μύριζε η αμαρτία. Και του λένε οι πατέρες αυτό, ότι η αμαρτία έχει μία δυσοδεία την οποία αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι του Θεού. Αυτός λοιπόν, έχοντας λάβει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος,
ενήλικοσον και έχοντας έτσι αντίληψη των πραγμάτων, βίωνε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχθηκε με το βάπτισμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του από αυτή την οποία ανέλαβε. Έτσι λοιπόν, στο βάπτισμα που γίνεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, συμβαίνουν δύο τινά. Πρώτον, αφανίζεται από τον βαπτιστέντα το σώμα της αμαρτίας και δεύτερον, δημιουργείται σε αυτόν μία νέα πνευματική γέννηση. Δια του ιερού βαπτίσματος εκριζώνεται από την ψυχή του βαπτιστέντος τόσο το προπατορικό αμάρτημα όσο και οι προσωπικές του αμαρτίες. Εξακολουθεί βέβαια να παραμένει στη ψυχή του η αμαρτική ορμή και μετά το βάπτισμα, πράγμα που διαπιστώνεται εμπειρικά σε όλους τους ανθρώπους. Τούτο φαίνεται να αποτελεί δογματική ανακολουθία που δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί. Αφού εκριζώνεται ΣΥΡΙΖΑ το δέντρο της αμαρτίας, πώς εξακολουθούν να αφίονται από σπάδες αυτού? Ίσως να μην βρισκόμαστε μακριά από την αλήθεια αν λέγαμε ότι ο Θεός παραχωρεί παιδαγωγικώς την παρουσία της αμαρτικότητος στην αναγεννηθήσα φύση του βαπτιστέντος, για να έχει αυτός ερέθισμα να παλεύει κατά της αμαρτίας και να τελειοποιείται στην αρετή με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού. Παράλληλα στον πιστό δημιουργείται δια του βαπτίσματος μια νέα άφθαρτη ζωή, μια καινούρια γέννηση, μια αναγέννηση. Γι' αυτό και το βάπτισμα καλείται λουτρόπαλη γενεσίας, νέας δηλαδή γενέσεως, και η φύση δια του βαπτίσματος ανατρέχει στην πρώτη της προπτωτική ευγένεια, αστράφτει την ομορφιά της χάριτος του Θεού, θάλουν σε αυτή ζωηρή οι θεοειδείς χαρακτήρες της εικόνας του Θεού. Ανακτίζεται λοιπόν στο βάπτισμα η φύση και αναδημιουργείται με την τηλεοτική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αποθέτει τα έσχη της φθοράς, ό,τι σαπρό στηβάχθηκε σε αυτήν από την προγονική παράβαση και αστράφτει τη δόξα και την αυθαρσία της θεότητας. Το βάπτισμα είναι μυστήριο θεοποιητικό. Σε αυτό ο πιστός δίνεται τον Χριστό. Όσοι Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν είναι δίσασμε, αλληλούια, δεν ψάλλουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματά του συνεπώς είναι τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Αρνητικά είναι η αποβολή του έσχους, της αμαρτίας, στην οποιαδήποτε μορφή της, και θετικά η ανάκτηση της φύσεως σε μία νέα ένθεη ύπαρξη και ζωή. Ορατό σημείο του βαπτίσματος είναι η τέλεσή του στο όνομα της Αγίας Τριάδος, διατριπλής καταδύσεως και αναδύσεως σε αγιασμένο είδωρ. Η τριπλή αυτή κατάδυση και ανάδυση συμβολίζει την τριήμερη ταφή και έγερση του Κυρίου. Όπως δηλαδή ο Σωτήρ αποθανών ενταφιάστηκε στο μνήμα και την τρίτη μέρα αναστήθηκε εκ των νεκρών, έτσι και ο άνθρωπος στο βάπτισμα διαμέν της καταδύσεώς του θάπτει τη φθαρμένη φύση του στα νερά της χάριτος του Θεού, συνθαπτόμενος μυστικά με τον Χριστό, και δια της αναδύσεώς του δε συνανίσταται μαζί του σε μία νέα ζωή ανακαινισμένη και άφθαρτη. Την τριπλή κατάδυση και ανάδυση σε αγιασμένο είδωρ για εμάς τους Ορθοδόξους είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη για την εγκυρότητα του μυστηρίου, εν αντιθέσει με τους Ρωμαιοκαθολικούς οι οποίοι την αθετούν και έχουν εν χρήση το διαεπιχύσεως ιραντισμού βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία λοιπόν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να εισέλθει ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια δήλωσε ο Χριστός στον Νικόδημο κατά την νυχτερινή του συνάντηση, όπως είπαμε προηγουμένως: «Αν μη τις γεννηθεί άνωθεν εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται ειδήν τη Βασιλεία του Θεού». Αυτό δε ήταν το περισσόν που είχε το βάπτισμα του Χριστού σε σχέση με το βάπτισμα του Ιωάννη που διακονούσε ούτε στον Ιορδάνη ποταμό. Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προτύπωση του βαπτίσματος του Χριστού. Ήταν μία τελετή που προετοίμαζε τους Ιουδαίους να λάβουν άφεση αμαρτιών. Την άφεση αυτή, που δεν παρήχε το βάπτισμα εκείνο, αλλά τη συμβόλιζε απλώς, την εχορήγησε το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, που θα γινότανε με τη φωτιά του Πνεύματος του Θεού. Έτσι λοιπόν, το βάπτισμα ως απόλυτα αναγκαίο προς σωτηρία
διακονείται σε όλους τους ανθρώπους και σε αυτά ακόμη τα τρυφερά νήπια. Το ιδεώδες βάπτισμα φυσικά είναι βάπτισμα των ενηλίκων, που γίνεται ενσυνείδητα και κατόπιν πίστεως, σύμφωνα με τη δήλωση του Κυρίου, ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε. Όμως, θα λέγαμε ότι μέσα στην πρόνοιά της η Εκκλησία υιοθέτησε από πολύ νωρίς και τον ήπιο βαπτισμό. Και λέω πολύ νωρίς, διότι πολλοί λένε ότι στην αρχαία Εκκλησία βαπτίζονται όλοι οι ενήλικες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Πράγματι βαπτίζονταν ενήλικες, διότι οι περισσότεροι ήταν είτε Ιουδαίοι είτε ειδωλολάτρες, γνώρισαν τη χριστιανική πίστη και δια του βαπτίσματος γινόντουσαν μέλη της Εκκλησίας. Όμως και τα μικρά μέλη των οικογενειών της, ακόμα και τα βρέφη, και αυτά βαπτίζονταν με αυτούς και εισέρχονταν μέσα στην Εκκλησία και αυτά, και εν συνεχεία από τους γονείς τους και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία, γνώριζαν τη χριστιανική πίστη. Και τούτο γιατί? Γιατί ο γονιός, όπως φροντίζει να δώσει την υλική τροφή στο παιδί του, έτσι φροντίζει να δώσει και την πνευματική τροφή. Και γι' αυτό στη συνέχεια πια, όταν επικράτησε το Ευαγγέλιο και είχαμε πλέον έτσι με ένα μεγάλο σώμα της Εκκλησίας βαπτισμένο, καθιερώθηκε εντελώς ο νηπιοβαπτισμός, εκτός από τα μέρη εκείνα, όπως συμβαίνει στην Ιεραποστόλη σήμερα, όπου και σήμερα εισέρχονται έτσι ενήλικες μέσα στο μυστήριο, δια του μυστηρίου του βαπτίσματος στην Εκκλησία. Στα νήπια λοιπόν, που λόγω της αθωότητάς τους και της ακακίας τους μπορεί να μην υπάρχει η αμαρτία, κάλλιστα ενεργείται η λυτρωτική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και τα μωρά λαμβάνουν αυτή την χάρη και δια του βαπτίσματος εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία. Ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού εισήχθη πολύ νωρίς στην Εκκλησία για να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο του πρόωρου θανάτου των νηπίων. Οπότε αυτά, φεύγοντας με το αμάρτημα του προπάτορα στη φύση τους, δεν είναι έφθετα στην Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και την έλλειψη αυτοσυνειδησίας στα νήπια φρόντισε η Εκκλησία να την αναπληρώσει δια της εισαγωγής του θεσμού του αναδόχου, του νονού δηλαδή, ο οποίος αναλαμβάνει ενώπιον του Θεού την υποχρέωση να κατηχήσει στην πίστη το βαπτιζόμενο νήπιο προϊούσης της ηλικίας του. Τέλος, σε περίπτωση που κινδυνεύει να πεθάνει ένα βάπτιστο νήπιο, η Εκκλησία θεωρεί ως έγκυρο το βάπτισμα ανάγκης, που διακονείται εκτάκτως σε αυτά σε φυσικό νερό από λαϊκούς, ελείψη ιερέων, ορθοδόξους άνδρες ή γυναίκες, διατριτής καταδύσεως και αναδύσεως στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ομοίως, ελείψη φυσικού ύδατος, το βάπτισμα μπορεί να γίνει και στον αέρα. Είναι το γνωστό αεροβάπτισμα. Σε περίπτωση δε που ζήσει το παιδί, το βάπτισμα που δέχθηκε δεν επαναλαμβάνεται, γιατί είναι βάπτισμα έγκυρο. Μόνο θα διαβαστούν στην Εκκλησία οι ευχές που δεν ήταν δυνατόν να διαβαστούν κατά το έκτακτο βάπτισμα της ανάγκης. Στο βάπτισμα τέλος των ενηλίκων απαιτείται από τους υποψηφίους κάθαρση και ηθική προπαρασκευή, κυρίως όμως πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στο λυτρωτικό έργο του Χριστού. Σε περίπτωση βαπτίσεως αιρετικών ή αλλοθρίσκων γίνεται προηγουμένως κατήχηση σε αυτούς από υπεύθυνα πρόσωπα της Εκκλησίας. Κάποτε, λαϊκός βέβαια ακόμα, μου ανέθεσε η Εκκλησία να κατηχήσω έναν ο οποίος ήταν από την Σουηδία, Ολλανδία, από εκείνες τις χώρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, να μην πω ψέματα. Και ήταν αδιάφορος, θα έλεγα, προερχόταν από μια καθολική οικογένεια και είχε μεγαλώσει ένα προτεσταντικό περιβάλλον. Και ο ίδιος αδιάφορος, δήλωνε χριστιανός, αλλά δεν ακολουθούσε έτσι ιδιαίτερα ούτε τον ρωμαιοκαθολικό τυπικό, ούτε τον προτεσταντικό. Και θέλησε να βαπτιστεί χριστιανός, ορθόδοξος. Και έγινε, κράτησε περίπου για ένα χρόνο η κατήχησή του. Και όταν τελειώσαμε και έπρεπε να υπογράψω προς την Μητρόπολη ότι πλέον έχει γίνει η κατήχηση και μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον στην βάπτιση του ανθρώπου, τον ρώτησα, αφού είπαμε όλα όσα είπαμε και αφού διδάχτηκες όσα μπορούσαμε να πούμε μέσα στον χρόνο που είχαμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορείς να μου πεις
«Γιατί θες να βαφτιστείς τώρα Ορθόδοξος?» Και η απάντησή του πραγματικά με συνεκλώνησε και είναι μία απάντηση, νομίζω προς πολλούς. Και μου είπε, διότι μεγάλωσα έχοντας στο μυαλό μου έναν Θεό τιμωρό και εσύ μου δίδαξες έναν Θεό αγάπης. Να η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού όπως βιώνεται στη Δύση, είτε στο Ρωμαιοκαθολικισμό είτε στο Προτεσταντισμό, που μεγαλώνουν και ζουν με την οτροπία του Θεού τιμωρού εν αντιθέσει με την Ορθόδοξη πίστη που μιλάμε για έναν Θεό αγάπης. Στη συνέχεια το σύμβολο της πίστεως μας λέγει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Στο άρθρο αυτό το ιερό σύμβολο της πίστεως αγγίζει τη μεγάλη ελπίδα που φλογίζει την ψυχή της Εκκλησίας. «Προσδοκώ», λέει ο πιστός, «ομολογεί Ανάσταση νεκρών». Περιμένω δηλαδή ανυπόμονα και με λαχτάρα την Ανάσταση των νεκρών. Το θέμα της Αναστάσεως αποτέλεσε από παλαιά την πεμπτουσία της πίστεως και του κηρύγματος της Εκκλησίας μας. Αυτό ήταν το επίκεντρο του κηρύγματος των Αποστόλων σε συσχετισμό με την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου. Ο Παύλος επιμένει στην μεγάλη αυτή αλήθεια, γιατί αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε, παρέμεινε δηλαδή σαν ένας κοινός άνθρωπος εγμάλωτος της φθοράς και του θανάτου, τότε το κήρυγμα αυτού και των άλλων Αποστόλων χάνει ολοσχερώς το νόημά του. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου είναι τότε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων, στηρίζονται στην πίστη τους σε ένα τεράστιο ψέμα και πλανώντες ασύστολα τον κόσμο. Αντίθετα, ο Χριστός αναστήθηκε από τον τάφο απαρχήτων και κοιμημένων γενόμενος. Και όπως αυτός πατήσα στον θάνατο, αναστήθηκε τριήμερος, έτσι και τους κοιμηθέντας άξισιν αυτόν. Η καθολική Ανάσταση των νεκρών θα ακολουθήσει στη μεγάλη Ανάσταση του Χριστού. Αν η Εκκλησία, το σώμα του Κυρίου, ακολουθεί σε όλα την αόρατη και μυστική της κεφαλή, θα την ακολουθήσει και στη ζωηφόρο εκ των μνημείων εξανάσταση. Η Ανάσταση του σώματος της Εκκλησίας συνέχεται γενετικά με την Ανάσταση του Αρχηγού της Εκκλησίας. Τι σημαίνει όμως η Ανάσταση, τι σημαίνει η προσδοκία αυτή, της οποίας τόσο συχνά μνημονεύουμε όταν απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως σε κάθε λειτουργία? Ομολογούμε λοιπόν ότι αναμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Και βέβαια όταν λέμε Ανάσταση νεκρών εννοούμε Ανάσταση σωμάτων. Τα σώματα τα οποία με τον θάνατο χωρίζονται από την ψυχή θα αναστηθούν. Δηλαδή οι ψυχές θα επανέλθουν στα σώματα και θα τα ζωοποιήσουν. Ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει αιωνίως. Θα αναστηθούν όλα τα σώματα δικαίων και αδίκων, αγίων και αμαρτωλών. Έτσι μπορούμε να κάνουμε λόγο για αποκατάσταση φύσεως, όχι όμως για αποκατάσταση θελήσεως. Το δώρο της Αναστάσεως του Χριστού θα δοθεί σε όλους τους ανθρώπους, δικαίους και αδίκους. Όλοι θα αναστηθούν, αλλά όμως μόνο οι δίκαιοι θα αναλυφθούν, θα αρπαγούν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Η Ανάσταση του Χριστού είναι προήμιο της δικής μας Αναστάσεως. Οι Άγιοι από τώρα βιώνουν ότι θα αναστηθούν τα σώματα, ότι καταργήθηκε ο θάνατος και ότι η έξοδος της ψυχής από το σώμα είναι στην πραγματικότητα ένας ύπνος. Αλλά και εμείς μπορούμε να βιώσουμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια. Τα λείψανα των Αγίων είναι η απόδειξη ότι οι Άγιοι κοιμούνται και ότι έχει καταργηθεί ο θάνατος. Ο θάνατος των δικαίων είναι ένας ύπνος. Τα άφθαρτα σώματά τους που ευωδιάζουν και θαυματουργούν είναι πρόγευση της μελλοντικής Αναστάσεως. Έτσι, έργο της Εκκλησίας είναι να κάνει το σώμα του ανθρώπου λείψανο. Η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει οπωσδήποτε. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση του Χριστού. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα γίνει. Ο χρόνος της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου είναι άγνωστος. Τον αγνοούν και οι άγγελοι. Τον γνωρίζει μόνον εκείνος. Τα σώματα τα οποία θα λάβουμε, όπως θα δούμε, θα είναι σώματα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει για το θέμα αυτό. «Σπείρεται εν φθορά,
εγείρετε εν αυθαρσία, σπήρετε εν ατιμία, εγείρετε εν δόξη, σπήρετε εν ασθενία, εγείρετε εν δυνάμει, σπήρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών. Αυτό θα γίνει για όσους έχουν κοιμηθεί, αλλά για τους ανθρώπους που θα ζουν εκείνη τη στιγμή που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αυτομάτως θα αλλαγούν. Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο εν ρηπεί οφθαλμού. Η Ανάσταση λοιπόν, όπως είπαμε, δεν αναφέρεται στις ψυχές των ανθρώπων αλλά στα νεκρά σώματα, διότι η ψυχή ως ουσία πνευματική και άειλη δεν πεθαίνει. Το πνεύμα από τη φύση του είναι αιώνιο και άφθαρτο. Μετά θάνατο η ψυχή συνεχίζει τη ζωή της, διατηρεί την αυτοσυνειδησία της και όλες τις άλλες πνευματικές λειτουργίες της. Αντίθετα, το σώμα, στερημένο της ζωτικής του πνοής, νεκρώνεται, τοποθετούμενο στο τάφο όπου υφίστανται τη φυσική διεργασία της φθοράς. Εκείνο λοιπόν που μέλει να αναστηθεί δεν είναι η αθάνατη ψυχή αλλά το νεκρωμένο σώμα. Αυτό που μας έδωκε ο Θεός με τον οποίο ζήσαμε στη γη. Το ίδιο το σώμα μας που διαλύθηκε και είναι δύσκολο να εντοπιστεί μετά την αποσύνθεση και τον αφανισμό του στο πέρασμα του χρόνου, αυτό μέλει τώρα να αναστηθεί και όχι άλλο. Εισερχόμενο σε μια νέα κατάσταση ζωής μαζί με την ψυχή του, από την οποία τον εχώρισε προσωρινά ο θάνατος. Ανάσταση λοιπόν σημαίνει έγερση του φθαρέντος σώματος και επανασύνδεσή του με τη δική του ψυχή και όχι άλλη, ώστε ακέραιος να αναζητήσει και πάλι ο όλος άνθρωπος. Το δόγμα της Αναστάσεως είναι φοβερά σκληρό για τον φυσικό άνθρωπο, αυτόν δηλαδή που ζει έξω από τη χάρη του Θεού. Ο ανθρώπινος λόγος είναι αδύνατο να συγκατατεθεί σε μια τόσο παράδοξη ιδέα. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν ο λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος να αποδεχθεί ότι το σώμα που χάθηκε, φαγώθηκε από τα θηρία ή τα ψάρια της θάλασσας, που κάηκε στη φωτιά, που εξανεμίστηκε η τέφρα του, είναι δυνατόν τα μόρια του να ενωθούν ένα προς ένα, να ξαναγίνει πάλι όπως ήταν και να ξαναζήσει? Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, που αρέσκονταν να ακούν καινούργιες ιδέες και παράδοξα πράγματα, όταν άκουσαν τον Απόστολο Παύλο εδώ στην Πνίκα να τους ομιλεί περί της Αναστάσεως των νεκρών, τον διέκοψαν. Μερικοί δε από αυτούς τον εχλέβασαν, θεωρώντας ότι αυτά που λέει είναι περίεργα. «Τι είναι αυτά που λέγει ο φλίαρος αυτός?» διερωτήθηκαν. Την ίδια τοποθέτηση παίρνουν και πολλοί άλλοι εγκεφαλικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, ακόμα και χριστιανοί, χλεβάζονται στο δόγμα ως ανόητο και παράλογο, διότι δυστυχώς είναι μια κοινή ομολογία ότι και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας πολλοί χριστιανοί αμφισβητούν και την ιστορικότητα της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά κι αν ακόμα δέχονται την ιστορικότητα της Αναστάσεως του Κυρίου, δυστυχώς δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Την ίδια τοποθέτηση λοιπόν παίρνουν και πολλοί άλλοι εγκεφαλικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, κλεβάζοντας το δόγμα αυτό ως ανόητο και παράλογο. Περιττό να σημειώσουμε ότι μονάχα με την πίστη μπορεί να φουντώσει μέσα στην ψυχή ο περιαναστάσεως λόγος και να φτερώσει η μεγάλη ελπίδα που συγκινεί και αναπαύει τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο που τόσο ανελαίητα δέχεται το μαστίγωμα του θανάτου. Σε ένα τόσο μεγάλο μυστήριο η πίστη νικά τον λόγο, γιατί είναι η φωνή της χάριτος του Θεού που εν ασθενεία τελειούται, η δύναμη που επερβαίνει την αδυναμία του πλάσματος και την μεταποιεί σε θεοδυναμία που μεταθέτει όρη και ενώνει γη και ουρανό. Ο βαθύτερος λόγος της Αναστάσεως, η δύναμη εκείνη η οποία θα τον πραγματοποιήσει, είναι η Θεία Παντοδυναμία. Όπως τον κόσμο ο Θεός δημιούργησε με ένα παντοδύναμο λόγο του, έτσι και το Πνεύμα του Θεού θα καταστήσει δυνατή την Ανάσταση των νεκρωμένων σωμάτων. Θα συνάξει τα διαλυθέντα μέλη τους και θα τα κάνει να ξαναζήσουν και πάλι. Φυσικά δεν πρόκειται, όπως είπαμε, για μια νέα πλάση εκ του μηδενός, όπως έγινε στη δημιουργία, αλλά περί αναζήσεως αυτού που πέθανε και διαλύθηκε. Όπως αρχικά το Πνεύμα εφέρε το επί των υδάτων και έδιδε μορφή στα όντα, έτσι και τώρα το ίδιο Πνεύμα επιφέρεται πάνω στα διαλυμένα μέλη των σωμάτων για να τα κάνει εν καιρό να ξαναζήσουν, δίνοντάς τους και πάλι ανθρώπινη υπόσταση και ζωή.
Τα εξαναστάσεως σώματα, αν και ουσιαστικά θα είναι ίδια με τα παλαιά, εν τούτης θα έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Θα είναι σώματα πνευματοποιημένα και άφθαρτα. Θα αποθέσουν την πυκνότητα της ύλης και θα είναι ελεύθερα φυσικών αναγκών, σαν και αυτές τις οποίες υπόκεινται τώρα τα επίγεια σώματα. Δεν θα έχουν ανάγκη διατροφής, ύπνου, αναπαύσεως, διονύσεως του είδους και όσα άλλα συμβαίνουν στην παρούσα οικονομία ζωής. Θα είναι σώματα ένδοξα, σύμμορφα προς την δόξα του Αναστάντου Σώματος του Χριστού. Φυσικά θα είναι σύμμορφα με τη δόξα του Χριστού, μόνο τα σώματα των δικαίων, τα οποία θα αναστηθούν ένδοξα, θα στείλουν την μαρμαριγή της Θείας Ενέργειας, θεωμένα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την άξια κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού που είχαν όταν ζούσαν στη γη. Αντίθετα, τα σώματα των αμαρτωλών που έζησαν μακριά από το Θεό θα αναστηθούν μεν και αυτά εκ των νεκρών, θα είναι όμως σκοτεινά, ανάλογα με το σκοτισμό της αμαρτίας που ασφυκτικά τα εκάλυπτε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους. Διότι η Ανάσταση θα είναι μεν καθολικό δώρο του Θεού στη φύση των ανθρώπων, όμως η ποιότητά της, αν θα είναι δηλαδή Ανάσταση ένδοξη ή άνδοξη, Ανάσταση προς ζωήν ή Ανάσταση προς κρίσιν, θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της επίγειας ζωής των ανθρώπων. Αν έζησαν δηλαδή αυτοί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σε ζωντανή σχέση με τον αρχηγό της πίστεως Ιησού Χριστό, ή αν έζησαν την απιστία και την αδιαφορία παραδομένη στην φθορά της αμαρτίας και στο αιώνιο πνευματικό θάνατο. Η Ανάσταση των σωμάτων θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα είναι σημαντικότερο γεγονός των εσχάτων. Αυτοί που θα βρίσκονται εν ζωή, όπως είπαμε κατά τη Δευτέρα Ελεύση του Κυρίου, δεν θα αναστηθούν φυσικά αφού προηγουμένως δεν θα έχουν πεθάνει. Απλώς θα μεταλλαγεί η φύση τους, τα σώματά τους αυτομάτως θα γίνουν όμοια με τα σώματα των κεκοιμημένων που θα αναστηθούν εκ των μνημείων και θα αρπαγούν εν εφέλες εις απάντηση Κυρίου εις τον αέρα. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι μεγάλο. Πρώτον, η πανηγυρική κατάλυση του θανάτου. Ο θάνατος δεν υπήρξε στην οντική αλήθεια των πραγμάτων όπως αυτά βγήκαν από την άκτιστη Θεία Ενέργεια. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για να πεθάνει, αλλά για να ζήσει παντοτινά κοντά στο Δημιουργό του. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο, αλλά τη ζωή των πλασμάτων του, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή και από αυτόν προέρχεται κάθε άλλο είδος κτιστής ζωής. Στον πρώτον άνθρωπο, η σωματική αθανασία δόθηκε υπό όρους, στο μέτρο που το λογικό πλάσμα θα στρεφόταν ελεύθερα προς το πλάστη του, μένοντας πιστός στα πλαίσια της φυσικής του τάξεως, στην τήρηση του νόμου και του θελήματος του Θεού. Αυτό όμως δεν συνέβη. Ο άνθρωπος αποστάτησε από τον Θεό, ξεμάκρυνε ακολουθώντας πορεία αντίθετη με εκείνη της φυσικής του νομοτέλειας, αντίθετη με εκείνη του προορισμού του. Αλλοτριώθηκε η φύση του, έγινε πλάσμα χαλασμένο, ύπαρξη χωρίς ρίζες και άσκοπη. Η ζωή του πεσμένου ανθρώπου για να μην διαιωνίζει στη γη, την απελπιστική της τραγικότητα, κόπηκε από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος επέτρεψε τον θάνατο στον παραβάτη για να τον λυτρώσει από το όχθος και την κακότητα της αμαρτίας. Ο νεκρός άνθρωπος δεν μπορεί να αμαρτήσει. Στα τυχώματα του τάφου βρίσκει τα όρια της αμαρτίας, σπάνε τα αγριεμένα κύματα της μορίας και της αλογιστίας του. Ο θάνατος επομένως δεν προήρθε από την πλευρά του Θεού, αλλά μονάχα από την πλευρά του ανθρώπου. Ήταν ο ψώνιο, καρπός δηλαδή και αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο Θεός τον επέτρεψε για να ευεργετήσει το αποστατημένο πλάσμα του. Ο άνθρωπος ήταν η πρωταρχική αιτία του θανάτου. Δεύτερον μήνυμα της Αναστάσεως είναι το γεγονός ότι η Ανάσταση αναδεικνύει πανηγυρικά την αλήθεια και την πιστότητα του Θεού, καθώς και τον αληθινό λόγο του πλάσματος. Τίποτα δεν χάνεται από ό,τι φέρει στο είναι η Θεία Ενέργεια. Το αντίθετο θα σήμαινε ότι ο Θεός δεν γνωρίζει το έργο του, μοιάζοντας με έναν αδύναμο και αδέξιο τεχνίτη, ο οποίος δεν μπορεί να συντηρεί αυτό που βγήκε από τα χέρια του. Αν ο θάνατος κυριαρχούσε τελειωτικά πάνω στη ζωή, ο Θεός θα φαινόταν ασυνεπής προς τη φύση του, σχετικός στις ενέργειές του, αδύναμος στους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις του. Θα κατέρεαν αυτόματα η φύση του. Με την Ανάσταση όμως πιστοποιείται περίτρανα η άπειρη σοφία του
σε συνδυασμό με την αγαθότητα και την παντοδυναμία του, που όχι μόνο δεν αφήνει τον άνθρωπο να καταποθεί στο χάος ανυπαρξίας, αλλά του δίνει και πάλι ζωή πιο όμορφη και πιο ωραία από την προηγούμενη, καταργώντας ό,τι η απώνεια εκείνου του ανθρώπου κατάφερε να δημιουργήσει. Έτσι στην Ανάσταση η ανθρώπινη πλάση ανεβρίσκει τον πραγματικό λόγο της ύπαρξής του. Και το τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως αναφέρεται σε αυτό που ακολουθεί μετά την Ανάσταση των νεκρών. Με την Ανάσταση των νεκρών λοιπόν αρχίζει η μέλουσα ζωή, ο αιώνας του Θεού, ο άφθαρτος και ατελεύτητος, η ανέσπερη ημέρα της Θείας Βασιλείας, το φως το άδυτον και αδιάδοχον, η 8η ημέρα του Κυρίου, η νέα οικονομία ζωής που θα διαδεχθεί την παλαιότητα της φθαρμένης αμαρτωλής φύσης. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου, θα πει ο Χριστός σε εκείνους που κατά τη μέλουσα κρίση θα στέκονται στα δεξιά του. Ελάτε δηλαδή να ζήσετε στην βασιλεία του Πατρός μου τη νέα σας ζωή, την όμορφη και αδιεξόδευτη, την γεμάτη χαρά και άλικτη ευφροσύνη και αγαλίαση. Τελειώντας λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, ομολογούμε ότι πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Πραγματικά η ζωή του ανθρώπου δεν εξαντλείται σε αυτήν την επίγεια ζωή, ούτε η ψυχή μετά την έξοδό της από το σώμα εξαφανίζεται. Η ψυχή του ανθρώπου είναι εν χάριτη αθάνατη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κτιστό κατά φύση έχει αρχή και τέλος. Όμως ο Θεός θέλησε ώστε η ψυχή του ανθρώπου να είναι αθάνατη. Βέβαια αυτό πρέπει να λέγεται από την άποψη ότι η ψυχή και το σώμα από μόνα τους δεν συγκροτούν τον όλον άνθρωπο, αλλά άνθρωπος είναι το συναμφότερο. Έτσι ολόκληρος ο άνθρωπος θα ζήσει αιωνίως. Και υπάρχουν δύο τρόποι βιώσεως του αιωνίου. Ο ένας είναι το αΐ εφ είναι και ο άλλος το αΐ φεύ είναι. Το πρώτο συνδέεται με την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, τη μέθεξη του Θεού ως φωτός, και το δεύτερο συνδέεται με την αλωτρίωση του Θεού ή την βίωση του Θεού ως σκότους. Όλοι οι άνθρωποι θα δουν τον Θεό, αλλά για τους δίκαιους θα είναι όραση και μέθεξη, ενώ για τους αμαρτωλούς δεν θα είναι μέθεξη αλλά κόλαση. Πώς θα είναι η ζωή στη Βασιλεία του Θεού? Δεν μπορούμε να πούμε ότι το γνωρίζουμε απόλυτα. Ο Απόστολος Παύλος που υρπάγει ως τρίτου ουρανού και αξιώθηκε από τον Θεό να ζήσει για λίγο τη μακαριότητα του Παραδείσου, δεν μπόρεσε να μας την περιγράψει. Ήταν κατάσταση ζωής, βίωμα θεόληπτο που δεν μπορεί να συλλάβει διάνοια ανθρώπου και να ζήσει η καρδιά του στην οικονομία της παρούσης ζωής. Οι λέξεις είναι πολύ πενιχρές για να εκφράσουν τη βίωση της στιγμής του Θεού, την φορτισμένη με τόσο αμήχανο βάρος μακαριότητας και δόξας. Γι' αυτό και πιστεύουμε στη μέλησα ζωή, κρύβοντας εδίμονα στην ψυχή μας το υπέροχο μυστικό. Ο άνθρωπος στη μέλουσα ζωή θα ζήσει ως μία νέα και άθαρτη ψυχοσωματική εντότητα. Δεν θα ζήσει δε μονάχα η ψυχή του, αλλά και το ανακοινισμένο, όπως είπαμε, σώμα, με το οποίο η ψυχή θα ενωθεί και πάλι κατά την έγκριση των νεκρών. Η ζωή στη Βασιλεία του Θεού θα είναι αδιάκοπη και αδιάπλωτη. Δεν θα τη βαρύνει χρονική στιγμή, γιατί ο χρόνος της γης καμία θέση δεν θα έχει στο κράτος της αιωνιότητας του Θεού. Θα είναι μια διαρκή στιγμή μπολιασμένη στο αιώνιο παρόν του Θεού. Επομένως δεν θα έχει μεταπτώσεις και μεταλλαγές που τόσο έντονα χαρακτηρίζουν τη ζωή του ανθρώπου στη γη. Δεν θα βαρύνει η κόπωση και η ανάγκη ανάπαυλας και ψυχαγωγίας. Ούτε η ανία και ο κόρος θα τη σημαδεύουν, που είναι συμπτώματα του παροδικού χρόνου στον οποίο εξελίσσεται η παρούσα οικονομία της ζωής. Θα είναι δε τόσος ο συνεπαρμός της φύσεως και η γοητεία που θα νιώθουν τα μακάρια πνεύματα στη Βασιλεία των Ουρανών, ώστε οποιαδήποτε οχληρή ανάμνηση της πρώτερης φθαρμένης ζωής, κάθε στοιχείο της παλιάς επίκυρης φύσεως να χάνονται στην κενότητα της αναγεννημένης υπάρξεως. Επομένως, το ερώτημα που με τόση αφέλεια τίθεται, τι θα κάνουν οι άνθρωποι στη μονότονη ζωή της Θείας Βασιλείας, προδίδει άγνοια ή μάλλον παρεκδοχή της νέας τάξεως πραγμάτων στο μυστηριακό αιώνα του Θεού.
Άραγε, τι κάνουν και οι άγγελοι στο μακάριο χώρο της Θείας Βασιλείας? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αντικρούοντας τις απόψεις του Οργένη περί κόρου ως της κυρίας αιτίας της πτώσεως των νεωρών όντων κατά την πρόχρονη ύπαρξή τους, διατύπωσε πολύ ωραίες ιδέες γύρω από τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο,

0: καθημερινή ζωή του ανθρώπου, στην οποία εκβάλλουν η πίστη και η ελπίδα του, ο αγώνας και η άσκησή του, οι οραματισμοί και οι ανατενήσεις του. Η πόλη του ουρανού, την οποία τόσο όμορφα περιγράφει η Αποκάλυψη, είναι η πραγματική πόλη του πιστού. Ούγαρ έχουμε ενώδεμένους απόλυν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Έτσι λοιπόν, ο πιστός χριστιανός οφείλει να επιδιώκει αυτό που θα είναι σταθερά δικό του, κτήμα του μόνιμο και αναφέρετο, ακτύπητο από το χρόνο, απρόσβλητο από την φθορά. Και τέλος, ολοκληρώνεται το σύμβολο της πίστεως με τη λέξη «αμήν». Και το «αμήν» έχει δύο έννοιες. Η πρώτη είναι ευχή, γέννητο, και η δεύτερη είναι επιβεβαίωση ότι θα γίνει. Απαγγέλλοντας λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, αφενός μεν επιβεβαιώνουμε τα ομολογηθέντα, αφετέρου δε ευχόμαστε όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στην προσωπική μας ζωή. Ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η ομολογία της πίστεως να γίνει βίωμά μας, περάσει στην προσωπική μας ζωή και να γίνει αίμα και τροφή για τον καθέναν. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο ιερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης με θέμα «Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Στην αίθουσα Ζωοδόχου Πηγής 44 στα Εξάρχεια, στις 2 Ιουνίου 2025.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, ΣΥΠΣΑ, Δράμας, 2014.

Πάσχα πήγαν στον Όσιο Γέροντα μία γυναίκα με την ανιψιά της. Μόλις τις είδε ο Όσιος της ρώτησε «Ποιες είστε εσείς?» Πριν προλάβουν να απαντήσουν είπε στη μία «Πες, είμαι της Μαρίας και της Αντιγόνης αδελφή. Δούλεψες και τι κατάλαβες. Και τώρα γιατί ήρθες? Εγώ σου λέω δεν έχεις τίποτε. Όχι, τις γιορτές δεν θα δουλεύεις. Δεν έχεις τίποτε. Μία άδικα τρέχεις στους γιατρούς. Βασκανία είναι αυτό που σε ταλαιπωρεί. Μπορούσα κι εγώ να σε κάνω καλά, αλλά δεν γίνεται, γιατί τώρα είναι Πάσχα. Μετά την Πεντηκοστή όμως, θα πας στον Άγιο Αντώνιο στη Βέρεια και θα μείνεις εκεί 7 μέρες. Θα κάνεις ευχέλαιο, αγιασμό, θεία λειτουργία, παράκληση και από την αυλή του έξω δεν θα βγεις αυτές τις ημέρες για να ταλαιπωρηθείς. Στην επιστροφή θα περάσεις και από την Παναγία, στη Νέα Μηχανιώνα. Έκανε υπακοή σε όλα αυτά και όταν επέστρεψε στο χωριό της, ενώ πρώτα δεν μπορούσε να κρατήσει στα χέρια της και το πιο ελαφρό πράγμα, πήρε το σκαλιστήρι και πήγε στο χωράφι και σκάλιζε πιο γρήγορα από όλους. Η ίδια, όταν ήταν μικρή, είδε στον ύπνο της 3 φορές τον Άγιο Δημήτριο. Όταν το είπε στον Όσιο, τη συμβούλευσε. «Δεν έκανες τίποτα για τον Άγιο Δημήτριο? Πολλά πολλά ψωμιά θα πάρεις μαζί και 3 κιλά ελιές και 2 κιλά κρασί και την ημέρα της γιορτής του θα τα μοιράζεις στον κόσμο και αυτός θα σε βοηθήσει και ζωντανή και πεθαμένη». Έτσι και έκανε. Το 1953 το κράτος έχτισε καινούργια σπίτια για φτωχές οικογένειες της περιοχής της Δράμας για να αφήσουν τα παλιά που ήταν τουρκικά. Ο Όσιος σε μια φιλική του οικογένεια περιέγραψε επακριβώς πώς θα είναι το σπίτι που θα έπαιρναν με κλήρο. Τους είπε «Θα έχετε και λαχανικά. Λένε πως δεν έχει νερό. Εκείνο όμως έχει νερό πολύ». Στη μητέρα είπε που είναι το νερό. Έδωσε μάλιστα εντολή η μετακόμιση να γίνει μέσα στη νύχτα, χειμώνα καιρό, Ιανουάριο μήνα. Εκείνο το βράδυ ο καιρός ήταν καλός και είχε ένα τέτοιο φεγγάρι σαν να ήταν μέρα. Μέσα στη νύχτα έκαναν τη μετακόμιση. Γρήγορα μέσα στη νύχτα θα κάνετε τη μετακόμιση οπωσδήποτε», τους είχε πει. Το επόμενο πρωινό είδαν το γείτονά τους με το παιδί του που ήθελε να το παντρέψει να πηγαίνει να εγκατασταθεί στο σπίτι τους. Όταν όμως είδαν μέσα άλλους απόρρισαν πότε πρόλαβαν και μετακόμισαν. Πού να ήξεραν ότι ο Όσιος θα είχε τακτοποιήσει εγκαίρως. Το σπίτι δεν είχε φράχτη και δεν μπορούσαμε να φέρουμε τα ζώα. Ο Όσιος πάλι τους πρόλαβε λέγοντας «Μην ανησυχείτε, θα κτίσετε». Έτσι και έγινε. Έδωσε μάλιστα ο Όσιος ένα κομμάτι από τη λαμπάδα της Αναστάσεως να βάλουν σε ένα μπουκάλι και να το τοποθετήσουν στον τοίχο του φράκτη λέγοντας «Για να σας φυλάγει από κάθε κακό». Ποτέ κανείς δεν βγήκε χαμένος που άκουσε τον Όσιο Γέροντα. Κάποτε ήλθε στον Όσιο μία νέα και τον ρώτησε «Γέροντα, θέλω να πάω στα Ιεροσόλυμα. Τι να κάνω, να πάω ή να μην πάω?» Της απάντησε «Όχι, εσύ στη ζωή σου δεν θα πας στα Ιεροσόλυμα. Όμως έλα εδώ, αυτές τις εικόνες τις βλέπεις? Αν κάνεις μία εικόνα και την αφιερώσεις στην εκκλησία, θα βοηθηθείς και ζωντανή και πεθαμένη, γιατί θα μνημονεύεσαι». Άλλοτε τον επισκέφθηκε μια γυναίκα που ήφαινε χαλιά και είπε στον Όσιο «Τα μαλλιά που με περίσευαν επειδή ήταν λίγα δεν τα επέστρεφα πίσω, τα κράτησα, έκανε ένα χαλί και σου το έφερα». Ο Όσιος της είπε «Το χαλί αυτό το χρειάζεται πολύ ο Άγιος Ιωάννης των Σερών, θα πάει εκεί». Απευθυνόμενος σε ένα κύριο που ήταν εκεί, του είπε «Εσύ θα το πας». Τον ρώτησε «Πότε, γέροντα?» «Τώρα», του είπε. Το έβαλε εκείνο στον ώμο του και ο Όσιος του είπε «Το ένα εισιτήριο θα το πληρώσεις εσύ και για το άλλο κάτι θα κάνουμε κι εμείς». Ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, τους είπε «Τώρα ξεκινήστε», δίχως να τους δώσει χρήματα. Ξεκίνησαν και μέσα στο σκοτάδι κάτι βρήκαν. Έσκυψαν και είδαν
ότι ήταν ένας λαγός πρόσφατα χτυπημένος. Τον πήρανε και μόλις άρχιζε να ξημερώνει, έφτασαν στη Δράμα. Εκεί ένας ζήτησε να αγοράσει τον λαγό και τους έδωσε 30 δραχμές. Το εισιτήριο για το λεωφορείο ήταν ακριβώς 30 δραχμές. Ο Όσιος Γέροντας με τον τρόπο αυτό πλήρωσε και εκείνος. Γνώριζε τα πάντα πολύ πριν να γίνουν.

Μία νέα ήθελε να έρθει από τη Δράμα στο μοναστήρι για να συμβουλευτεί τον Όσιο. Επειδή θα ερχόταν μόνη, φοβόταν και φόρεσε γεροντικά ρούχα για να είναι πιο ασφαλής. Σκοτίνιασε και προχωρούσε σχεδόν στα τυφλά. Ξαφνικά σταμάτησε ένα αυτοκίνητο δίπλα της και άκουσε δύο άνδρες να συζητούν. Ο ένας έλεγε «Κάτσε να τη φωνάξουμε» και ο άλλος «Όχι, δεν βλέπεις που είναι γριά». Ο πρώτος επέμενε. Το περπάτημά της δείχνει ότι είναι νέα. Αισθάνθηκε ότι ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτήν. Οι δύο άνδρες έφυγαν λέγοντας «Πάμε να φύγουμε γιατί δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στην ώρα μας». Όταν η νέα έφτασε στο μοναστήρι, βρήκε τον Όσιο να είναι κάθιδρος και να έχει ένα προσώψι τυλιγμένο στο λαιμό του. Η όψη του ήταν χλωμή από την αγωνία που είχε, διαβλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχε η νέα. Η προσευχή του βοήθησε πάλι. Όταν έφυγαν οι άλλοι προσκυνητές, την πήρε ιδιαίτερα και τη συμβούλευσε. «Δεν θα έρθεις ξανά μόνη σου, γιατί με προσβάλλεις». Μια γυναίκα είχε πάθει λέπρα και το πρόσωπό της ήταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Η μητέρα της προσπαθούσε όσο μπορούσε, με διάφορους τρόπους, να της ανακουφίζει τους πόνους των πληγών της. Από την ασθένεια, το ένα της αυτή είχε καταστραφεί και κινδύνευε το ίδιο να πάθει και το άλλο. Πήγαν και ρώτησαν τον Όσιο τι να κάνουν. Εκείνος τους παρήγγειλε να γίνουν αμέσως 7 ευχέλια καθημερινά για να φύγει το κακό. Και τους εξήγησε μάλιστα και την αιτία της ασθένειας. Στο σπίτι που έμεναν κατοικούσαν πριν Βούλγαροι. Όταν το 1944 αναχώρησαν για τη Βουλγαρία κακιωμένοι, έκαναν μάγια και τα έκρυψαν κάτω από τη σκάλα του σπιτιού. «Να κάνετε σκάλα από αλλού. Όσο μπορείτε πιο γρήγορα από το σπίτι αυτό να φύγετε». Έτσι τους είπε και έτσι έκαναν. Η γυναίκα έγινε καλά και κατόπιν απόκτησε οικογένεια και έγινε μητέρα πολλών καλών παιδιών. Ένας χωρικός συνήθιζε να διαβάζει στο σπίτι του καθημερινά τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Όταν πήγε στο μοναστήρι και τον είδε Όσιος γέροντας, του χαμογέλασε. Εκείνος τότε ως να φοβήθηκε και τον ρώτησε «Γιατί γέροντα, τι έκανα?» Το απάντησε αμέσως χαρούμενος «Αυτό που κάνεις, να το κάνεις, να διαβάζεις τους χαιρετισμούς, να συνεχίσεις να τους διαβάζεις, είναι μεγάλη ευλογία». Μια γυναίκα, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε τον Όσιο, τη ρώτησε «Πώς σε λένε?» Απάντησε «Αυγή». «Όχι, ποιο είναι το βαφτιστικό σου όνομα?» «Δεν σε λένε Αυγή, Εύα σε βάφτισαν». Η κόρη της γυναίκας αυτής πήγε μία φορά στο μοναστήρι και ο Όσιος λειτουργούσε. Ξαφνικά μέσα στο ιερό βήμα ακούστηκε ένας θόρυβος από πατήματα. Ο ψάλτης έκανε νόημα στο εκκλησίασμα να γονατίσουν λέγοντας το «Κύριε ελέησον». Από το ιερό ακουγόταν ένας υπέροχος ήχος, ως να κελαϊδούσαν πολλά πουλιά μαζί. Ο ψάλτης έκανε πάλι νόημα να συνεχίσουν το «Κύριε ελέησον». Περίπου 15 λεπτά κράτησε αυτό και μετά ακούστηκε ένας θόρυβος ότι έφυγαν όσοι ήταν εκεί. Όταν έφυγαν, ο Όσιος άρχισε να ψάλει τα τροπάρια των Αγίων που ήταν στο ιερό και έτσι κατάλαβαν οι λίγοι εκκλησιαζόμενοι ποιους Αγίους είχε υποδεχθεί. Ο ψάλτης τον ρώτησε «Γέροντα, βλέπω είχες επισκέπτες». «Ναι, πολλούς είχα και δεν είχα μέρος πού να τους βάλω». «Τον Άγιο Παντελεήμονα τον είχες?» «Εκείνον το βάλαμε σε μια γωνία, τον στριμώξαμε. Δεν υπήρχε χώρος». Άλλη φορά που Όσιος γέροντας προσκόμιζε, ακούστηκαν από το παράθυρο φωνές, κάτι ψηλές, ηρωνικές φωνές. «Μαρία, Παρθένα». Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Όσιος εξήγησε. «Άρχισε αυτό το σαρανταλίτουργο με πίεση και βία. Δεν ήθελα να το κάνω. Οι δαίμονες φώναζαν αυτά τα ονόματα για να μην τα μνημονεύω. Ήταν αμαρτωλοί και δεν δέχονταν τη μνημόνευση. Με εμποδίζουν πολύ και δυσκολεύομαι να συνεχίσω». Μία νέα σεβόταν ιδιαίτερα τον Όσιο και μάλιστα σκεφτόταν
ας πέθαιναν οι γονείς μου, ο γέροντας να μην πεθάνει. Ο Όσιος γέροντας την αγαπούσε και έλεγε «Το δικό μου το κορίτσι, πού είναι?» Στο τέλος μίας θείας λειτουργίας βιάστηκε να πάρει αντίδωρο και σπρώχνοντας μία γυναίκα την προσπέρασε για να πάει πιο μπροστά. Ο Όσιος την παρατήρησε. «Τελευταία να πας, από τους μεγάλους μπροστά δεν πηγαίνουν οι μικροί». Εκείνη της κακοφάνηκε και στενοχωρημένη πήγε στη μητέρα της παραπονούμενη. Όταν ξεφόρεσε τα άμφια του Όσιος, κατάλαβε ότι πικράθηκε και πήγε κοντά της λέγοντας «Το δικό μου το κορίτσι πού είναι?» Εκείνη ήταν θυμωμένη και δεν μιλούσε. Τότε της εξήγησε «Σε σένα παιδί μου είχα το θάρρος να το πω για να το ακούσουν και οι άλλοι. Αν το έλεγα σε μία ξένη θα θύμωνε και θα έφευγε παρεξηγημένη». Η νέα αυτή ήθελε, έλεγε, να γίνει μοναχή. Όταν η μητέρα της το είπε στον Όσιο, της απάντησε «Όχι, η κόρη σου δεν θα γίνει μοναχή». Μετά από λίγο καιρό, της έφυγε αυτή η επιθυμία βέβαια και ήθελε να παντρευτεί. Όταν κάποιες νέες ρωτούσαν τον Όσιο για την αποκατάστασή τους, τους είπε την ώρα που απουσίαζε η νέα που ήθελε να γίνει μοναχή πως εκείνη θα είναι καλύτερα από όλες παρότι οι άλλες ήταν ωραιότερες και παντρεύτηκαν. Η νέα αυτή έμεινε άγαμη. Άλλοτε ο Όσιος έλεγε «Αν δεν παντρευτείτε ξέρετε τι αξία έχει να κρατήσει την παρθενία σου, πολύ μεγάλη. Όταν πεθαίνεις έρχονται οι άγγελοι, σε στολίζουν νύφη και σε πηγαίνουν στον ουρανό. Δεν λέω μην παντρεύεστε, αλλά αν τύχει και δεν παντρευτείτε, μην το στενοχωρηθείτε».

Μία νέα ήθελε να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Ζήτησε να τη δει στο εξομολογητήριο. Μόλις την είδε, τη ρώτησε. «Ον εκκλησίες ξέρεις να κάνεις?» «Ναι, ξέρω», απάντησε. «Θα κάνεις λοιπόν 150 γονικλησίες και θα έρθεις αύριο να σε κοινωνήσω». Ήταν και μία φίλη της εκεί. Τη ρώτησε εκείνη, «Πόσο χρόνον είσαι?» Εκείνη απάντησε, 18 ετών. Της είπε, «Εσύ σε άπλητο πιάτο τρως?» «Όχι, θα το πλύνεις, θα το σαπουνίσεις, θα το περιποιηθείς για να φας. Έτσι και ο Χριστός θέλει να είναι καθαρή η ψυχή σου για να κατοικήσει». Εκείνη ήθελε να μεταλάβει την επόμενη, αλλά ο Όσιος δεν της επέτρεψε. Όταν μεταλάμβανε τον κόσμο, καταλάβαινε την κατάσταση του καθενός. Ανάλογα, άλλοτε ήταν χαρούμενος και άλλοτε σκεφτικός. Δίχως εξομολόγηση, δεν ήθελε να μεταλαμβάνει. Πριν το μεταφόβου, έλεγε, «Όσοι δεν εξομολογήθηκαν, μην έρθετε να κοινωνήσετε». Όσοι είχαν εξομολογηθεί πριν τη Θεία Κοινωνία, γονάτιζαν και τους διάβαζε συγχωρητική ευχή. Όταν κάποτε μία κυρία του παραπονέθηκε ότι διαβάζει το Ευαγγέλιο στα Γεωργιανά και δεν το καταλαβαίνει, της απάντησε, «Μήπως θα έκανες τίποτε από αυτά που λέει?» Διάβαζε ο Θαυμάσιος, όπως λέγουν πνευματικά του τέκνα, και από τις κρυφές σκέψεις τους. Αν κάποιος λησμονούσε κάτι να εξομολογηθεί, διακριτικά του έλεγε, «Κάνε μια βόλτα και θα το μάθεις». Όταν μια νέα έκοψε τα μακριά μαλλιά της, που τα είχε κοτσίδες, χαιρόταν μαζί με τη μητέρα της ότι έτσι πιο εύκολα θα παντρευτεί. Μέσα της φοβόταν όμως πώς θα αντικρίσει τον Όσιο Γέροντα. Όταν πήγε, δεν της έδωσε το χέρι του να το ασπαστεί. Στενοχωρέθηκε πολύ και πήγε να κλάψει. Κατόπιν της το έδωσε, αλλά ανόρεκτα και σιωπηλά. Στη μητέρα της είπε, «Τώρα που έκοψε τα μαλλιά της η κόρη σου και τα χτένισε, ελπίζεις πως θα παντρευτεί?» Η μητέρα προσπάθησε να δικαιολογήσει την κόρη της, αλλά εκείνος με σιγουριά της είπε, «Αυτό που σου είπα». Όταν του έστελναν μία λαμπάδα, αυτό σήμαινε πρόσκληση για να βαφτίσει το παιδί τους. Σε κανέναν ποτέ δεν αρνήθηκε. Χαιρόταν ιδιαίτερα να βαπτίζει, να εισάγει νέα πρόσωπα στην Εκκλησία του Χριστού, τον λιμένα της σωτηρίας. Σε μία μητέρα που είχε 4 κόρες, της είπε με βεβαιότητα ο Όσιος. «Αν μπορέσεις να φτάσουν οι κόρες σου αγνές στο γάμο, εσύ θα πας στον παράδεισο». Μία χρονιά, στη μνήμη της Αγίας Κυριακής, εόρταζε μία νέα και την πήρε η μητέρα της μαζί στα χωράφια για να θερήσουν. Επιστρέφοντας το δειλινό με τα ζώα για το σπίτι τους, κάπου τρόμαξαν και τους έριξαν κάτω. Η μητέρα χτύπησε πολύ λίγο. Η εορτάζουσα χτύπησε αρκετά και της έμειναν σημάδια στο πρόσωπο. Μετά από λίγες ημέρες πήγε Όσιος στο χωριό τους, το Λιβαδερό, και η μικρή ντρεπόταν να παρουσιαστεί μπροστά του. Ο Όσιος στοργικά τη ρώτησε, «Τι έπαθες, παιδί μου?» Εκείνη δικαιολογήθηκε ότι έπεσε από το ζώο και χτύπησε. «Ξέρεις τι αυστηρή που είναι η Αγία Κυριακή? Εσένα πάλι σε λυπήθηκε», της είπε αποκαλυπτικά. Από τότε, κάθε χρόνο στην εορτή της δεν εργαζόταν, εκκλησιαζόταν και ετοίμαζε αρτοκλασία. Την ημέρα της εορτής της Αγίας προτιμούσε να χάσει το ημερομίσθιό της παρά να εργαστεί. Μια φορά μετά από λίγα χρόνια θέλησε να μην τηρήσει την υπόσχεσή της. Με παρέμβαση του Οσίου Γέροντα καθυστέρησε στην εργασία της και δεν μπόρεσε την ημέρα εκείνη να εργαστεί. Το βράδυ στον ύπνο της παρουσιάστηκε Όσιος για να της θυμίσει την υπόσχεσή της και να της πει πως εκείνος ήταν η αιτία της πρωινής της καθυστερήσεως. Όπως ομολογεί η ίδια, είχαν
έναν Άγιο κοντά τους και δεν τον πολύ καταλάβαιναν. Έβλεπε τις πολλές αμαρτίες του κόσμου και ζητούσε να πεθάνει. Και αυτό γιατί δεν άντεχε την κακία και την αμαρτία. Τον αγώνα του τον έκρυβε ο υπέροχος αυτός άνθρωπος του Θεού. Τον έκρυβε επισταμένα. Ποτέ δεν τον είδε κανείς να τρώει χορταστικά, απολαυστικά. Λίγο τουρσί τον έβλεπα να βάζει στο στόμα του. Θεληματικά στερούσε τον εαυτό του από κάθε ειδονή και την πιο μικρή, γιατί λάτρευε πολύ τον Θεό.

0: Μία μητέρα, λόγω κάποιου σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, την έστειλε με τα 4 παιδιά της να μείνουν 3 μερόνυχτα στον Άγιο Γρηγόριο στη Νέα Καρβάλη. Μάλιστα της είπε, θα είμαι κι εγώ εκεί. Το 3ο βράδυ άκουσαν, δίχως να βλέπουν, βήματα και το θόρυβο μπαστούνιου. Στη συνέχεια άκουσαν τον ήχο που κάνει για να ανάψει ένα σπίρτο 3 φορές. Η θύρα της εκκλησίας του Αγίου ήταν κλειδωμένη. Όταν πήγαν στον Όσιο, η μητέρα παραπονέθηκε ότι τους είχε πει ότι θα πάει και εκείνος, αλλά δεν τον είδαν. Εκείνος απάντησε, ναι, ήρθα. Δεν ακούσατε τα βήματά μου, ούτε και τα 3 σπίρτα που προσπάθησα να ανάψω για το θυμιατό, αλλά ήταν βρεγμένα και δεν άναβαν. Μητέρα και κόρες έμειναν άφωνες για το θαυμαστό αυτό γεγονός. Η ίδια μητέρα ήθελε να τελέσει ένα ευχέλαιο στον Όσιο, αλλά δυσκολευόταν οικονομικά τότε. Όταν πήγε στον Όσιο, στο μοναστήρι, τον βρήκε να τελεί ευχέλαιο. Πρώτα ονόματα στη μνημόνευση, είπε της οικογένειάς της. Το ευχέλαιο το είχε ζητήσει μια θεία της. Ο Όσιος όμως, βλέποντας τον πόθο της καρδιάς της, τον ικανοποίησε. Από το Φωτολίβος ήταν μια μητέρα που είχε ένα παιδί τετραπληγικό και βουβό. Ήταν μια εξαιρετική ψυχή που ποτέ δεν γελούσε από τη στενοχώρια της για το παιδί της. Όταν το παιδί ήταν 10 ετών, ένα πανέμορφο αγόρι, ψηλό και εύσωμο, το πήρε στην αγκαλιά της για να το πάει με τα δακρύων στον Όσιο για να τη βοηθήσει. Ο Όσιος αρκέστηκε να πει, παιδί μου, καλά τώρα το κουβαλάς αγκαλιά, αλλά όταν θα γίνει 22 χρονών πώς θα το σηκώνεις. Η πονεμένη μητέρα έφυγε ευχαριστημένη, ελπίζοντας ότι τότε θα γίνει καλά το παιδί της. Όταν όμως ο νέος έφτασε στην ηλικία εκείνη, επεβίωσε. Αυτό ακριβώς εννοούσε ο Όσιος γέροντας. Άλλη μητέρα κάποτε είπε στον Όσιο, «Ξέρεις γέροντα, η κόρη μου θα χωρίσει». Εκείνος ήρεμα συμπλήρωσε, «Αν δεν μπορεί να ζήσει με τον άντρα της, να χωρίσει, αλλά πρώτα ας γεμίσει ένα καζάνι νερό, να το βράσει καλά και αφού βγάλει τα ρούχα της να μπει μέσα. Αν το αντέξει, τότε να χωρίσει. Δεν είναι εύκολο τώρα που έχουν 2 παιδιά να χωρίσουν». Στην ίδια που είναι παντρεμένη 50 χρόνια και ζει αρμονικά και γαλήνια με το σύζυγό της, ήταν επιδίωξη και θέλημα του Οσίου, ο οποίος τους προείπε ότι θα κάνουν μια ευλογημένη οικογένεια. Με ένα τρακτέρ, 4 άτομα από την Αργυρούπολη της Δράμας ξεκίνησαν για το μοναστήρι του Οσίου Γεωργίου. Όταν έφτασαν, ήρθαν κάποιοι και τους ρώτησαν, «Πόσα άτομα είστε?» 4, γιατί?» «Να, ο γέροντας εδώ και ώρα», είπε, «βάλτε πάνω στην κατσαρόλα, έρχονται 4 άτομα με το τρακτέρ». Όλοι θαύμασαν το γνωστό χάρισμα για ακόμη μία φορά. Ένα παιδί άρρωστο που δεν μπορούσαν να βρουν οι γιατροί τι έχει, το πήγαν μία ημέρα στον Όσιο που τους είπε, «Αυτό το παιδί τι νος είναι?» «Καλά, μάνα και πατέρα δεν έχει?» Το ίδιο επανέλαβε 3 φορές. Στο τέλος είπε με πόνο και πικρία, «Ώσπου θα υπάρχουν μάγοι και μάγισσες, αυτός ο κόσμος πολλά θα υποφέρει». Έστειλε τον άρρωστο να φέρει νερό από το ρέμα, να κόψει ξύλα και μετά τον ρώτησε, «Θα σε πω κάτι, αλλά θα το κάνεις». «Και βέβαια θα το κάνω», απάντησε, «θα πας στον τιμίο πρόδρομο στις Σέρες και εκεί θα βρεις τη θεραπεία σου». Και τον συμβούλεψε τι να κάνει. Πριν να φύγουν, σηκώθηκε, ενώ ήταν αρκετά άρρωστος και ο ίδιος, και πιάνοντας τείχο-τείχο, σιγά-σιγά μπήκε στο εκκλησάκι και μέσα από το ιερό έβγαλε ένα χάλκινο σκεύος με αγίασμα. Τον έβαλε να σκύψει και του έριξε όλο τον αγιασμό επάνω του. Από αυτή τη στιγμή έγινες καλά, αλλά εκείνο που σε είπα να το κάνεις, τόνισε ο χαρισματούχος Όσιος. Πράγματι, θεραπεύθηκε τελείως και ο νέος αυτός. Μια μέρα είχε πάει ένα παιδί αρκετά άρρωστο, με μια μητέρα. Πήγαινε στο σχολείο, αλλά συχνά και απροειδοποίητα λιποθυμούσε, έπεφτε κάτω και μελάνιαζε. Όταν του πήγαν το παιδί, ο Όσιος τους είπε, «Σταματήστε έξω». Το παιδί το φώναξε πλησίον του, το χάιδεψε στο κεφάλι και μονολόγησε, «Κάνουν οι γονείς και βρίσκουν τα παιδιά». Η μητέρα διαμαρτυρήθηκε δικαιολογούμενη, «Τι να κάνω, είμαι μοδίστρα και δουλεύω και τις γιορτές και Κυριακές». «Αυτό δεν πειράζει, δουλεύεις για το ψωμί των παιδιών σου. Άλλη είναι η αμαρτία. Ήθελε ο ακριβής Όσιος οι γονείς να είναι σε όλα σύμφωνοι, κατά το δυνατόν, με όλα όσα παραγγέλνει στους πιστούς η Αγία Εκκλησία μας. Θα πας στον Άγιο Αντώνιο Βερίας να προσκυνήσετε και θα γίνει καλά. Δεν ήθελε ο ταπεινόφρον να φαίνεται ότι αυτός θεραπεύει. Έστελνε τους ασθενείς τα προσκυνήματα και τα αγιάσματα των Αγίων και της Παναγίας. Έτσι έγινε και τώρα. Το παιδί θεραπεύθηκε, μεγάλωσε και έκανε καλή οικογένεια. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας. 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή Λικουργός Μαρκώδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, τον ούν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίη σάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτίσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσφερε επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύσην άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσην τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώσ' συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέει αμαρτήμαση πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστη τη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν οσούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαές ο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότητα κτίσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαΐς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων των λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντας βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος βλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον. Σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμον και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αεί Κύριε πάντων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της Τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σόν κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατεν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθώμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτο.

εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη Κύριε και τον ενικτή προς ευώντων, επάκουσον αυτόν και λέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Η καρδία μου ταράχτη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των θαρμών μου και αυτό ουκέστευεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου εξ συναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και έγγεστά μου αφού μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεδιάζονται οι ζητούντες η ψυχή μου και οι ζητούντες αρκά με λάλια σαματιότητας και δωριότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δύο σου κουφός σου κρίκουν και όσοι άλλων σου καλύγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενους οι άνθρωποι σου κακούν και ούκ έχουν το στόμα του αυτού λίγους. Ό,τι επί σοι Κυρίλ πισασίες ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ό,τι είπον μη πουτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εντός αληθήν υπόντας μου επί με μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών μου εστίδη απαντός. Ό,τι τενομία μου εγώ αγγελώ και εμερινή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνησαν οι μεσούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μου είχα κάνει αγαθών εν δε βαλών με επίχατε δύο παναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, απόστασε επί μου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, απόστασε επί μου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό ορθρίζω. Εδίψεις έσυ η ψυχή μου, προς απλώσεις άρκου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανήτρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίσω το ελαιό σου, υπερ ζωάς, στα χείλη μου, ευενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου, αρρωτάς χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητα εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μου λοιπόν σου επί της ομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου όποιος σου εμμουδεί αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινες δίτες την ψυχή μου εσελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν της χείρας μου φαίας μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλέας εφραχθήσεται επί του Θεού, επενεθήσεται πάσο, ομοίων εν αυτό, ότι ρεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι αγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτυρίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου, ο οποίος σου εμμούδε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νυν και αή και εις αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκ έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των επιών σου, η προσευχή μου, κλείνουν του όσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου, το άδει ήγγισε. Προσελογίστη μετά των καταπαινώντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέντωσαν εν τάφωνο και με αισθέντη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν το με εν λάκω κατά τάτω εν σκουτινής και εν σκιά θανάτου. Επί με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου με τη ορισμού σου επίγης επί με. Εμάκρας ο ρουθός μου επί μου έθεν το με πτέρυγμα η αυτής παρεδόκιο ξεπορυβόμεν. Οι οφθάλμοι μου εισθένησαν από του χείας εγέκτασαν προς εγκύρι όλη την ημέρα διαπέντασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρίνας ίσουσε και εξομολογήσουν τέσε. Μη διηγήσετε εντε στον τάφο το ηλιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εντό κόντα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιρρυλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκρασα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσεσαι. Ή να τι, Κύριε, από τι την ψυχή μου έπεστε, αποστρέφει το προσωπικό σου από εμού. Το χώ είμαι εγώ και εν κόμπεσαι την τόσμο μου επισωτή δε ταπεινώθηκε και εξυπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου εφευρισμοί σου ξεταραξάνε. Εκύκλωσά με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρας απ' εμού φύνουν και πλησίουν και τους γνωστούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκραξα την ερηκτή εναντίον σου. Εισελθέ των επιών σου, προσευχή μου, κλείνουν του ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σωλημία σου του λιόμενου πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρό μου εκθρά στην ζωή σου, το σεβόνοντας εν ελέη και εκτριμής. Τον μη βλόντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αν και νεστήσει το ζέι του ενιώτη σου. Ποιόν έλεγε μου σύντο ο κυρίω και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδό αυτού το μου ει τη ει Ισραήλ τα θυλήματα αυτού. Η κτήρ μου και ελεή μου ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο σου και στέλο σου και στήσει ο δέη του αιώνα μηνύ. Πού κατά τα συνομία σημών επί ει ημίνου δέκατα αμαρτία σημών ανταπέδο και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλεο αυτού έπειτα στο μέρο αυτών. Καθώ να πέφτουν ανατολία από δεσμόνια μάκρυνα φημώντα τον Μιασημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρησε κύριο συμφουρμένο αυτόν, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μου ανεμνήσει ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω εχόρτο σε μέρη αυτού, ω οι άνθρωποι του αγρού τη κρατήσει. Ότι πνεύμα αντίρθεν είναι αυτό και ούτε υπάρχει και ούτε πενώσει τέτοιο των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα από το εφημένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού η επίηση, ιών τη φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μένε στον τον αυτού του πίεση αυτά. Κύριο, εν του ουρανού ετοίμασε θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζε. Ευλόγιο των κύριων πάντε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιοντή των λόγων αυτού, του ακού τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλόγιο των κύριων πάσε δύναμη αυτού λειτουργία αυτού, ποιοντή στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις συνδέσεις με την ηλικία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έθεσης κρίση με τον δουλού σου, ότι ο δικηθός είναι ο ποιόν σου παζών. Ότι κατεδείξαν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γη της ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω μικρούς αιώνους και η κηδείας εν βέβαια το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργειας με ποιήμανση των χειρών σου εμελέτων. Διέπαιτας αρρωσέτας χείρες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης άκουσ' όλ μου Κύριε εξέλιβη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπών σου απ' ημού και ομοιωθήσουν τις καταβαίνω σε λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του αιριό σου ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν είναι πορεύσιμο ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέγατε έφυγο διδάξω με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα τόσο Κυρία ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξωτρέψεις ο εχθρός μου. Και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλους είμαι. Εισάγουσ' όλο μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εις έθεσης κρίση με τον δούλου σου. Εισάγουσ' όλο μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εις έθεσης κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού,

0: Της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: Ανέχουμε λόγω και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησο.
0: Πετουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Στον Αγία Ζαθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία,
0: τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σόν το κράτος και σου έστειν η βασιλείας και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

συν δόνι καλθαρά ηλίσσας και αρώμασιν, ενήματι κενό, κυδεύσας απέθετο,

Υπάρχεστε ότο και παρθένε υμνούμενσε, δια γάρ του σταυρού του Υιού σου, κατευληθεί ο Άδης και ο θάνατος τέθνητε, νεκροθέντες ανέστημεν και ζωής ηξιώθημεν, τον παράδεισον ελάβομεν, την αρχαία απόλαυση.

0: δοξολογήσεστε, ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

0: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ευλογητές σου το όνομα και διδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευτήσει εν το μνήματι προς το μυρίσι του σώμος ο γυναίκης Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρήκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το Μέγα Έλεος.
2: Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας,

0: κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφανή πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκ βιβλική έπτα δαιμονία. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών. Περιπατούσιν εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες απήγγειλαν της λυπής σου δε εκείνης επίστευσαν. Ύστερον δε ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθηκε ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι της θέας αμένης αυτών εγιγερμένων ουκ επίστευσαν και είπεν αυτής πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε, σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει. Εν το όνοματί μου δαιμόνια εκβαλούσε, γλώσσες λαλήσουσι και νες, οφυσαρούσι καν θανάσιμον τυπίωση, ουμία αυτός βλάψει επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι,

Ανάσταση Χριστού θεασάμεν, η προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των μονών αναμάρτητων. Τον Σταυρόν στο Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση ειρηνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός όλων και δαμή το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού καλύπτει δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ειρηνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας δι' ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν.

ομοία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και ηχτυρμείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψαν εφημάς τα ελαίοι σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετευομέν σε μόνε πολυελέη Κύρια, επάκουσον ημών των

Εξήνθης εν ιέρημος, όσοι κρίνουν, Κύριε, ή των εθνών στηρεύουσα, εκκλησία την παρουσία σου, ενίε στερεώθη η καρδία μου. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε, η κτήσεις εν το πάθη σου, ηλιού το βλέπουσα εν ευτελή προσχήματι, ή πανόμων μυκτηριζόμενων των εδράσαντα πάντα θείων εύματι. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε, εκχώς κατοικώναμε τη χειρή σου έπλασας και συντριβέντα πάλιν δε ισχούν θανάτου διαμαρτίαν Χριστέ, συγκαταβάσεις άδειν συνανέστησας, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Τα τάγματα εξέστησαν των αγγέλων πάναγνη και των ανθρώπων έφυξαν εκαρδίε επί το τόπου σου, διό σε Θεοτόκον πίστη σέβομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λήθης ου προστετάγμε, Θεολατήν χειρών έργης, Ιουλιανός, το φρενοβούντε δικαστή απευθέγγετο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ίστας ο προβήματος τυραννικού Χριστού μάρτης, Ιουλιανέως κριτή των ζώντων και νεκρών παριστάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άφρον ού γεγέννη με ομολογών Θεών έφη, Ιουλιανός, ένα ή τριάδι αμερίστος υμνούμενον. Και νυν και αηθέ του αιώνα των αιώνων αμήν. Δώσει μην βοήθεια εν τε ηκεσίε σου πάναγνε, τα προσβολά αποκρουμμένη των δεινών παρήσεων.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχώρητη.
1: Ιελέης.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών

Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και

0: Αμήν. Ανέστη σωτήρι εκ τάφου παντοδύναμη και άδειες ειδών το θαύμα εξεπλήτητο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσα στην χέρι σοι και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: Συ το φως του σκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των πρωτών και πάντα συνανέστη σας, του θανάτου το κράτος σωτήρης κυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψες λόγια και η θνητή κατηδόντες το θαύμα η θαύμαζον και πάσα κτίσεις η χέρι εν της η αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: Τη 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία, φέρουν τη χρήμα σάκου σάξιου πόλου, Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσων, σάκου Ιουλιανός βυθώνει σε διδικάδη πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησουν εμάς. Αμήν.

0: Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομέν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστιν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλουσιών, το σώμα σου φωτεινών έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει όλον, το σώμα σου σκοτεινών έστε. Ιούν το φως τον το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσύν Κυρίες δουλεύειν, ήγαρ το ένα μισήσει και το έτερον αγαπήσει. Ιεώς ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό.

τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλείον αισθή της τροφής και το σώμα του ενδύματος, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτάν, ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχη ένα.

Άγιος και Νίκησε τον Μόνο Αιτήτη Σοκών, τον Μόνο Αγαθόν

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και της δούλης του Θεού Λαμπρινής, υπερής προσάγεται το μνημόσυνον, μνηστή Κύριος ο Θεός, ετι βασιλεία

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπήρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ανερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσαν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Κύριος ημάς, στον ουρανό ανοίγα τη βασιλεία σου, ευχαρίσω τη μέλου σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μνημείο σου Υιό και το πνεύμα τη σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίωσε και τη ύπαραστη και σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μπριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

σε αυτό και πάση περί μόνη κορμία πτυχοσυνηθεί υπέρ το μάγνη αυτό παραδείσουμε στο κόσμο ζωή. Λαμβάνονται τη αγίε αυτό και αυτά τη κορμική σχέση είναι ευχαριστήσει και ευλογή αγιά σα, κλά σα, έδειξε τη αγίε αυτομαθητέ και αποστόλη υπόλοιπη.

του Μονοτάφου στην μέλλον αστάσεω τη Ιωνίου Συναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα τη Δευτέρα και δόξου πάλι παρουσία ο Θεό Ιλά στη τίμη των ατολών και λύσεων. Θεό Ιλά στη τίμη των ατολών και λύσεων. Θεό Ιλά στη τίμη των ατολών και λύσεων.

0: Μεσσίας εκατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: παλάσιμοντο Κυρίο κλείνουμε.
1: Συγκύριε.
0: Χάρητη και ηκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικηρίου σου και από θρόνο δόξη της Βασιλείας και θέης του Αγιάσι μας, ο Άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και ο Διημήν οράτος συνών, και καταξίως του νεκρατεά σου χειρίμη το διημή του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό, Θεός ηλάσε τίμη το όμα το λαό και Θεός ηλάσε τίμη το όμα το λαό και λέει σώμα, Θεός ηλάσε τίμη το όμα το λαό και λέει σώμα.

0: Άγιος,
1: μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, όντως μετέχοντας αγιάζοντας.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ότι αν ο άνθρωπος κόψει τη ρίζα της πλεονεξίας του και εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό, έχει ήδη ισορροπήσει εντός του. Αλλιώς η βιωτή του είναι μια συνεχής αγωνία, μια στενοχώρια που πλακώνει την ψυχή του, ένα άγχος. Πέφτει σε φαύλο κύκλο, δίχως διέξοδο και δίχως λύση. Συχνά ζούμε έναν παραλογισμό. Αγωνιούμε και αγχωνόμαστε για την αυριανή ημέρα, που όμως δεν μας ανήκει, αφού δεν γνωρίζουμε αν θα βρισκόμαστε στη ζωή, αν θα υπάρχουμε την επόμενη στιγμή και ώρα. Αυτό δεν το σκεπτόμαστε. Μήπως έχουμε κάνει συμφωνία για το πόσο θα ζήσουμε? Μήπως μεριμνώντας για τη ζωή μας και πασχίζοντας καθημερινά, μπορέσαμε να προσθέσουμε κάτι στον εαυτό μας? Μήπως μεγαλώσαμε περισσότερο ή επιμικίναμε τη ζωή μας? Τίποτα από όλα αυτά. Ο Λόγος του Χριστού επισημαίνει: ποιος από εσάς, οσονδήποτε κι αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη? Κανείς. Όμως ο άνθρωπος αναλύσκεται και δαπανάται σε πράγματα παροδικά και φευγαλαία, και ενώ γνωρίζει πως δεν μπορεί τίποτα να ορίσει, ζει με την ψευδαίσθηση πως μπορεί να τα κατέχει και ματαιπονεί. Παράλληλα όμως χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και σε ό,τι βρίσκεται έξω και πέραν από αυτόν, και χάνοντας την εμπιστοσύνη του, συρρυκνώνει τις δυνάμεις του, αποθαρρύνεται και χάνεται στο χώρο της απελπισίας και της απαισιοδοξίας. Ο Λόγος του Ιησού Χριστού στο σημερινό Ευαγγέλιο είναι σαφής και θέτει τα πράγματα στην πραγματική τους θέση. «Κόψτε τη ρίζα της πλεονεξίας και μη φροντίζετε με αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Η ζωή αξίζει περισσότερο από την τροφή και το σώμα πιο πολύ από το ένδυμα. Πόσοι άραγε από εμάς έχουμε καταλάβει την αξία αυτών των λόγων και πόσοι προσπαθούν να συμμορφωθούν? Στην εποχή μας αντικρίζουμε τους ανθρώπους να πορεύονται δίχως εμπιστοσύνη, δίχως σιγουριά, μονάχα τρέχουν. Αλλά γιατί τρέχουν οι άνθρωποι σήμερα? Για να προλάβουν, επειδή ο χρόνος δεν τους φτάνει? Τι όμως να προλάβουν, ούτε και αυτοί καλά-καλά γνωρίζουν. Ο Χριστός όμως σε αυτούς που τρέχουν μπαίνει μπροστά και προσπαθεί να τους βάλει ένα όριο, προσπαθεί να τους επιστρέψει στην πραγματικότητα και να τους κάνει να τον εμπιστευθούν. «Κοιτάζετε», λέγει, «τα πουλιά του ουρανού. Αυτά δε σπερνούν, μήτε θερίζουν, μήτε μαζεύουν αγαθά στις αποθήκες, και ο πατέρας σας, ο ουράνιος, τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Αν ο Θεός τρέφει τα πουλιά και ντύνει με χρώματα και αρώματα τα λουλούδια του αγρού, δίχως κόπο δικό τους, πόσο μάλλον θα φροντίζει για τους ανθρώπους? Γι' αυτό καλεί να μην χαθεί η πίστη σε Αυτόν, αλλά να Τον εμπιστευόμεθα ως Πατέρα αγαθό και στοργικό». Θέτοντας ο Χριστός ως βάση την εμπιστοσύνη και την πίστη στον Θεό Πατέρα, πληροφορεί πως ο Πατέρας γνωρίζει τι έχουμε ανάγκη και θα μας τα παρέχει. Εμείς όμως οφείλουμε να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού πρώτα απ' όλα και ύστερα τα επίγεια αγαθά. Αδελφοί μου, αν οι άνθρωποι, παρότι ατελείς και αμαρτωλοί, γνωρίζουν τι πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά τους και πώς, και πώς να τα φροντίσουν, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας μας, που είναι γεμάτος αγαθότητα. Δε μας στερίζει όσα έχουμε ανάγκη, αφού για μας θυσίασε τον ίδιον τον Υιόν Του. Τι άλλο καλύτερο και σπουδαιότερο υπάρχει από αυτό? Όταν εμείς Του ζητούμε ψωμί, δεν θα μας δώσει πέτρα. Δεν κοφεύει στις παρακλήσεις μας και δεν κλείνει τα μάτια Του στη δυστυχία μας. Δεν αποστρέφει το πρόσωπό Του από τη δική μας αμαρτωλότητα και πτώση και δεν αρνείται να μας παρέχει την αρρωγή Του. Διότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και ως Πατέρας στοργικό συμπεριφέρεται. Γι' αυτό στην Κυριακή προσευχή Τον αποκαλούμε Πατέρα μας και Τον παρακαλούμε να μας παρέχει τα υλικά αγαθά για τη ζωή, να μας συγχωρεί για αυτά που καθημερινά κακώς πράττουμε και να μας κρατάει μακριά από τις διαβολικές ενέργειες. Αμήν.
1: Ενείτε τον Κύριο.

0: Ο δούλος του Θεού Ιάσου, ο σώμα και ο Χριστός.
1: Yeah.

infatti Peppino tu non mi piace.

Πάμε από εκεί στο πέρα. Το παιδάκι. Το παιδάκι. Με τα λαμβάνει του Θεού.

הלבני.

Ο ευλογών του ευλογούντα η Κυρία και οι άνθρωποι συμπιθώντα όσο το λαό σου και ευλόγηση την κληρονομία σου. Το πλήμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν αγίε σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτού θα τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση τη άρχουση ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσει αγαθή και παρδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνει εξ του πατρό των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το

Ευλογία Κύριου και Έλεος αυτού ελθέ θυμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεδίαις Παναχράντου και Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων Οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρος Βασιλής της Σάρδης, των Αγίστορος ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, Φωτίστου το Ρώσο, των Εναγίης Πατρών ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρος Ιουλιανού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Κιλικία. Καταγόμενος από την Ανάζαρβο της Δευτέρας Κιλικίας, ο Άγιος Ιουλιανός ήταν γιος εθνικού συγκλητικού, αλλά είχε λάβει στερεά χριστιανική μόρφωση από την ευσεβή μητέρα του Ασκληπιοδόρα και ήταν βαθιά καταρτισμένος στις θεόπνευστες γραφές. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού καταγγέλθηκε στο σκληρό διοικητή Μαρκιανό, ο οποίος βρισκόταν στη Φλάβια. Καθώς αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, ο διοικητής έδωσε εντολή να τον μαστιγώσουν και τον απείλησε με φρικτά βασανιστήρια. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δε φοβάμαι το μαρτύριο και τίποτε δεν πρόκειται να με κάνει να αρνηθώ τον νόμο που μου μεταδόθηκε παιδιώθεν, ακόμη και αν με κάψει στην πυρά, γιατί έχω στήριγμα τον Χριστό, στον οποίο προσφέρω ακατάπαστα θυσία ενέσεως». Ο διαστραμμένος δικαστής διέταξε να το βάλουν με τη βία στο στόμα ειδωλόθητα, αλλά ο Άγιος απάντησε ότι αυτό που γίνεται με τη βία δεν λογίζεται ως θυσία. Αφού τον μαστίγωσαν εκ νέου, ο Μαρκιανός τον οδήγησε στην Ανάζαρβο, ενώ οι άνδρες του τον χτυπούσαν σε όλο το δρόμο. Όταν έφτασαν στην πόλη, ο γενναίος μάρτυρας εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, παρά το γεγονός ότι τον εξανάγκασαν να πιει το κρασί της ακάθαρτης πονδύς και να κρατά θυμίαμα στα χέρια του. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στις Αιγαίες, στο νησικό κόλπο, περίφημες για τον ναό του Ασκληπιού που υπήρχε εκεί, και δέχθηκε πιέσεις να υποταχθεί στις εντολές του αυτοκράτορα επί ποινή θανατώσεως στην πυρά. Ο Ιουλιανός αποκρίθηκε στο διοικητή: «Και ποιος σε εμποδίζει να το πράξεις?» Έφεραν τότε τη μητέρα του, η οποία τον είχε ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι οι επίμονες παρακλήσεις της θα τον έκαναν να λυγίσει. Η Ασκληπιοδόρα εξασφάλισε την άδεια να μείνει τρεις ημέρες με το γιο της στη φυλακή του. Αντί όμως να τον εκλυπαρίσει να λυπηθεί τη ζωή του, εκείνη τον ενεθάρρυνε να παραμείνει στέρεος μέχρι θανάτου στην ομολογία της πίστεώς του στο Χριστό, τον ηγητή του θανάτου. Του έλεγε μάλιστα: «Γνωρίζεις ποιο είναι το αληθινό συμφέρον σου, αφού εγώ σου το δίδαξα. Πράξε λοιπόν ώστε να δοξάσεις τον μόνο αληθινό Θεό». Όταν έληξε η προθεσμία και ο Μαρκιανός ανακάλυψε ότι τον ενέπαιξαν, διέταξε να κλείσουν τον Ιουλιανό σε έναν σάκο γεμάτο άμμο και να ρίξουν μέσα φίδια, σκορπιούς και κάθε είδους δηλητηριώδη αρπετά, και κατόπιν να τον πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι, ενώ το σώμα του γενναίου μάρτυρος του Χριστού βυθιζόταν στην Άβυσσο, η ψυχή του φτερούγησε προς τον υψηλότερο των ουρανών για να καθίσει στη σύναξη των πρωτοτόκων. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν αργότερα και μεταφέρθηκαν κοντά στην Αντιόχεια, σε απόσταση 3 μιλίων από την πόλη, στο δρόμο προς τη Δάφνη, όπου κτίστηκε προς τιμήν του ναός που γνώρισε μεγάλη τιμή εξαιτίας των αναρρύθμιτων Ιάσεων που επιτελούνταν εκεί, ιδιαίτερα μεταξύ δαιμονισμένων και φρενοβλαβών. Το ιερό κάηκε κατά την περσική εισβολή του 537.

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Καταγόμενος από μια οικογένεια της Κιλικίας, παλαιόθεν χριστιανική, ο Άγιος Αφροδύσιος συνελήφθη και παραδόθηκε στο διοικητή Διονύσιο. Ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό και εκάη με πυρωμένα σίδερα στον Αυχένα, κατόπιν δε ευλήθη σε ένα καζάνι γεμάτο λιωμένο μολύβι. Τα βασανιστήρια αυτά άφησαν άθικτο τον Άγιο και εν συνεχεία τον παρέδωσαν σε ένα λιοντάρι στο αμφιθέατρο. Το θηρίο όμως δεν τον πείραξε και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή, κατήγγειλε τους ιδωρολάτρες για ασέβεια. Πλήθος λαού τότε πίστεψε στο Χριστό και μαρτύρησε. Ο άρχοντας τότε διέταξε 55 στρατιώτες να σχίσουν ένα βράχο και αφού βάλουν μέσα τον Άγιο να τον συνθλίψουν κάτω από το βάρος του. Με τον τρόπο αυτό έλαβε ο Άγιος Αφροδύσιος τον Καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησίριου. Ο Άγιος Νικήτας ήταν γιος ενός προκρήτου της Νησίρου στα Δωδεκάνησα. Ο πατέρας του ενεπλάκησε μια δίκη και για να γλιτώσει τη ζωή του αρνήθηκε το Χριστό. Οι Τούρκοι ανάγκασαν επίσης και τη γυναίκα του και τα παιδιά τους να μεταστραφούν. Ο Νικήτας ήταν τόσο μικρός ώστε δεν είχε συνείδηση του γεγονότος και μεγάλωσε με το όνομα Μεχμέτ, εκδηλώνοντας μεγάλο ζήλο για τη θρησκεία. Μια ημέρα που μάλωσε με ένα συνομήλικό του παιδί, η μητέρα του παιδιού ξεστόμησε ύβρις εναντίον του, τις οποίες συνείδησε να απευθύνουν οι Τούρκοι κατά των χριστιανών. Ο Μεχμέτ πειράχθηκε βαθιά και πίεσε τη μητέρα του ρωτώντας να μάθει για την καταγωγή του. Έμαθε έτσι ότι ονομαζόταν στην πραγματικότητα Νικήτας. Υπακούοντας τότε στη συνείδησή του, εγκατέλειψε την οικογένειά του και έφτασε στη νέα μονή της Χίου. Ο ηγούμενος, στον οποίο απευθύνθηκε για συμβουλές περί του τρόπου της σωτηρίας του, τον εμπιστεύθηκε στον Άγιο Μακάριο Κορίνθου, που διέμενε στο μοναστήρι. Ο Άγιος Ιεράρχης άκουσε την εξομολόγησή του και τον έχρισε με Άγιο Μύρο για να τον επανεντάξει στην Εκκλησία. Ο Νικήτας έζησε κατόπιν στη μονή, δείχνοντας την ευλάβειά του με τρόπο κάπως πεδαριώδη, ώστε ορισμένοι σκέφτηκαν ότι είχε πειραχθεί ο νους του. Διψώντας για μεγαλύτερες σκληραγωγίες, αποσύρθηκε στο σπήλαιο των Αγίων Κτητόρων και εξομολογήθηκε στον ερημίτη Άνθιμο την επιθυμία του να μαρτυρήσει. Επιστρέφοντας στη μονή, ζήτησε από τους πατέρες την άδεια να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του και αυτοί, αφού τέλεσαν παράκληση στη Θεοτόκο, του έδωσαν την ευλογία τους. Ο Νικήτας μετέβη τότε στη χώρα της Χίου, όπου δεν άργησε να συλληφθεί για να πληρώσει το φόρο που απαιτείται από τους χριστιανούς για τις μετακινήσεις τους. Ενώ κρατούνταν δημόσια κοντά σε ένα καφενείο, περιμένοντας να συγκεντρωθούν και άλλοι παραβάτες για να οδηγηθούν στη φυλακή, ένας γνωστός του ιερέας, ο Δανίηλ, που έτυχε να περνάει από εκεί, τον χαιρέτησε με το όνομά του, Μεχμέτ, και ρώτησε πώς γινόταν ένας νέος μουσουλμάνος να συλλαμβάνεται για να πληρώσει το φόρο των χριστιανών. Οι φρουροί του άκουσαν το παιδί να δηλώνει ότι ήταν πράγματι χριστιανός και τον οδήγησαν αμέσως στον αγά, ενώπιον του οποίου ο Νικήτας ομολόγησε άφοβα τη μεταστροφή του. Τον υπέβαλαν επί 10 ημέρες σε βασανιστήρια και κάθε φορά που τον οδηγούσαν πίσω στη φυλακή, εκείνος αρνιόταν να φάει, λέγοντας τους συγκρατούμενούς του: «Τρέφουμε με άλλη τροφή που εσείς αγνοείτε και εφραίνομαι με εφροσύνη που εσείς δεν μπορείτε να αισθανθείτε». Τον έριξαν σε έναν στάβλο για να τον ποδοπατήσουν τα άλογα, αλλά με την παρέμβαση της Θείας Χάριτος διαφυλάχθηκε αυλαβής, ενώ όταν τον έκλεισαν σε σκοτεινή φυλακή το κέλι φωτίστηκε από φως υπερκόσμιο. Μετά τα βασανιστήρια αυτά, ο Νικήτας παραδόθηκε στο έξαλλο πλήθος που τον έσυρε στην άκρη της πόλης κοντά σε ένα μετόχι της Μονής Ιβύρων. Πιεζόμενος να επιστρέψει στο Ισλάμ, εκείνος αποκρίθηκε: «Είμαι χριστιανός και λέγομαι Νικήτας και Νικήτας θέλω να πεθάνω». Πολλές φορές τον έβαλαν να γονατίσει στη στάση της εκτέλεσης με την ελπίδα να κλονίσουν την αποφασιστικότητά του. Εκείνος όμως αναφωνούσε: «Γιατί αργείτε, θανατώστε με γρήγορα για να απολαύσω τη μακαριότητα στον παράδεισο». Ο Δήμιος άρπαξε το ξύφος και το κατέφερε πολλές φορές στον αυχένα του για να επιτείνει τον πόνο. Με τον τρόπο αυτό, ο ένδοξος δούλος του Χριστού Νικήτας έλαβε τον Στέφανο της Νίκης στις 21 Ιουνίου 1792 σε ηλικία 15 ετών. Τυφλοί που άλυψαν τα μάτια με το αίμα του βρήκαν αμέσως το φως τους. Ένας χριστιανός κατόρθωσε και απέκοψε με τα δόντια του ένα δάχτυλο του μάρτυρος και το δόρισε στο ναό του Αγίου Βίκτορος. Οι Τούρκοι έριξαν λάσπη πάνω στο σκήνομά του για να μην πάρουν οι χριστιανοί κάποιο λείψανο, αλλά αυτό παρέμεινε άσπυλο και φρέσκο σαν λουλούδι. Τέλος το έριξαν στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και τον συναυτό Βασιλίσης Κέλσου Αναστασίου Μαρκιανίλας των 20 στρατιωτών και των 7 αδελφών.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουαρσάμπ, Δευτέρου Βασιλέως της Γεωργίας. Ο Άγιος Λουαρσάμπ ανήλθε στο θρόνο του Καρατλή μετά τον πατέρα του Γεώργιο X, που υπέφερε για την Ορθόδοξη πίστη και πέθανε δηλητηριασμένος από τον Σάχη της Περσίας. Συνελήφθηκε αυτός και φυλακίστηκε κοντά στο Σιράζ. Μετά από 7 χρόνια φυλάκισης, με μεγάλα δεινά και συνεχή μαρτύρια, στραγγαλίστηκε στο κελί του στις 21 Ιουνίου 1622 μαζί με 2 υπηρέτες με διαταγή του Σάχη Αμπάς I. Ακολούθως, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω από τον τάφο του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 21 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1818, ο Παπαφλέσσας, Γρηγόριος Δικαίος, μοιείται στη Φιλική Εταιρεία. Σαν σήμερα, το 1874, πεθαίνει ο Άντερς Γιόνας Άγκστρομ, Σουηδός φυσικός, θεμελιωτής της φασματοσκοπίας. Το επίθετό του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης του φάσματος. Σαν σήμερα, το 1913, έπειτα από τριήμερο σκληρό αγώνα, τα ελληνικά στρατεύματα επικρατούν των Βουλγαρικών στο Κιλκίς και στο Λαχανά, αλλά με τεράστιες απώλειες. Η αιματηρή αυτή νίκη έχει αποφασιστική σημασία για την τελική έκβαση του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Στις 21 Ιουνίου 1921, η Τένεδος παραδίδεται από τους Άγγλους στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, συνέχεια. Ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Η μέση σας ας είναι ζωσμένη καλά και τα λιχνάρια σας ας είναι πάντοτε αναμένα. Με άλλες λέξεις, εάν θέλετε οι ενουρανοί θησαυροί να γίνουν κτήμα σας, πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι και άγρυπνοι, προσέχοντες να εκτελείτε εις πάσα περίσταση τα παραγγέλματα του Κυρίου σας και πρόθυμοι να τον υπηρετήσετε. Προκειμένου να κατακτήσετε τον ουρανόν, είστε κι εσείς όμοιοι προς ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριόν τον, πότε θα επιστρέψει πάλι από τους γάμους, για να του ανοίξουν αμέσως όταν έρθει και κτυπήσει την θύρα, διότι και ο ειδικός σας Κύριος ευρίσκεται τώρα εις τους ουρανούς από την ατελεύτητο πανήγυρη τον οποίον θα επανέλθει, είτε κατά την άγνωστο ώρα του θανάτου για τον καθένα σας, είτε κατά την ένδοξο ημέρα της Δευτέρας παρουσία του εις όλους. Μακάρι είναι οι δούλοι εκείνοι που όταν θα έλθει ο Κύριος θα τους έβρει να αγρυπνούν. Αληθώς σας λέγω ότι στην μέλουσα ζωή θα γίνει διάκονος τον και θα ζώσει την μέση του, ώστε να μην εμποδίζεται στα κινήσεις του από το υποκάμισό του και θα τους βάλει να καθίσουν και αφού έρθει πλησίον τους θα τους υπηρετήσει. Και αν έλθει μετά τα μεσάνυχτα κατά το δεύτερο τετράωρο της νυχτός και περί τα ξημερώματα κατά το τρίτο τετράωρο, εάν έλθει και τους έβρει έτσι, να είναι άγρυπνοι δηλαδή και να τον περιμένουν, μακάρι είναι η δουλειά εκείνη. Με άλλες λέξεις, μακάρι εκείνοι οι οποίοι προσεκτικοί και γρήγοροι περιμένουν ως πιστοί μου δούλοι την παρουσία μου και είναι πάντοτε έτοιμοι να εκτελέσουν το θέλημά μου και να με υποδεχθούν οποτεδήποτε έλθω. Όπως αυτοί με υπηρετούν πιστός κατά τη νύχτα του παρόντος βίου, έτσι θα τους υπηρετήσω και εγώ εις την ουράνιον βασιλεία, παρέχουν εις αυτούς τα αιώνια αγαθά της. Ιξεύρετε δε εκ της πείρας σας και τούτο, ότι εάν εγνώριζε ο νοικοκύρης εις ποια ώρα ο κλέπτης έρχεται, θα έμενε άγρυπνος και δεν θα άφηνε να ανοιχθεί τρύπα εις τον τοίχο του σπιτιού του, για της οποίας ο κλέπτης θα εισέλθει σε αυτό προς αρπαγήν. Και εσείς λοιπόν, αφού δεν εξεύρετε πότε θα έλθει ο Κύριος και αφού σας είναι άγνωστος και η ώρα του θανάτου σας και ο χρόνος της Δευτέρας παρουσίας, πρέπει να ετοιμάζεστε διαρκώς, διότι εις ώραν που δεν περιμένετε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, είτε δια του θανάτου δι' έναν έκαστο από σας, είτε δια της Δευτέρας παρουσίας του διόλους. Είπε δε εις αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, δι' μας λέγεις την παραβολή αυτή, ή την λέγεις διόλους. Επρωτάκουστη υποσχέσεις που δίδεις εις αυτήν, αποβλέπουν μόνον εις ημάς ή αναφέρονται εις όλους. Είπε δε ο Κύριος, ποιος άραγε να είναι ο έμπιστος και μυαλωμένος υπηρέτης και πιστάτης, τον οποίο θα εγκαταστήσει ο Κύριος προϊστάμενο εις την υπηρεσία του, για να δίδει εις την κατάλληλη ώρα, την ανάλογο και κανονισμένη μερίδα τροφής εις έκαστον από τους συνδούλους του. Ποιος θα αποδειχθεί εν τη εκκλησία του Χριστού, όχι μόνο πιστός, αλλά και συνετός του Κυρίου διάκονος και υπηρέτης μετά πάσης ειλικρινίας και σοφίας, υπηρετών και εκτρέφων τα πρόβατά του. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος του, θα έβρει να φέρεται και να ενεργεί φρόνημα και πιστά. Αληθώς σας λέγω, ότι θα τον εγκαταστήσει πιστάτη και διαχειριστή εις όλα τα υπάρχοντά του. Εάν όμως ο δούλος εκείνος είπε από μέσα του, αργεί να έλθει ο Κύριός μου, και κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που του έδωκε ο Κύριος, αρχίζει να κτυπά μεν τους υπηρέτας και τας υπηρετρίας, αυτός δεν να τρώγει και να πίνει και να μεθά, διάγων βίων οργιαστικών. Θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου εις ημέρα που δεν περιμένει και εις ώρα που δεν ξεύρει, και θα τον τεμαχίσει στα δύο, και μετά τον σκληρό και παραδειγματικό θάνατό του θα ορίσει τη θέση του με εκείνους οι οποίοι δεν υπήρξαν πιστοί εις τη διαχείρισή των, αλλά πεδίχθησαν καταχραστέ. Με άλλες λέξεις, η προσοχή και η προθυμία του να υπηρετήσουμε τον Κύριο και να είμεθα πάντοτε έτοιμοι να τον υποδεχθόμεν και να του δώσουμε λόγο των πράξεών μας, είναι καθήκον όλων μας. Ιδιαιτέρως όμως υπόχρηδε το καθήκον αυτό είναι εκείνοι εις τους οποίους ο Κύριος ανέθεσε την επιστασία επί των άλλων. Η αθέτησης δε του καθήκοντος τούτου συνεπάγεται τιμωρίας τρομεράς και αιωνίως. Γενικώς δε δια πάντα δούλο ισχύει αυτός ο κανόν. Εκείνος ο δούλος, ο οποίος εγνώρισε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ητίμασε, ούτε έκαμε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρεί με πολλάς μαστιγώσεις και θα τιμωρηθεί αυστηρά, διότι εν γνώση του παρεύει το θέλημα του Κυρίου του. Εκείνος δε, που δεν εγνώρισε το θέλημα του Κυρίου του, επράξου όμως που έκαμε είναι άξιε τιμωρίας και μαστιγώσεων, θα δαρεί με ολίγας μαστιγώσεις. Και είναι δίκαιο να τιμωρηθεί και ούτως, διότι εξ αμελίας ηγνώρισε το θέλημα του Κυρίου του. Εις καθένα δε που εδόθη πολύ, θα ζητηθεί από αυτόν πολύ, ανάλογος προς τα χαρίσματα, τη γνώση και το αξίωμα που έχει ο καθένας μας, είναι και η ευθύνη του. Και εις εκείνον που ενεπιστεύθησαν πολλά, θα του ζητήσουν πολλά, περισσότερα από εκείνους οι οποίοι έλαβαν ο λιγότερα. Διχασμός εξαιτίας του Χριστού. Δεν είναι καιρός κρεπάλης και ύπνο τωρινός καιρός, ώστε να περνούν ξένιαστα τα σημέρα στον ιδούλη μου. Ήλθα να βάλω φωτιά εις την γη, ήλθα δηλαδή να ανάψω την πυρκαγιά, η οποία εις μεν τα σκαλοπροαιρέτους καρδίας θα εμβάλει φλογερά αγάπη και ζήλο δια τον Θεό, εις τους κακοπροαιρέτους και διστρόπους θα διεγείρει φανατικό μίσος, και έτσι θα χωριστούν οι πιστοί από τους απίστους. Του πολέμου αυτού του πνευματικού τη φωτιά ήλθα να ρίψω από τον ουρανό εις την γη. Και τι άλλο περισσότερο θέλω, εάν τώρα πλέον ίναψε η φωτιά αυτή? Αλλά δια να ανάψει και επεκταθεί η φωτιά αυτή, πρέπει προηγουμένως να βαπτιστώ το προκαθορισμένο διεμέν βάπτισμα του αίματος και του σταυρικού θανάτου. Και πώς στεναχωρούμε και ανυπομονώ έως ότου τελεστεί το βάπτισμα αυτό, το οποίο πρόβλεψης και ανάμνησης ταράττει την ψυχή μου. Νομίζετε ότι ήλθα να δώσω εις τη γη τέτοια ειρήνη, όπως τη φαντάζονται αυτοί που περιμένουν το Μεσσία ως επίγειον βασιλέα και κατακτητή? Όχι, σας βεβαιώ ότι δεν ήλθα να φέρω τέτοια ειρήνη, αλλά μόνον θιέρεση και διχασμό, δια τας οποίας όμως υπεύθυνος είναι η κακία των ανθρώπων. Θα έλθει δε διχασμός, διότι από τώρα θα είναι εις ένα σπίτι πέντε χωρισμένοι, πατέρας, η μητέρα, η κόρη, η νύμφη και ο υιός. Τρεις θα είναι χωρισμένοι κατά των δύο και δύο θα είναι χωρισμένοι κατά των τριών. Θα χωριστεί ο πατέρας που δεν επίστευσε στο Ευαγγέλιο κατά του Υιού του πιστεύσαντος και ο υιός ο άπιστος θα χωριστεί κατά του πατρός του και η μητέρα η άπιστος κατά της πιστής κόρης της και η κόρη κατά της μητέρας. Η πεθερά δε που είναι το αυτό πρόσωπο με τη μητέρα του σπιτιού θα χωριστεί από την νύμφη της και η νύμφη από την πεθερά της. Έλεγε δε και εις τα πλήθη του λαού, είναι κρίσιμη η καιρή και δεν το καταλαβαίνετε. Είστε όμως αδικαιολόγητοι, διότι τους άλλους καιρούς του χειμώνος και της καλοκαιρίας τους νιώθετε. Όταν είδετε σύννεφο να βγαίνει από την δύση, αμέσως λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται έτσι. Και όταν είδετε να φυσά νοτιάς, λέγεται ότι θα γίνει ζέστη και γίνεται. Υποκριτέ, σας αποκαλώ έτσι, διότι ενώ για τα επίγεια συμφέροντάς έρχεται αρκετή αντίληψη και πρόγνωση, τα υψηλότερα και σπουδαιότερα από τα οποία εξαρτάται η σωτηρία σας δεν έχετε αγαθή διάθεση και ενδιαφέρον να τα αντιληφθείτε. Τα εξωτερικά δηλαδή σημάδια του ορίζοντος και της γης ξέρετε να τα διακρίνετε. Τον καιρό όμως αυτόν που παρουσιάζει τα σημάδια της παρουσίας του Μεσσίου πώς δεν το διακρίνετε. Διατί δε και χωρίς σημάδια αλλά μόνο από τον εαυτόν σας με οδηγώ τη συνείδησή σας και τη διάνοιά σας δε κρίνετε το δίκιο και σωστό. Διατί δεν βλέπετε ότι ο βίος σας δεν είναι σύμφωνος προς το θέλημα του Θεού και διατί δεν αποφασίζετε να αλλάξετε συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Σπεύσατε και συνδιαλάγετε με τον Θεό και μην αναβάλλετε, διότι όταν πηγαίνεις με τον αντίδικό σου εις δικαστή, προσπάθησε εις τον δρόμο να απαλλαγείς και να συμβιβαστείς μαζί του, μήπως εσύρει χωρίς να το θέλεις εις τον δικαστή και ο δικαστής σε παραδώσει στον εισπράκτορα και ο εισπράκτορας σε ρίψει στη φυλακή. Σου λέγω ότι δεν θα βγεις απ' εκεί έως ότου, πράγμα δύνατο, εξοφλήσεις και το τελευταίο λεπτό. Εφόσον λοιπόν είναι καιρός και προτού εξπάσει η δικαία οργή του Θεού, συμφιλειωθείτε μαζί μου, διότι εάν παρουσιαστείτε εις το φοβερό του κριτήριον χρεώστε, τιμωρία δυσόπιτος και αιωνία σας περιμένει.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Γεώργιος Μπίζας, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μία από τις πολλές εορτές που είναι αφιερωμένες εις την Παναγία μας είναι και η εορτή της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της, δηλαδή του ενδύματος που φορούσε η Παναγία. Η εορτή αυτή τελείται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου και θεσπίστη στην Βυζαντινή εποχή περί του 473 μετά Χριστόν. Εφέπτως συμπίπτει αυτήν την Κυριακή και δι' αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα είναι αφιερωμένο εις την Παναγία μας. Είναι μια περικοπή από την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιον 9, στίχη 1 έως 7. Εις τους στίχους αυτούς γίνεται μια περιγραφή της σκηνής του μαρτυρίου, που ήταν ο πρώτος βέβαια αυτός ναός της Παλιάς Διαθήκης, καθώς επίσης και των θυσιών που προσφέρονταν εις τον ναόν εκείνων. Άραγε ποιος λόγος υπήρχε δια να αναγινώσκεται στη γιορτή της Παναγίας η περικοπή αυτή, η οποία μας μεταφέρει εις τους χρόνους της Παλιάς Διαθήκης και εκ πρώτης όψεως φαίνεται άσχετη με την Παναγία? Θα το δούμε αφού ακούσουμε με όλη μας την προσοχή το ιερό ανάγνωσμα σε εμελή απαγγελία από κάποιον ιεροψάλτη.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
0: Πρόσχομεν.
1: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού.
0: Σοφία.
1: Προς Εβραίους

Είχεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον κοσμικών. Σκεφάστη η πρώτη ενή η τελιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένην πάντοθεν χρυσίω. Ενή στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος άρων η βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης υπεράνω δε αυτής χερουβίμ δόξης κατασκιάζω.

κατά μέρος. Τούτον δέου το κατεσκευασμένον εις μεν την πρώτην σκηνήν δια παντός Ισίας ημιερείς τας λατρείας επιτελούντες. Εις δε την δευτέραν άπαξ του εν ιαυτού μόνος ο αρχιερεύς. Ου χωρίς αίματος ο προσφέρει

Προηγουμένως, ο ιερός συγγραφεύς έκανε λόγον δια τους ιερείς και αρχιερείς της Παλιάς Διαθήκης και τις θυσίες που προσέφεραν στην σκηνή του μαρτυρίου. Ομίλησε επίσης δια την αληθινήν σκηνή που έστησε ο Κύριος και είναι ουρανία. Επανέρχεται και πάλιν εις την σκηνή του μαρτυρίου και γράφει τα εξής όπως ερμηνεύει ο αείμνησος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Στο κείμενο φυσικά που ακούσαμε. Ας βγάλουμε λοιπόν τώρα το συμπέρασμα αυτών που είπαμε δια την ιεροσύνη της Παλιάς Διαθήκης και ας διασαφίσουμε αυτά περισσότερον. Είχε μεν και η πρώτη Διαθήκη νόμους και διατάξεις λατρείας και το θυσιαστήριον το επίγειον, διότι κατεσκευάστη το πρώτον διαμέρισμα της σκηνής, μέσα στο οποίο υπήρχαν η λιχνία και η τράπεζα και η άρτη που τους έθεταν επάνω εις αυτήν ως προσφοράν εις των Θεών. Και το πρώτον αυτό διαμέρισμα της σκηνής λέγεται Άγια. Ύστερα δε από το δεύτερον καταπέτασμα ήτο το μέρος της σκηνής που ελέγεται Άγια Αγίων. Τα Άγια των Αγίων είχαν χρυσόν θυμιατήριον και την κιβωτόν της Διαθήκης που ήτο τριγύρω και από όλα τα μέρη καλυμμένη με χρυσόν. Και μέσα εις την κιβωτόν αυτήν ήτο μία στάμνα χρυσή που περιείχεν από το περίφημον και γνωστόν μάνα και η ράβδος του Ααρών που διαθαύματος έβγαλε βλαστόν και οι θεοχάρακτες πλάκες της Διαθήκης. Επάνω δε από την κιβωτόν υπήρχαν δύο χρυσά χεροβήμ ένδοξα, διότι μεταξύ των δύο αυτών χεροβήμ εμφανιζόταν και ελαλούσε ο Θεός. Αυτά με τα πτερά τους εσκέπαζαν και κατεσκίαζαν το χρυσό κάλυμα της κιβωτού που εκαλείτο ηλαστήριον. Αλλά δι' αυτά δεν είναι τώρα καιρός να ομιλήσουμε με λεπτομέρειαν. Ενώ δι' αυτά είχαν κατασκευαστεί έτσι, εις μεν το πρώτον διαμέρισμα της σκηνής, ήτι εις τα Άγια, έμβαιναν πάντοτε οι ιερείς και ετελούσαν τις ιεροτελεστίες. Εις το δεύτερον διαμέρισμα της σκηνής, εις τα Άγια των Αγίων δηλαδή, έμβαινε μίαν φοράν το έτος, κατά την ημέραν του εξελασμού, μόνος ο αρχιερεύς, και αυτός δεν έμβαινε χωρίς αίμα το οποίον επρόσφερεν ως θυσίαν εξελαστήριον δια τον εαυτόν του και δια τις αμαρτίες που εξ αγνίας είχε κάμει ο λαός. Αυτά ήσαν, αδελφοί μου, τα ιερά και όσια της θρησκείας των Ιουδαίων, και όλοι οι πιστοί Ιουδαίοι τα εσέβονταν και τα ετοιμούσαν με πολλήν και βαθιάν ευλάβιαν. Τους υπενθύμιζαν την ιστορίαν του έθνους και τις αμέτρητες ευεργεσίες του Θεού προς τους προγόνους τους. Ήσαν τα πιστήρια των ευλογημένων επεμβάσεων του Θεού δια την προστασίαν του περιουσίου λαλού και γι' αυτό ο σεβασμός και η ευλάβεια των Ιουδαίων προς αυτά ήταν απεριόριστος. Τι σχέση όμως έχουν όλα αυτά με την Παναγίαν και γιατί αναγνώσκονται συνήθως εις τις εορτές της Παναγίας? Ποιος ο λόγος να αναφέρονται όλα αυτά που είναι περασμένα και εκ πρώτης όψεως άσχετα με την Παναγίαν? Δεν υπάρχει άλλο πιο κατάλληλο ανάγνωσμα από την Καινή Διαθήκη? Ασφαλώς υπάρχει, αδελφοί μου. Εμείς όμως δεν έχουμε δικαίωμα να διορθώσουμε τους Αγίους Πατέρας, αλλά να προσπαθήσουμε να τους κατανοήσουμε. Τότε θα ωφεληθούμε πολύ. Ας δώσουμε λοιπόν όλη μας την προσοχή με τον φωτισμό του Θεού να καταλάβουμε ότι οι Θεοφόροι Πατέρες πράγματι τα πάντα καλώς διέταξαν, διότι εφωτίζονταν από το Άγιον Πνεύμα. Πρώτα-πρώτα να καταλάβουμε ότι η Καινή Διαθήκη δεν κατήργησε την Παλιάν, αλλά την συνεπλήρωσε. Το κύρος της Παλιάς Διαθήκης παραμένει μέχρι σήμερα αδιάβλητον, διότι είναι Λόγος Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι και εις την Παλιάν Διαθήκη αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού και είναι ισόκερος με την Καινή Διαθήκη. Η σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα άλλα ιερά αντικείμενα κατεσκευάστησαν κατ' εντολήν του Θεού.
Θεόπνευστος λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη και κατά τη γνώμη του Ιερού Αυγουστίνου εις αυτήν κρύπτεται η Καινή Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη φαίνεται η Παλαιά Διαθήκη. Χωρίς την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Θεός που ομιλεί στην Καινή Διαθήκη ομιλεί και στην Παλαιά. Η Παλαιά Διαθήκη όταν ερμηνεύεται σωστά οδηγεί στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, η Παλαιά Διαθήκη είχε ως σκοπό να προετοιμάσει τους ανθρώπους να δεχθούν τον Μεσσίαν. Αυτά δια πολλών υποστηρίζουν οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως ο Άγιος Μάξιμος και άλλοι πατέρες. Χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει περισσότερο κατανοητή η αλήθεια αυτή. Κάθε πρωί, πριν ανατείλει ο ήλιος, παρουσιάζεται το Λικαβιές και ο πρωινός αστήρ, ο λεγόμενος Αυγερινός. Ύστερα από λίγο λάμπει ολόλαμπρος ο ήλιος. Ο Αυγερινός προμηνύει με το λιγοστόν φως των ήλιων, όπως και η Παλιά Διαθήκη με τις νομικές διατάξεις και τους συμβολισμούς και τις προφητείες παρέπεμπαν εις τον ήλιον της δικαιοσύνης των Χριστών. Οι Θεοφόροι λοιπόν πατέρες με το ιερόν ανάγνωσμα που μελετάμε μας λέγουν «Δέστε τι είχε πει ο Θεός και με ποια σύμβολα παρουσίαζε αυτά που συνέβησαν στην Καινή Διαθήκη και θαυμάστε την πανσοφία του και την αγάπη του. Δέστε πώς όλα αυτά τα δυσνόητα και ανεξήγητα εξεπληρώθησαν και έγιναν φανερά και απεκαλύφθησαν από τον Μεσσίαν και θαυμάστε την πανσοφία του Θεού. Θαυμάστε ακόμη πώς επί αιώνες ο Πανάγαθος Θεός προετοίμαζε τον περιούσιον λαών του δια την υποδοχή του Μεσσίου. Διδαχθείτε από τα σύμβολα της προχριστού εποχής και κατανοήστε σε πόσο προνομιακή θέση ευρίσκεστε εσείς που ζείτε στην εποχή της Καινής Διαθήκης και πιστεύετε εις τον Μεσσίαν. Μετά από όλα αυτά, δεν νομίζετε αδελφοί μου ότι καλώς οι Άγιοι Πατέρες εκανόνισαν να αναγνώσκεται αυτό το κείμενο? Ίσως όμως μένει ακόμη κάποια απορία. Και τι σχέση έχουν αυτά με την Παναγία? Ναι αδελφοί μου, είναι δικαιολογημένη η απορία. Θα ακούσουμε πρώτα έναν θαυμάσιο ύμνο αφιερωμένο στην Παναγία και μετά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα.

0: θα σας φανεί ίσως παράξενον, είναι όμως πέρα ως πέρα αληθινόν. Η σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα ιερά αντικείμενα που περιείχε συμβόλιζαν την Παναγίαν, όπως ερμηνεύει ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, στηριζόμενος εις τις γνώμες των Αγίων Πατέρων. Η σκηνή του μαρτυρίου γράφει, δηλαδή ο τόπος όπου ελατρεύεται ο Θεός από τους Ισραηλίτας πριν κτιστεί ο ναός, είχε κατασκευαστεί κατ' εντολήν του Θεού, δια να γίνει τόπος εμφανίσεως της δόξης του Θεού, τόπος παρουσίας του Θεού μεταξύ του λαού του. Αυτή διακρινόταν σε δύο μέρη, εις το πρώτον που ελέγεται Άγια και εις το δεύτερον το πλέον ιερών που ελέγεται Άγια Αγίων. Εντός του πρώτου υπήρχε η λιχνία και η τράπεζα με τους άρτους. Η λιχνία ήταν κατασκευασμένη από καθαρό χρυσάφι και είχε 7 λίχνους. Ήταν δε προτύπωση της Παναγίας, η οποία ως αληθινή και ζωντανή λιχνία είχεν ως λίχνον πάμφωτον των Χριστών το φως του κόσμου. Αλλά και η χρυσή τράπεζα συμβολίζει την Παναγίαν, η οποία ως έμψυχος, ζωντανή δηλαδή τράπεζα, είχε μέσα της τον άρτον της ζωής, τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Εις το δεύτερον διαμέρισμα του ναού, το οποίο εχωρίζεται με παραπέτασμα από το πρώτον, υπήρχε χρυσούν θυμιατήριον, καθώς και ένα ολόχρυσο κυβότιον, η κυβωτός της Διαθήκης, που περιείχε τις πλάκες του νόμου, τις οποίες ο Θεός έδωσεν εις τον Μωυσήν. Περιείχε επίσης την χρυσήν στάμνων με το μάνα. Ο Μωυσής είχε πει στον Ααρών να γεμίσει με μάνα μια στάμνα χρυσή και να την τοποθετήσει εις την κυβωτόν της Διαθήκης, μέσα εις την σκηνή του μαρτυρίου, ώστε να υπενθυμίζει διαρκώς εις τους Ισραηλίτας το θαύμα αυτό του Θεού. Η στάμνα αυτή ήταν προτύπωση της Θεοτόκου, η οποία έφερε εντός της τον άρτον της ζωής, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι δια τους πιστούς τροφή πραγματική εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, απείρως γλυκητέρα του παλιού εκείνου μάνα. Όπως γνωρίζουμε, εις το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης που ονομάζεται Αριθμοί, αναφέρεται ότι η ξηρά ράβδος του Ααρών ευλάστησε θαυματουργικώς, εξήνεγε βλαστών και εξήνθησεν άνθη. Και αυτό το θαύμα ήτο προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου εκ της Παναγίας, η οποία ενώ ήτο παρθένος εγέννησε νιών. Θαύμα μέγα το να ανθίσει η ράβδος, αλλά θαύμα απείρως μεγαλύτερον και παραδοξότερον το να γεννήσει η παρθένος. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνοδός απευθυνόμενος προς την Παναγία αναφωνεί «Θαύμα εν θαύματι συνέδρα με Θεοτόκε». Θαύμα το ότι εγέννησε η Παρθένος, θαύμα και η ενανθρώπισης του Κυρίου. Επάνω από αυτήν την κυβωτόν υπήρχαν κατασκευασμένα από χρυσάφι δύο χερουβίμ, τα οποία έριχναν την σκιάν των πτερίγων τους επάνω εις το σκέπασμα της κυβωτού, το λεγόμενον ηλαστήριον. Έπει του ηλαστηρίου αυτού ο Θεός εφαρρένωνε τον εαυτόν του και ελάλη εις των Ισραηλιτικών λαών. Εραντίζεται δε το ηλαστήριον με το αίμα των θυσιαζομένων ζώων προς εξηλαίωση των αμαρτιών του λαού. Η Παναγία ονομάζεται ηλαστήριον διότι πρώτον δι' αυτής εφανηρώθη ο Θεός στους ανθρώπους και ελάλησεν εις αυτούς. Και δεύτερον με το αίμα που επήρεν ο Κύριος από αυτήν έγινε θυσία για τις αμαρτίες μας. Έγινε ηλαστήριον για μας, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Όπως είπαμε, η κυβωτός που περιείχε τις πλάκες της Διαθήκης ήταν ολόχρυση, δηλαδή ήταν χρυσωμένη εξωτερικός και εσωτερικός. Η Παναγία όμως είναι πολύ ανωτέρα της παλιάς εκείνης κυβωτού, διότι αυτή εχρυσώθη όχι με υλικό χρυσάφι, αλλά με ουράνιες χάριτες, την εχρύσουσε δε όχι ανθρώπινο χέρι, αλλά το Άγιον Πνεύμα. Όλα λοιπόν αυτά, όπως είδαμε, ήταν προτύπωσης και σκιά της αληθείας και της πραγματικότητος. Η σκηνή ήταν τύπος της Εκκλησίας, αλλά και ειδικός της Παναγίας. Η Παναγία έγινε πραγματική κατοικία του Θεού. Δι' αυτής εφανερώθη εις τον κόσμο ο ίδιος ο Θεός με σάρκα, και όχι μόνον η δόξα Του όπως εγίνεται εις την σκηνή της Παλιάς Διαθήκης. Δι' αυτό η Θεοτόκος είναι ανωτέρα και από το πλέον Άγιον μέρος της Παλιάς σκηνής, δηλαδή από τα Άγια των Αγίων. Η Θεοτόκος λοιπόν είναι κεντρικών πρόσωπων εις τα τελούμενα της Παλιάς Διαθήκης, τους συμβολισμούς και τις προφητείες. Ένα πλήθος προτυπώσεων αναφέρεται εις το πανάσπυλον πρόσωπον της. Ας τις απαριθμίσουμε και πάλι. Η ράβδος του Ααρών, η στάμνα του μάνα, η κυβωτός της Διαθήκης, η τράπεζα της προθέσεως, η χρυσή λιχνία, η κεκλεισμένη πύλη, το αλατόμητον όρος, ο πόκος του Γεδεών και πολλά άλλα σύμβολα και προτυπώσεις. Είναι η Θεοτόκος το κήρυγμα των προφητών, οι οποίοι προκατήγγυλαν την εξαυτής σάρκωσιν του Υιού και Λόγου του Θεού. Να επιμείνουμε όμως λίγο περισσότερον εις τα σύμβολα αυτά της Παλιάς Διαθήκης. Όπως ελέγχθη, τα Άγια των Αγίων ήταν το πιο ιερό διαμέρισμα, ήταν ό,τι ιερότερο είχε η Παλιά Διαθήκη. Και γι' αυτό και όπως ελέγχθη, κανένας δεν επιτρεπόταν να εισέρχεται εις αυτά, παρά μόνον ο αρχιερεύς και αυτός μια φορά το χρόνο και με το αίμα της θυσίας, όπως είπαμε. Ιερός τόπος, τα Άγια των Αγίων, γι' αυτό και η ονομασία αυτή, υπερβολικά Άγιος τόπος, Άγιος χώρος. Αδελφοί μου, εκεί στα Άγια των Αγίων και στο ελαστήριον, όπως είπαμε, παρουσιαζόταν κατά καιρούς ο Θεός και ομιλούσε εις τον λαόν Του. Για δέστε όμως τώρα τι γινόταν εις την Παναγία που ήταν η σκηνή του Θεού, που ήταν ο ζωντανός ναός του Θεού. Από αυτήν έλαβε σάρκα και οστά ο Κύριος και γεννήθηκε. Και είναι η Παναγία μας απείρως ανωτέρα από τα Άγια των Αγίων, όχι μόνο διότι ήταν Αγία και αμόλυντος, αλλά και διότι είχε μέσα της και κατοίκησε ο Άγιος των Αγίων, ο αναμάρτητος Κύριος. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι υπήρχε ήδη από τους χρόνους της Παλιάς Διαθήκης μία θαυμαστή προτύπωσης της Παναγίας μας με τα Άγια των Αγίων. Τα αληθινά λοιπόν Άγια των Αγίων είναι η Παναγία μας. Να πούμε τώρα και γιατί η υπέραγνος Θεοτόκος αξιώθηκε μιας τόσο μεγάλης και μοναδικής τιμής. Εύκολα μπορούμε να το καταλάβουμε. Διότι ήταν αγνή και αμόλυντος, διότι ήταν πάναγνη, ήταν η και χαριτωμένη και αγνίας θησάβρισμα. Ήταν αγιωτέρα από όλους τους Αγίους, άσπυλος, αμόλυντος, άχραντος. Έγινε ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Ο καθαρότατος και αγιότατος Κύριος, μόνο στην καθαρωτάτη και αγιωτάτη Παρθένων θα μπορούσε να σκηνώσει. Η Θεοτόκος, αδελφοί μου, έχει βασική και θεμελιώδη θέση στην χριστιανική πίστη. Και μόνο η λέξη Θεοτόκος συγκεφαλαιώνει τα δόγματα της πίστεως και περικλείει το μυστήριο της σωτηρίας μας. Τούτο το όνομα, λέγουν οι πατέρες, άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίστησιν. Ήγαρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθείς, πάντως δε και άνθρωπος. Αυτά γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η λέξη Θεοτόκος αποτελεί κυματοθράφτην των αιρέσεων. Δι' αυτό και επολεμήθη με μανίαν από τους αιρετικούς. Ένας φοβερός αιρεσιάρχης, ο Νεστόριος, επουδενή λόγο δεχόταν την λέξη Θεοτόκος, αλλά αποκαλούσε την Παναγία Χριστοτόκον ο ασεβής. Εμείς όμως, αδελφοί μου, πιστεύουμε και τιμάμε και προσκυνούμε τιμητικώς την Πάναγνων Παρθένων. Δεν θα είναι όμως μόνον αυτό. πρέπει και να την μιμηθούμε, να γίνουμε και εμείς έμψυχοι, ζωντανοί ναοί του Θεού. Μας φαίνεται δύσκολον ή αδύνατον? Θα σας πω ένα διπλό μυστικό, το οποίο αν το προσέξουμε θα μπορέσουμε να γίνουμε ναοί ζωντανοί του ζωντανού Θεού. Την ευλογημένη ταπείνωση. Αυτό θα μας φέρει πολύ τη χάρη του Θεού. Δεύτερον, να πιστεύουμε ότι η χάρη του Θεού, κατόπιν θερμής προσευχής που θα απευθύνουμε εις τον Κύριον, θα μας καθαρίσει και τότε μέσα μας ο Χριστός θα κατοικήσει. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, θα παρακαλούμε με όλη τη θέρμη της ψυχής μας. Τότε θα γίνει το μεγάλο θαύμα. Θα μας αναδείξει ο Θεός δια πρεσβειών της Παναγίας ζωντανούς ναούς Του. Αμήν. Σας ευχαριστώ αδελφοί μου που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που την φροντίζουν. Η επομένη συνάντησή μας, αν θέλει ο Θεός, θα είναι την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.
1: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεώργιος Μπίζας, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Κυριακή Γάμα Αμαθαίου. Και ο Κύριος μας λέει ότι ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις, οι επιθυμίες μας, τροφοδοτείται από την καρδιά μας, η οποία είναι και το κέντρο της επάρξεώς μας. Θυμάμαι ο Άγιος Ιωστίνος Ποποβής, που διαβάζουμε, που συχνά έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει Χριστονού. Εισαγωγικά, πείτε μας παρακαλώ, εξηγήστε μας τι είναι ο Χριστονούς και πώς μπορεί να αποκτηθεί.
1: Νους είναι μια δύναμη της καρδιάς, της ψυχής του ανθρώπου. Η διάνοια μας. Η καρδία είναι το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Και ο νους καθαρίζεται και φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο άνθρωπος καθαρθεί καταρχάς από τα πάθη και την αμαρτία. Και η κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία επιφέρουν το φωτισμό του νόος. Εννοείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους γίνεται Χριστονούς όταν μάθει να σκέφτεται και να φρονεί όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. «Του το φρονήσεν ημί, όχι εν Χριστώ Ιησού», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε το φρόνημα του Χριστού στην νου μας και στην καρδιά μας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του Χριστονού.
0: Τι μας εμποδίζει να έχουμε Χριστονού όμως?
1: Σίγουρα εκείνο που μας εμποδίζει είναι οι αμαρτίες μας, οι οποίες διαστρέφουν το οπτικό όργανο της καρδίας που είναι ο νους και μας δείχνουν την πονηρία και την κακία. Ενώ η καθαρότητα της καρδίας ουλογίζεται το κακό, ο ακάθαρτος στη καρδία και το νοεί άνθρωπος λογίζεται μόνο το κακό. Και παντού βλέπει πονηρά και κακά.
0: Είπατε όμως, Γέροντα, ότι πρέπει, φαντάζομαι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Μα μπορεί ένας άνθρωπος να μάθει να σκέφτεται όπως ο Χριστός?
1: Όταν καθαρθεί από την αμαρτία και μπει μέσα στον χώρο του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος μαθαίνει από τον ίδιο τον Χριστό. Όπως είπε ο Κύριος στο Άγιον Ευαγγέλιο, «Μάθετε απ' εμού». Αυτός μας μαθαίνει, γίνεται διδάσκαλός μας. Δεν είναι κάτι το διανοητικό όπως είναι στα μαθήματα του σχολείου, που μας τα παρέδιδε ο διδάσκαλος, αλλά ενούμενοι με τον Χριστό, μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Χριστό πώς είναι η δική του υπόσταση και η δική του καρδία.
0: Άρα, να τολμήσω να πω ότι τελικά δεν είναι άπιαστος ο Χριστός. Καμιά φορά φοβόμαστε. Λέμε να μιμηθούμε τον Χριστό. Τώρα είπατε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Εμένα μου φαίνεται άπιαστο αυτό.
1: Θα ήταν άπιαστο εάν ήταν κάτι το διανοητικό. Αυτό είναι ένα μυστήριο που αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται σιγά σιγά με έναν τρόπο πολύ απαλό και ανεπαίσθητο που δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου ούτε την προσωπικότητά του. Και αυτό βλέπετε, όπως είπαμε και άλλες φορές, κάθε Άγιος διασώζει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, αλλά παρά τα αυτά παραμένει μιμητής του Χριστού κατά πάντα.
0: Είναι εφικτό αυτό.
1: Είναι εφικτό, βέβαια.
0: Την Κυριακή θα ακούσουμε στην Εκκλησία άλλη μια Ευαγγελική περικοπή, μέρος από την επί του όρης ομιλία. Σας παρακαλώ, πείτε μας τι μας διδάσκει η συγκεκριμένη περικοπή. Αναλύστε μας λίγο το Ευαγγέλιο.
1: Είναι παρμένη η περικοπή της Κυριακής Τρίτης του Μαθαίου, που το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 6, στίχος 22 έως και 33. Αρχίζει λοιπόν με το γνωστό που λέμε στα Ευαγγέλια της Κυριακής, είπεν ο Κύριος. Και μόνο αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα. Το λέμε απλά και γρήγορα εμείς, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση ο λόγος του Κυρίου. Το είπεν ο Κύριος σημαίνει ότι ελάλησεν ο Θεός ο ίδιος

0: Και ο λόγος σου είναι απόλυτος και τέλειος. Απέραντος, δεν έχει βάθος, είναι απίθμενος. Και εισερχόμενος ο άνθρωπος στο νόημα των λόγων του Θεού, κυριολεκτικά χάνεται εκεί μέσα και δεν έχει, είναι το είδος του ανυπόστατο, που δεν έχει υπόσταση, δεν έχει βάθος, δεν έχει πάτο που να πατήσει κανείς και να πει έφτασα στο τέρμα. Εάν ο Κύριος ομιλεί, τότε εμείς πρέπει να είμαστε όλο ακοή και όλο αυτιά και οφθαλμός για να τον ακούσουμε. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλώσει, όλο το σώμα σου φωτεινωνέστε. Ο λίχνος του σώματος, όπως το λιχνάρι είναι αυτό που φωτίζει το σπίτι μας, το δωμάτιο μας παλαιότερα, με τα δεδομένα των εποχών εκείνων, είναι το λιχνάρι. Το ίδιο και στο σώμα μας, αυτό το οπτικό όργανο είναι τα μάτια μας. Με τα μάτια μας βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και το φως, το αισθητό. Εάν λοιπόν τα μάτια μας είναι απλά, λέει ο Κύριος, δηλαδή είναι αθώα, είναι καθαρά, τότε όλα θα τα βλέπαμε φωτεινά. Εάν το οφθαλμό σου πονηρώσει, όλο σου το σώμα σκοτεινωνέστε. Εάν τα μάτια μας είναι πονηρά, τότε το σώμα μας θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή, δεν εντοπίζει το πρόβλημα ο Κύριος στα πονηρά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά στα μάτια τα δικά μας. Εμείς είμαστε που μεταποιούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας σε ακαθαρσία ή καθαρότητα, σε φως ή σκότος, σε απλότητα ή πονηρία. Δεν είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα γίνονται ανεξάρτητα από το τι γίνεται μέσα μας. Γι' αυτό βλέπουμε και στους βίους των Αγίων. Οι Άγιοι έβλεπαν και αμαρτίες ακόμα. Και αμαρτωλούς ανθρώπους. Και δεν τους κατέκριναν, δεν τους απέρριπταν, δεν τους ευδελίσσονταν, δεν τους έβλεπαν μειονεκτικά. Αλλά τους έβλεπαν σαν εικόνες Θεού. Πράγμα που και εγώ πολλές φορές διερωτώμουν όταν έβλεπα τους γεροντάδες μας, που αντιμετώπιζαν κάθε άνθρωπο με πάσα αξιοπρέπεια και ευλάβεια και αγάπη. Λέει, καλά, δεν καταλαβαίνει ο γέροντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εσχρός, είναι διαστραμμένος, είναι κακός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι γέροντες σίγουρα το ήξεραν, αφού ήταν διορατικοί, το ήξεραν. Αλλά και οι διορατικοί να μην ήταν, το ήξεραν γιατί άκουγαν τις εξομολογήσεις τους. Πώς δεν τους απέρριπταν? Διότι έβλεπαν στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού και όχι την αμαρτία. Διέβλεπαν πίσω από την αμαρτία τον κατοικόνα Θεού χτιστέντα άνθρωπο. Και μια φορά κουβεντιάζαμε με τον Έμιστο γεροντά μου για αυτό το θέμα και έλεγε το εξής, ότι όπως όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο, όταν είσαι κάτω από τα σύννεφα, βλέπεις τα μαύρα σύννεφα της καταιγίδας. Όταν πας από πάνω από τα σύννεφα, βλέπεις μια απέραντη λιακάδα και άσπρα σύννεφα από κάτω και δεν σου κάνει καμία αίσθηση. Έτσι είναι και οι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί υπερβαίνουν τα πάθη και την αμαρτία των ανθρώπων και βλέπουν τα πάντα καθαρά. Αν τους ρωτήσεις, δεν βλέπεις τίποτα καθαρό γύρω σου? Όχι. Βλέπουν τους πάντες ως αγίους, ως αγγέλους. Αυτό που λέει στο γεροντικό, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ως πάντας ανθρώπους, ως Θεό μετά Θεών λογιζόμενος. Βλέπουν τους πάντες ως Θεό. Όχι γιατί είναι Θεοί, αλλά αυτοί τους βλέπουν έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ανόητοι ή ανεδαφικοί οι άνθρωποι που ζουν στα σύννεφα. Ξέρουν τον καθένα ποιος είναι. Αλλά βλέπουν στον καθένα την εικόνα του Θεού, έτσι θέλουν να βλέπουν. Γιατί ο οφθαλμός τους είναι απλούς. Αντίθετα, ο εμπαθής άνθρωπος βλέπει παντού εμπάθειες, κακίες. Και σου λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία, οι άνθρωποι είναι κακοί, πρόσεχε τον ένα, πρόσεχε τον άλλο, σε κάνουν να αισθάνεσαι ανασφαλής, να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι όλοι σε σχολιάζουν, όλοι σε κουτσομπολεύουν. Αισθάνεσαι δύσκολα μεταξύ των ανθρώπων, γιατί έτσι βλέπουν. Και το πρόβλημα δεν είναι διότι έτσι είναι οι άνθρωποι άλλοι, αλλά διότι εμείς είμαστε έτσι. Ο οφθαλμός μας είναι πονηρός. Γι' αυτό που έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού να αποκτήσουμε καλούς λογισμούς. Αυτό ήταν τελικά, δηλαδή να καθαρίσει το οπτικό όργανο, να τα βλέπει καθαρά. Και όπως λέει στο Γραφή, πάντα καθαρά της καθαρής. Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Στους ακάθαρτους είναι όλα κάθαρτα. Αυτό είναι το μυστήριο. Και σε λέει ο Κύριος στη συνέχεια, εάν το φως του εσύ σκότωσε, εσύ το σκότωσε πόσο. Εάν λοιπόν αυτό που είναι μέσα σου που έπρεπε να είναι φως, είναι σκοτάδι, φαντάσου το σκοτάδι τι είναι μέσα σου. Δηλαδή, εάν αυτό που μας έδωσε ο Χριστός, το νου, την όραση, την πνευματική και την καρδιακή και τη σωματική, γίνεται σκοτάδι, το σκοτάδι το υπόλοιπο πόσο θα είναι. Γι' αυτό έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μπερδεμένος. Είναι ένα μπέρδεμα μέσα στον άνθρωπο. Η αμαρτία δυστυχώς μας μπερδεύει, μας κάνει αλόκοτους, αλλοπρόσαλους. Δεν βρίσκουμε άκρα με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις κινήσεις τις ίδιες του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Είναι ένα σκοτάδι πηχτό, ψηλαπητό, αιγυπτιακό σκότος, το λένε οι πατέρες, το σκότος της αμαρτίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι πρέπει να έχουμε απλούν οφθαλμό. Αυτή η απλότης είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα της ταπεινώσεως, του πένθους, της αυτομεψίας, του να ταπεινωθούμε πολύ και να κλάψουμε και να πονέσουμε και να θρηνήσουμε και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η αιτία των κακών όλων και όχι οι άλλοι άνθρωποι. Και αφού πενθήσουμε πάνω σε αυτόν τον νεκρό σώμα της ψυχής μας, τότε ο Κύριος θα μας αναστήσει. Θα αναστήσει τον νέον άνθρωπο που δεν είναι Χριστό, που θα είναι απλούς.
1: Γέροντα, τώρα σκέφτομαι βέβαια ότι πολλές φορές, προσωπικά το λέω, ότι όταν θέλουμε να παραβάλουμε καλούς λογισμούς, λόγω όλων αυτών που μας εξηγήσατε, το θεωρούμε και λίγο μειονεξία.
0: Οι καλοί λογισμοί δεν είναι ψέματα, δεν είναι πράγματα ανυπόστατα, αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, έχουμε μυαλό, δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε τι απεργάζονται τα διάφορα όργανα των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε έτσι, δεν θέλουμε.
1: Και πώς το αντιμετωπίζουμε όμως? Απ' τη μία καταλαβαίνω, βάζουμε καλό λογισμό, αλλά από την άλλη έχουμε να κάνουμε με κάτι που είναι κακό, ας το πούμε, που είναι πραγματικά κακό. Πώς το αντιμετωπίζουμε?
0: Μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που έχουμε μπροστά μας με σύνεση και σοφία, αλλά όχι με ραδιοργία και κακία. Ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν κατηγορούμε τον αδελφό μας, θεωρούμε ότι και ο αδελφός μας είναι και αυτός μπλεγμένος και μπερδεμένος μέσα στα δικά του πάθη όπως και εμείς τα δικά μας και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την παγίδα που έχουμε μπροστά μας χωρίς να κατακρίνουμε τον αδελφό μας.
1: Που κινδυνεύουμε να γίνουμε κι εμείς πονηροί προσπαθώντας να το αντιμετωπίσουμε.
0: Λέει ο Κύριος ότι γίνεσθε ούνα κέρι ως επιριστερέ και φρόνιμοι ως σιώφης. Πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, συνετοί. Δηλαδή να μην είμαστε αφελείς. Η απλότητα δεν σημαίνει αφέλεια. Σημαίνει σύνεση η οποία βλέπει τα γεγονότα όπως έχουν αλλά δεν καταδέχεται να δει τον άνθρωπο ως διεστραμμένο πλάσμα, αλλά ως εικόνα του Θεού βλέπει πίσω από την αμαρτία, πίσω από τα πάθη του, πίσω από τις κακίες του, την εικόνα του Θεού.
1: Πάντως, χωρίς τη χάρη του Θεού καταλαβαίνω ότι αυτό είναι εντελώς ανέφικτο, Γέροντα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Διότι είναι σαν να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μοιοπικός, να δεις χωρίς γυαλιά καλά και σωστά τα αντικείμενα. Δεν μπορεί, πρέπει να βάλει γυαλιά.
1: Και δεν είναι και μια πάλη αυτή μεταξύ του νοός, να το πω νοός και λογικής.
0: Της λογικής και της καρδίας.
1: Και της καρδιάς, ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι αυτό πόλεμος αυτό, δεν
0: πρέπει
1: είναι.
0: Να σταυρώσει τη λογική σου. Σε πολεμάει η λογική σου. Λέτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει. Το λέει ωραίο ο παππούς Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής. Λέει, το να σε βλέπεις τους άλλους να σε κατακρίνουν και εσύ να ξέρεις ότι καλός πράττεις και όμως να λες του αυτού σου ότι εσύ είσαι η αιτία και οι αδερφοί σου καλά σου λένε και εσύ φταίεις και εσύ να ξέρεις ότι δεν είσαι εσύ που φταίεις και σταυρώνεις τη λογική σου και είναι μεγάλος αγώνας να πνίξεις τη λογική. Τη λογική είναι όμως την ιδιωτελή, την εμπαθή, την κοσμική, όχι την πνευματική. Η πνευματική είναι αγάπη. Δεν κατακρίνει τον αδερφό μας η λογική του Χριστού.
1: Και αυτή είναι η ταπείνωση πια από ένα σημείο και μετά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και μετά προχωρά ο Κύριος σε έναν άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο Κύριος ότι ουδείς δύνατε δυσί Κυρίς δουλεύει. Ή γαρτον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει ή ενός αθέξεται και τέρου καταφρονήσει. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κύριοι, λέει ο Χριστός. Είναι λόγος Κυρίου αυτός, τέλειος. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κύριους. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις την καρδιά σου εχμαλωτισμένη σε δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλο θα καταφρονήσεις, ή τον ένα θα αντέξεις και τον άλλο θα τον περιφρονήσεις. Ουδίνα σε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και στο χρήμα, να σε δούλο του χρήματος. Και λέγοντας μαμονά και χρήμα, εννοεί συμπεριεκτικά την αμαρτία. Δεν λέει το να χρησιμοποιούμε τα χρήματα, όπως είναι και οι λέξεις. Χρήμα χρησιμοποιώ δηλαδή. Αλλά να γίνουμε δούλοι των πραγμάτων. Κύριοι των πραγμάτων πρέπει να είμαστε. Και ο Χριστός είχε χρήματα. Και αγόραζε τα αναγκαία της αδερφότητός του. Και η Εκκλησία έχει χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει καθημερινά μπροστά της. Αλλά η φιλαργυρία και η υποδούλωση στα χρήματα ή στην δόξα την κοσμική, ή στις γνωριμίες μας, ή στις γνώσεις μας, ή στην ηλικία μας, είμαι νέος, είμαι ωραίος, είμαι σπουδαίος, είμαι μορφωμένος, έχω μια επιφάνεια κοσμική, με ξέρουν οι πάντες. Αυτό είναι ψεύτικα πράγματα. Και όποιος από εμάς δουλεύει σε αυτά, αυτός δεν μπορεί να δουλεύσει στον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος συντρίβει τα είδωλα. Είναι ειδωλολατρεία. Και αν θέλεις να δουλεύσεις στον Χριστό, να ξέρεις ότι θα συντριβούν τα είδωλα που είναι μέσα σου. Και αυτό είναι ένα οδυνηρό στοιχείο. Διότι χτίζομαι χωρίς να καταλάβουμε είδωλα πολλά μέσα στην ψυχή μας. Αλλά χτίζομαι και το πιο φοβερό είδωλο που είναι ο εαυτός μας. Η εγωπάθειά μας. Και λατρεύομαι αυτό το είδωλο. Δεν θέλουμε κανένα να μας θίξει, κανένα να μας αμφιβάλλει, κανένα να μην μας αμφισβητήσει, κανένα να μην μας προσβάλλει. Περιχαρακώνουμε το είδωλο του αυτού μας με χίλια δύο προφυλακτικά μέσα. Και όποιος τολμήσει να μας θίξει, γινόμαστε θηρία. Και έρχεται η ώρα που συντρίβεται αυτό το είδωλο. Έτσι είναι η πνευματική ζωή. Θα συντριβούν τα είδωλα και θα διώξει ο Θεός μας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτου στο τύρι με έναν κατάσταση στην ισχύ πέφτωκε. Λέμε στους χαιρετισμούς. Μόλις επί ο Χριστός στην Αίγυπτο έπεσαν τα είδωλα όλα, συντρίβηκαν. Έτσι και μόλις έρθει ο Χριστός στην καρδία του ανθρώπου θα συντριβούν τα είδωλα, δεν μπορούν να σταθούν. Είναι ένα δυνηρό στοιχείο, πάρα πολύ δυνηρό. Πρέπει ο άνθρωπος να το αντέξει και να λατρεύσει μόνο τον Θεό και να απευθυνθεί σε αυτόν και μόνο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας εδώ ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε στο Θεό και στο μαμονά. Γι' αυτό μη μεριμνάτε την ψυχή μου. Αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Κύριος, δηλαδή να μην μεριμνούμε με την ψυχή μας. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι. Θα μεριμνήσουμε τι θα φάμε το μεσημέρι, τι θα φάμε το βράδυ, πού θα πάμε αύριο, πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη μας. Είναι μέριμνες, αλλά το μυστικό είναι τη ψυχή ημών. Να μεριμνούμε με το μυαλό μας. Ναι, δεν είμαστε ανόητοι άνθρωποι. Ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας και τις ανάγκες μας. Αλλά η ψυχή μας να είναι δοσμένη στο Χριστό. Η ψυχή μας να είναι ελεύθερη. Και να είναι αποφουσιωμένη και να λατρεύει τον Χριστό και μόνο. Και τα άλλα όλα θα τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά όχι στο βάθος της ψυχής μας. Εκείνο είναι αφιερωμένο μόνο στον Θεό. Και προχωρούμε παρακάτω λέγοντας ο Κύριος παραδείγματα. Μη μεριμνάτε την ψυχή μου τι φάγετε ή τι θα πιείτε ή τι θα φορέσετε. Η ψυχή σας είναι περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Και μαζί ένα ωραίο παράδειγμα από τα πετεινά του ουρανού που ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν στις αποθήκες και ο ουράνιος πατήρ τα τρέφει και τα διατρέφει. Εσείς διαφέρετε πολύ από αυτά τα πράγματα, λέει ο Χριστός. Εάν ο Θεός με ρυμνά για τα τελευταία ζωήφια, για τα τελευταία σκουλίκια, για τα τελευταία πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα με ρυμνήσει για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του και θα με ρυμνήσει για τη σωτηρία του και θα φροντίσει για αυτή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και να προσέρχεται, λέει ο Χριστός, ότι ακόμα και αν με ρυμνάτε, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Ποιος μπορεί να ψηλώσει έναν πύχη, παραδείγματος χάρη, όσο και αν με ρυμνά. Ποιος μπορεί να ντυθεί όπως τα κρίνα του αγρού, τα οποία ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως ο Θεός τα περιβάλλει καλύτερα και από τον Σολομό. Εάν αυτά λοιπόν που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα καούν μέσα στην κλίμανο, τα χόρτα και τα υπόλοιπα λουλούδια, ο Θεός τα φροντίζει με τόσο πολύ τρόπο αγάπης και τα κάνει πολύ όμορφα. Ου πολλών εμάς ο λιγόπιστοι. Πόσο περισσότερο είναι εμάς, εσάς, ο λιγόπιστοι άνθρωποι. Τελικά αυτό το πράγμα είναι ολιγοπιστία, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφήνει να πούμε ότι ο Θεός θα με ρυμνήσει για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Και νομίζουμε ότι εμείς με τη μεριμνά μας θα τα κάνουμε όλα εφικτά. Και βλέπουμε το δυνηρό αποτέλεσμα, αυτό το άγχος, που οι γονείς μας δεν το ξέραν αυτό, οι παππούδες μας δεν το ήξεραν. Άγχος που σημαίνει αγχώνει, σε πνίγει. Βάζεις μια αγχώνη και την τραβάς και πνίγεσαι. Και τελικά δεν βγάζεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αρρωστάς, πεθαίνεις, πνίγεσαι, χάνεις και την καθημερινότητα και αυτά λίγα που έχεις και δεν καταφέρνεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αυτά όλα πολεμούνται με την πίστη. Είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας πάρα πολύ ωραία. Κάθε μέρα στις ακολουθίες το ακούμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο όλων και όλη τη ζωή μας να την παραδώσουμε στα χέρια του Θεού. Δηλαδή το παρατίθιμη σημαίνει κάτι που έχω φορτίο πάνω μου, το βγάζω και το εναποθέτω στα πόδια και στα χέρια του Χριστού. Αυτό σημαίνει παρατίθιμη. Για να απελευθερωθούμε, μην ανησυχάσουμε. Να απολαύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας ανθρώπους.
1: Γέροντα, είναι μια θαυμάσια περικοπή και έτσι πόσο ωραία τώρα μας την αναλύσατε. Τόση ώρα που μας τα λέτε, θα προσπαθώ να καταλάβω ότι πραγματικά το νόημα της συγκεκριμένης περικοπής είναι μας διδάσκει ο Θεός πώς να σκεφτόμαστε. Ναι. Λέω έτσι απλά όπως το κατάλαβα, όπως μας το είπατε. Ναι, ναι. Βέβαια, όσο ακούω την ανάλυσή σας, σκέφτομαι ότι μας λέει κιόλας ότι για να γίνουν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μάθουμε και να συνεργαζόμαστε μαζί Του. Πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε, δηλαδή χωρίς να συνεργαστούμε δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Η συνεργασία δική μας είναι να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του. Όπως τον γιατρό, που πάμε στον γιατρό και λέει να συνεργαστεί ο άρρωστος. Εσύ να πιάμε την αίσθηση να την πήξουμε μόνοι μας πάνω μας ή να κόψουμε τον εαυτό μας με το μαχαίρι να χειριστούμε από μόνοι μας ή να του κρατούμε το χέρι του. Να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του, να μην τον κλωτσούμε.
1: Να τον εμπιστευτούμε καταρχήν.
0: Ακριβώς. Να μην τον εμποδίζουμε. Να το ανοίξουμε την πόρτα. Αυτός χτύπα την πόρτα. Τι θέλει από εμάς, να το ανοίξουμε την πόρτα να μπει μέσα. Και να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε δάσκαλοι του Θεού. Να του υποδείξουμε ότι Θεέ μου κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Όπως λέμε στον υπηρέτη μας, σήμερα σκούπισε εκεί, γυάλισε το ένα, μαγειρέψε το τάδε, έτσι να μαγειρέψεις, έτσι να κάνεις. Εκεί γινόμαστε δάσκαλοι. Ο Θεός δεν χρειάζεται δάσκαλο. Χρειάζεται να κάτσουμε στη γωνιά μας και του παραδώσαμε την οικία της ψυχής μας να τακτοποιήσει ο ίδιος όπως ξέρει.
1: Τώρα μου θυμίζεται κάποιος μου είπε στην προσευχή σου, λέει, μη ζητάς, λαϊκός μου το από αυτός, ναι, πολύτεχνος μάλιστα, μπαμπάς, μου λέει, μη ζητάς, ζητά ό,τι θες τον, από το Θεό, αλλά όχι προκαταβολές.
0: Δεν θέλει ο Θεός να το κάνουμε τον δάσκαλο και να τον έχουμε σαν τραπεζίτη. Έτσι είναι.
1: Γέροντα, ήταν εύκολο για τους μαθητές από τη μια μέρα στην άλλη, διορθώνοντας το λογισμό τους, να φύγουν από το άγχος και την περιπέτεια της ζωής για τα βιωτικά?
0: Σίγουρα αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Συνήθως. Εξαρτάται και από τον βαθμό της χάριτος και από το πόσο ανοιχτός είναι κανείς στην πρόβλημα του Θεού. Αλλά σε εμάς τους συνηθισμένους ανθρώπους, αυτά γίνονται μέσα στο πέρασμα της ζωής μας. Οι μικρές και μέτριες και μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στην πορεία της ζωής μας γίνονται για μας μαθήματα και παθήματα που μαθαίνουμε και παθαίνουμε αυτήν όλη την παιδαγωγία του Θεού. Μαθαίνουμε μέσα από αυτά.
1: Είπαμε πριν ότι ο λίνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Να εμβαθύνουμε λιγάκι σε αυτό. Είναι τα μάτια όπως το γνωρίζουμε ή είναι κάτι άλλο αυτός ο οφθαλμός, πιο εσωτερικό?
0: Αυτός ο οφθαλμός που λέει ο Κύριος δεν είναι τα μάτια αυτά, διότι οι τυφλοί δεν θα είχαν πρόβλημα ή αυτοί που δεν βλέπουν καλά. Είναι το οπτικό όργανο της ψυχής μας. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο. Λέει, βλέπει τον άλλον σαν πορτοφόλι, βλέπει τον άλλον σαν σάρκα, βλέπει τον άλλον σαν τέρας. Δηλαδή, το ίδιο βλέπω κι εγώ και εσύ κι ο άλλος. Ο καθένας πώς τον βλέπει. Άλλος βλέπει τον άλλον και λέει αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, άλλος τον βλέπει και λέει είναι χαζός. Είναι δηλαδή ο τρόπος που βλέπουμε τον άνθρωπο. Και τυφλοί ακόμα βλέπουν και τυφλοί δεν εξαιρούνται αυτού του κανόνος. Και αυτοί βλέπουν με την νοερά αίσθηση της καρδίας, της όρασης.
1: Άρα αυτή είναι η διαφορά του απλού οφθαλμού από του πονηρού?
0: Η διαφορά είναι ότι ακριβώς ο απλούς οφθαλμός βλέπει τα πάντα μέσα από την χάρη του Θεού.
1: Και είπαμε ότι η καρδιά είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας και ο νους μας τροφοδοτείται από την καρδιά. Πώς η καρδιά θα μένει καθαρή για να μην κάνει ζημιά στο λογισμό μας όμως?
0: Η καρδία καθαίρεται μετά τον νου. Πρώτα καθαίρεται ο νους και μετά η καρδία. Ο νους εύκολα μολύνεται, η καρδία δυσκολότερα μολύνεται. Η καρδία όταν καθαρθεί και γίνει ένικος ο Χριστός στην καρδία, δεν δέχεται μολυσμό εύκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή μοιάζει σαν τον οργανισμό μας που όταν είναι υγιής το στομάχι μας και να θέλω να φάω κάτι λαβερό, θα το κάνω με το δεν μπορώ. Mm-hmm. Δεν το θέλω, δεν το ανέχομαι. Ενώ όταν το στομάχι μου είναι άρρωστο, τρώω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τρώω και δηλητηρώνει πράγματα. Ενώ το καθαρό στομάχι, το υγιές, τα αποβάλλει. Έτσι είναι και η καρδία. Όταν καθαρθεί η καρδία, που καθαίρεται δυσκολότερα και βραδύτερα από τον νου και δεχθεί την χάρη του μέσα της, δεν δέχεται εύκολα μολυσμό. Γι' αυτό και ο νους ευκολότερα μολύνεται, αλλά η καρδία τον ελέγχει και τον σταθεροποιεί. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι ακριβώς η μεταβολή του νόος, η μεταβολή της καρδίας. Αν καθαρίσουμε την καρδία μας, γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός μας, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεωνόψονται. Όχι καθαρή τον νου, καθαρή την καρδία.
1: Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο νομίζω. Ποια είναι η καθαρότητα του νόος και ποια είναι η καθαρότητα της καρδιάς, για να το καταλάβουμε λίγο.
0: Για να καταλάβουμε πρέπει, οι πατέρες πολλές φορές χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο και για τα δύο πράγματα. Άλλοτε εννοούν καρδία και νου ένα πράγμα, άλλοτε εννοούν τη διάνοια. Για να το καταλάβουμε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι νους εμείς δεν με τη διάνοια. Η διάνοια το μυαλό μας φωτίζεται ευκολότερα και κρίνει ότι αυτό είναι καλό. Λέει παραδείγματος χάρη ένας αλκοολικός. Ξέρει ότι το αλκοόλ είναι βλαβερό, το ξέρει. Αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί. Τώρα που πάμε το πιει, το νους του λέει μην το πιεις. Ο νους του δουλεύει καλά, η καρδία όμως είναι ακόμα εχμαλωτισμένη και το πίνει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί του εαυτού του. γιατί η διάνοια το καταλαβαίνει, το ξέρει, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί. Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε συχνά όταν έχουμε ανθρώπους εξαρτημένους, που κάνουμε το λάθος να τους πείσουμε ότι αυτό είναι λάθος. Και σου λέει, το ξέρω ότι είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Κάποιο παιδί μου μια φορά, πάτερ, εσύ θα μου πεις για ναρκωτικά, εσύ δεν είπες ποτέ σου. Εγώ ξέρω ότι είναι θάνατος. Αλλά δεν θέλω να με πείσεις ότι είναι θάνατος. Το ξέρω. Το ζω κάθε μέρα. Πώς βγαίνω από εδώ μέσα να μου πεις. Όχι ότι είναι θάνατος. Αυτό εγώ το ξέρω καλύτερα από σένα.
1: Και πώς καθαρίζει την καρδιά αυτού του ανθρώπου?
0: Αυτό θα καθαριστεί με την, πρώτα απ' όλα με την αποχή, με την κάθαρση. Πρακτικά, μετά με τα Άγια Μυστήρια και με την προσευχή θα έρθει η χάρη στο μέσα του σιγά σιγά, θα καθαρίσει το νου του. Εκεί που προηγουμένως ο νους του έλεγε «Κέτα και δεν υπάρχει τίποτα», τον του λέει «Μην πίνεις, καταστρέφεσαι». Η καρδιά είναι εχμάλωτη όμως, αλλά επιμένοντας για της μετανοίας και της εργασίας των εντολών και των Αγίων Μυστηρίων και της Χάριτος, καθαίρεται και η καρδιά και με τα ελευθερώνει.
1: Ναι, αλλά το πρώτο που πέτει μετά την αποχή, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα πρέπει να σταματήσει να κουμπάει.
0: Βέβαια, βέβαια. Το πρώτο πράγμα είναι η αποχή, ακόμα και υπομορφή, ας πούμε, χτινόδους.
1: Βίας.
0: Βίας. Δηλαδή, ναι, θα το βάλω σε ένα χώρο που να χτυπιέται δεν θα έχει να πιει κρασί.
1: Μάλιστα.
0: Να φωνάζει, να ορίεται, θέλω ναρκωτικά, δεν θα θέλει, δεν το παίρνεις.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι σε όλα τα πράγματα, έτσι, όχι μόνο στα ναρκωτικά.
0: Γι' αυτό και οι πατέρες είναι πρώτο πράγμα απομάκρυσης από τα αίτια. Να φύγεις από τα αίτια, ώστε και να έρθει που να θέλεις να λες θέλω αυτό το πράγμα, να μην το βρίσκεις. Διότι οι πατέρες ήταν έμπειροι στον πόλεμο. Και έλεγε, λέει ένα άλλο ρητό, κάπου που κάποιος είδε μια θύμηση κάποιου γεγονότος και την απείλειψε την θύμηση εκεί και του λέει, πάντερ, καλά, εσύ φοβάσαι, λέει, τι είσαι χρυαργού πολέμου. Ποιος ο λόγος να έχω λογισμούς εκεί που δεν χρειάζεται. Απείλειφαν ακόμα και τις αιτίες των παθών. Όπως βλέπω εγώ στην κοινότητα Αγίας Σκέβης που έχω με τα παιδιά, τα ναρκωτικά. Ούτε η λέξη ναρκωτικό δεν επιτρέπεται. Δεν τη λες εκείνη τη λέξη. Ούτε κάτι που παραπέμπει σε αυτά τα πράγματα. Δεν αναφέρεις τέτοια πράγματα. Και στο μοναχισμό, όταν πας να γίνεις μοναχός, δεν σου επιτρέπεται να αναφέρεσαι στην κοσμική σου ζωή. Εγώ ήμουν έτσι, έκανα έτσι, έφτιαξα έτσι. Ούτε ποιος είσαι, ούτε την καταγωγή σου. Και τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να τα σβήσεις όλα για να μπεις σε μια νέα κατάσταση.
1: Και αυτό δεν είναι επειδή κατάργει την ελευθερία σου, σε βοηθάει ουσιαστικά, καταλαβαίνω τώρα.
0: Αυτό σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου. Να φύγεις από την εχμαλωσία που είσαι μέσα.
1: Είναι ένα κόλπο, να το πω έτσι. Ένα κόλπο για να προχωρήσεις το επόμενο βήμα.
0: Δηλαδή. Ακριβώς. Για να ανοίξεις τα μάτια σου.
1: Πολύ σημαντικά, Γέροντα, αυτό που μας λέτε. Και πώς. Τώρα μας μιλάει για αυτή την όρασή μας στο Ευαγγέλιο. Πώς η όρασή μας θα γίνει ο μόνος δρόμος από τον οποίο μπορούμε να έχουμε επίγνωση του κόσμου με ηρεμία?
0: Όταν μπούμε μέσα στην εργασία των Αγίων Εντολών του Χριστού, τότε αρχίζουμε παράλληλα να γευόμαστε εν την ημέτρο και τη Θεία Χάρη. Διότι δεν είναι μόνο ο αγώνας που κάνουμε και η στέρηση και η κάθαρση και η απομάκρυνση. Ταυτόχρονα ο Χριστός μας δίνει και καραμέλες, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μας δείχνει τι γλυκά φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο του Θεού και γευόμαστε αυτά και ζούμε με την προσδοκία αυτής της εμπειρίας της Χάριτος. Και καθαρίζει σιγά σιγά το οπτικό της καρδίας μας και ο νους μας και όλο το είναι μας και καταλαβαίνουμε τη ματαιότητα των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τελικά που για μας κάποτε ήταν σημαντικά και τρέμαμε μήπως τα χάσουμε, τώρα είναι μάτια, είναι βδέλυγμα. Τα συχαινόμαστε, δεν τα θέλουμε καθόλου πλέον. Δεν μας ξεκουράζουν αυτά.
1: Είπατε πριν για το Γέροντα Ιωσήφ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, το είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, αλλά θέλω έτσι να μας εξηγήσετε, να το βαθύνουμε λίγο αυτό. Γι' αυτό που ερχόταν στη Σκήτη και σας έκλεβε και ο Γέροντας Ιωσήφ, ενώ ζήταγε λεφτά, πήγαινε παντού, ζήταγε λεφτά ο καημένος. Του λέγε δώστε το κτλ. Θέλω να μας πείτε λιγάκι, να μας περιγράψετε όμως, που τον ζήσατε, τη ματιά του, δηλαδή την, το λέω εδώ, την ωραία όραση του Γέροντα Ιωσήφ.
0: Αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ στο γέροντά μας. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Ήταν δηλαδή ανώτερα έξυπνος από το συνήθιο άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως ήταν πολύ απλούς. Και όταν εμείς πηγαίναμε να του πούμε γέροντα, καλά δεν καταλαβαίνετε, αυτός σας εκμεταλλεύεται. Αυτό σας κατηγορεί, αυτό σας χρησιμοποιεί για πονηρούς λόγους δικούς του. Μας έδινε να καταλάβουμε ότι εμείς σκεφτόμαστε λάθος και ότι ο ίδιος δεν ήθελε να σκεφτεί έτσι. Και το έλεγε, μας το έλεγε, δεν θέλω να χαλάσω τον χαρακτήρα μου. Δεν θέλω να σκέφτομαι όπως σκέφτεσαι εσύ. Και με μια ματιά του έβλεπε τον άλλον άνθρωπο πως είναι, σαν να το βλέμμα του είχε ηλεκτρόδια. Σε διαπερνούσε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Ήξερε πολύ καλά, αφού όταν πηγαίναμε και καμιά φορά πηγαίναμε να το δικαιολογηθούμε, έλεγε μη κουράζεσαι παιδί μου, εγώ σε βλέπω και απ' έξω και από μέσα. Ήξερε τα πάντα, δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε από αυτό. Αλλά παρά τα αυτά έβλεπε τον άνθρωπο με μία αθωότητα. Και αυτό, ξέρετε, χρειάστηκα πολλά χρόνια για να το καταλάβει το μυαλό μου πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ο γέροντας τόσο έξυπνος εν τούτης άφηνε τους άλλους ανθρώπους για να τον εκμεταλλεύονται και να τον χρησιμοποιούν. Και όταν ερμήνευα τους αδερφούς εδώ τον ύμνο της αγάπης που λέει «Η αγάπη που λογίζεται το κακό», τότε κατάλαβα και τον γέροντα ότι δεν ήθελε να λογίζεται το κακό. Δεν ήθελε. Γιατί είχε πολύ αγάπη. Αγαπούσε τους αδερφούς του ως εικόνες Θεού και δεν ήθελε να βάλει κακό λογισμό για τους άλλους. Παρόλο που η λογική του το έλεγε, το έβλεπε. Η καρδία του όμως είχε ένα άλλη λογική.
1: Πάντως, σε αυτό το σημείο νομίζω το εξαιρετικά σημαντικό είναι και πώς τον αντιμετωπίζετε εσείς. Ή εμείς όταν βλέπουμε ένα αντίστοιχο
0: πνευματικό. Για μας ήταν σκάνδαλο.
1: Πόλεμος, δηλαδή.
0: Πόλεμος.
1: Τρελό πράγμα.
0: Σε μένα τουλάχιστον που ήμουν και ανάποδος. αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Σταυρός του Χριστού έλυσε, οι Ιουδαίοι σκάνδαλον έλυσε η μορία. Μαζί και τα δυο μαζί. Ήταν και σκάνδαλον ο γέροντας, ήταν και μορία. Λέγαμε καλά, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Πώς το ανέχεται. Θυμάμαι μια φορά ένας θεολόγος ήταν εκεί και τον έχει ρωτά, πώς τον ανέχεστε κάποιον άλλο. Γέροντας σκότωσε το κεφάλι του και λέει του, πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Αυτό το λογισμό είχε. Δεν σκέφτονταν πώς ανέχομαι εγώ τον αδερφό μου. Σκεφτόταν πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Και με αυτόν τον λογισμό δεν έβλεπε τον αδερφό του ως βάρος. Δεν τον έβλεπε.
1: Ναι, αλλά εσείς. Πραγματικά θέλω να μας το πείτε αυτό. Πώς ησυχάζατε μετά. Πήγαινατε το βράδυ στο κελί σας. Και λέγατε, μα τώρα τι έγινε πάλι.
0: Χρειάστηκε πολύ αγώνα και πολύ σκόπο. Και πολύ εξευτελισμό. Διότι αναγκαζόμαστε αυτούς τους λογισμούς να τους εξομολογούμαστε στον γέροντα. Και εκεί αντιμετωπίσαμε μία καταιγίδα που μας εξευτέλιζε, μας έκανε χώμα. Δεν μας εδικαιώνε. Δεν μας έλεγε ότι δίκιο έχεις. Καλά τα λέει και τα λοιπά.
1: Που εξομολογούσατε για αυτά που έκανε ο ίδιος.
0: Ναι, του λέγαμε γέροντα, σκανδαλίστηκα με αυτό που είπατε ή που κάματε. Έτσι πρέπει να πούμε. Ήταν κάτι πολύ οδύνηρο.
1: γέροντα, είπατε ότι δεν μπορεί να έχει δύο αφεντικά, το Θεό και το Μαμονά και τα λοιπά, μας εξηγήσατε. Λέμε και το άλλο καμιά φορά ότι με έφαγαν οι μέριμνες και χάθηκα. Και το παίρνω χαμπάρι όταν πια είναι δύσκολο να μαζευτεί η κατάστασή μου όμως. Ο Μαμονάς είναι χειμέριμνες, δεν είναι?
0: Βέβαια χειμέριμνες, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και οι Άγιοι Απόστολοι είχαν μέριμνες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει η μέριμνα πασών των εκκλησιών. Αλλά ποιο είναι η διαφορά των Αγίων? Και οι Άγιοι είχαν μέριμνες. Δεν ησυχάσαν καθόλου. Αλλά η ψυχή τους ήταν ελεύθερη. Η ψυχή τους τη διαφύλασαν. Δεν την έχασαν την ψυχή. Και να πω και κάτι που είναι το τελευταίο λόγο του Ευαγγελίου, μην το ξεχάσουμε. Μετά όταν λέει για όλα αυτά, λέει «Ο ίδεργαρο πατήρ ημών ουράνιος, ότι χρήζεται των απάντων». Θα ξέρετε ότι ο πατήρ Ουράνιος ξέρει ότι έχετε ανάγκη όλο αυτό το πράγμα. Αυτή η γνώση ότι ο πατέρας μου ο Ουράνιος ξέρει ότι έχω ανάγκη είναι αυτά τα πράγματα. Είναι μια ένεση ησυχίας. Ένα αντιβιωτικό που μας δίνει ησυχία και αμεριμνία στην ψυχή μας. Και το επόμενο, ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμεί. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση του. Θα ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, τον Χριστό και τη δικαιοσύνη του, δηλαδή τη θεραπεία τη ψυχή μα. Η δικαιοσύνη του εαυτού μα δεν είναι να μα δικαιώσει ενώπιον των ανθρώπων, αλλά να μα δικαιώσει από την αμαρτία. Να φύγει η αμαρτία από πάνω μα και όλα τα υπόλοιπα θα μα τα δώσει ο Χριστό κάτω τα πλασίωνα.
1: Πείτε μα. Βέβαια, για μας, για μένα προσωπικά, ο μεγάλος πειρασμός είναι να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, να ξεχνάμε ότι, ρε παιδί μου, είναι ο πατέρας σου. Δηλαδή, ξέρει τι θέλεις. Δηλαδή, γιατί δεν ησυχάζεις. Εγώ πολλές φορές το ξεχνάω.
0: Γι' αυτό μια ασθένεια της ψυχής λέγεται λύθη. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Η λύθη, το να ξεχνάς την παρουσία και την ευεργεσία του Θεού είναι ασθένεια πνευματική. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνεχή νύψη, εγρήγορση. Να ενθυμούμεθα την παρουσία του Θεού και τις θείες ενέργειές του.
1: Αυτό πώς το κάνουμε πρακτικά, πώς διορθώνεται δηλαδή αυτό?
0: Με το να ανακαινίζουμε την ψυχή μας σε ενθύμηση Θεού. Με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ανάγνωση των βίων των Αγίων, με τον καθημερινό έλεγχο και να λέμε ότι σήμερα ξεγελάστηκες. Χάθηκες. Να το βάλουν αυτό μας στη θέση του.
1: Άρα χρειαζόμαστε ξύπνημα, να το πούμε έτσι.
0: Συνεχή εγρήγορση.
1: Γιατί είναι απαραίτητη η φυλακή του νοός? Τι είναι η φυλακή αυτή?
0: Προσοχή. Για να μην πουν οι κλέφτες να μας κλέψουν αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας. Αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας χρειάζεται να τα φυλάξουμε. Όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο, εργάζεστε και φυλάσσει τον Παράδεισο ήταν εντολή περαιμένων από τον Θεό.
1: Και μας είπατε για τους Αγίους πριν, αλλά πώς κατά τους Πατέρες η ψυχή των Αγίων γίνεται όλος νους?
0: Μέσα από την πνευματική εργασία αρχίζει σιγά σιγά να ζωογονείται και να ζωοποιείται και αποκτά φυσικές κατά χάρη ενέργειες οι οποίες είναι στη φύση της. Ο Θεός την έπλασε έτσι.
1: Τώρα πάμε σε πολύ ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον γιατί ακούμε ότι οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται νόες και ο μοναχός έκσταση του νοός.
0: Διότι είναι συνεχής εγρήγορση οι άγγελοι. Σε συνεχή εγρήγορση, σε αδιάλειπτον προσευχή. Και ο μοναχός κατά μίμηση των αγγελικών ταγμάτων οφείλει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και αδιάλειπτον προσευχή.
1: Και η ευχή που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, γιατί λέμε νοερά προσευχή?
0: Γιατί γίνεται νοερά μες στον νου μας, αλλά διότι είναι μια εργασία του νόος.
1: Γιατί δεν λέμε καρδιακή προσευχή?
0: Μετά γίνεται καρδιακή.
1: Άρα γίνεται καρδιακή.
0: Γίνεται
1: αρχίζει
0: καρδιακή.
1: Από νοερά
0: από
1: και γίνεται
0: νοερά,
1: καρδιακή.
0: Προφορική, νοερά και καρδιακή.
1: Λέμε καμιά φορά, αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς ασυνείδητος. Λέμε ανισόρροπος. Ακρασμένος ασυνείδητος. Πώς συνδέεται πνευματικά η συνείδησή μας με το νου?
0: Η συνείδηση είναι ένα εργαλείο σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός και έχει την εξής ιδιότητα, όσο την τηρούμε οξύνεται και μας υποδεικνύει περισσότερα πράγματα και όσο την αμελούμε και την περιφρονούμε και την παραβιάζουμε αμβλύνεται και μας δείχνει λιγότερα πράγματα. Η οξία συνείδηση μας βοηθά στο να έχουμε μια συνεχή προσοχή και όπου κάνουμε λάθος αμέσως ανάβει το λαμπάκι και εκεί γίνεται μετάνοια. Αν δεν μετανοήσουμε, όταν βλύνεται, σιγά σιγά και χάνεται.
1: Άρα, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά πονηράς και αγαθής συνειδήσεως και πώς θα διακρίνουμε με διάκριση, πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
0: Γίνεται όταν οι εντολές του Θεού είναι το κριτήριο. Δηλαδή, όταν η συνείδηση εργάζεται βάσει των εντολών του Θεού, τότε σημαίνει πάει καλά. Εάν φτάσει να σιωπήσει και πολύ περισσότερο να συμμαχήσει με την αμαρτία, δεν έχουμε πλήρη διαστροφή.
1: Αυτό είναι που λέμε παγωμένη συνείδηση.
0: Νεκρή.
1: Καταλαβαίνω από την κουβέντα μας τώρα ότι οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας. Για να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια τάξη, ας το πούμε έτσι. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να προσανατολίζουμε τη ζωή μας και ο Κύριος σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Μας το είπατε πάρα πολλές φορές σε όλες αυτές τις εκπομπές. Πολλές φορές νιώθω, μπορεί να είναι λάθος να μου πείτε εσείς, ότι μας αφήνει να προσανατολιστούμε. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Μας αφήνει για να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά πάντοτε είναι δίπλα μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
1: Και σέβεται το αυτοεξούσιο.
0: Οπωσδήποτε. Αυτός μας το έδωσε.
1: Είναι πνευματική πρίκα τελικά το αυτοεξούσιο?
0: Είναι χάρισμα Θεού.
1: Και στο τέλος είπαμε για τα αγαθά. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο εκκλησιαστικό, ας πούμε, ένα πνευματικό, να απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου, να τα απολαμβάνει? Παρεξήγησε αυτό.
0: Η απόλαυση είναι ευλογία να τα απολαμβάνουμε, αλλά κατά Θεό. Να αναφέρονται όλα η δοξολογία Θεού και ευχαριστία Θεού. Τρώμε το φαγητό μας μες στη μέρη και λέμε ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλεσας ημάς τον επιγείο σου αγαθών. Μη στερήσεις ημάς και στην ουρανή σου βασιλείας. Δηλαδή αυτή η απόλαυση του φαγητού μας, τον αγαθό που μας έδωσε ο Θεός, ανάγεται σε ευχαριστία Θεού και μετά μη στερήσεις ημάς και της ουρανή σου βασιλείας. Αμέσως διοχετεύεται στην βασιλεία του Θεού.
1: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, μας λέτε οι πνευματικοί πολλές φορές ότι πρέπει να είναι ήρεμη η απόφαση στο νου μας το ότι η πρώτη αγάπη της ζωής μας να είναι ο Θεός. Το καταλαβαίνω αυτό. Λέω εγώ μετά, δηλαδή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, η σχέση με τη σύζυγό μας, η σχέση με τον συνάνθρωπό μας, όλα να είναι προς δόξα Θεού. Έτσι το καταλαβαίνω. Πόσο ήρεμα πραγματικά μπορούν να γίνουν όλα αυτά?
0: Όταν όλα γίνονται κατά Θεό, τότε γίνονται ήρεμα. Όπου υπάρχει Θεός, εκεί υπάρχει και ειρήνη και ησυχία και ηρεμία. Όπου απουσιάζει ο Θεός, τα πάντα γίνονται ακατάστατα και αγχωτικά και φοβισμένα και γεμάτα καταστασία και σκοτάδι.
1: Και πώς θα ενηλικιωθούμε πνευματικά προκειμένου να μπει στο πετσί μας ότι τελικά δεν είμαστε εμείς στο κέντρο του σύμπαντος?
0: Ας αφήσουμε τον Χριστό να απεργαστεί τη σωτηρία μας με εμπιστοσύνη σε Αυτόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέσει πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτηνίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος οι ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατ' Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στα σκαρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημώνεστη, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από Αγία Χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν, σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές, ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, όστρατοι αδυνατοί, αρμονικώς συντεταγμένοι. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Κι αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως για αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολύ του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί το υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου, ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών και μειώσεις φόρων, απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Νεκρή εντοπίστηκε 43χρονη αγνοούμενη από το Βαρύ Πετροχανίων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά, Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αποθήκη, από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός. Γενικά ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου δύο ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει και αυτό, είναι αλήθεια, πολλές πτυχές και πάρα πολλές διαστάσεις, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Θα μιλήσουμε για την έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων και όταν μιλάμε εδώ για αργία εννοούμε την ανάπαυση, την ξεκούραση, πώς μπορεί να την νοηματοδοτεί αυτήν ο άνθρωπος, τι νόημα μπορεί δηλαδή να της δίνει και τι διαστάσεις και τι αξία μπορεί να της δίνει στην ζωή του. Θα έχουμε πολλά να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα μας σήμερα, για την έννοια της αργίας? Τι σημαίνει αργία, ξεκούραση, ανάπαυση, κύριε Μαυρόπουλε, και μιλώντας βεβαίως θεολογικά πάντοτε με τη βοήθειά σας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι η Γραφή, μιλώντας για τη δημιουργία του ανθρώπου, επικεντρώνεται στο θέμα της εργασίας, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η εντολή προς τον άνθρωπο να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία του Θεού. Αυτό είναι το έργο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει ότι εργασία, έργο δηλαδή, ονομάζεται η των αναγκαίων και συμφερόντων πράξης. Θα κρατήσω αυτή τη φρασούλα, γιατί θέλω να πω ότι μέρημνα της Εκκλησίας είναι να διαφυλάξει την εργασία του ανθρώπου. Θα έλεγα καλύτερα, γιατί το έργο είναι πιο περιεκτικό από αυτό που ονομάζουμε εργασία. Και ακούμε στις ακολουθίες, σε όλες τις ακολουθίες, κυρίως και όμως στη Θεία Λειτουργία, ότι ζητάμε από μία βοήθεια άνωθεν να

0: ή ώστε να επιτελέσουμε αυτό το έργο. Και μάλιστα με την επισήμανση ότι ζητάμε τα καλά και συμφέροντα. Αυτή η λέξη συμφέροντα είναι πολύ χαρακτηριστική. Ζητάμε την ομαλή πορεία της ζωής μας, αλλά προς το συμφέρον. Τι θα μπει προς το συμφέρον? Για τη σωτηρία του ανθρώπου γίνονται. Η εργασία έχει σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Οποιαδήποτε εργασία η οποία αποβλέπει στην παραγωγή έργου και στην αλληλοβοήθεια.
1: Ναι.
0: Όπως παραδείγματος χάρη στη συγκρότηση μιας οικογένειας, ο άντρας και η γυναίκα αλληλοβοηθούνται για να αναπτύξουν να διαφυλάξουν πρώτα και να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Έτσι και στην κοινωνία, είτε σε μικρό κλίμα, τη γειτονιά, την παρέα, τον λαό, το έθνος ολόκληρο, γιατί να μην πω την οικουμένη όλη, ζητάμε τη διαφύλαξη της εργασίας. Πώς το λέει ο ψαλμός χαρακτηριστικά? Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάδας αυτών κοιταστήσονται τα ζώα της νύχτας. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Το ακούμε σε κάθε εσπερινό αυτό το στίχο. Έτσι. Τώρα, στη βίβλο συνδέεται η αργία συνδέεται με τον ιερό ρυθμό της εβδομάδας, την οποία μάλιστα εβδομάδα την κλείνει με μια μέρα αναπαύσεως, διασκεδάσεως και λατρευτικής συνάξεως. Και τα τρία σημειώστετα: ανάπαυση, διασκεδαστική σύναξη. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα, κυρίως τα οικόσιτα ζώα, τα ζώα που εργάζονται για τον άνθρωπο, γιατί μας λέει κάπου αλλού αυτός ο νόμος του Θεού ότι πρέπει και το βόδι, το υποζύγιο, τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης ή να αναπαύσετε ο βού σου και το υποζύγιό σου. Και ή να αναψύξει ο υιός της παιδίσκης σου, εδώ είναι ο δούλος, για να ανακουφιστεί ο υιός της παιδίσκης σου. Η εργασία δεν είναι κάτεργο. Η εργασία είναι άσκηση του ανθρώπου. Καταρχήν ξεκινάει από την ανάγκη, τη φυσική ανάγκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Να φροντίσει για τα αναγκαία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, της ζωής, αλλά και για να μην είναι αργός, να μην είναι αργόσχολος. Η αργοσχολία καταδικάζεται από την Εκκλησία, από τους πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε σε πολλές τέτοιες αναφορές. Αλλά γιατί να πάμε πρώτα στους πατέρες και να πάμε στον ίδιο τον Χριστό, που θυμόσαστε ότι με την παραβολή των ταλάντων αντιμετωπίζει έναν από τους δούλους, τον τελευταίο δούλο, ο οποίος πήρε το ένα τάλαντο, το έκρυψε στη γη και στάζεται, έτσι. Θυμωμένος μάλιστα απέναντι στο Θεό. Και του απαντάει ο Χριστός όταν γίνεται η σύνοψη πια των πράξεων αυτών των δούλων που πήραν τα τάλαντα, του απαντάει και τον χαρακτηρίζει πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Γιατί στην αργία ενυπάρχει η πονηρία. Μια πονηρία που θεμελιώθηκε από τον πατέρα του ψεύδους, τον αρχαίο Όφη, τον διάβολο, και που επηρεάζει τους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό θα το παραλάβει ο Απόστολος Παύλος μετά και θα πει στους Ρωμαίους ότι δεν πρέπει να είσαστε αλλά να είσαστε ζέοντες. Και μάλιστα θα προσθέσει ότι η δουλειά σας να αναφέρεται στον Κύριο. Η δουλειά σας δηλαδή να αναφέρεται στο περιεχόμενο και στο νόημα που έχει η ίδια η δημιουργία του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι κάποιες γενικές τοποθετήσεις, έτσι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυρόπουλη, ήθελα να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ στο δεύτερο, αναφέρει στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μέχρι την έκτη μέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη μέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα στο πρωτότυπο κείμενο, έτσι στη μετάφραση. Κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού ον επίησε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο με τη βοήθειά σας.
0: Ναι, να υπογραμμίσουμε όμως ότι αυτό το χωρίο έχει σχέση με την αρχική δημιουργία του κόσμου.
1: Ναι.
0: Την ημέρα, στο τέλος της έκτης ημέρας δημιουργείται ο άνθρωπος. Όλη η δημιουργία γίνεται για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και αν μου επιτρέπετε να ορίσω λίγο, ο άνθρωπος ορίζεται ως σχέση έχων με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, για το Χριστό έγινε ο άνθρωπος. Αλλά πριν γίνει ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει η δημιουργία. Τέλειωσε η δημιουργία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μια μέρα αναπαύσεως για να θεμελιωθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό είναι η μέρα της αναπαύσεως. Πλέον, εφόσον τέλειωσε η δημιουργία, ξέρουμε γιατί, για ποιο σκοπό έγινε ο κόσμος, για ποιο σκοπό έγινε ο άνθρωπος. Τώρα μπορούμε να σπουδάσουμε μέσα σε αυτή την ανάπαυση, την ιερή ανάπαυση. Μην την ξεχνάμε αυτό το χαρακτηρισμό. Μπορούμε να σπουδάσουμε τη σχέση μας με το Θεό.
1: Mm-hmm.
0: Ο ίδιος ο Χριστός εξάλλου όταν έρχεται μετά την ενανθρώπισή του θα πει ότι ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Δεν σταμάτησε να εργάζεται ο Θεός μέσα στη δημιουργία του. Μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει. Αλλά είναι πλέον το κυβερνητικό του έργο. Δηλαδή κυβερνάει τον κόσμο πλέον που έπλασε. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρωτολογία, στην πρωτολογική δηλαδή επισήμαση της ημέρας της αναπαύσεως και στην εσχατολογία που είναι η συνέχεια της δημιουργίας μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της Βασιλείας του Θεού. Και όμως σημασία ιδιαίτερη, κύριε Σφυρόπουλε, είναι το ιερό περιεχόμενο της αναπαύσεως. Η ανάπαυση ναι μεν είναι για την ανάπαυση του σώματος, του σωματικού κόπου, της σωματικής κούρασης. Ναι μεν είναι για τη διασκέδαση του ανθρώπου, την καλώς εννοούμενη διασκέδαση. Mm-hmm. Αλλά κατά βάση η ανάπαυση έχει ως στοιχείο τη σπουδή της σχέσης με το πρόσωπο του Θεού.
1: Mm-hmm.
0: Σας θυμίζω ότι εκ πρώτης όψεως αντιλαμβανόμαστε τον μοναχισμό, τους μοναχούς, τους πρώτους αν θέλετε ασκητές των τριών πρώτων αιώνων ως αργούς, ότι δεν κάνουν τίποτα. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν δεν έχουν να συντηρήσουν μια οικογένεια ή τον εαυτό τους αν θέλετε,
1: ναι,
0: πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ένα εργόχειρο.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να απασχολείται ο άνθρωπος με τα προϊόντα της δημιουργίας και έχουμε στο γεροντικό πολλές τέτοιες ιστορίες από τον Άγιο Αντώνιο ξεκινώντας, για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσω της εργασίας του να φτάσει σε μια ισορροπία. Η αργία είναι εκ του πονηρού. Βέβαια υπάρχουν και τα παθολογικά αίτια, όπως είναι η οκνηρία, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε ένας άνθρωπος δεν έχει καμιά διάθεση να δουλέψει. Αλλά αυτό είναι παθολογικό αίτιο και είναι η εξαίρεση, δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να δημιουργούμε. Τώρα το ερώτημα είναι να δημιουργούμε. Γιατί, είπαμε, για τις ανάγκες, τις σωματικές ανάγκες, τις ανάγκες της ζωής, τις πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου, ναι. Αλλά για δείτε αυτή η εκτροπή, η οποία εκτροπή παρουσιάζεται σε όλες τις παραδόσεις. Έχω τώρα στο νου μου παραδείγματος χάρη τον αρχαιοελληνικό μύθο με τον Άρκισο, ο οποίος καθόταν πάνω από μία λίμνη και θαύμαζε τον εαυτό του. Έτσι. Τέτοιες ιστορίες έχουμε άπειρες στις παραδόσεις, τις διάφορες, τις θρησκευτικές, τις πολιτιστικές κλπ. Το να μην κάνω τίποτα είναι θανάσιμο. Πώς το λέει η Αποκάλυψη στην 7η επιστολή που στέλνει? Είδα τα έργα σου και είδα ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε σε θερμός. Επειδή είσαι χλιαρός, να τη αργία, το να κάνω τίποτα, το να είμαι ένα τίποτα, επειδή είσαι χλιαρός πρόκειται να σε ξεράσω, λέει ο Χριστός μέσω του Ιωάννη στον επίσκοπο αυτόν.
1: Εδώ ίσως αυτό έχει να κάνει με αυτή την εγρήγορση που λέει και ο ίδιος Χριστός και ο Απόστολος Παύλος, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Στη δεύτερη μάλιστα προς Θεσσαλονικής επιστολή έχουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο και μία θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος, περιγραφή του επεισοδίου και μία θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος. Κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη οι μαθητές του όταν ήταν στην Κόρινθο και του είπαν αυτοί επάνω στη Θεσσαλονίκη σταματήσανε να εργάζονται, δεν κάνουν τίποτα, φορούν άσπρες στολές και περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, σας παραγγέλνω, εάν κανείς δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί, και μάλιστα το εξηγεί πολύ καλά, λέγοντας γιατί ακούω ότι ασχολείστε περί το έργον και όχι επί του έργου.
1: Το περί το έργον τι σημαίνει και το επί το έργον?
0: Δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση. Ασχολούμαστε για το τίποτα. Όχι για να κάνουμε κάτι. Έχω γράψει μία προτασούρα που θέλω να τη διαβάσω. Προέρχεται από αυτό το βιβλίο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, «Κολεκτάνεα», και λέει, ήδη που την καταθέτει, αυτό είναι το βιβλίο, είναι κατάθεση σκέψεων. Αφήνω τα άλλα. Πολλοί από εμάς θα φροντίζαμε τουλάχιστον την απόσβεση, να το πω έτσι, της ζωής που μας δόθηκε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Τρομερό. Πώς θα σταθούμε αύριο μαζί με τον Μπαρμπαγιανιό του Παπαδιαμάντη ενώπιον του Κρητού, του παλαιού μερών του Τρισαγίου. Δίχως έργο κανένα, μικρό ή μεγάλο δεν πειράζει, έργο να είναι. Δεν γίνεται καμιά απόσβεση της ζωής που μας δόθηκε να ζήσουμε. Αυτό πάει να πει απόσβεση της ζωής, ένα παραμικρό έργο οποιοδήποτε, είτε βιοπάλης έργο, είτε στοχασμού, ή και τέχνης έργο. Εδώ βάζει τα όρια της αποστολής του ανθρώπου, της οδηπορίας του ανθρώπου, του στόχου του ανθρώπου, και αυτά τα όρια έχουν να κάνουν με την ίσπραξη της δημιουργίας ως δημιουργίας του Θεού και αναγωγής αυτής της δημιουργίας στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στην πρώτη εντολή δεν μιλάει μόνο για να εργαζόμαστε μέσα στη δημιουργία, εργάζεστε, αλλά και να τη φυλάμε τη δημιουργία, που όπως ξέρετε είναι το μεγάλο της οικολογίας, έτσι, της οικολογικής κρίσεως. Αντί να έχουμε τη γη ως μάνα μας από την οποία προερχόμαστε και στην οποία επιστρέφουμε, εμείς την έχουμε ως αντίκειμενο, δηλαδή απέναντί μας να υπάρχει, για να την εκμεταλλευόμαστε. Έτσι. Ναι. Θέλω να πω και να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα, ότι στο βάθος είτε το ανάποδο έργο, να εργάζομαι χωρίς να εργάζομαι πραγματικά, χωρίς σκοπό, χωρίς περιεχόμενο, έτσι, να απασχολούμαι απλώς εργάζομαι, έχει από πίσω του πολλές φορές αυτό που η Καινή Διαθήκη μέσω του Χριστού το καταγγέλει, την απληστία. Θυμόσαστε τι λέει ο άφρον πλούσιος που εφόρησε η γη του και έκτισε αποθήκες και τις γέμισε. Ποιο είναι το συμπέρασμά του? Έχεις πολλά αγαθά, φάε, πιέ, εφραίνω. Σταμάτα να εργάζεσαι. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτός ο μεγάλος σταθμός, ο τραγικός του θανάτου. Έτσι.
1: Ήθελα να σας... Ναι. Ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω. Επίσης,
0: ναι, να θυμίσω ότι αν έχουμε... είμαστε προσεκτικοί σε μια κηδεία, θα ακούσουμε εκεί στα ιδιόμελα του Δαμασκηνού ακριβώς αυτό το στοιχείο της αξιολόγησης της εργασίας. Η αξιολόγηση της εργασίας πρέπει να έχει στόχο. Πολλές φορές ακόμα και η πολλή εργασία μοιάζει με αργία. Ναι, με αυτό που είπαμε, τεμπελιά.
1: Ναι. Επειδή όμως αναφερθήκατε μεταξύ άλλων προηγουμένως, τονίζοντας ότι το ιερό περιεχόμενο της ανάπαυσης είναι η σπουδή ουσιαστικά της σχέσης με το πρόσωπο του Θεού, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό πώς το βλέπουμε, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, κύριε Μαυροπούλη.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Όχι μόνο για την αργία, ως ανάπαυση την αργία, αλλά και για την εργασία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν αναγωγή, δηλαδή αναφορά στη δημιουργία του Θεού. Οποιαδήποτε εργασία, ευτελή ή δοξαστική εργασία ή στοχαστική εργασία ή η εργασία τέχνης, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε εργασία πρέπει να ανάγεται, να έχει ένα σκοπό. Δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα και να μιλήσουμε για τη μεγάλη συμβολή του Φώτη του Κόντογλου όταν έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή στο έργο του, πηγαίνοντας και βλέποντας τι συμβαίνει στο Άγιον Όρος. Κατάλαβε ότι η τέχνη, η ίδια η τέχνη, πρέπει να συνομιλεί με τον άλλον. Πρέπει να συνομιλεί με τους ανθρώπους και όχι να είναι μια κατάθεση ατομικής άποψης που κάνω ό,τι θέλω. Τάχατες ζωγραφίζω ρεαλισμού, ρεαλιστικά, ή τάχατες αυτό που μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Αυτός ο διάλογος της εργασίας. Θυμόσαστε με το Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος ζήτησε από το Θεό στην προσευχή του να του γνωρίσει έναν Άγιο άνθρωπο. Και ο Θεός τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια να συναντήσει έναν τσαγκάρι και να μάθει από τον τσαγκάρι τι σημαίνει αγιότητα. Γιατί τη δουλειά που έκανε, την έκανε εν αναφορά προς τους πελάτες του. Εν αναφορά δηλαδή προς τους ανθρώπους. Και από αυτά που εισέπρατε, κράταγε κάτι για τα βιωτικά, για τις βιωτικές του ανάγκες, έδινε ένα μέρος στους φτωχούς, έδινε ένα μέρος και στην εκκλησιαστική. Έτσι. Χωρίς να το διατυμπανίζει, ταπεινά κλπ. Αυτό είναι που ζητάμε στη ζωή μας. Η εργασία μας να έχει αναγωγή και αναφορά. Είναι βαριά η κουβέντα που θα πω τώρα. Αναγωγή και αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι.
1: Επειδή μιλάμε θεολογικά έτσι και εκκλησιαστικά, Τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά εδώ και την ίδια τη λατρεία της Εκκλησίας, την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αν συνδέεται, επειδή αναφερθήκατε στον ιερό ρυθμό της εβδομάδας, που αυτό έτσι έρχεται η αργία εκεί να δώσει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό νόημα.
0: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας, θα δούμε ότι από την αρχή που ιδρύεται η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής, εκείνη την ένδοξη ημέρα, η Εκκλησία φροντίζει ώστε τα μέλη της, τουλάχιστον αυτό φροντίζει, για τα μέλη της φροντίζει, να έχουν μια ισορροπημένη ζωή. Και βάζει τις εορτές, την αργία της Κυριακής, γιατί η αργία του Σαββάτου έχει μετακινηθεί στην αργία της Κυριακής, με κέντρο τη Θεία Λειτουργία, η Κυριακή αργία νοηματοδοτείται από τη Θεία Λειτουργία. Έτσι, και η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τραπέζι πανηγυρικό που έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να ψηλαφίσουμε τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη, έτσι, αλλά αναμενόμενη επίσης. Γι' αυτό και στην Αγία Αναφορά γίνεται μνήμα της Δευτέρας Παρουσίας ως εμπειρίας, έτσι,
1: ναι.
0: Με μνημένη της Δευτέρας Παρουσίας, έτσι. Λοιπόν, επομένως η αργία, η οποία έχει νόμα από την αρχή με την ανάπαυση του ανθρώπου, αν θέλετε με εκείνες τις στιγμές της αναζήτησης του νοήματος, της περισυλλογής του ανθρώπου, είναι μια σπουδή της σχέσης μας με το Θεό, με τον Χριστό καταρχήν, γιατί αυτόν γνωρίζουμε από τη θεότητα επειδή έγινε άνθρωπος, αλλά με τη θεότητα όλη. Με τον Πατέρα, με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Είναι αλήθεια ότι η συνήθεια, μεγάλος εχθρός η συνήθεια, μας έχει απομακρύνει από τη σπουδή αυτού του περιεχομένου και αυτού του νοήματος, και πολλές φορές η Κυριακή είναι στην Εκκλησία και μετά τρέχα γύρευε με τις διασκεδάσεις μας και με τα πανηγύρια μας κλπ. Τα πανηγύρια παλιότερα, ξέρετε, είχαν άμεση σχέση με τη λατρεία. Γι' αυτό γινόντουσαν στην αυλή των εκκλησιών. Έτσι. Σήμερα τα πανηγύρια, πώς το λέει ο λαός, έχει βρει μια ωραία έκφραση και μιλάει για έμπορο πανηγύρις. Τα πανηγύρια έγιναν σουλατσάρουμε στους πάγκους των... που στείνονται γύρω από τις εκκλησίες και να κάνουμε αλυσβερίσει.
1: Το πανηγύρι, επειδή αναφερθήκατε στα πανηγύρια, κύριε Μαυρόπουλε, συνδέεται κάπως με αυτή την ανάπαυση, ίσως με αυτή την...
0: Ασφαλώς, ασφαλώς συνδέεται.
1: Ναι.
0: Είναι μέρος της αναπαύσεως το πανηγύρι. Γιατί ο άνθρωπος θέλει τη χαρά. Θέλει την ανακούφιση. Υπάρχουν κείμενα, μέσα εκκλησιαστικά κείμενα που μιλάνε για απόλαυση, έτσι. Είναι η χαρά. Μια τέτοια χαρά, πραγματικά κατά Θεόν χαρά, εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω όλοι όσοι πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος, την έχουμε γνωρίσει στα πανηγύρια των μονών του Αγίου Όρους, όπου όλα τα καλογέρια, όλοι οι καλογέρια, ενήλικες και νέες ηλικίας και υπερήλικες, γίνονται παιδιά. Παίζουνε, αλλά παίζουνε με όρους σχέσεις με το Θεό. Δεν παίζουνε στο πουθενά.
1: Παίζουνε με ένα σκοπό, και ένα στόχο, έτσι, υπάρχει ένα στόχος.
0: Ο στόχος είναι να μην διακοπεί η σχέση με το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά παίζουν, είναι χαρούμενοι, είναι σαν μικρά παιδιά παίζουν. Είναι φοβερό αυτό που ζει στα πανηγύρια των ιερών μονών. Εγώ έχω υπόψη μου τώρα τα πανηγύρια μονών του Αγίου Όρους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ίσως κάνοντάς σας και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μαυρόπουλε, αν υπάρχει ανάγκη ισορροπίας εδώ μεταξύ εργασίας και ανάπαυσης, κατάπαυσης των εργασιών.
0: Μην το συζητάτε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. η απουσία αυτής της ισορροπίας, νομίζω. Η οποία γίνεται, όπως είπα, το είπα ήδη, επειδή τα συνηθίσαμε αυτά και δεν του δίνουμε σημασία, χάνουμε το νόημα των πράξεών μας, δυστυχώς. Αυτό που είπα, το παράδειγμα της Κυριακής, πάω το πρωί στη Θεία Λειτουργία, τέλειωσα με το καθήκον αυτό, άντε τώρα να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να παίξουμε, να κάνουμε τις αταξίες μας κλπ. Χωρίς μνήμη αυτού που ζήσαμε το πρωί αυτής της ημέρας. Χωρίς μνήμη. Έστω μια μικρή μνήμη, να ξέρουμε ότι πρόκειται για ημέρα αφιερωμένη στη σπουδή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην έννοια της αργίας, και όταν εδώ μιλάμε για αργία, τουλάχιστον σήμερα για την εκπομπή, εννοούμε την ανάπαυση, την ξεκούραση, το να μην εργαζόμαστε, το να μην δουλεύουμε δηλαδή. Και τι σημαίνει αυτή η ξεκούραση για τους ανθρώπους, για τις ανθρώπινες κοινωνίες πια στην εποχή μας, στις σύγχρονες κοινωνίες. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νίκο Δεναξά, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε Δεναξά?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ξεκινώντας, θίγοντας κάποια ακροθυγώς βεβαίως, θα τα συζητήσουμε και κατά την διάρκεια της συζήτησής μας, κάποια ζητήματα έτσι αυτού του μεγάλου θέματος.
1: Ναι, ήδη κάνατε μια ευσύνοπτη αναφορά έτσι στο εισαγωγικό σας, ότι πρέπει να γίνει και αυτή η διευκρίνηση ότι δεν μιλούμε για την αργία κατά το αρχαίο αργία μήτερ πάσης κακίας, έτσι. Αλλά μιλούμε για την ξεκούραση, για την πάυση των εργασιών, για την αποχή, ίσως και την επιβεβλημένη λόγω και του φόρτου της εργασίας, από τον κάματο της καθημερινότητας. Σήμερα υπάρχει και αυτός ο σύγχρονος όρος, όπως είπα ήδη, ο φόρτος της εργασίας, και ίσως και στο πεδίο και της κοινωνιογλωσσολογίας, ξέρετε, βλέπουμε αυτή την διαφορά και την αλλαγή στους όρους και σε κάποιες λέξεις. Η αργία δηλαδή, έτσι όπως την εννοούμε και έτσι όπως θα τη συζητήσουμε, είναι στην ουσία μια ηθελημένη κατάσταση ή και επιβεβλημένη από τις συνθήκες και της σύγχρονης ζωής, αλλά συνολικά μια προσπάθεια ο άνθρωπος να αποκτήσει χώρο σε αυτό που λέμε ελεύθερο χρόνο. Και σίγουρα ίσως να έχει παρεξηγηθεί και στις μέρες μας, γι' αυτό είναι αναγκαία και αυτή η πρώτη έτσι διευκρινιστική εισαγωγή, γιατί μπορεί να εύκολα, όπως είπα και στην αρχή, να συνδεθεί και με την τεμπελιά ή και την παθητικότητα. Η ξεκούραση είναι μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις στην ουσία για την ισορροπία και για αυτό που λέμε ποιότητα ζωής, έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο κάματος, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την προσπάθεια να βρεθούμε έστω και λίγες στιγμές μακριά από αυτή την κατάσταση, η έντονη δηλαδή σε σωματική αλλά και πνευματική κόπος και κούραση, δεν προέρχεται μόνο από τις ώρες που μπορεί να περνάμε στην δουλειά, στο γραφείο, στο εργοστάσιο. Έχει να κάνει και μια σειρά από άλλους παράγοντες, τους οποίους θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τους σχολιάσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφερόμαστε λίγο με τη βοήθειά σας και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εξέλιξη των κοινωνιών. Και θέλαμε να δούμε και αυτό το θέμα σήμερα και μέσα από αυτήν την κοινωνική εξέλιξη. Δηλαδή, ίσως και τι νόημα μπορεί να αποκτά μέσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αυτό και τι αξία, έτσι, αυτή ναι. Η έννοια της ξεκούρασης και της ανάπαυσης.
1: Ναι. Σίγουρα αυτό το στοιχείο της ανάγκης, γιατί μιλάμε για μια ανθρώπινη ανάγκη, να αποστάσει ο άνθρωπος από την καθημερινότητά του, γιατί από την ώρα που συστηματοποιήθηκε το πεδίο της οικονομίας, της οικονομικής δραστηριότητας, και υπήρχε εμπόριο, υπήρχαν συναλλαγές, υπήρχαν δηλαδή οργανωμένες κοινότητες και κοινωνίες οι οποίες βασίζονταν, στήριζαν την ανάπτυξή τους πάνω στα συγκεκριμένα μεγέθη, στα οικονομικά μεγέθη, δημιουργήθηκε και μια τέτοια ανάγκη έτσι κι αλλιώς, αλλά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τις πρωτόγονες κοινωνίες. Δηλαδή ο άνθρωπος σίγουρα κουράζεται, είναι ένα όν το οποίο δεν είναι ρυθμισμένο να αντέχει 24 ώρες το 24ωρο, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχει συγκεκριμένες αντοχές και σίγουρα από τις πρωτόγονες κοινότητες μπορούμε να βρούμε ακόμη και πολύτιμα ανθρωπολογικά στοιχεία τα οποία βεβαιώνουν τον λόγο μας θα αληθεί, ότι τέλος πάντων υπήρχε και μια στιγμή μέσα στην καθημερινότητα και εκείνων των κοινοτήτων για τους ανθρώπους, όπου τέλος πάντων δεν έκαναν κάτι άλλο πέρα από το να ξεκουράζονται. Αυτό συστηματοποιείται σίγουρα πολύ πιο έντονα στην πρώιμη φάση της πρώτης βιοτεχνολογικής επανάστασης. Είναι η φάση, κύριε Σπυρόπουλε, που έχουμε μια προσπάθεια να διεκδικηθεί το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, όπως λέγαμε και πριν, καθώς υπήρχε μια αντίληψη σχεδόν, αν μου επιτρέπετε, και απάνθρωπη, ένα σχεδόν απάνθρωπο αυτονόητο, ότι η εργατική δύναμη μπορεί να διατίθεται σχεδόν ανεξάντλητα. Αυτό δεν είναι ούτε λογικό, ούτε και σωστό να συμβαίνει. Και μάλιστα σε εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει και το περιβόητο δικαίωμα στην τεμπελιά, ο Πόλα Φάργκο, γαμπρός του γνωστού Κάρλ Μάρξ, το οποίο αποτύπωνε ίσως με ένα σκοπτικό τρόπο αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα. Ήθελε να σοκάρει σε τελική ανάλυση τότε και ο Λαφάργκ τις κοινωνίες και τους ανθρώπους, για να μπορέσει να δώσει ένα πλαίσιο και μια προοπτική σε κάτι το οποίο, ξαναλέω, δεν ήταν αυτονόητο. Αυτονόητο ήταν ότι ο εργάτης θα μπορέσει ή θα πρέπει να δουλεύει και 18 και 20 ώρες το 24ωρο. Και τότε σιγά σιγά βλέπουμε την προσπάθεια και την οργανωμένη προσπάθεια από τους εργαζομένους να διεκδικήσουν τα λεγόμενα τρία οχτάρια. Έτσι. 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, ορίστε λοιπόν η αργία, η επιβεβλημένη αργία, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί ένα μέτρο ποιότητας ζωής, και 8 ώρες ύπνος. Δηλαδή η ανάπαυση, προσέξτε τώρα, από την εποχή ακόμη της πρώτης πρωτομαγιάς στο Σικάγο του 1886, δείχνει ότι δεν συγχωνεύεται το οχτάωρο της ανάπαυσης. Υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο οχτάωρο της ανάπαυσης και το οχτάωρο του ύπνου. Το οχτάωρο της ανάπαυσης είναι ποιοτικός χρόνος, για παράδειγμα, με την οικογένεια. Ποιοτικός χρόνος για τον εαυτό σου, να αναπτύξεις κάποια δραστηριότητα έξω από τη δουλειά σου, η οποία θα σε εκφράζει, θα σε γεμίσει, κάποιο χόμπι, κάποιος περίπατος, διασκέδαση. Χρόνος δηλαδή ποιοτικός για να μπορέσεις να νιώσεις άνθρωπος, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι μάλλον απάνθρωπο να θεωρούμε αυτονόητο ότι ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει και παραπάνω από τις 8 ώρες, και σε εκείνη την πρώιμη φάση σίγουρα ήταν αυτονόητο για εκείνους που κρατούσαν τότε τα μέσα παραγωγής, να το πούμε έτσι στενά, ότι ο εργαζόμενος οφείλει να εργάζεται και παραπάνω από 8 ώρες.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, κύριε Δυναξαμόλης, ότι διαχωρίζεται το 8ωρο της ανάπαυσης, έτσι, από το οκτάωρο του ύπνου. Οπότε εδώ στο οκτάωρο αυτό της ανάπαυσης, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να υποθέσει, ας πούμε, ότι έλαβαν υπόψη τους τότε ότι οι ηθήνοντες, αυτοί που αποφάσισαν, ότι ανάπαυση είναι και ο χρόνος με την οικογένειά μου, ο χρόνος που έχω για να ίσως να σπαταλήσω, έτσι, με την καλή έννοια εδώ της σπατάλης, για κάτι που πέρα από την εργασία μου, δηλαδή, έτσι, πέρα από τον ύπνο, ας πούμε, που και αυτός βεβαίως είναι απαραίτητος και πάρα πολύ σημαντικός για τον άνθρωπο, είναι σαν να δόθηκε θα έλεγε κανείς, μια περαιτέρω εδώ αναβάθμιση του όρου ανάπαυση και κατάπαυση από την εργασία μου και ξεκούραση από την εργασία μου.
1: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί η έννοια της αργίας, την οποία αναφερόμαστε έτσι κι αλλιώς, στη ζωή του ανθρώπου διαχρονικά όμως, όχι μόνο από το στάδιο που φτάσαμε. Όπως σας είπα, και στην πρωτόγονη εποχή σίγουρα υπήρχαν τέτοιες ανάγκες στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, γιατί ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν είναι ρυθμισμένος, δεν είναι ένα ρομπότ, άψυχο. Και δανείζομαι και μια κουβέντα του γνωστού στους θεολογικούς κύκλους τουλάχιστον, του Νικολάη Μπερδιάεφ, ο οποίος έλεγε για την εργασία, στη συνάφεια όμως της αργίας, έτσι, γιατί το ένα προϋποθέτει το άλλο, ότι η εργασία δεν είναι απλά ή δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται μόνο ως υλικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου και η αργία υπαγορεύεται ή είναι ένα μέγεθος το οποίο σίγουρα έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και είναι και επιβεβλημένη για να μπορέσει, ξαναλέω, να εξασφαλιστεί όχι μόνο πια η ποιότητα της ζωής, αλλά και η κοινωνική συνοχή, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί εάν υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες εντάσεις στο πεδίο αυτό της εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν πλέον των δυνατοτήτων τους και των δυνάμεών τους, των βιολογικών, είναι μια βιολογική ανάγκη. Σε τελική ανάλυση, οι κοινωνίες, αυτό που επισημάνατε είναι σημαντικό, οι κοινωνίες τότε, θα μου πείτε κάπως αργά, αλλά τα πράγματα τότε συστηματοποιήθηκαν ή εκβιομηχανίστηκε η παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε και τα εργατικά χέρια να θεωρούνται κάπως πιο ρυθμιστικά και όχι τόσο τοποθετημένα μέσα στη γραμμή της παραγωγής. Και συνειδητοποίησαν τότε λοιπόν ότι ένας εξαντλημένος εργάτης, ένας εξαθλειωμένος εργάτης, ο οποίος και πλέον του οκτάωρου πρέπει να είναι στο πόστο του, στο τέλος είναι και μη παραγωγικός και επιρρεπεί σε ατυχήματα. Άρα θα πάει πίσω στο τέλος και η παραγωγή, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα η ξεκούραση, η ανάπαυλα, η αργία άρχισε να αντιμετωπίζεται και επιστημονικά, πολύ αργότερα βέβαια, ως ο απαραίτητος χρόνος για να μπορέσει και να διατηρηθεί η εργατική τάξη, αλλά και η παραγωγικότητά της. Δεν μπορείς να εξαντλείς, να το πω απλά και λαϊκά, να ξεζουμίζεις την ανθρώπινη εργασία και να απαιτείς και υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας. Αυτό βέβαια συν το χρόνο, και αν το φτάσουμε μέχρι και στο σήμερα, θα δούμε ότι πια έχουν αλλάξει και οι όροι, καθώς η τεχνολογία και ο παράγοντας αυτός της τεχνολογικής εξέλιξης έχει φέρει πολύ νέα δεδομένα στην υπόθεση και της αργίας, αλλά και του ενός ιδιότυπου ανταγωνισμού ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές πια.
0: Και ήθελα να φτάσουμε σιγά σιγά και στο σήμερα. Κύριε Δεναξά, εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε θίξατε εδώ κάτι νομίζω πολύ σημαντικό, το ρόλο της τεχνολογίας. Τεχνολογία βέβαια είχαμε και παλαιότερα, τεχνολογία δεν μας ήρθε έτσι ξαφνικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως περισσότερο το διαδίκτυο, το ψηφιακό κόσμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και παλαιότερα τεχνολογία, εφαρμογές τεχνολογίας. Έχει δώσει ίσως μια άλλη αξία στη σημασία της ανάπαυσης, της αργίας, με αυτή την έννοια της ανάπαυσης πάντοτε η τεχνολογία, κατά τη γνώμη σας.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε και πιο κοντά σε ένα, θα έλεγε κανείς, ένα μέτρο για τη συζήτηση αυτή, δεδομένου ότι αυτό που εξετάζουμε είναι εάν και κατά πόσο η αργία ως ανάπαυλα, ξαναλέμε, ως ξεκούραση, έχει την ειδική σημασία της, όχι μόνο για να είναι παραγωγικός ένας εργαζόμενος, μην το δούμε τόσο στενά, αλλά συνολικά, ξαναλέω, για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής. Οι εντάσεις πολλές φορές στο κοινωνικό πεδίο έρχονται επειδή δεν υπάρχει ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, αυτό το ποιοτικό οκτάωρο που λέγαμε πιο πριν, δεν υπάρχει ποιοτικός ελεύθερος χρόνος για να μπορέσουν να γνωριστούν, να το πω πολύ απλά, οι οικογένειες μεταξύ τους, τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους. Όταν δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα δουλεύουν σε συνθήκες ιδιαίτερες και δεν έχουν τη δυνατότητα εκ των πραγμάτων λόγω και των απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής να συναντηθούν με την οικογένεια στο σπίτι, mm-hmm. με τα παιδιά τους, με τους φίλους τους, να πάνε μια βόλτα, να έχουν ένα ποιοτικό Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, αλλά δουλεύουν και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη θεολογική και θρησκευτική στο πεδίο των θρησκευτικών πολιτισμών διάσταση, το οποίο ίσως προλάβουμε να θίξουμε. Άρα η τεχνολογία, αν έχετε δίκιο, είναι ένας πάλι διαχρονικός παράγοντας, είναι πάλι μια ανάγκη του ανθρώπου για να μπορέσει να καλυτερεύσει τη ζωή του. Το ζητούμενο είναι όμως σήμερα, εάν χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας ή αν στο τέλος έχει φτάσει η τεχνολογία να ορίζει τη δική μας τη ζωή και τις συνθήκες, τις ειδικές συνθήκες και τις ειδικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητά μας. Απλά για να κλείσω λίγο αυτή την ενότητα, να θυμίσω και στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι πλέον έχει αναπτυχθεί ακόμη και μια, γιατί μιλάγαμε για ελεύθερο χρόνο, mm-hmm. έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου. Μιλάμε σήμερα για ευεξία, έτσι, για wellness, έτσι,
0: ναι.
1: όπως το λένε στην Αγγλική. Αυτό μπορεί να είναι πολλά πράγματα δεδομένης και της εξέλιξης τεχνολογίας. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από κάποιες δεκαετίες ελεύθερο χρόνο χωρίς να βρισκόμαστε κάπου εκτός και του περιβάλλοντος της εργασίας σε κάθε περίπτωση, αλλά και του σπιτιού. Mm-hmm. Να πάμε μια εκδρομή, μια βόλτα. Να βρεθούμε κάπου έξω με φίλους. Σήμερα υπάρχει και αυτό που λέμε οικιακή διασκέδαση, αλλά το διασκέδαση από το ψυχαγωγία, mm-hmm. και αυτό είναι άλλη τάξη το ζήτημα, ας μην το θίξουμε εδώ, αλλά ας το κρατήσουμε στο πλήρωσο μέρος του μυαλού μας. Η διασκέδαση από την ψυχαγωγία έχουν μια μικρή ποιοτική διαφορά που σήμερα με αυτούς τους απόλυτους όρους που διαμορφώνει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογικής βάσης του σύγχρονου καπιταλισμού, να μην κρυβόμαστε, έχει σίγουρα και δεδομένο αντίκτυπο και στην καθημερινότητα του κάθε ενός και της κάθε μιας από εμάς.
0: Αυτή η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου που αναφέρατε, κύριε Δεναξά, κατά πόσο μπορεί να ίσως να νοηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάπαυλας και της ξεκούρασης, δηλαδή πώς μπορούμε να το, δεν ξέρω αν μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Ναι. Η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, με την έννοια πάλι το ότι εντοπίζει ή εντοπίζουν συγκεκριμένες εταιρείες, έτσι, γιατί αυτό βασίζεται πάνω σε κοινωνική έρευνα σίγουρα, η οποία χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα συμφέροντα, έτσι. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κενό στην αγορά το οποίο μπορούμε να καλύψουμε. Ακόμη και αυτό λοιπόν, ο ελεύθερος χρόνος, ο οποίος δεν υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή αν δείτε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και στη Δύση και στην Ανατολή, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν θεσμοθετημένα ή και αν όχι θεσμοθετημένα για να υπάρχουν κάποιοι όροι έτσι στοιχειωδώς εξυπηρέτησης κάποιων αρχών και αξιών, όπως εδώ στην Ευρώπη για παράδειγμα θέλουμε να πιστεύουμε ότι εξυπηρετούνται, στην Ανατολή, στην Ιαπωνία για παράδειγμα αυτό δεν ισχύει. Όταν γνωρίζετε κι εσείς, γνωρίζουμε κι εμείς που μελετάμε τα εμπειρικά δεδομένα, ότι ένας από τους κύριους λόγους, ένας από τους 3-4 λόγους για τους οποίους, από τους οποίους φεύγουν από τη ζωή οι πολίτες της Ιαπωνίας, είναι το λεγόμενο καρόσι. Το καρόσι σημαίνει πεθαίνω κυριολεκτικά στη δουλειά. Άρα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, άρα δεν υπάρχει ούτε καν συζήτηση γύρω από αυτό το δικαίωμα που λέμε στην ανάπαυλα και στην ξεκούραση. Και για σκεφτείτε το κενό της βιομηχανίας αυτής, το κενό που εκμεταλλεύεται και δίνει πεδίο δόξης λαμπρών στην ανάπτυξη διαφόρων ακόμη και εφαρμογών ειδικών ψηφιακών με ειδικούς αλγορίθμους σε αυτό το πεδίο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνο τη χώρα, το βλέπουμε και αλλού. Mm-hmm. Και σήμερα η τεχνολογία έχει αυτή τη δυνατότητα να μεταφέρει την πληροφορία και την πληροφορία και τα δεδομένα. Να υπάρχουν λογισμικά, όπως έχουμε λογισμικά στα έξυπνα τηλέφωνα ή και αλλού για επικοινωνία, για να ανταλλάσσουμε φθηνά μηνύματα ή και δωρεάν μηνύματα ή να επικοινωνούμε δωρεάν. Έτσι υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές συντροφιάς. Mm-hmm. Και ακούγεται και λίγο περίεργο, αλλά όταν για παράδειγμα το ψηφιακό σου σπίτι, το έξυπνο σου σπίτι έχει ρυθμιστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε μπορείς να κατεβάσεις, να κάνεις download δηλαδή, ένα συγκεκριμένο λογισμικό συντροφιά, στο οποίο θα το έχεις δώσει μια μορφή έτσι όπως θέλεις εσύ να ήταν ο σύντροφός σου, τον οποίο όμως δεν έχεις τον ελεύθερο χρόνο να τον προσεγγίσεις. Έναν πραγματικό σύντροφο, έναν πραγματικό φίλο, σύντροφο, συγγενή, έτσι. Mm. Δεν σε περιμένει κανένα στο σπίτι, γιατί δουλεύεις 18 ώρες την ημέρα. Το οποίο λογισμικό σου στέλνει μηνύματα για να έχεις αυτή την ψευδαίσθηση, την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας και της ζεστασιάς κάποιου ο οποίος σε περιμένει στο σπίτι και σε νοιάζεται. Αλλά αυτό, ναι, ξέρετε, πριν, ναι, από κάποια χρόνια θα μας φαινόταν δυστοπικό και ίσως και σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δυστυχώς συμβαίνει. Και εδώ φαίνεται, είναι ένα ίσως πιο έντονο και αιχμηρό παράδειγμα αυτό που δίνω τώρα, αλλά εάν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Σπυρόπουλε, ας δούμε και την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου και πού διαθέτουμε τελικά εμείς, εδώ στην Ελλάδα σε τελική ανάλυση, για να μην πάμε ευρύτερα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού, πού διαθέτουμε εμείς τον ελεύθερό μας χρόνο, έχουμε σκεφτεί ποτέ? Δηλαδή το πολύτιμο αυτό στοιχείο, το οποίο όπως είπαμε εξασφαλίζει, μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη, όταν έρχεται ως ανάγκη η οποία εμπεδώνεται σε αυτό το πεδίο της απόστασης και της ανάπαυλας και της πραγματικής ποιοτικής δημιουργικής ξεκούρασης από την καθημερινότητα και το άλγος και το άγχος της εργασίας.
0: Από την κόπωση και το γκάματο, όπως λέγαμε προηγουμένως.
1: Από την κόπωση και το γκάματο. Πού διαθέτουμε εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε αναρωτηθεί, πού διαθέτουμε τον ελεύθερό μας χρόνο? Προς τον άλλον, προς την οικογένειά μας, προς τους φίλους μας ή προς κάτι το απρόσωπο, κάνοντας την άκρη όλους αυτούς, δηλαδή κάνοντας την άκρη την πραγματική επαφή, την πραγματική σχέση, έχοντας αλληλεπίδραση μόνο με τους εαυτούς μας ή και με τους ανθρώπους με τους οποίους θα έπρεπε να έρθουμε πραγματικά σε διαζώσει, σε επαφή, αλλά εξ αποστάσεως. Προτιμάμε δηλαδή την απόσταση και τη διαμεσολάβηση από το να έρθουμε πραγματικά σε σχέση και επαφή με τον άλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον και το ποιοτικό στοιχείο που διαμορφώνει την ανάπαυλα στο τώρα, στο σήμερα.
0: Ναι, και την έννοια της ξεκούρασης, όπως είπαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ερώτημα, με αυτό νομίζω το ερώτημα που θέσατε, νομίζω ο καθένας από εμάς θα μπορούσε μόνος του να δώσει μία απάντηση ή κάποιες απαντήσεις. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Δεναξά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στην διάθεσή μας. Νομίζω πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν όταν κανείς συζητά αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ μεγάλα, ανεξάντλητα πραγματικά, και πάρα πολλές ώρες μπορεί κανείς να τα συζητά.
1: Πάντως θα είχε αξία, για να κλείσουμε, αν δεν καταχωρήσουμε.
0: Με μία τελευταία σας φράση.
1: Μία τελευταία φράση, γιατί μιλήσαμε πριν για την... Έκανα λόγο και πριν για το θρησκευτικό υπόβαθρο της αργίας της Κυριακής ή του Σαββάτου, ανάλογα τη θρησκευτική παράδοση που προσεγγίζουμε. Η αργία της Κυριακής, η Κυριακή αργία, ας πούμε, στο χριστιανισμό, θεωρείται απαραβίαστη, αν δει κανείς τα ιερά κείμενα και τα γραπτά μνημεία του θρησκευτικού λόγου. Ήταν σαφές και είναι σαφές το θρησκευτικό και κοινωνικό όριο που σταματούσε, να πούμε, την παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχα το Σάββατο στον Ιουδαϊσμό, έτσι. Η εργασία δηλαδή ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται συνάρτηση κιόλας θρησκευτικών και πολιτιστικών παραγόντων που σέβονται τι? Την ανθρώπινη αξία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και αναγνωρίζουν αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζουν το δικαίωμα σε τελική ανάλυση του κάθε ανθρώπου σε ανάπαυλα, αργία και ξεκούραση.
0: Μάλιστα, κύριε Δυναξά, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά.
0: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εμείς σήμερα αναφερόμαστε στην ανάπαυση, στην ξεκούραση, στην αργία, όσον αφορά έτσι την ζωή μας, την ζωή των ανθρώπων, ποια σημασία, ποια έννοια και ποια αξία ενδεχομένως δίνουμε πια στην ξεκούραση και την ανάπαυση. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας που η τεχνολογία καλώς ή κακώς έχει μπει στη ζωή μας πραγματικά. Ίσως κάποιος ή κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι ορίζει και καθορίζει την καθημερινότητά μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ίδια μας την ζωή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα μας και έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε ή χρονικά έτσι κάπως βλέποντας πώς αλλάζουν οι κοινωνίες και οι συνήθειες των κοινωνιών και βεβαίως με την τεχνολογία που και αυτή επηρεάζει με τον ένα τον άλλο τρόπο, επηρεάζει πάντοτε, ίσως περισσότερο από ποτέ στην εποχή μας.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν σωστό να λέγαμε ότι στην εποχή μας τα πράγματα είναι διαφορετικά έως πάρα πολύ διαφορετικά σε σχέση με τη σχέση μας γενικά με την τεχνολογία, θα έρθουμε και της εργασίας και της σχόλης. Πάντα οι άνθρωποι είχαν τεχνικές, είχαν εργαλεία, είχαν μηχανισμούς, πάντα στη σχέση τους με τη φύση δεν πήγαιναν με γυμνά τα χέρια, είχαν κάποιες υλικότητες, τα σφυριά, τα δρεπάνια κτλ. Πάντα είχε ρυθμούς, είχε χρόνους. Σήμερα όμως νομίζω δεν είναι έτσι. Δηλαδή ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και όλων αυτών την έκρηξη στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες από το κινητό, από τον υπολογιστή, όλοι και τα συναφή, νομίζω έχει κυριολεκτικά μπει σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Δηλαδή κοιμάμαι και ξυπνόμαστε με αυτή, μπαίνουμε στο λεωφορείο και κοιτάμε αυτό αντί να κοιτάμε γύρω μας τους ανθρώπους, δηλαδή η τεχνολογία είναι παντού. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μια εισαγωγή ίσως να λέγαμε το εξής, ότι η σχόλη, η ξεκούραση από την εργασία ήταν κάτι το οποίο θεωρούταν δεδομένο για τα ιερά κείμενα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι ακροάτες και οι ακροατές σας το ξέρουν αυτό. Δηλαδή η αργία του Σαββάτου για κάποιες θρησκείες, η αργία της Κυριακής για μας ήταν μια μέρα στην οποία ούτε άνοιγαν τα καταστήματα, ούτε άνοιγαν οι βιομηχανίες, ήταν μία αργία, δεδομένη αργία. Τώρα και τυπικά να μην δουλεύουμε, έρχεται και μας βρίσκει δουλειά μέσα συνεχώς από αυτές τις πλατφόρμες. Τα email δεν σταματάνε, το ένα δεν σταματάει, το άλλο δεν σταματάει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Επίσης, να πούμε και αυτό εισαγωγικά, ότι κάποτε ήταν και η φύση που καθόριζε με τους ρυθμούς της και τους χρόνους της και αυτή τη σχόλη. Δηλαδή αν ήσουν γεωργός και μεγάλο μέρος της κοινωνίας ήταν γεωργή στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου, τότε ήξερες ότι θα δουλέψεις πιο εντατικά το καλοκαίρι για παράδειγμα, ανάλογα και με την καλλιέργεια, αλλά το χειμώνα θα ξεκουραστείς κιόλα. Δηλαδή η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής. Τώρα δεν είναι έτσι, γιατί τώρα φαίνεται ότι με τεχνολογία έρεται ο χρόνος της φύσης.
0: Ναι, και αλλάζουν ριζικά βεβαίως, έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Είπατε ότι στις παραδοσιακές προφανώς κοινωνίες, γεωργικές, κτηνοτροφικές, η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής. Ήταν κάτι που προφανώς διαμόρφωνε.

0: έτσι, την καθημερινότητα των ανθρώπων. Παρά το γεγονός ότι τότε είχαμε πολύ περισσότερο, έτσι, μεγαλύτερη έμφαση σε εργασίες γεωργικές, κτηνοτροφικές, χειρονακτικές ουσιαστικά εργασίες. Αυτό τι ρόλο έπαιζε για τη ζωή των ανθρώπων, ότι η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής? Νομίζω δεν είναι αμελητία ποσότητα.
1: Βέβαια. Και να πούμε και κάτι, ίσως πάντα πρέπει να ξεκινάμε με αυτό όταν ζητάμε θέματα που σχετίζονται με τις σχέσεις τεχνολογίας και κοινωνίας. Ότι η δικιά μας η εμπειρία με την τεχνολογία, οι κοινωνίες τις οποίες έχουν τεχνολογίες, βιομηχανικές τεχνολογίες, έχουν μια ζωή άντε δύο αιώνων. Mm. Ενώ βιώσιμες κοινωνίες, τη μακρά ιστορική διάρκεια, έχουμε χιλιάδων ετών. Επομένως δεν είναι ότι δεν έχουν υπάρξει κοινωνίες, ναι, χωρίς, ναι, τεχνολογία, και επομένως με άλλους χρόνους. Νομίζω δηλαδή ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας των ανθρωπίνων κοινωνιών ο κανόνας ήταν, πάρτε το παράδειγμα ενός βοσκού, τα πρόβατα κοιμούνται το βράδυ, δεν βοσκούν τη μέρα με το φως της μέρας, κάνουν τον κύκλο τους, βγαίνουν στα χωράφια, γυρνάνε, αρμέγονται και κοιμούνται. Δηλαδή και από εδώ έχουμε μια επιβολή των ορίων της φύσης, του χρόνου της φύσης. Ενώ τώρα, έτσι, για να το αντιπαραβάλλουμε με τους τελευταίους δύο αιώνες και κυρίως με τα πολύ πρόσφατα χρόνια και το παρόν, τώρα ο χρόνος είναι ομοιόμορφος. Δηλαδή αν είσαι μέσα σε ένα διαμέρισμα, αν είσαι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο, και αυτός ο χώρος ειδικά περιβάλλεται από οθόνες με τα ρολόγια τους, είναι αυτά είναι σε αυτοματωμένα, δεν βλέπεις γύρω σου, νύχτωσε, ξημέρωσε, είναι ένας ομοιόμορφος χρόνος. Έχει κρύο, έχει ζέστη. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι διαφορές που λέγαμε σε αυτόν τον χρόνο του ηλεκτρονικού κόσμου. Ας το πούμε των υλικοτήτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Εδώ ο χρόνος είναι ένας ομοιόμορφος χρόνος. Και αυτό αποτυπώνεται και στο πώς αλλάζουν οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις για την εργασία.
0: Τώρα έκανα μια σκέψη, δεν ξέρω αν συνδέεται με το θέμα μας, θα τη μοιραστώ μαζί σας όμως, κύριε καθηγητά, και με τους ακροατές. Από τη στιγμή λοιπόν που η σχόλη, η ανάπαυση, η ξεκούραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες, στις παραδοσιακές κοινωνίες ήταν μέρος του κύκλου της ζωής, ίσως αυτό, πώς να το πω, δεν έκανε τους ανθρώπους να την αποζητούν όπως ενδεχομένως την αποζητούμε σήμερα. Δηλαδή ήταν μέσα στην καθημερινότητά τους, στην φυσιολογική ροή αυτή του χρόνου, τέλος πάντων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήξεραν ότι θα έχουν μια ανάπαυλα κάποια στιγμή, θα σταματήσουν τις εργασίες, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω το είπατε πολύ καλά, ήταν δεδομένο, ναι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, να το πούμε έτσι και με μια άλλη λέξη, το οποίο αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Στο δικό μας κόσμο, θα σας θυμίσω αυτή τη μαγευτική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, «Η μοντέρνη καιρή», στην οποία προσπαθεί να πει ο Τσάρλι Τσάπλιν τι είναι αυτό το καινούριο στις κοινωνίες μας. Ξέρετε, αυτά είναι αργιστουργήματα τώρα, δεν τα βλέπει πολλοί κόσμοι, είναι αργιστούργημα. Και ξεκινάει την εισαγωγή στο θεσμό του εργοστασίου και μετά σε άλλους θεσμούς που συνδέονται με αυτό που είναι το καινούριο, με ένα ρολόι. Mm. Γιατί βάζει το ρολόι? Γιατί εμείς διαπραγματευόμαστε στη βάση μιας συμφωνίας για το χρόνο για τον οποίο θα εργαστούμε. Δηλαδή λέμε θα εργαστούμε 8 ώρες και επί τόσες μέρες, τόσες μέρες το χρόνο κτλ. Για να κρατηθεί αυτή η σύμβαση υπάρχει το ρολόι και συμφωνούμε με αυτό. Ναι. Επομένως από την αφετηρία του η ζωή μας ξεκινάει με μία αντίληψη τέτοιας συζήτησης, διαπραγμάτευσης, αν θέλετε, συμφωνίας για τον χρόνο. Ενώ όπως είπατε πολύ ορθά, στις κοινωνίες τις παραδοσιακές δεν υπάρχει κάποια τέτοια ανησυχία. Ο χρόνος είναι αυτός που θα καθοριστεί από τους ρυθμούς της φύσης, είτε είναι οι ρυθμοί της φύσης γενικότερα, mm-hmm, με τους κύκλους των εποχών και τις αλλαγές στο κλίμα που έρχονται με αυτό, είτε είναι και πολύ άμεσα και από τους... και από την βιολογία των ζώων, των φυτών κτλ. Που σε περιβάλλουν και με τα οποία βρίσκεσαι μαζί. Εκεί δεν έχεις κάτι να αλλάξεις. Να το πούμε και έτσι, είπα το ρήμα, είπα την έννοια, ναι, της διαπραγμάτευσης. Εκεί είναι σταθερά τα πράγματα. Αυτό είναι. Ναι. Είναι δεδομένο ότι όταν θα έρθει το βράδυ θα ξεκουραστείς, να το πούμε και έτσι, από τον γκάματο της μέρας.
0: Ναι. Και αυτό ισχύει και τόσο για τη Γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία. Δηλαδή αυτό που είπατε και οι εναλλαγές των εποχών τα ρυθμίζουν όλα αυτά. Δεν δουλεύει ο άνθρωπος συνέχεια, διαρκώς, ασταμάτητα. Έτσι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περίοδοι μέσα στον χρόνο που δουλεύει περισσότερο. Έτσι αναλόγως με τη συγκομιδή, με το τι πρέπει να κάνει ας πούμε και ποιες εργασίες πρέπει να κάνει, με τη σπορά, με τη συγκομιδή των καρπών και τα λοιπά όταν αναφερόμαστε στη Γεωργία και αντίστοιχα βεβαίως τις αντίστοιχες εργασίες πρέπει να κάνει ένας βοσκός, ένας κτηνοτρόφος.
1: Δεν είναι όπως εμάς που πουλάμε και αγοράζουμε την εργασία μας για συγκεκριμένο χρόνο. Εκεί είναι η μονάδα μέτρησης, αν θέλετε, της συμφωνίας. Δεν είναι ο χρόνος της εργασίας. Εκεί είναι αυτά τα χωράφια έχω, πρέπει να καλλιεργηθούν. Θα δούμε με ποιο σχήμα συνεργασίας και με τους χωριανούς μου, τις χωριανές μου.
0: Ναι.
1: Πρέπει τώρα να γίνει η σπορά, τώρα να γίνει το πότισμα, τώρα να γίνει το άλλο κτλ. Εκεί δεν υπάρχει, ας το πούμε και αυτό, σε αυτή την αντίληψη για το χρόνο και τη σχέση με την εργασία αλλά και την ανάπαυση από την εργασία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μεγαλώσει, θα επεκταθεί. Αυτό είναι το χωράφι. Αυτό είναι το χωράφι, αυτή είναι η σπόρη, αυτό είναι το νερό, αυτές είναι οι εποχές, αυτή είναι η φύση. Ενώ σε εμάς, και αυτή είναι η τρομακτική διαφορά, όταν εγώ μπω σε ένα εργοστάσιο, όπως μπαίνει ο Τσάρλι Τσάπλιν, και εκεί έχει συμφωνήσει ότι θα εργαστεί, τότε ήταν για 10 ώρες, σήμερα είναι για 8 ας πούμε ώρες, έτσι, ναι, αν κρατιέται το ωράριο. Όταν μπαίνεις και δουλεύεις για 8 ώρες, εσύ έχεις συμφωνήσει στις 8 ώρες. Το πόσο εντατικά θα δουλέψεις αυτές τις ώρες εξαρτάται από αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης των μηχανών, του εργοστασίου κτλ. Και το δείχνει και στη ταινία και είναι έτσι μέχρι σήμερα. Μπορεί να γίνεται όλο ένα και πιο εντατική η εργασία σου, ενώ εσύ έχεις συμφωνήσει σε ένα χρόνο. Ενώ τότε στις παραδοσιακές κοινωνίες δεν μπορούμε να πούμε ότι εντατικοποιείται η εργασία ανάλογα με το όλο ένα και περισσότερες μηχανές κτλ. Και να το πω και με ένα σύγχρονο παράδειγμα, αν θέλετε. Όταν καθόμαστε μπροστά στους υπολογιστές μας, θα πω τα πολύ σύγχρονες δουλειές, που όμως με τις οποίες δουλεύουν πάρα πολλές και πάρα πολλοί, και κυρίως οι νέες και οι νέοι άνθρωποι, αλλά και πολλές και πολλοί στην καθημερινότητα της ζωής τους. Όταν κάθεσαι μπροστά σε μια οθόνη και υπάρχει μια πλατφόρμα, ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα, μπορεί ανά τέταρτο ή ανά ώρα να σου έρχεται να συμπληρώνεις τι είναι αυτό που έχεις κάνει. Αυτή είναι η καθημερινή πραγματικότητα πάρα πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Να κλικάρεις και να λες έκανα αυτό, έκανα το άλλο κτλ.
0: Δηλαδή, ένας έλεγχος δηλαδή, έρχεται, κύριε καθηγητά.
1: Έρχεται επάνω σου ο έλεγχος, ναι. Έλεγχος. Δεν υπάρχει ότι εδώ θα έχεις κενά ή θα έχεις τέτοιο. Ή μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, ωραία, δεν θες να το κάνεις στο συμβατικό χρόνο το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το απομεσήμερο, το απόγευμα, δούλεψε όποτε θέλεις. Αλλά θα έρχεται. Δηλαδή, θα πω ας πούμε το εύκολο τώρα παράδειγμα, σκεφτείτε όσους και όσους εργάζονται και πρέπει να απαντάνε σε email, σε μηνύματα κτλ. Μπορεί να μην χρειάζεται να απαντήσεις το πρωί, αλλά καλύτερα θα έλεγε κάποιος να απαντήσω σε συγκεκριμένο ωράριο για 6, 7, 8 ώρες, αντί να πρέπει να απαντήσω το ισοδύναμο των 12 ώρων και να έχω την ελευθερία να μην απαντήσω πρωί-πρωί. Αυτό νομίζω είναι η εμπειρία πολλών ανθρώπων πλέον. Να το πω πιο σωστά, ίσως ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Ότι σε αυτόν τον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας που είπαμε δεν έχει τους φυσικούς περιορισμούς. Αυτό είναι πρωί, βράδυ, καλοκαίρι, χειμώνας, φθινόπωρο. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχει τους φυσικούς περιορισμούς, ο χρόνος της εργασίας μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή.
0: Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ, κύριε Τίμπα, με το χρόνο της ανάπαυσης πια στην εποχή μας, από τη στιγμή που ο χρόνος τώρα που ζούμε είναι ομοιόμορφος.
1: Ο χρόνος της ανάπαυσης τώρα πλησιάζουμε, πιστεύω, και πως αυτό που θεωρούνταν, δεν θα πω τώρα, στις κοινωνίες τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, εκεί ο χρόνος της... Το καλοκαίρι δεν ήταν χρόνος ανάπαυσης, ήταν το αντίθετο. Αλλά ας πούμε στις δικές μας κοινωνίες, πριν από αυτές τις πολλές ηλεκτρονικές τεχνολογίες που μας έβρισκαν παντού, λέγαμε, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των κοινωνιών έλεγε ότι θα προγραμματίσω, θα πάω διακοπές. Τώρα μπορεί να πας και διακοπές και να μην σταματάνε να έρχονται τα μηνύματα, να έρχονται από όλες τις πλατφόρμες, να έρχονται από εδώ, να έρχονται από εκεί. Δηλαδή, ακόμη και αν δουλεύει στο ίδιο εντατικά, να υπάρχει συνεχώς η πίεση, η υπενθύμηση ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Δεν συζητώ εδώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να απαντήσεις. Δηλαδή, μπορώ εγώ να στείλω ένα μήνυμα το καλοκαίρι στη δουλειά κλειστών λογοθέρους και δεν απαντάω στα email. Το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι, να λέμε την αλήθεια, σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, πολύ λίγοι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί αναμένεται ότι θα απαντήσεις για μια ανάγκη μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή. Παίρνοντα τη δική μου τη δουλειά που την ξέρω καλύτερα, νομίζω ότι γενικά έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, σε βρίσκει δουλειά σε κάθε χρόνο μέσω της τεχνολογίας, σε κάθε στιγμή. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε όχι. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, και τα τηλέφωνα και όλα όσα λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm.
0: Οπότε πάβει να είναι, θα λέγαμε έτσι, αυτονόητη, δεδομένη μάλλον, να το πω ίσως με ένα καλύτερο τρόπο, η ανάπαυση, η κατάπαυση θα λέγαμε από τις εργασίες, η ξεκούραση, η ανάπαυλα κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι για πολύ κόσμο είναι όπως το λέτε πια. Ήταν ένα... Για μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, τώρα να μιλάμε για την Ευρώπη, μην πούμε ότι ο υπόλοιπος πλανήτης ήταν έτσι, ειδικά στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχε εδρεωθεί ότι το ωράριο είναι συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες ημέρες, δεν υπήρχε αυστηρή τήρηση του ωραρίου και στο πλαίσιο της μέρας, υπήρχαν κανόνες για διάλειμμα μέσα στη μέρα, σε πολλές χώρες, τις σκανδιναβικές χώρες και τις κεντρικές και βόρειας Ευρώπης που υπήρχε το κοινωνικό κράτος, υπήρχε και το ότι μέχρι και μια ώρα τη μέρα μπορείς να σταματήσεις το μεσημέρι. Έχω ζήσει και προσωπικά πριν από καμιά δεκαριά, 10-15 χρόνια που ήμουν σε μια σκανδιναβική χώρα, ότι 12 η ώρα σταματούσε, γίναμε για μια ώρα καθόμασταν και μάλιστα ήταν και το κράτος που σου έφερνε και φαγητό. Και σε εκείνη την ώρα δεν μιλούσες ούτε για δουλειά. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Για τον περισσότερο κόσμο και δεν υπάρχουν ούτε στην Ευρώπη πια. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι με την τεχνολογία σε βρίσκει δουλειά συνεχώς.
0: Ή και αν υπάρχει αυτή η ανάπαυλα της μιας ώρας ενδεχομένως, αν πρέπει να δουλεύεις, πώς να το πω, κάπως από το πρωί μέχρι το βράδυ πάρα πολλές ώρες, 16-18 ώρες την ημέρα, και αυτή μία ώρα ίσως κάπως χάνεται. Δεν ξέρω, κύριε Τίμπα, δηλαδή, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν ξέρω.
1: Ναι, και επίσης είναι και χάνεται όπως το λέτε και δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα χτυπήσει το κινητό, δεν θα χτυπήσει κάτι, δεν θα κάνει γκλιν-γκλιν, δεν θα σε βρούνε, δεν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες θα γυρίσεις. Κατακουρασμένη. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να κοιμηθείς, γιατί έχεις σκοτεινιάσει, έχεις ένα ωράριο μπροστά σου ανάπαυλας, ή στις γιορτές και στις αργίες, κάποια πράγματα ήταν δεδομένα. Δεν λέω δεν ήταν σκληρή η ζωή, αλλά δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή να καταστεί, οποιοδήποτε χρόνος να καταστεί χρόνος εργασιακός. Αυτό με διαφορές βέβαια. Πάντα υπήρχε εργασία και στο σπίτι, δηλαδή στο. Το μαγείρεμα, οι σπιτικές δουλειές και τα λοιπά που επιβάρυναν παραδοσιακά τις γυναίκες. Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για τον αμοιβόμενο εργασιακό χρόνο, ότι για κάποιες δεκαετίες μεταπολεμικά ήταν κάτι που θεωρούταν πιο κατοχυρωμένο. Ήταν δεδομένη η σχόλη, δεδομένη η ξεκούραση. Στις μέρες μας οι άνθρωποι, και θα μιλήσω για την παγκόσμια κοινωνία, δεν θέλω να πω τώρα ότι είναι έτσι μόνο στη δικιά μας κοινωνία, ας είμαστε νομίζω δίκοι. Η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά της εικονικής πραγματικότητας, με τη σύγχυση μεταξύ πραγματικού εικονικού, με πολλές δουλειές να έχουν μια υλική βάση στον πραγματικό κόσμο, αλλά να έχουν και μια προέκταση σε αυτή την εικονική πραγματικότητα, έχουν χαθεί οι κανόνες. Έχουν χαθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες.
0: Επειδή η τεχνολογία όμως διαρκώς εξελίσσεται, έτσι έχουμε καινούργιες μορφές και ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως ακόμα δηλαδή επεκτείνεται αυτή η εικονική πραγματικότητα. Επιδέχεται τέλος πάντων πολλών αλλαγών εξέλιξης. Πώς τα πράγματα ίσως μπορούμε να τα δούμε... Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δούμε κιόλας, να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια. Όχι πολύ μακριά βέβαια, δεν μπορούμε να πάμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ μακριά και να κάνουμε υποθέσεις και προβλέψεις. Και πλέον αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο ή αυτονόητο να θεωρείται από πολλούς ως το ζητούμενο, ίσως αυτό που αναζητούν, αλλά ταυτόχρονα δεν το αναζητούν κιόλας. Από τη στιγμή που οι διακοπές, η ανάπαυλη ανάπαυση μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταβληθεί σε χρόνο εργασίας.
1: Κοιτάξτε, τώρα φύγεται, και σας ευχαριστώ, μια πολύ σημαντική διάσταση του ζητήματος που συζητάμε, ότι γενικά παρουσιάζεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία από πολλούς, προωθείται σαν κάτι που θα αντικαταστήσει την ανάγκη εργασία. Εντάξει, μπορεί να τα λεμορούμαστε, λένε κάποιοι λίγο τώρα, αλλά μην ανησυχείτε, θα καθόμαστε. Mm. Ξέρετε, αυτό είναι ένα ιδεολόγημα την τεχνολογία που υπάρχει όλα αυτά τα 200 χρόνια, πόσα είναι, 200-250, λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω, που υπάρχουν μηχανές που παρουσιάζονται και ως έξυπνες μηχανές, ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μηχανές δεν αντικαταστούν τους ανθρώπους, δεν τους παίρνουν τις δουλειές και δημιουργούν την ανάγκη για επιπλέον εργασία. Ας σας πω εγώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πάρουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάποιος έπρεπε να κάνει μια δουλειά, ας πούμε, με βιβλία, να βρει κάτι, να συγκεντρώσει κάποια δεδομένα, και που έπαιρνε, αυτή ήταν η δουλειά του, ας πούμε, το 8ωρό του, οι ώρες της εβδομάδας, τώρα θα μπορούσε να πεις, α, μα κάνεις το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη και το παίρνεις σε 10 δευτερόλεπτα, επομένως δεν χρειάζεται η δουλειά. Μα όμως δεν είναι έτσι, γιατί όλοι ξέρουν ότι σε 10 δευτερόλεπτα μπορείς να πάρεις αυτή την απάντηση. Και επομένως οι απαιτήσεις είναι να κάνεις χίλιες φορές αυτό το πράγμα και να συνθέσεις. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν είναι ότι αυτό αντικαταστάθηκε από την τεχνολογία και επομένως δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Είναι ότι από τη στιγμή που κάτι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με χρήση τεχνολογίας, τότε απαιτούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, ναι. Ας σας πω τη δουλειά μου. Όταν εγώ κάνω έρευνα, ας πούμε, τώρα στις μέρες δεν μπορώ να πω, θα πω, α, θα μελετήσω την ιστορία του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία. Τώρα είναι δεδομένο ότι θα πρέπει την ίδια στιγμή να ψάξω να βρω και τι γινόταν με το αυτοκίνητο και γινόταν με το αεροπλάνο εκείνη την εποχή και τι γινόταν εδώ. Και... δηλαδή ανοίγει η έρευνα τόσο πολύ, ακριβώς επειδή θεωρείται δεδομένο ότι εγώ δεν μπορώ να πάω με αυτό που θα έβρισκα κάποτε σε κάποιο αρχείο. Ή αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, πάει να φτιάξει να πάρουμε έναν άνθρωπο από το εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων που δουλεύουν με υπολογιστές στις μέρες μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα μοντέλο, ας πούμε, για τον υπολογισμό της κλιματικής αλλαγής. Η δουλειά που απαιτείται γι' αυτό είναι τεράστια. Η δουλειά που απαιτείται για να μπορούμε να παίρνουμε μια απάντηση όταν πατάμε κάτι στο ChatGPT και σε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα. Κάθε φορά δουλεύει, υπάρχει ένας στρατός από πίσω που έχει συγκεντρώσει δεδομένα, τα έχει καθαρίσει, έχει κάνει τους αλγορίθμους κτλ. Δεν θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι υπάρχει ελπίδα ότι με την τεχνολογία θα καθόμαστε, θα έχουμε μεγαλύτερες διακοπές. Η πραγματικότητα είναι ότι η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δηλαδή δεν είναι, έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται από τις ίδιες τις υλικότητες της σύγχρονης τεχνολογίας η ίδια η διάκριση μεταξύ εργασίας και σχόλης, ανάπαυλας, ξεκούρασης, διακοπών κτλ. Είναι και ότι δεν είναι ότι αυτό το πράγμα θα καταλήξει στο ότι κάποια στιγμή να καθόμαστε και να κάνουν τη δουλειά οι μηχανές. Διαρκώς ανανεώνεται η ανάγκη για δεξιοτεχνική εργασία των ανθρώπων.
0: Αυτό το χρόνο, αν θέλετε, του 24ωρου, πώς μπορεί να το επηρεάζει, κύριε Τίμπα? Δηλαδή, το λέω σχηματικά το 24ωρο, αυτό ξέρουμε, έτσι, αυτό έχουμε ορίσει, τις μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, και γενικότητα την καθημερινότητά μας, πώς μπορεί να την διαφοροποιεί. Γιατί όπως είπατε και εσείς, μπορεί να θέλουμε να βασιστούμε στην τεχνολογία και βασιζόμαστε όλο και περισσότερο, θεωρώντας ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει ίσως και περισσότερο χρόνο ελεύθερο, έτσι, για σχόλη, για ανάπαυση, για ξεκούραση. Και απ' την άλλη, τι χρόνο μπορεί να μας αφήνει κιόλας για στοχασμό και αναστοχασμό.
1: Ναι, ναι, και αυτό που λέτε είναι εξαιρετικό. Λέμε, έχω αυτή την έκφραση, ησύχασε η πλάση. Εδώ δεν ησυχάζει η πλάση πια. Δηλαδή, σε 2-3 πλατφόρμες να είσαι, δεν θέλω τώρα να ονομάσω ποιες, θα αρχίζουν τα ντυνγκ-ντυνγκ από φίλους, από γνωστούς, από αγαπημένους, από λιγότερο γνωστούς, λιγότερο αγαπημένους, δεν σταματάνε. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρο να έχεις ένα μηνυματάκι. Και επειδή δεν ξέρεις ποιο είναι σημαντικό, ποιο όχι, να πας να δεις τι γίνεται. Μπορεί να έχεις ένα μήνυμα που θα σχετιστεί με την εργασία. Μπορείς. Δηλαδή, αυτό το ένας χρόνος στον οποίο μπορείς να μένεις απερίσπαστος για να στοχαστείς, για να σκεφτείς, για να ξαναδείς τα πράγματα, ναι, γνωρίζοντας ότι δεν θα χτυπήσει κάτι από μία πλατφόρμα, δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Τώρα, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ειδικά για τις πιο ενεργές οικονομικά ηλικίες, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει για τους εφήβους. Μην πω για τα παιδιά, για τους εφήβους, για τις φοιτήρες, τους φοιτητές, τις μεταφηβικές ηλικίες. Οι άνθρωποι στην ακμή της δουλειάς. Κάτι χτυπάει συνεχώς, κάτι σου ζητάνε συνεχώς, κάτι ζητάς εσύ συνεχώς. Η έννοια του τώρα ήρθε η νύχτα, σταματάμε και ο χρόνος πια είναι ένας χρόνος ηρεμίας, ησυχίας, άντε και ένα λιχτάει, κανένα σκυλί κάπου ή το πρωί, κανένα κόκορας, αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι τεχνολογικοί οι ρυθμοί συνεχώς. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Πάμε ίσως με αυτό που μόλις είπατε, οδηγούμαστε ίσως σε μια... σαν να γινόμαστε κάπως σαν ρομπότ και εμείς όμως σιγά σιγά, σαν να γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο μηχανές και εμείς.
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω αρνητικά, να πω η ουσία του ανθρώπου και τα λοιπά. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι διαβάζουμε τώρα μελέτες, θα σας πω ένα θέμα που τα συζητάνε πολύ, διαβάζουμε μελέτες ότι και η ίδια η έκφραση των ανθρώπων και η ίδια η σκέψη τους και η ίδια η πρόσληψη του κόσμου επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη και από αυτά που χρησιμοποιούμε. Όπως λέγαμε, ο χρόνος, ναι, επηρεάζονται όλα. Εγώ θα σας πω ότι πια συναντάμε πολλούς ανθρώπους, πολλά νέα παιδιά, που έχοντας δουλέψει τώρα 4-5 χρόνια με απαντήσεις που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζονται ότι κάθε έννοια κειμένου, κάθε κείμενο, είναι έτσι, όπως οι απαντήσεις αυτές. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ο αναστοχασμός, η αμφιβολία, η διαφορετική οπτική, αυτό που έχει η ποιητικότητα, η λογοτεχνία, που μπορεί ο ένας στίχος να ανατρέπει τον άλλον. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, θεωρούν το βιβλίο, όπου κάτι για να ολοκληρωθεί χρειάζεται το χρόνο του, χρειάζεται, ας πούμε, τη διάρκεια, το χρόνο που απαιτεί μια ανάγνωση. Την οποία ανάγνωση με τη σειρά της θα την έκανες στις ώρες της σχόλης. Δηλαδή, λες ότι το καλοκαίρι, άντε να το συνδέσουμε πάλι και με αυτό, στην ανάπαυλα από τους μικρούς που έχουν διακοπές μέχρι τους μεγαλύτερους, θα διάβαζαν και 3-4 λογοτεχνικά βιβλία. Αυτά που δεν μπορείς να διαβάσεις το χειμώνα, γιατί αυτή είναι χώρα χρόνος ανάπαυλας. Τώρα και το καλοκαίρι και το χειμώνα μπορεί να κάθεσαι μπροστά σε μια πλατφόρμα και να περνάνε κοντά σου εικόνες, βιντεάκια κτλ. Και συμπαθητικά, ναι, να υποδέχεσαι αυτά από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους. Νομίζω ότι δεν περιγράφω κάτι που είναι μια εμπειρία εξωγήινων. Περιγράφω μια εμπειρία που είναι καθημερινότητα πολλών, ενδεχομένως και της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Και επομένως είναι και διαφορετικές και αντιλήψεις και εδώ του πότε ξεκουράζομαι, τι κάνω όταν ξεκουράζομαι. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να πω, ίσως τώρα να καταφέρω να το πω καλύτερα, είναι ότι δεν είναι μόνο η διαφορά στο πόσος είναι ο χρόνος της σχόλης σε σχέση με τον χρόνο της εργασίας, πόσο φιξαρισμένος, πόσο καθορισμένος είναι. Είναι και μια διαφορά και τι κάνω με αυτόν τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκουράζομαι όντως. Πάω στη θάλασσα και πετάω πετραδάκια μέσα στη θάλασσα, να δω πόσες φορές θα αναπηδήσουν. Ή ανοίγω το κινητό και ξανακοιτάω στο κινητό, ενώ μπροστά μου έχω μια μαγευτική θέα θάλασσας. Επομένως, είναι και το περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο δηλαδή η διάρκεια,
0: ναι,
1: είναι και το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Είναι και το τι κάνουμε στις ώρες της σχόλης. Μήπως ξαφνικά καταλήγουμε να ξαναείμαστε με τα κινητά και με όλα αυτά με τα οποία δουλεύουμε και στις ώρες της δουλειάς.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Τύμπα, κύριε καθηγητά. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Για τις δικές μου ευχές, στις ακροάτρες, του ακροτές σας και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συζητάμε σήμερα για την έννοια της αργίας, της ανάπαυλας δηλαδή, στη ζωή των ανθρώπων, την αξία ενδεχομένως που δίνουμε σε αυτήν την ανάπαυλα, τι μπορεί να σημαίνει για μας, γιατί μπορεί να είναι σημαντική, γιατί μπορεί να μην είναι σημαντική κιόλας, γιατί ίσως στην εποχή μας μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι το να μην εργάζονται, το να ξεκουράζονται ενδεχομένως, το να σταματούν την εργασία τους για έτσι μία μέρα ή για κάποιες ώρες, για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να θεωρείται κιόλας ότι είναι ένας χαμένος χρόνος, είναι ένα κενό, μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα κενό πραγματικά το οποίο δεν αντέχουν. Για να δούμε λοιπόν και τις ψυχολογικές προεκτάσεις του θέματος που συζητάμε σήμερα στην εκπομπή και καλωσορίζουμε την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει, είναι ψυχολόγος και κλινική νευροψυχολόγος. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε εδώ να συζητήσουμε ξεκινώντας με τη βοήθειά σας, αν θα θέλαμε να δούμε αυτό το θέμα από την πλευρά της ψυχολογίας. Εσείς οι ψυχολόγοι πώς το αντιμετωπίζετε ενδεχομένως και ποια είναι τα στοιχεία στα οποία δίνετε μεγαλύτερη έμφαση?
1: Βεβαίως. Να πω καταρχήν ότι είπατε για ανάπαυση και ανάπαυλα. Mm-hmm. Να ξεκινήσω λίγο να πω για την εποχή μας, ότι είναι μια εποχή που δεχόμαστε πάρα πολλά ερεθίσματα από παντού. Είναι οι απαιτήσεις πάρα πολλές. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κόπωση. Mm-hmm. Αρκετή κόπωση, την οποία τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Η κόπωση μπορεί να είναι νοητική, να είναι ψυχική, να είναι συναισθηματική. Mm-hmm. Είναι πολλοί παράγοντες. Εσείς είπατε για την ξεκούραση. Η ξεκούραση, ανεξάρτητα με την κόπωση, είναι απαραίτητη. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι σημαντικό να μην φτάνουμε στα όρια της κόπωσης για να ξεκουραστούμε. Mm-hmm. Αλλά να υπάρχουν στιγμές ανάσας και ανάπαυλας μέσα στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Άκουσα που είπατε ότι μία μέρα ή παραπάνω
0: ή κάποιες ώρες έστω, έτσι.
1: Ναι, ή κάποιες ώρες, ναι. Είναι ανάλογα βέβαια κάποιοι άνθρωποι πώς το θεωρούν την εργασία και την ξεκούραση. Να πω ότι έχει συνδεθεί γενικότερα η αξία, το αίσθημα της αυτοαξίας μας με την παραγωγικότητα. Και αυτό ξεκινήσει από τα παιδικά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ πιθανό, ακριβώς αυτό που είπατε, να μην θέλουν κάποιοι να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Είναι θεωρούν ότι αν ξεκουραστώ μπορεί να είναι χαμένος χρόνος, επειδή θα θεωρηθώ τεμπέλης ή θα θεωρηθώ κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ότι βαριέμαι ή ότι δεν είμαι πρόθυμος ή οποιοσδήποτε άλλες ταμπέλες που μπορεί να έχουμε από ναι. παιδιά.
0: Αυτό δηλαδή έχει μπορεί να έχει να κάνει και να συνδέεται ίσως, κυρία Παπαχριστοπούλου, με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει και κάτω από τις συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
1: Και οι συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει, γιατί από πάρα πολύ μικρή, από την ο Έρικ Έριξον που έχει ασχοληθεί με τα αναπτυξιακά στάδια και ο Φρόιντ το είχε πει ότι γύρω στα 6, μετά τα 6 ας πούμε, είναι η εποχή, όλη τη σχολική περίοδος, 6 με 12, είναι εποχή της φιλοπονίας. Mm-hmm. Ή το αντίθετο, εργατικότητας ή αντίθετο. Οπότε αυτό το δίπολο εύκολα μπορεί να συγχυστεί. Οπότε το παιδί μαθαίνει στο σχολείο να εργάζεται και ανταμείβεται με βαθμούς. Και αν αυτό είναι καλύτερο από τα άλλα ή χειρότερο, αρχίζει και συγκρίνεται. Οπότε αυτό ξεκινάει από το σχολείο, αυτή η φιλεργατικότητα και η ξεκούραση. Συνήθως η ακαδημαϊκή εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στους βαθμούς και στην εργατικότητα, η οποία δεν είναι κακή, εννοείται. Δεν είναι, μην το μπερδέψουμε και πάμε στο άλλο άκρο. Mm-hmm. Και πολλές φορές στηρίζεται στο αποτέλεσμα των προσπαθειών και όχι στην ίδια την προσπάθεια. Οπότε κάποιος άνθρωπος που ίσως δεν βλέπει αποτελέσματα βάζει περισσότερο χρόνο θέλει να προλάβει περισσότερες υποχρεώσεις, γιατί είμαστε και γεμάτοι υποχρεώσεις στην καθημερινότητά μας, οπότε εκεί χάνουμε την έννοια της ξεκούρασης, η οποία, να πω ότι είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη, μίλησα για κεφαλική κόπωση προηγουμένως, για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δουλεύει συνέχεια. Φανταστείτε ένα μηχάνημα που δουλεύει συνέχεια, γίνεται. Είναι, το πω κάπως αλλιώς, ένας υπολογιστής που ανοίγει συνεχώς παράθυρα καινούρια. Τι παθαίνει, αρχίζει και αργεί. Αν εμείς λοιπόν αρχίζουμε και ανοίγουμε συνέχεια υποχρεώσεις, καινούργια παράθυρα, με διάφορα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι και ο εγκέφαλος αργεί να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα και στροφορίες. Επίσης υπάρχει και το άλλο. Κάποιοι λένε ότι αναπαύονται και μπορεί να ξαπλώνουν για μία ή δύο ώρες. Αλλά να μην ξεκουράζονται πραγματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί σκέφτονται. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με υπερανάλυση, με σκέψη, με προβλήματα. Τι έκανα με το άλλο. Είναι η εποχή της υπερανάλυσης. Έχουμε πάρα πολλά ερεθίσματα να επεξεργαστούμε. Οπότε είναι η εποχή της υπερανάλυσης. Τα ακούμε. Μαθαίνουμε πληροφορίες, ερεθίσματα. Τι μπορούσα να είχα κάνει, δεν είχα κάνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι πραγματική ανάπαυση. Ανάπαυση είναι να έχω μία ώρα πραγματική ξεκούραση, να κάνω off από σκέψεις. Να κάθομαι και να κοιτάω το κενό χωρίς σκέψη. Να μην βάλω τον εγκέφαλο να δουλεύει για λίγο. Γιατί έτσι παίρνει ο εγκέφαλος παραπάνω ανάσα για να μπορεί να δουλεύει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη κύριε Παπαχριστοπούλου,
1: ναι.
0: Η ανάπαυση με την ξεκούραση ταυτίζονται, έχουν μια συνάφεια ενοιολογική ή όχι, ή μπορούμε δηλαδή ξεχωριστά να τα δούμε αυτά τα δύο, άλλο πράγμα ανάπαυση, άλλο ξεκούραση?
1: Η ανάπαυση συνήθως συσχετίζεται, έτσι όπως το έχουμε ακούσει, με τον ύπνο. Όχι όμως ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Η ανάπαυση σημαίνει ότι σταματάω να κάνω κάτι. Αυτό σημαίνει ανάπαυση. Ένα ξεκούραση είναι γενικότερα η χαλάρωση. Δηλαδή έχει και άλλες έννοιες μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά σχεδόν είναι ταυτόσιμες. Η ξεκούραση και η ανάπαυση έχουν κάποια ειδοποιώ διαφορά, αλλά δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ο ύπνος, μια και είπα για ύπνο, είναι πολύ σημαντικός. Και να είναι ποιοτικός ο ύπνος. Πολλές φορές έχουμε λίγες ώρες ύπνου. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για σωματικά, για τη σωματική μας υγεία, τη ψυχική και τη νοητική. Τώρα μια και τα παιδιά δουλεύουν, πανελλήνιες εκτάσεις κλπ. Ακούμε, υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι αν κοιμηθώ θα ξεχάσω αυτά που ξέρω. Για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, διαβάζουν τα πανελλήνιες κλπ. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα ο κέφαλος παίρνει ανάσα, οξυγονώνεται με τον καλό ύπνο και αποδίδει καλύτερα. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη λοιπόν. Απαραίτητη για όλους μας. Δεν είναι ενοχή το να ξεκουράζομαι. Γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι συνώνυμη με ενοχή. Δηλαδή αν ξεκουραστώ τώρα σημαίνει δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Δεν θα δώσω καλή εικόνα, γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα της κριτικής από τους άλλους ή της κοινωνικής, της κατακτήσεως κλπ. Που και αυτή είναι έντονη στην κοινωνία μας. Οπότε πολλές φορές τέθεται με ενοχή η έννοια της ξεκούρασης ή των διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Στην διακοπές.
0: Αυτό πότε ξεκινά, ίσως λίγο, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρία Παπαχριστοπούλου, και τη σχέση των ανθρώπων στο σύγχρονο κόσμο πια, με άλλες συνθήκες πολύ διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν και με τις παραδοσιακές κοινωνίες, το να έχουμε ίσως αυτή την αίσθηση της ενοχής, όταν δηλαδή αναπαυόμαστε ή ξεκουραζόμαστε, τέλος πάντων σταματάμε να κάνουμε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, πώς εδώ αυτό μπορεί να νοηθεί ως ενοχή? Τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να το δει έτσι με αυτόν τον τρόπο?
1: Θα σας πω στο πρώτο σκέλος της, θα σας απαντήσω στο πρώτο σκέλος για τις κοινωνίες. Σίγουρα σχετίζεται με τους καινούργιους ρυθμούς, τους μοντέρνους ρυθμούς, τους σύγχρονους ρυθμούς. Η κοινωνία μας είναι υπερπαραγωγική και έχει και πάρα πολλές απαιτήσεις. Κατακλυζόμαστε καθημερινά με καινούργιες απαιτήσεις που έχουν να κάνει και με τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούμε, τεχνολογία. Έρχονται για να μας βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές μας κατακλείζουν. Τα οποία αυτά παίρνουν ρεθίσματα που δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να τα διαχειριστεί. Οπότε έχει να κάνει με την κοινωνία. Παλαιότερα, ναι, υπήρχε η έννοια της ξεκούρασης πιο έντονα, γιατί ήταν και πιο χειρονακτικές συμμορφές εργασίας. Τώρα δεν είναι. Είναι πιο καθιστική ζωή, η αλήθεια είναι. Οπότε πολλές φορές συγχαίρεται και το επάγγελμα, με το δικό μας επάγγελμα, παραδείγματος χάρη, έτσι. Είναι καθιστική ζωή, έχει καθιστική ζωή. Κάθεσαι, λες, και ακούς τον άλλον. Ξοδεύεις όμως εγκεφαλική ενέργεια, κάτι που πολλές φορές υποτιμάται. Παλαιότερα, επειδή η χειρονακτική εργασία ήταν κυριαρχή, ναι, ήταν πιο εύλογη η έννοια της ξεκούρασης. Ή σε άλλες μορφές κοινωνίες, έτσι, όχι αστικές μορφές κοινωνίες. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτό. Η ενοχή είναι το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας. Γιατί έχει να κάνει με τις εργασιακές τοποθεσίες, με το τι στόχους έχει βάλει για τον εαυτό του, ποιες είναι οι προσδοκίες για τον εαυτό του, και ποιες είναι οι προσδοκίες από τους άλλους. Επίσης υπάρχει μία οντότητα, την ακούμε πολύ συχνά και στη ψυχοθεραπεία την ακούμε, η χεροφοβία, που αλληλεμπλέκεται με αυτό, με την ενοχή της ξεκούρασης. Γιατί φοβόμαστε να χαρούμε, φοβόμαστε να χαλαρώσουμε, γιατί πολλές φορές και χαλάρωση φαίνει χαρά. Φοβόμαστε να χαρούμε ότι θα πάει κάτι στραβά, κάτι θα μας βγει σε κακό. Στα πλαίσια αυτά είναι και οι στιγμές χαλάρωσης. Α, χαλαρώνεις. Πολλές φορές το λέμε και μεταξύ μας. Α, χαλαρώνεις. Ναι, ναι, γιατί. Ή το χαλαρί ακούγεται σαν προσωνύμιο αρνητικό. Είναι λίγο χαλαρός όπως ο άνθρωπος. Τι σημαίνει χαλαρός? Έχει αρνητικό πρόσημο. Οπότε όλα αυτά έχουν δώσει κάποια ενοχή στην έννοια της ξεκούρασης και της ανάπασης. Ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ τονίζω ότι είναι απαραίτητο.
0: Είπατε, αυτό έχει να κάνει και με το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, η ενοχή δηλαδή. Αν προσδίδει κανείς ενοχή στην ανάπαυση, την ξεκούραση, την ανάπαυλα. Είναι δηλαδή και είναι υποκειμενικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ή υπάρχουν έτσι και κάποια στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι κοινά ίσως?
1: Είναι σίγουρα ατομικό το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως είπατε και εσείς, πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει ανταμυφθεί. Και πολλές φορές είμαστε προσανατολισμένοι στο να λέμε μπράβο στα παιδιά από αυτό που κάνουν και όχι από αυτό που είναι. Επομένως, όταν έχουμε μάθει ότι κάνω πράγματα και ανταμείβομαι για αυτά, είμαι προσανατολισμένος προς το να κάνω. Επίσης, όπως είπα, το κοινό είναι η κοινωνία η οποία είναι προσανατολισμένη στις υψηλές επιτεύξεις. Εγώ ακούω πάρα πολλές φορές έξω στον δρόμο να μιλάνε γονείς και να φουσκώνουν από περιφέρεια για το πόσο πτυχία έχουν τα παιδιά. Δεν ακούω όμως ξεκουράσου. Ακούω το πόσο πρέπει να διαβάσουν, και το έντονο παράπονο είναι ότι, ειδικά για τις Πανελλήνιες, δεν διαβάζει αρκετά. Τι σημαίνει δεν διαβάζει αρκετά? Ή είναι στο κινητό. Βέβαια, το κινητό δεν είναι ξεκούραση. Τι να το πω, ότι δεν είναι ξεκούραση. Ξεκούραση είναι παρατάω τα πάντα και κάθομαι μία ώρα χωρίς να σκέφτομαι. Μία, δύο. Εγώ πολλές φορές συστήνω τα παιδιά που διαβάζουν, σταματήστε, κάντε μια βόλτα, ένα περίπατο και γυρίστε. Γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αλλάξτε παραστάσεις. Βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Οπότε είναι και ατομική παράγοντα σίγουρα, αλλά είναι και κοινωνική παράγοντα.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος νωρίτερα στην συζήτησή μας. Έχουμε μάθει ίσως να υπεραναλύουμε πάρα πολύ τα πράγματα, τις καταστάσεις, όλα όσα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει αυτό και όσον αφορά και το θέμα μας, έτσι, πώς μπορεί να βλέπουμε ότι κάτι μας βοηθά όταν σταματάμε να το κάνουμε, δηλαδή όσον αφορά την ανάπαυση και την ξεκούραση, κυρία Παπαχριστόπουλου. Ναι.
1: Η υπερανάλυση νομίζω είναι μια σύγχρονη μορφή σκέψη. Το να σκέφτομαι πάρα πολύ και να αναλύω, και αυτό έχει να κάνει με το εγώ μου. Δηλαδή με το πόσο έχει σχέση με αυτά που προείπα, έχει να κάνει με το πόσο ικανός και καλός είμαι. Τι έκανα τώρα, πώς το έκανα, γιατί το έκανα. Και πολλές φορές αυτό στέφεται με ενοχές πάρα πολύ, ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Συνήθως υπάρχει ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Όταν αυτό το αίσθημα ανεπάρκειας φέρνει πολλές φορές την περισσότερη τάση για εργασία, δεν είμαι αρκετά καλός, γιατί περισσότερη τάση αποδεικνύω πράγματα με ό,τι αυτό και αν έχει να κάνει. Βέβαια, ακούω τα εργασιακά περιβάλλοντα πάρα πολλές απαιτήσεις. Είναι δύσκολες οι εποχές. Υπάρχει έλλειψη σε πάρα πολλές δομές εργατικών χεριών. Επομένως, προσπαθούμε πάρα πολλές δομές με λίγα άτομα να βγάλουν πολλή δουλειά, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση. Οπότε πολλές φορές και οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι, το ακούω αυτό στην καθημερινότητά μου, ξέρουν τον εργαζόμενο ότι δεν είναι και τα καλός. Οπότε ο άνθρωπος προσπαθεί για το καλύτερο, γιατί για να επιβιώσει καλύτερα. Μπαίνει σε αυτή τη λογική ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Μήπως είμαι ανεπαρκής. Οπότε έρχεται και η υπερανάλυση να τον συνοδεύσει ακόμα και στη στιγμή της ξεκούρασης. Που θα πάει σπίτι του για λίγο να ξεκουραστεί, θα σκέφτεται τι έγινε το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μία μορφή ξεκούρασης είναι να αφήνω πίσω στην εργασία μου τα θέματα εργασιακά και να πηγαίνω σπίτι μου να ξεκουράζομαι και να περνάω ποιοτικό χρόνο κάθε στιγμή με την οικογένειά μου ή μόνος μου, ανάλογα ο καθένας τι έχει αποφασίσει να κάνει. Μορφές ξεκούρασης θα μπορούσε να είναι η ανάγνωση ενός βιβλίου χαλαρού. Μισή ώρα χωρίς να κάνω τίποτα. Η ενασχόληση με το κατοικίδιο. Ακόμα και το περπάτημα στην εξοχή. Αυτές είναι μορφές ξεκούρασης. Αλλά όχι την αναλύω.
0: Ναι. Όχι δηλαδή ίσως να είμαι σε μια κατάσταση διαρκούς σκέψης, συνέχεια να σκέφτομαι, ας πούμε, τι έγινε, τι κάνω, τι θα κάνω, ίσως να σχεδιάζω, να αλλάζω τα σχέδιά μου, έτσι τα πλάνα που μπορεί να έχω για διάφορα θέματα.
1: Βέβαια, καταρχήν μια πηγή πίεσης είναι η οικονομική πίεση. Δηλαδή οι ανάγκες επιβίωσης, οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και πλασματικές λόγω κοινωνία, κοινωνιών, καταναλωτικών κοινωνιών, υπερπαραγωγικών κοινωνιών κλπ. Επομένως, όλη αυτή η πίεση μας κάνει να σκεφτόμαστε έτσι, και πώς θα βγάλω πέρα την καθημερινότητα, αλλά μήπως πρέπει να εργαστώ παραπάνω, Μήπως δεν φτάνει ο τρόπος που δουλεύω. Μήπως δεν είμαι ικανός και κατάλληλος για την εργασία μου. Η οικονομική πίεση λοιπόν μας οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις και βέβαια αυτή η υπερανάλυση και αυτές οι ενοχές φτάνουν στην υπερφόρτωση. Το να φορτώνομαι, δηλαδή έχουν ξεπεράσει απαιτήσεις αυτά που μπορώ να κάνω και φτάνω στο να υπερφορτώνομαι και στην κόπωση, και όχι μόνο στην κόπωση, και στην εξουσθένωση, η οποία μπορεί να ακούμε επαγγελματική εξουσθένωση, αλλά δεν είναι μόνο επαγγελματική, είναι και συναισθηματική και νοητική. Και όταν φτάσω στην εξουσθένωση, το burnout,
0: ναι,
1: δεν είναι εύκολο να ξεκουραστούμε. Πρόκειται γιατί έχουμε μάθει να δουλεύουμε στα κόκκινα, να το πω έτσι. Και δεύτερον, γιατί δεν ξέρουμε να ξεκουραζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερον, και τρίτον, δεν ξεκουραζόμαστε πραγματικά. Όταν φτάσουμε στο burnout, δεν ξεκουραζόμαστε. Κάποιοι νοσηλεύονται λόγω υπερκόπωσης. Mm-hmm. Και είναι εύκολο να παρασυρθούμε στην υπερκόπωση. Δεν το καταλαβαίνουμε πώς πέφτουμε. Γιατί μπαίνουμε σε αυτό το, τη λογική των απαιτήσεων και της αυτεπάρκειας και το, της αυτοανάλυσης και της υπερανάλυσης και του δεν είμαι αρκετά καλός και τα αισθήματα ανυπάρκειας και φτάνουμε στο να εξουθενωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα.
0: Μπορεί εδώ να υπάρχει ίσως και κάτι άλλο που το ακούμε, νομίζω το έχουμε ακούσει οι περισσότεροι από εμάς, αυτή η έννοια της... αυτό το φαινόμενο ίσως της εργασιομανίας.
1: Και της εργασιομανίας, ναι, βέβαια. Και της εργασιομανίας, βέβαια, αυτό πιστεύω ότι είναι και θέμα κάπου και ατομικών χαρακτηριστικών, η εργασιομανία. Mm. Και έχει να κάνει με το πόσο έχουμε ανταμυφθεί σαν παιδιά με βαθμούς και έχουμε πάρει από αυτό. Είμαστε αρκετά καλοί σε αυτό. Αλλά αυτό είναι μονομερές. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος φτάνει να παίρνει μόνο από το επάγγελμα για την εργασία του, σημαίνει ότι οι άλλοι τομείς της ζωής του χωλαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, εδώ θα θέλουμε να υποστηρίξουμε και άλλους τομείς που είναι σημαντικοί. Η κοινωνική δραστηριοποίηση, οι φίλοι, οι σχέσεις μας, οποιαδήποτε είδους σχέσεις, είναι πολύ σημαντικοί. Και οι μορφές χαλάρωσης, πέρα από την ξεκούραση και την ανάπαυση, άλλες μορφές χαλάρωσης όπως η διασκέδαση. Mm. Και αυτές βοηθάνε πάρα πολύ τον άνθρωπο, γιατί είναι μορφές ανάπαυλας κι αυτές. Κάνεις στάση, κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι. Και αδειάζει όπως λέμε και αδειάζει, αλλάζει παραστάσεις και αδειάζει και το μυαλό σου έτσι κάπως, έτσι, σαν να...
1: Ναι, σαν να...
0: Όπως τον υπολογιστή όταν κάνουμε restart, κυρία Παπαχριστόπουλου.
1: Ναι,
0: και reset, ναι.
1: Αδειάζει το μυαλό και γεμίζουν οι μπαταρίες μας. Το λέμε κιόλας, το ακούμε. Διακοπές πήγες και να γεμίσουν οι μπαταρίες. Πας διακοπές για να γεμίσουν οι μπαταρίες. Είναι σημαντικές οι διακοπές. Είναι όλα αυτά μορφές ανάπαυσης και ξεκούραση. Ό,τι είπαμε. Και οι διακοπές.
0: Μάλιστα. Έτσι κλείνοντας με μια φράση σας τελευταία, τι θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, κυρία Παπαχριστοπούλου. Γιατί είναι μεγάλο τους ή άλλο το θέμα, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι να το δούμε σαν μορφή αυτοφροντίδας την ξεκούραση και αυτοβελτίωση. Να μπει στην καθημερινότητά μας σαν αυτοφροντίδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι με τον εγωιστικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο αγάπης μου στον εαυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, κυρία Παπαχριστοπούλου, για ένα τεράστιο θέμα πραγματικά. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Στην έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, ψυχολόγος, κλινική νευροψυχολόγος. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 2.

ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

Σε μια τουρκική συνοικία της Ρόδου κατοικούσε ο Μεϊμέτης, ένα χαριτωμένο και ζωηρό αγόρι. Ζούσε με τους γονείς του και τα αδέρφια του. Συχνά έβγαινε στη γειτονιά και έπαιζε με τα άλλα τουρκόπουλα της ηλικίας του τα τρελά τους παιχνίδια. Κατά τις τακτές ώρες προσευχής, μαζί με τους δικούς του ερχόταν στο τζαμί και προσκυνούσε τον Αλλάχ. Όλα κυλούσαν ήσυχα, ώσπου μάλωσε με ένα τουρκόπουλο τον Μουχτάρ. Η μητέρα του Μουχτάρ, κόκκινη από θυμό, του είπε «Είσαι μουρτάτης», ένας δηλαδή άπιστος γκεούρης. Τα λόγια της πρόσβαλαν πολύ το φιλότιμο του μικρού παιδιού και με κλάματα έτρεξε και ρίχτηκε στην αγκαλιά της μητέρας του. «Γιατί με είπε μουρτάτη, γιατί με είπε άπιστο», έλεγε και ξανάλεγε με αναφιλητά. Και τότε το μικρό παιδί έμαθε το μεγάλο μυστικό. Η μητέρα του, ανάμεσα από πολλά δάκρυα, του αποκάλυψε τη φοβερή τραγωδία της οικογένειας της. «Αγόρι μου», του είπε κλαίγοντας, «είχε δίκιο η μητέρα του Μουχτάρ που σε είπε έτσι. Εμείς είμαστε άπιστοι, είμαστε Ρωμιοί και Χριστιανοί. Θυμάσαι τότε που φύγαμε από το νησί μας την όμορφη Ήσυρο?» Το παιδί άνοιξε διάπλατα τα μάτια του και με τη φαντασία του προσπαθεί να θυμηθεί. Καθώς το παιδί αναθυμάται τα περασμένα και καθώς ξυπνούν και αναδεύονται στη σκέψη τα παιχνίδια, τα γλυκά σταρχοντικό, περίεργο, το όνομα Μεϊμέτης δεν το συναντά πουθενά. «Μάνα, πώς με λέγανε τότε όταν ήμουν Ρωμιός?» ερώτησε πικραμένο το παιδί. «Νικήτα σε έλεγαν, αγόρι μου, γιατί είσαι βαπτισμένος χριστιανός». «Τα βάσανα, παιδί μου», συνέχισε η μάνα, «το μαρτύριο, οι φοβέρες και άλλα πολλά που εσύ δεν μπορείς να τα καταλάβεις, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε την πίστη μας. Ο πατέρας σου ήταν άρχοντας στην Ήσυρο. Τον τράβηξαν οι Τούρκοι στα δικαστήρια της Ρόδου και για να μας γλιτώσει από το θάνατο προτίμησε να μας τουρκέψει. Έβαλε το πρόσωπό της στις παλάμες και ξέσπασε σε αναφιλητά. Κοίταξε το γιο της ίσα στα μάτια και σαν για εξηλαίωση πρόσθεσε: «Σου τα είπα όλα. Θέλω να τα ξέρεις, γιατί δεν είσαι πια μικρό παιδί». Από εκείνη τη στιγμή το 14χρονο αγόρι έπαψε να αισθάνεται άνετα. Δεν ήταν μέσα του ούτε Μεϊμέτης ούτε Νικήτας. Όπως εξιστορεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, «εσυγχύστη και ελυπήθη λύπην μεγάλην». Γιατί να χάνει την προγονική του πίστη και να ευρίσκεται εις τούρκικην την ξένη, υβριζόμενος και ονειδιζόμενος ως άπιστος? Από τότε στο μυαλό του σφηνώθηκε η ιδέα πως θα κατορθώσει να γυρίσει στην αληθινή πίστη του Χριστού. Σιγά σιγά κατέστρωσε το σχέδιό του. Έφυγε κρυφά και με ένα καΐκι ήρθε στη Χίο. Πήρε τον πρώτο δρόμο που βρήκε μπροστά του και μέσα του έλεγε με πίστη: «Ο σκοπός μου είναι ιερός. Γι' αυτό ο Θεός θα με βοηθήσει». Και ο Θεός, οποίον το θέλημα των φοβουμένων αυτών τον οδήγησε στην ξακουστή νέα μονή

Ο Νικήτας χτύπησε δειλά την πόρτα. Σε λίγο, κάτω από τους Βυζαντινούς θόλους, με τα αυτοκρατορικά ψηφιδωτά, ο ηγούμενος δεχόταν στη χούφτα της αγάπης του τα καυτά δάκρυα της καρδιάς του πονεμένου παιδιού. Κατηχήθηκε και μυρώθηκε με το Άγιο Μύρο και έμεινε εδώ να υπηρετεί το μοναστήρι. Μέρα με τη μέρα πρόκοβε στην αρετή, ώσπου έμαθε ότι οι εξωμόσαντες πρέπει να κηρύξουν με παρησία την πίστη εκεί όπου την αρνήθηκαν και να χύσουν το αίμα τους για το Χριστό. Τότε κάτι ένιωσε να συγκλονίζει την ύπαρξή του. Μια πρωτόγνωρη και δυνατή χαρά που τον έκανε με δάκρυα να φωνάξει «Χριστέ μου, εσταυρωμένε, έμαθα τι πρέπει να κάνω. Βοήθησέ με να μαρτυρήσω για την αγάπη σου». Πήρε την απόφαση και με την ευλογία του ηγουμένου έρχεται στην πόλη της Χίου με σκοπό να ομολογήσει το Χριστό. Τον συνέλαβε όμως αμέσως ο φοροϊσπράκτορας επειδή δεν είχε χρήματα να πληρώσει το χαράτσι. Εκεί όμως τον αναγνώρισε ένας ιερέας από τη Ρόδο και άθελά του τον αποκάλυψε στους Τούρκους. Αμέσως μαζεύτηκαν γύρω του πολλοί Τούρκοι και άρχισαν να τον ανακρίνουν και όταν ανακάλυψαν την αλήθεια, τότε άρχισαν να τον υβρίζουν και να τον χτυπούν. «Με κάνατε Τούρκο», έλεγε ο νέος, «χωρίς τη θέλησή μου. Χριστιανός είμαι και Νικήτας ονομάζομαι». Τα βασανιστήρια της φυλακής ήταν η απάντηση. «Για το Χριστό μου είμαι έτοιμος να υποστώ τα πάντα», απαντά με αγαλίαση ο μάρτης. Και τα υπέμεινε με τέτοια καρτερία που κατέπληξε και αυτούς ακόμη τους Τούρκους βασανιστές του. Ο γενναίος εν μάρτης Νικήτας, ο μεγαλόψυχος και χαριτωμένος, όχι μόνο δε φοβήθηκε το θάνατο, αλλά και τον πεθυμούσε και έλεγε στους αγαρινούς, «Γιατί αργοπορείτε, θανατώστε με να υπάγω γρηγορότερα εις την αιώνιον ζωήν». Τότε ο Κρυμλής όρμησε με μεγάλη μανία και του απέκοψε την τιμίαν κεφαλήν. Έτσι, ο θείος Νικήτας ο Νησίριος στις 21 Ιουνίου του 1732 έλαβε το μακάριον τέλος ενώ ήταν μόλις 16 χρονών. Όταν ο ήλιος έδιε, μία κόκκινη πορφύρα από το αίμα του νεομάρτυρα Νικήτα άπλωνε την ευλογία του Θεού στο μυρωμένο ακρογιάλι της Χίου. Οι πατέρες της νέας μονής, πεσμένοι στα γόνατα, υμνούσαν το Θεό των μαρτύρων. Και εκεί ψηλά στα ουράνια, ο 16χρονος Νικήτας πρόσφερε στο Χριστό ένα στεφάνι από ματωμένα ρόδα και παρακαλούσε για τους γονείς του, για τα αδέρφια του και για όλους τους βασανισμένους

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Όταν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό ότι εμείς οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς, ο Χριστός μας απάντησε «Και πας ως αφήκε νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Αυτός που τα άφησε όλα αυτά δηλαδή και σε τούτη τη ζωή θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος, το 10ο κεφάλαιο, δίνει και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Είπε ο Χριστός στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι εν τον ίν αιώνι, σε αυτή τη ζωή, θα αποκτήσετε πολλούς πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πολλά τέκνα, πνευματικά τέκνα, πολλές μητέρες, πνευματικές μητέρες, όπως για παράδειγμα ήταν η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας, πολλούς αδελφούς πνευματικούς, πολλές αδελφές πνευματικές, εν μέσω διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Στον μέλλοντα αιώνα δηλαδή, μετά θάνατον και κυρίως μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η πιο πραγματική πραγματικότητα, είναι η ουράνια πατρίδα μας, η άνοη Ιερουσαλήμ, αφού το διαβεβαίωσε αυτό και το διαβεβαιώνει η αυτοαλήθεια ο Χριστός. Όμως, η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή. Αρχίζει μέσα από τις καρδιές μας, όπως λέει και ο ποιητής, την αγάπη του, όταν γευθούμε, τότε οι χαρές μας ξαναζούνε. Ανέκφραστες σαν κίνες εκεί πάνω, ο ουρανός αρχίζει εδώ κάτω, δηλαδή μέσα στις καρδιές μας. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, σε τούτη τη ζωή, είναι η βίωση, η εμπειρία της χάριτος και της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει και η πρόσκαιρη ζωή, η βιολογική ζωή, διότι και τα άλογα ζώα, τα συμπαθέστατα, της θάλασσας, της ταιριάς και του αέρα, και αυτά πήραν την ζωή από την αυτοζωή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτά όμως δεν έχουν να ελπίζουν, όπως λέει και ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, σε κάποιο μέλουσα ζωή, γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος όμως που έχει αθάνατη ψυχή πρέπει από τούτη τη ζωή να βιώνει, να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει μέσα του την αιώνια ζωή και με το θάνατον να κληρονομήσουμε δωρεάν την αιώνια ζωή του Παραδείσου.
1: Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα της ζωής, της αιωνίου ζωής, της όντως ζωής, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί περιγράφεται θεοπνεύστος η δημιουργία του ανθρώπου. Ο πλάστης, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, πήρε πρώτα το υλικό χώμα και μετά την πλάση του ανθρώπου ενεφύσισε σε αυτόν πνοήν ζωής. «Και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από δύο είδη. Πρώτα το υλικό στοιχείο είναι το χώμα και μετά είναι το άλλο στοιχείο, η σφραγίδα η θεϊκή. Είναι η πνοή ζωής την οποία ενεφύσισε ο Δημιουργός τον καθένα από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για σώμα και για ψυχή. Μιλάμε για επιβίωση και για όντως ζωή. Η αιώνιος ζωή, η όντως ζωή δηλαδή, όπως πολύ ωραία είπατε και περιγράψατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση με τον Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση και την διατηρεί, τότε ο άνθρωπος ζει αληθινά. Αν ο άνθρωπος απολέσει, διακόψει αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό, τότε ο άνθρωπος, όπως λέει και η Αποκάλυψη, όνομα έχει ότι ζει και νεκρός εστί. Κατ' όνομα είναι ζωντανός. Στην ουσία είναι ήδη νεκρός. η Εκκλησία αυτά τα δύο τα περιγράφει με τους όρους παράδεισος και κόλαση. Και όπως τονίσατε, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο άνθρωπος για να βρει την όντως ζωή δεν χρειάζεται να ψάξει κάπου, χρειάζεται να κοιτάξει βαθιά μες στην ψυχή του, όμως με μάτια καθαρά από πάθη και αμαρτίες. Διότι όπου υπάρχει πάθος και αμαρτία, εκεί πλέον η πνευματική όραση χάνει τις ικανότητές της και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει την όντως ζωή. Η όντως ζωή είναι η σχέση με το Δημιουργό. Γι' αυτό μας το είπε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, όταν όρισε λέγοντας «αύτη εστί η αιώνιο ζωή» ή «να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Η λέξη «γινώσκο» που χρησιμοποιεί ο Κυριός μας σημαίνει τη σχέση. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο μας κάνει ευκρινές τι σημαίνει «γινώσκο». Είναι αυτό το χωρίο το οποίο οι περισσότεροι θυμώνται, όπου εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο μνήστορη Ιωσήφ ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Και όταν λέει ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία, εννοεί δεν είχε συζυγική συνάφεια με τη Μαρία μέχρι που γέννησε τον Ιησού Χριστό και ουδέποτε. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η συζυγική συνάφεια και κοινωνία ορίζεται με το ρήμα γιγνώσκου. Ο Κύριος μας όταν μιλάει για την αιώνια ζωή λέει ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, ή να γιγνώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Να το πω με μία φράση. Λέει πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος θεολόγος και ποιμενάρχης της γειτονικής μας Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος. Όταν χειροτονείται ένας νέος πρεσβύτερος, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, όταν πλέον επάνω στο θυσιαστήριο δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο χειροτονών επίσκοπος παίρνει τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, και ο καινούριος πρεσβύτερος ανοίγει τα χέρια του και βάζει τον Ιησού Χριστό, τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, στα χέρια του νέου πρεσβυτέρου, ο χειροτονών επίσκοπος, λέγοντάς του «λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτήν έως τη συντελείας του αιώνος, διότι τότε θα την απαιτήσει από τα χέρια σου ο ίδιος ο Δομήτρος της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος ότι εκείνη την ώρα ο επίσκοπος του παραδίδει την ίδια την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι πρόσωπο. Και με τα πρόσωπα δεν σχετίζεσαι νοησιαρχικά. Με τα πρόσωπα σχετίζεσαι βιωματικά. Σχετίζεσαι όταν μπορεί να κοινωνήσει η ψυχή σου με την ψυχή του άλλου προσώπου. Με αυτό το πολύ εύστοχο παράδειγμα, το οποίο φέρνει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος, καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, δεν μιλάμε για κάτι, αλλά μιλάμε για κάποιον και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει αληθινά, δεν έχει παρά να σχετιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ίδια η Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Ο αιρετικός Άριος, αυτό το χωρίο που αναφέρατε από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, «αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν», έλεγε αυτός και λένε και οι απόγονοί του, οι λεγόμενοι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ. Να, το λέει εδώ, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, τον αγνωρίζουν εσένα, των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν, αυτό λέει είναι δευτερεύον. Ο Χριστός επομένως είναι έξω από την θεότητα. Αλλά όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή της πρώτης του Καθολικής Επιστολής, «ούτως ο Υιός εστίν, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος». Αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, αληθινός Θεός είναι ο Υιός, αληθινός Θεός είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διότι είναι πρόσωπα της μιας και αυτής θεότητος, της τριαδικής θεότητος. Και αφού κλείσαμε αυτή την παρένθεση, ή μάλλον να προσθέσω και κάτι ακόμα, όπως ο άγγελος κατά την Ανάσταση είπε στις μεροφόρες γυναίκες, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, αν εκεί αυτόν όψεστε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι στην ομάδα των μαθητών? Ιδιαίτερος είναι, διότι είναι και πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Αλλά όπως εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός είναι και άνθρωπος, γι' αυτό βάζει τον εαυτό του «και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν». Και κάτι ακόμα, δεν θα μπορούσε να πει «αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκωσίσαι των μόνων αληθινών Θεών και τον Αβραάμ, ή τον Μωυσή, ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ή τον Αρχάγγελο Γαβριήλ». Δεν μπαίνουν τα κτίσματα μπροστά στον άκτιστο κτίστη. Εδώ ο Χριστός μπαίνει δίπλα στον Πατέρα, στον αληθινό Θεό, γιατί είναι πρόσωπο της θεότητος. Και αφού έκλεισε αυτή η παρένθεση, πολύ ωραία το είπατε, «γνωρίζω» σημαίνει «αγαπώ τον Θεό», σημαίνει «σέβομαι τον Θεό», σημαίνει «προσκυνώ», «πιστεύω τον Θεό», «λατρεύω τον Θεό», «θυσιάζομαι για τον Θεό», «έχω στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό». Και αυτό θα το δούμε και με μικρά απλά παραδειγματάκια. Ρωτούμε έναν γείτονα, «γνωρίζεις το παιδί αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα και περνάει μπροστά από το σπίτι σου στο δημοτικό σχολείο?» Πώς λέει, το γνωρίζω. Είναι ο Πέτρος, είναι στην τετάρτη δημοτικού, είναι ψηλό παιδί, λεπτό και έχει γαλανά μάτια. Γι' αυτόν, αυτό σημαίνει γνωρίζω. Η γνώση είναι θεωρητική και επιφανειακή. Αν ρωτήσουμε τη μητέρα του Πέτρου θα μας πει «τον Πέτρο δεν γνωρίζω, ο Πέτρος μου είναι το παιδί μου, είναι η λαχτάρα μου, είναι το σπλάχνο μου, το αγαπώ, το γνωρίζω, το συμπαθώ, το ζω, το βιώνω, η ψυχή του είναι ανοιχτό βιβλίο και το διαβάζω αυτό το βιβλίο κάθε στιγμή και ώρα, συνδέομαι μαζί του με στενότατο ψυχικό σύνδεσμο όπως και το παιδί μου συνδέεται με μένα». Εδώ τώρα το ρήμα «γνωρίζω» έχει υψηλή και πλούσια και πολύ βαθιά έννοια. Έτσι, αν συνεχίσουμε και με συντομία, ρωτούμε έναν απλό επιβάτη τι είναι αυτό, μας λέει λεωφορείο. Δεν έχει ιδέα από οδήγηση, δεν ξέρει τίποτε άλλο, η γνώση του είναι επιφανειακή. Αν όμως ρωτήσουμε τον οδηγό του λεωφορείου, τον ιδιοκτήτη που γνωρίζει τα πάντα γύρω από το λεωφορείο, που το αγαπάει, που το επισκευάζει αν χρειαστεί και οδηγεί τους πολίτες με ασφάλεια στον προορισμό τους, γι' αυτόν η γνώση του λεωφορείου είναι κάτι πολύ βαθύ και ανώτερο. Αγαπάει το λεωφορείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «Είμαι ένας φουγγάρι και θέλω να ρουφήσω την χάρη του Θεού». Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν εκατομμύρια σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια. Έτσι μοιάζουν οι απνευμάτιστοι άνθρωποι, αυτοί που είναι αδιάφοροι, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει η αιώνια ζωή. Πολλό δε μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Είναι σαν τα στεγνά σφουγγάρια, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο κάθε Άγιος, αλλά και ο κάθε πιστός, μοιάζει με το σφουγγάρι που ρουφάει το ίδωρτο ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αιώνια ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, πολύ μεγάλη έννοια από τούτη τη ζωή και συνεχίζεται στην μεταθάνατον ζωή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, όταν μέσα στην Εκκλησία αφισβητήθηκαν τα θεμέλια της, δηλαδή αυτές οι αιώνιες αλήθειες, εκείνοι οι οποίοι μας έδωσαν τα όρια της πίστεώς μας δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γερά μυαλά και σκέπτονταν με έναν τρόπο πιο προχωρημένο από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι ήρθαν και απετύπωσαν μέσα στους όρους της πίστεως αυτό το οποίο ήταν η προσωπική τους εμπειρία, η σχέση τους με το Θεό. Θέλω να πω παραδείγματος χάρη. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Αθανάσιος. Όμως, στην ίδια Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την κατακόσμων μόρφωση. Ομιλώ για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε η ώρα όπου γινόταν η συζήτηση για τις αλλοιώσεις στο δόγμα της Αγίας Τριάδος που είχε επιφέρει η διδασκαλία του Αρίου, ενώ οι άλλοι πατέρες προσπαθούσαν θεωρητικά να τεκμηριώσουν αυτό που ήταν το βίωμα της Εκκλησίας, έρχεται ο Άγιος Σπυρίδων και κάνει εκείνο που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, παίρνει ένα κεραμίδι, το συνθλίβει στο χέρι του και ότου θαύματος κάτω τρέχει νερό, στο χέρι μένει χώμα και προς τα πάνω πηγαίνει φωτιά. Και λέει ο Άγιος Σπυρίδων, ο κατά τα άλλα μη σπουδαγμένος, αν ένα κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο, παρά τα αυτά έχει μέσα και νερό και χώμα και φωτιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ένας αληθινός Θεός, πλην όμως Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τελικά, μέσα στην Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγμένως, εκείνο το οποίο για μας είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα πρόσωπα δεν ανακαλύπτονται. Στις επιστήμες, μιλάμε για ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι των επιστημών κάνουν κάθε φορά καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες μας κάνουν γνωστές κάποιες αλήθειες της φύσεως. Στα πνευματικά πράγματα και στα πρόσωπα υπάρχει η λεγόμενη αποκάλυψη, όπου πλέον ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ανακάλυψε κάτι. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε στην αρχή της συζητήσεώς μας για τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και η διαπίστωση μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η αποκάλυψη του Θεού έρχεται στις ταπεινές καρδιές. Και η ταπείνωση είναι συνώνυμη με τη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύψει τα τρίσβαθα της ψυχής του, όταν ο άνθρωπος μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως καθαρίσει την πνευματική του όραση, τότε για αυτόν τον άνθρωπο έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Και πλέον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται μια επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η αιώνιο ζωή, η αληθινή ζωή, η όντω ζωή, την οποία οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της ταπεινώσεως αποκαλύπτουν στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την δική τους ζωή. Διότι πλέον για αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας ζω ουκέτι εγώ, ζει εν ημί Χριστός. Δεν υπάρχω πλέον εγώ, αλλά αντί για μένα υπάρχει ο ίδιος ο Θεός.
0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει τον εξής σημαντικό λόγο. «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Που σημαίνει, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται και αναγνωρίζεται από τον Θεό, ως οικείος, ως γνωστός, ως φίλος και όχι ως ξένος και πάρικος και παρεπίδημος. Εξάλλου το λέει και ο Χριστός μας σε άλλο σημείο, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Και στην προς Γαλάτας επιστολή του πάλι, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει, «Γνώντες δε των Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού». Τώρα λέει που έχετε γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα που σας αναγνώρισε ο Θεός, που αναγνωριστήκατε δηλαδή από τον Θεό ως παιδιά του. Και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο, διορθώνω στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής του επιστολής του, λέγει «Εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Ο λέγον έγνωκα τον Θεόν και μη τηρών τας εντολάς αυτού, ψεύστησες τι και η αλήθεια εν αυτό ουκέστην. Από αυτό γνωρίζομαι, ξέρομαι, μαθαίνομαι ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό αν τηρούμε τις εντολές Του. Αυτός λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που λέει «γνώρισα τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Του, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν υπάρχει σε Αυτόν». Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Μπορεί να έχουμε χίλιες δυο γνώσεις. Μπορεί να μας, να μας γνωρίζει και να μας αναγνωρίζει και να μας επαινεί και να μας χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Αν όμως δεν μας γνωρίζει ο Χριστός και δεν μας επαινεί και δεν θα μας επαινέσει την ημέρα της κρίσεως, πετύχαμε ένα στρογγυλό μηδενικό. Ακόμα και αν είμαστε ονάσιδες, δηλαδή μεγάλοι και σπουδαίοι και πρώτοι σε τούτη τη ζωή. Επιπλέον, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου σημειώνει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ Αυτόν». Αυτός δηλαδή που έχει, κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τις εφαρμόζει, τις βιώνει, τις χαίρεται, τις απολαμβάνει. Αυτός είναι που με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον ουράνιο Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Αυτή η εμφάνεια, αυτή η φανέρωση του Χριστού μπορεί καμιά φορά βέβαια να είναι και εξωτερική, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε σε κάποιους Αγίους. Κυρίως όμως είναι εσωτερική, μυστική, βιωματική. Είναι η εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οι Άγιοι από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιον Πνεύμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών και η αγάπη προς τον Χριστό είναι αλληλένδετα. Αλλά και η αγάπη του Χριστού προς εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Να ξέρουμε ότι καλό είναι να μας αγαπούν και οι άνθρωποι, κυρίως όμως να μας αγαπά η αγάπη, ο Χριστός.
1: Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει, προκειμένου να γίνουμε και πιο πρακτικοί στη συζήτησή μας, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξουμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας τι είναι αυτά τα οποία μας αποκόπτουν από τη σχέση μας με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε εν ταπεινώσει εξομολογούμενοι και μετανοούντες, να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση και να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτές τις συζητήσεις μας ότι η σχέση και η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι αριθμητικό, αλλά είναι κάτι ποιοτικό. Όταν λέω έχω κοινωνία με τον Θεό, όταν λέω γνωρίζω δηλαδή τον Θεό, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι επιφανειακά πήγα στην Εκκλησία ή ακόμη ότι άνοιξα το στόμα μου και έλαβα μέσα τον Θείο Μαργαρίτη, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το διευκρινίζουν και όλα εκείνα τα τροπάρια και οι ευχές που υπάρχουν στην ευχή της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί βλέπουμε άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξε γαρεστή. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό που είναι το σώμα του Χριστού, αυτό που είναι το αίμα του Χριστού, αυτό το οποίο είναι το φως του κόσμου, να είναι άνθραξ, να είναι κάρβουνο? Δεν έχει να κάνει με το τι στην ουσία του είναι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα όντως είναι φως. Το θέμα είναι αν η δική μου πνευματική οφθαλμή, αν η δική μου ψυχή είναι δεκτική αυτής της χάριτος και αυτού του φωτός. Διότι αν τα μάτια μου είναι χαλασμένα, τότε το φως του ήλιου όχι απλά δεν με ευεργετεί, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει την πάθηση που έχω στα μάτια μου. Αν καθαρίσω τα μάτια μου, τότε εννοείται ότι το φως του ήλιου είναι ευεργετικό και με κάνει να είμαι διορατικός και να βλέπω εκείνα τα οποία υπάρχουν και μορφαίνουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου. Χρειάζεται εμείς οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να επαναλαμβάνουμε αυτό το βάπτισμά μας, να καθαρίζουμε αυτό το λευκό χιτώνα, να καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, κάθε φορά έρχεται και μας αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η σχέση κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, έμεινε μέσα στην παράδοση με τη φράση την οποία φώναζε μέσα από το κελί του και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά νόμιζαν ότι έχει παρανοήσει. «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Σημειωθεί το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο θεωρητικός διδάσκαλος της Εκκλησίας περί του Αγίου Φωτός. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος ένιωθε τη στέρηση του Θείου Φωτός, διότι ακριβώς είχε εμπειρία του Θείου Φωτός. Ένας ο οποίος ζει στο σκοτάδι δεν μπορεί να νιώσει αυτήν την έλλειψη του φωτός, διότι δεν ξέρει τι είναι το φως. Ένας που έχει ζήσει το φως καταλαβαίνει τι σημαίνει να μειώνεται αυτό το φως ή να εκλείπει ακόμη πολύ περισσότερο και διαρκώς φωνάζει «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Αυτό το σκότος είναι ουσιαστικά η έλλειψη της αληθινής ζωής. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνώνυμα η κόλαση με την έλλειψη της αιωνίου ζωής, με το θάνατο. Είναι συνώνυμα ο παράδεισος με την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι απέκοψαν τη σχέση τους με τον Δημιουργό, θα απέλθουν εις το σκότος το εξώτερο. Το σκότος το εξώτερο είναι ακριβώς η έλλειψη κοινωνίας με το φως. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από καταναγκαστικές διαδικασίες. Είναι επιλογή τρόπου ζωής. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θέλει να ζήσει μέσα σε μια ζωή φωτός ή αν θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θάνατο σκότους και εμπειρία κολάσεως.
0: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. «Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζετε, ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει, ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον». Μην πλανιέστε, λέει, μην ξεγελέστε, όπως ξεγελάστηκαν οι πέντε μωρές παρθένες που ζούσαν με ψευδέστηση, με αυταπάτες, ότι ζούσαν την αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Κι όμως είχαν επιφανειακή γνώση, χλωμή αγάπη και πίστη προς τον Χριστό. Μην ξεγελέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται ούτε ξεγελέται, διότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει, διότι εκείνος που σαν σε χωράφι σπέρνει στο σώμα του αμαρτίες, θα θερήσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την απώλεια της ψυχής του. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του τις άγιες αρετές του Ευαγγελίου, την ταπείνωση, την αγάπη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, την υπομονή και όλες τις άγιες αρετές του Ευαγγελίου, αυτός θα θερήσει την αιώνια ζωή. Και έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διορθώνω, πάλι στην προς Γαλάτες επιστολή του που λέγει «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, και είναι ολοφάνερα τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι τα εξής περίπου», μας λέγει ο Άγιος Παύλος, «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγεία, έχθρε, αίρης, δηλαδή φιλονικίες, ζήλη, ζήλες, ζηλοτυπίες, θυμή, ερηθείε, δηλαδή φατρίες», έχει και μια άλλη λέξη την οποία τώρα λησμονώ, «ερε, διχοστασίε», που είναι οι διχόνιες, «ερέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι», είναι οι πολύ άσεμνες διασκεδάσεις, τα αισχρά γλέντια δηλαδή, «και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Πάντα όμως υπάρχει, όπως τονίσετε και εσείς, σεβασμιότατε, η μετάνοια. Διότι πολλοί, εκατομμύρια αμαρτωλών που ζούσαν αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και αγίασαν. Όπως για παράδειγμα, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, που ήταν κανίβαλος, που ήταν άγριος και στο τέλος έγινε Άγιος δια των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου και κυρίως της μετανοίας. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Κυριός μας λέει και πρακτικές μεθόδους. Λέει για παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε μέσα μας από τώρα την αιώνια ζωή. Ο ακούων τον Λόγο του Θεού, αυτός που έχει τον Λόγο του Θεού, έχει από τούτη τη ζωή αιώνια ζωή, μας λέει ο Χριστός. Είναι αυτό που είπε στη Σαμαρίτισσα στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Οποιος πηγεί δηλαδή από αυτό το νερό, το φυσικό, του πηγαδιού ή της βρύσης, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πηγεί από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό αυτό θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή καθαρού, δροσιστικού και ζωογόνου νερού που θα αναβλύζει και θα τρέχει και θα αρδεύει όλη την ύπαρξή του και είναι η χάρις και η χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι ο Λόγος του Θεού. Στο 12ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Χριστός επειδή ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν μόνο ο Θεός, λέγει «Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Γνωρίζω ότι η εντολή του ουρανίου πατρός μου και πατρός σας είναι αιώνια ζωή, διότι ο Λόγος του Θεού εμπερικλεί μέσα του μεταμορφωτική και ανακαινιστική δύναμη». Επίσης, η αιώνια ζωή υπάρχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, όπως φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου ο Χριστός μας λέγει «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Αυτός δηλαδή που συχνά κοινωνεί και αξίως, όπως λέει η Εκκλησία μας, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, αυτός έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνουμε δια της Θείας Κοινωνίας μέσα μας.
1: Νομίζω ότι επειδή άλλωστε περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτές τις σκέψεις μας με αυτό το οποίο τώρα μόλις είπατε. Τελικά η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Τελικά η Εκκλησία είναι η αιώνια ζωή. Τελικά η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου, χρειάζεται να είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, που σημαίνει πιστοί μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με την δεκτικότητα της χάριτος, δηλαδή την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας. Όταν γίναμε χριστιανοί, ουσιαστικά καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί, χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζουμε την ψυχή μας μέσα από το βάπτισμα των δακρύων, που σημαίνει μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ούτως ώστε αυτή η Θεία Ευχαριστία να γίνεται η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, όπως λέει ο Λειτουργός όταν με την Αγία Λαβίδα μας δίδει από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού για να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω, αλλά και τίποτε λιγότερο από την ενταπεινώση, επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Όσο πιο πολύ εμείς θα φωνάζουμε μαζί με τον Άσωτο Υιό ότι δεν είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του ουράνιου Πατέρα, τόσο εκείνος με ανοιχτές αγκάλες θα τρέχει να μας προϋπαντήσει, να αποβάλει από μάνο μας αυτή την παλαιάν στολή η οποία είναι γεμάτη από μπαλώματα και είναι ουσιαστικά ένα κουρέλι, και να μας ενδύει με την στολή την πρώτη, δηλαδή τη στολή που είχαμε όταν ήμασταν μέσα στον παράδεισο. Τη στολή που φοράνε τα παιδιά του Θεού μέσα στο παλάτι, το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα ήθελα να είναι και το κλείσιμο των δικών μου σκέψεων, καλώντας όλους μας, πρώτα εμένα και όλους τους υπολείπους, σε μία επίγνωση της σχέσεώς μας με το Θεό. Βλέποντας το πόσο απέχουμε από το να είμαστε τηρητές του θελήματός του, βλέποντας το πόσο απέχουμε από αυτήν την ταπείνωση την οποία ενδύθηκε ο ίδιος ο Θεός για να αφήσει σε όλους εμάς υπογραμμών, βλέποντας όλα αυτά, να κραυγάζουμε όπως και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Και τότε θα ακούμε αυτήν την γαλήνια αλλά και τόσο ελπιδοφόρα φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε ότι εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη την δεκαετία του 70. Μία κυρία από την Κόρινθο πήρε τηλέφωνο τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυδίτη, και του είπε «Πάτερ, από τότε που εξομολογήθηκα σε εσάς και από τότε που μου διδάξατε την νοερά προσευχή, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέρα και νύχτα και στον ύπνο μου και κλαίω από χαρά». Της λέει ο Άγιος Πορφύριος «Αυτό είναι η Θεία Χάρη, αυτό είναι η αιώνια ζωή, πρόσεξε να μην σου φύγει, η Θεία Χάρης δηλαδή, η αιώνια ζωή». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, που στο 7ο κεφάλαιο μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι διότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν και πολύ εισήν οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Η πόρτα της απώλειας και ο δρόμος της απώλειας είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος της απώλειας. Η πόρτα του παραδείσου της αιώνιας ζωής είναι στενή, διότι έχει θλίψεις, έχει δοκιμασίες, έχει αγώνα με τον κακό εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ό,τι άλλο κακό. Και τέλος, να θυμηθούμε έναν λόγο που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησας την καλήν μαρτυρίαν με τα πολλών μαρτύρων». Να αγωνίζεσαι, του λέει, του Τιμόθεου, και λέει και σε μένα και σε σένα και στον οποιοδήποτε χριστιανό όλων των εποχών και όλων των αιώνων, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Πιάσε καλά, κράτα σφιχτά στα χέρια σου την αιώνια ζωή, στην οποία κλήθηκες και ομολόγησες ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε αυτή την αιώνια ζωή έχουμε κληθεί όλοι και να είμαστε πνευματικοί και όχι απνευμάτιστοι άνθρωποι. Από τούτη τη ζωή να ζούμε και να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, να εφρενόμαστε εν Κυρίω και μετά την τελική κρίση να χαιρόμαστε αιωνίως την αιώνιο ζωή του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που αποτελεί μέρος της επί του όρους ομιλίας του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού, γίνεται λόγος για την πνευματική υγεία του εσωτερικού πνευματικού μας οφθαλμού, για την αφοσίωσή μας στον ένα και μοναδικό Κύριο της ζωής μας και για την αποφυγή της προσκολήσεώς μας με βασανιστική και αγχώδη μέρημνα στα πρόσχερα, βιωτικά και κοσμικά πράγματα. Μία μέρημνα και αναζήτηση, αγία και σωτήρια συνιστάται από τον Θεάνθρωπο Κύριο και Θεό μας. Το ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Λίγο πιο πριν ο Κύριός μας, μιλώντας για τους ουράνιους πνευματικούς θησαυρούς αντί των κοσμικών και εφήμερων βιωτικών θησαυρών, κατέληξε στο συμπέρασμα: «Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών». Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός παρατηρεί: «Καρδίαν εδώ απεκάλεσε τον νουν». Και δεν είναι αυτό μικρή βλάβη της ψυχής το να έχει προσιλωθεί ο νους της εκεί, καθώς θα μεριμνά ολοκληρωτικά για τη φύλαξη του επίγειου κοσμικού θησαυρού και θα είναι υποδουλωμένος και σκλαβωμένος σε αυτή την τυραννική

πάντα προσκολλημένος στα χρήματα και τους τόκους και στα δανείσματα και στα κέρδη και στις ανελεύθερες καπηλίες. Γιατί ο άνθρωπος αυτός θα διάγει χειρότερα από κάθε σκλάβο, επιφορτισμένος με μια πολύ δύσκολη τυραννία, και αυτό που είναι το πιο βασικό θα έχει χάσει την ευγένεια και την ελευθερία του. Ο δε Ζυγαβηνός συμπληρώνει και το εξής. Αφού ο Κύριος είπε για τη σκληρή δουλεία του νου, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, θέλει να δείξει πιο φανερά ότι η δουλεία αυτή του νου είναι αρρώστια της ψυχής. Παίρνει δε ως παράδειγμα το μάτι του σώματος και από αυτό δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούν οι ακροατές και εκείνα που αφορούν στο μάτι της ψυχής. Γιατί, επισημαίνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν γνωρίζεις τι είναι η βλάβη του νου, μάθε το από τα όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Διότι αυτό που είναι το μάτι για το σώμα, το ίδιο είναι και ο νους για την ψυχή. Γιατί όπως ακριβώς όταν τυφλωθούν τα μάτια, όλα τα μέλη του σώματος δεν μετακινούνται αφού έχει σβήσει το φως για αυτά, έτσι και όταν σκοτιστεί η διάνοια, ο νους, η ζωή σου θα γεμίσει από μύρια κακά. Όπως λοιπόν για το σώμα αυτό φροντίζουμε, ώστε να έχει γερά μάτια, έτσι ενδιαφερόμαστε και για την ψυχή να έχει φωτεινό το νου. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος επισημαίνει ότι αυτό λέγει ο Κύριος, ότι αν προσιλώσεις το νου σου στη φροντίδα των χρημάτων και των κοσμικών πραγμάτων, έσβησες το λίχνο, εσκότισες την ψυχή σου. Επειδή ο λόγος εδώ δεν γίνεται για τον αισθητό φυσικό οφθαλμό, αλλά για τον εσωτερικό πνευματικό οφθαλμό του νου, γι' αυτό ο Σωτήρας μας Χριστός, αναφερόμενος στο λόγο του στην ποιότητα του νεαρού αυτού οφθαλμού, μεταχειρίζεται τα επίθετα «απλός» και «πονηρός», τα οποία λέγονται σε καθαρά ηθική σημασία. Η μεταφορά δε του οφθαλμού με ηθική έννοια ήταν κοινή στους Ιουδαίους, του αγαθού οφθαλμού που σημαίνει τη γενναία ψυχή, του δε πονηρού που υποδηλώνει την ψυχή που είναι γεμάτη με πλεονεξία και φθόνο. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι αν αφού διαφθείρεις τον νουν που μπορεί να διαλύσει τα πάθη, τον τοποθετήσεις δίπλα στον πολύτιμο θησαυρό σου, όχι μόνον τίποτε δεν ωφελήθηκες, αλλά και εζημίωσες τα μέγιστα και έβλαψες ολόκληρη την ψυχή σου. Και συμπληρώνει ο Ζυγαβηνός, εάν ο νους που δωρήθηκε από το Θεό στο να φωτίζει και να οδηγεί την ψυχή είναι σκοτάδι, δηλαδή έχει πια σκοτιστεί, πόσο σκοτάδι θα υπάρχει μέσα σου? Γιατί όπως ακριβώς λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν συρρεύσει κακός χυμός σε καθαρή κόρη οφθαλμού, ο έρωτας των χρημάτων έκανε πυκνό σύννεφο, διπλό σκοτάδι αυτοί υπομένουν, τυφλωμένοι και από τη διαστροφή του νου και από την απάτη των φροντίδων, υπομένοντες την πολύ πνευματική αυτή ομίχλη. Γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα να ειδούν καθαρά την αλήθεια. Και ο Ζυγαβηνός διαρωτάται, τότε το σκοτάδι που προξενείται από τα πάθη, ποιο θα είναι στο να σκοτίζει την ψυχή, όταν σκοτίστηκε προηγουμένως το φως που ανατέλει μέσα σε αυτή? Το ηθικό σκοτάδι πρέπει να το φοβούμαστε τόσο πιο πολύ από τη φυσική τύφλωση, όσο ο νους ή η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τον πνευματικό οφθαλμό, τον νου, και για την πνευματική του κατάσταση, την καλή ή την κακή. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του Αγίου Λουκά, του Ρώσου ιατρού, επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, επάνω στο λόγο του Κυρίου μας, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι απλός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Διαμέσου του οφθαλμού μας εισχωρεί το φως. Διαμέσου του οφθαλμού μας γνωρίζουμε αυτό το φως. Αυτό όλοι το ξέρετε και το κατανοείτε. Και η επιστήμη με ακρίβεια έχει μελετήσει όλα όσα συμβαίνουν στο μάτι και στο μυαλό, όταν το φως επιδρά πάνω στο μάτι.
Όμως η επιστήμη καθόλου δεν

0: γνωρίζει αυτό για το οποίο μας είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Δηλαδή, εάν το μάτι σου είναι απλό, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο και πώς όλο το σώμα του βλέποντος ανθρώπου γίνεται φωτεινό από το κεφάλι έως τα πόδια. Πραγματικά, εμείς οι ίδιοι δεν βλέπουμε ότι τα σώματά μας εκπέμπουν φως. Αλλά ο Κύριος λέει ότι όλο το σώμα μας μπορεί να γίνει φωτεινό. Ο Κύριος λέει αυτό που η επιστήμη δεν κατανοεί. Ο Κύριός μας αποκαλύπτει τη γνώση του μυστηρίου της ύπαρξης, αυτού του μοναδικού, του δημιουργού του κόσμου, και σε μας απομένει να εμβαθύνουμε στη λογική αυτών των καταπληκτικών λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είδατε το ουράνιο τόξο στον ουρανό. Όλοι ξέρετε ότι το ουράνιο τόξο λάμπει με διαφορετικά χρώματα, με πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, με νεξεδί. Τι είναι το ουράνιο τόξο? Το ουράνιο τόξο εμφανίζεται εξαιτίας της διάθλασης του ηλιακού φωτός στα σύννεφα. Το ηλιακό φως που σε μας φαίνεται άσπρο διέρχεται μέσα από τα σύννεφα και χωρίζεται στα συστατικά του μέρη. Και ξέρουμε ότι περιέχει μέσα του εκείνα τα θαυμάσια χρώματα που είναι ορατά στο ουράνιο τόξο. Το ηλιακό φως εμφανίζεται σε μας άσπρο επειδή όλες αυτές οι χρωματικές ακτίνες αναμειγνύονται. Όμως εκείνοι που σπούδασαν φυσική ξέρουν περισσότερα. Ξέρουν ότι όχι μόνο τα ουράνια σύννεφα μπορούν να διαθλάσουν και να χωρίσουν σε διαφορετικές ακτίνες το ουράνιο φως, αλλά και όταν η ακτίνα του ήλιου περάσει μέσα από ένα γυάλινο πρίσμα, τότε εμείς θα δούμε τη ζώνη που αποτελείται από διαφορετικά χρώματα. Και μέσα σε αυτή τη ζώνη που αποκαλείται ηλιακό φάσμα περιέχονται όχι μόνο εκείνες οι ορατές ακτίνες που εμείς γνωρίζουμε από το χρώμα τους, αλλά και ακόμη περισσότερες διαφορετικές μη ορατές ακτίνες. Κάποιο μέρος αυτών των μη ορατών ακτίνων έχει ήδη μελετηθεί από την επιστήμη, όμως μεγάλος αριθμός άλλων μη ορατών ακτίνων παραμένει ανεξερεύνητος και ακατανόητος. Ξέρουμε ότι εκείνες οι ακτίνες που εμείς δεν βλέπουμε περιέχονται στο ουράνιο φως και έχουν ασυνήθιστα μυστικά γνωρίσματα και καθόλου δεν μοιάζουν με τα γνωρίσματα του ηλιακού φωτός στο σύνολό του. Δεν ξέρουμε πως αυτές οι μη ορατές ακτίνες, των οποίων τα γνωρίσματα δεν είναι κατανοητά σε μας, επιδρούν στο σώμα μας. Ξέρετε ότι όλα τα ζωντανά στρέφονται προς το ηλιακό φως. Ξέρετε πόσο φωτεινούς, πόσο χαρούμενους νιώθουμε τους εαυτούς μας στην αίθρια και ηλιόλουστη ημέρα. Πόση ευλογία, πόση ζωογόνηση, πόση ενέργεια, πόση χαρούμενη διάθεση μας κυριεύει. Όλο το σώμα μας σαν να φωτίστηκε από την ενέργεια του φωτός. Είναι αυτό για το οποίο μιλάει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι από αυτά που στην ουσία δεν κατανοούμε. Ο Κύριος λέει ότι αν τα μάτια μας είναι τυφλωμένα, δεν βλέπουν το φως, τότε όλο μας το σώμα θα είναι σκοτεινό. Κοιτάξτε τους δυστυχείς τυφλούς. Ξέρετε ότι η όψη τους, όλο τους το σώμα, δεν μοιάζει με την όψη των ανθρώπων που βλέπουν. Ξέρετε ότι το σώμα τους είναι σκυφτό, οι κινήσεις αργές και προσεκτικές, το κεφάλι ασάλευτο, γιατί δεν βλέπουν τίποτα. Μέσα τους δεν υπάρχει φως, όπως αυτό που διαπερνά το σώμα των βλεπόντων. Το σώμα τους είναι σκοτεινό, σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού. Αλλά αν με ακούνε, ας μη απελπίζονται οι δυστυχισμένοι τυφλοί, γιατί υπάρχει ένα άλλο φως για το οποίο μιλάει ο Χριστός. Ο Κύριος μίλησε σε μας για το συνηθισμένο φως, για το ηλιακό φως, ώστε να δείξει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το φως και στο άλλο φως, το πνευματικό. Για εκείνο το φως που φώτισε όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα όλων των Αγίων. Για εκείνο το φως με το οποίο έλαμψε το πρόσωπο του μεγάλου προφήτη Μωυσή όταν κατέβαινε από το όρος Σινά, κρατώντας τις πλάκες με τις γραμμένες πάνω τους από το δάχτυλο του Θεού εντολές. Είναι αυτό το φως το οποίο μπόρεσε με την προσευχή του να φανερώσει σε κάποιους ανθρώπους ο Όσιος και Θεόπνευστος Πατέρας μας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Με το φως της ψυχής, με το καθαρό φως του μυαλού, φωτίζεται όλη η ύπαρξη των καλών, καθαρών και αγίων ανθρώπων. Και για τους σωματικά τυφλούς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να λάβουν αυτό το ουράνιο φως, το πνευματικό φως, σε σχέση με αυτούς που βλέπουν. Για πολλούς τυφλούς η βαριά δυστυχία τους φαίνεται σαν μεγάλη ευεργεσία, γιατί με τίποτα δεν διασκεδάζουν, τίποτα μάταιο δεν βλέπουν, είναι βαθιά συγκεντρωμένοι, βλέπουν μέσα στην καρδιά τους, παρατηρούν κάθε της κίνηση και αυτή η παρατήρηση δίνει στους ανθρώπους το πνευματικό φως. Όλοι οι Άγιοι πάντα ήταν βυθισμένοι στην παρατήρηση της καρδιάς τους και φωτιζόταν όλη τους η ύπαρξη με το μεγάλο πνευματικό φως. Τι λέει λοιπόν μετά ο Χριστός? «Ιούν το φως το εν εσύ σκότος, το σκότος πόσον», δηλαδή εάν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο μεγάλο θα είναι. Και σε αυτά τα λόγια πρέπει να εμβαθύνουμε. Σας είπα μόνο ότι οι ψυχές και τα σώματα των Αγίων φωτίζονται από το θεϊκό φως, αλλά υπάρχουν δυστυχισμένοι άνθρωποι που είναι εντελώς στερημένοι αυτού του πνευματικού φωτός. Και όπως στις ηλιακές ακτίνες υπάρχουν κόκκινες, γαλάζιες, μενεξεδί ακτίνες, έτσι διαφορετικοί άνθρωποι γίνονται φορείς διαφορετικού φωτός. Με κόκκινο φως, όπως το αίμα, έχουν διαποτιστεί τα σώματα των δολοφόνων, των κακούργων και όσων χύνουν αίμα. Με γαλάζιο και με νεξεδί φως λάμπουν απλά οι καρδιές και τα σώματα των καλών ανθρώπων. Υπάρχει και το λυκόφως, με το οποίο έχουν διαποτιστεί τα σώματα και οι ψυχές των ανθρώπων που είναι εντελώς αφοσιωμένοι στις μέρημνες και τα πάθη του αιώνα τούτου. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν όλη τους τη ζωή στη ματαιότητα του κόσμου, στο πνευματικό λυκόφως. Δεν υπάρχει το φως της αλήθειας και της αγάπης στα σώματά τους. Δόξα τω Θεώ, τα σώματά τους δεν έχουν διαποτιστεί με το φοβερό κόκκινο φως, αλλά μέσα τους δεν υπάρχει και το ζωηρό ηλιακό φως. Και μόνο πότε-πότε, όταν ο Κύριος τους επισκέπτεται με το έλεος του, δίνοντάς τους δυστυχία και πόνο, ώστε να αφήσουν το δρόμο της ματαιότητας και να αναγκαστούν να συλλογιστούν και να εκτιμήσουν τη ζωή τους, τότε στην καρδιά τους θα εμφανιστεί η Αγία Μετάνοια. Τότε το λυκόφως στις ψυχές τους με τον καιρό θα ανάψει με ζωηρό φως. Υπάρχουν άνθρωποι στερημένοι κάθε φωτός, οι ψυχές των οποίων πάντα βρίσκονται στο σκοτάδι. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι δυστυχισμένοι? Είναι όλοι οι σκληροί εχθροί του Θεού, όσοι εξεγείρονται κατά του Χριστού, όλοι οι διαποτισμένοι στην ψυχή με υπερηφάνεια. Πολλοί από αυτούς σκέφτονται ότι είναι φορείς του φωτός, γιατί κατέχουν μεγάλη μόρφωση. Αλλά σφάλουν βαθιά, με κανένα φως δεν φωτίζονται, αλλά βρίσκονται στο αιώνιο σκοτάδι. Όλο τους το σώμα είναι σκοτεινό. Όλες τους οι σκέψεις που οι ίδιοι θεωρούν ως βαθιές και φωτεινές, είναι σκοτεινές και στερημένες της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι μόνο μέσα στο Θεό, όπως είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όποιος τον αρνείται, αυτός αρνείται την ίδια τη ζωή. Για αυτούς τους δυστυχισμένους, οι οποίοι δεν φωτίζονται με κανένα φως, και για εκείνους τους κακούργους που έχουν διαποτιστεί με το κόκκινο φως σαν το αίμα, ο Κύριος είπε, «Εάν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο θα είναι? Εάν εσύ ο ίδιος είσαι σκοτισμένος, τότε όλα τα βλέπεις στο σκοτάδι. Σε περιβάλλει μεγάλο πνευματικό σκοτάδι, γιατί δεν φέρεις το πνευματικό φως στην καρδιά και στο μυαλό σου και σκέφτεσαι ότι είσαι βλέπον, αλλά στην πραγματικότητα είσαι σκοτισμένος και τυφλός». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αφού θεράπευσε τον τυφλό, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι εάν ήταν κυριολεκτικά τυφλοί, τότε ασφαλώς δεν θα ήταν καταστροφή. Αλλά εφόσον θεωρούσαν τους εαυτούς τους βλέποντες και δεν καταλάβαιναν ότι βρίσκονται μέσα στο φοβερό σκοτάδι, αποκαλούν τους εαυτούς τους διδασκάλους του λαού και αναλαμβάνουν να διδάξουν τους ανθρώπους. Ουέ και αλίμονος αυτούς. Να τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Χριστού. Εάν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκότος πόσο μεγάλο θα είναι. Όλος είσαι στο σκοτάδι, είσαι ο ίδιος σκοτισμένος και σε περιβάλλει αδιαπέραστο σκότος. Ας στρέψουμε λοιπόν όλη την ψυχή προς το φως του Χριστού, ώστε να μην μας αγκαλιάσει το αιώνιο σκοτάδι. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος με τη βοήθεια και συνδρομή Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών για τον εσωτερικό πνευματικό οφθαλμό, το νου μας, και την καλή ή κακή πνευματική του κατάσταση. Ακούσαμε και τα πνευματικά σχόλια στο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, του Ρώσου αυτού νεωτέρου Αγίου της Εκκλησίας μας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε περιστατικά από την οσιακή και φωτισμένη ζωή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που δείχνουν τον φωτεινό νου και την διάκριση του προσφυλαστάτου μας αυτού νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας μας. Αν και απομακρυσμένος ο Όσιος από το μοναστήρι, συμπαραστέκονταν με αγάπη και ενδιαφέρον στους πατέρες και κυρίως στους νέους δοκίμους που βοηθούσε με διάκριση όταν χρειαζόταν. Ένα από τα πρώτα θέματα που φρόντισε ήταν η συχνότητα της Θείας Κοινωνίας, επειδή στο μοναστήρι είχε επικρατήσει η συνήθεια να κοινωνούν 4 φορές το χρόνο. Όταν είχαν πει και σε εκείνον να ακολουθήσει αυτό το τυπικό, είχε πει «Να είναι ευλογημένο» και στο εξής προετοιμαζόταν, αλλά δεν κοινωνούσε. Την ώρα που ο ιερέας έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυγε το κεφάλι του και έλεγε «Εσύ Χριστέ μου γνωρίζεις πόση ανάγκη έχω». Όταν όμως ήρθαν στο μοναστήρι νέοι δόκιμοι, τότε συζήτησε με τους πατέρες για το θέμα αυτό και τελικά καθιερώθηκε πιο τακτική Θεία Κοινωνία με την ανάλογη προετοιμασία. Το έτος 1963 οι Σιναίτες πατέρες ανησύχησαν πολύ από την επιμονή ενός χόντζα να ανοίξει το παλαιό τζαμί που υπήρχε στο χώρο της Μονής. Ο πατήρ Παΐσιος δεν ανησύχησε, αλλά τους συμβούλεψε να κάνουν μία αγρυπνία και να αφήσουν να μιλήσει ο Θεός. Η αγρυπνία δεν πραγματοποιήθηκε, προσευχήθηκαν όμως όλοι με πόνο και το θαύμα έγινε. Ο Χόντζας δεν φάνηκε την Παρασκευή που είχε πει ότι θα ερχόταν, αλλά ούτε και τους ξαναενόχλησε. Στην επιστολή που οι πατέρες έστειλαν στον Αρχιεπίσκοπο για να τον ενημερώσουν, έγραψαν «Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είδε τον πόνο μας δια την φοβεράν αυτήν προσβολήν του Αγίου Ονόματός του, να ακούγεται εντός χριστιανικής μονής ακριβώς δίπλα εις το καθολικόν η φωνή ενός χόντζα, άκουσε ίσως και τις οικεσίες μας και δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η προσβολή αυτή. Φοβούμεθα όμως ότι δεν είμεθα ικανή μιας τιάφτης ευεργεσίας του Θεού, διότι εμείς οι ίδιοι πολλές φορές επιτρέπουμε να προσβάλλεται το Άγιο όνομά Του». Με τα τελευταία αυτά λόγια εννοούσαν την ανεκτικότητα που έδειχναν στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των τουριστών μέσα στο μοναστήρι. Ο πατήρ Παΐσιος από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει στους πατέρες πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό και όσο περνούσε ο καιρός το καταλάβαιναν και οι ίδιοι. Αποφάσισαν λοιπόν να λάβουν μέτρα. Περιόρισαν τις ώρες επισκέψεως στη Μονή του Σινά, φρόντισαν να υπάρχουν ενδύματα για όσους δεν είχαν ευπρεπή ενδυμασία, απαγόρευσαν τη φωτογράφηση μέσα στο ναό, καθώς και κάθε θορυβώδη εκδήλωση εντός της Μονής. «Πρέπει να εννοήσουν οι ξένοι», έγραψαν στο σχετικό πρακτικό, «ότι εισέρχονται στο μοναστήρι. Έτσι και εκείνοι θα ωφεληθούν όταν ειδούν το αυστηρό πνεύμα της Μονής, αλλά και οι μοναχοί θα αισθάνονται ανετότερα και οι τυχόν νέοι θα μπορέσουν να παραμείνουν όταν υπάρχει μοναχική ατμόσφαιρα». Για να υπάρχει όμως μοναχική ατμόσφαιρα, χρειάζεται πρώτα οι ίδιοι μοναχοί να έχουν ήθος μοναχικό. Γι' αυτό περισσότερο απ' όλα τον πατέρα Παΐσιο τον απασχολούσε να καλλιεργηθεί στους νέους μοναχούς το μοναχικό ήθος, η μοναχική συνείδηση. Αν και βρισκόταν μακριά, κάποιες φορές τους έβλεπε με την πνευματική τηλεόραση εντός εισαγωγικών και προσπαθούσε να τους διορθώσει. Μια φορά είχε έρθει στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος από το Κάιρο και συγκεντρώθηκαν στο Αρχονταρίκι όλοι οι πατέρες και μερικοί Βεδουίνοι. Τότε ο πατήρ Δαμιανός, ο οποίος ως νέος μοναχός συνήθιζε να κάνει πολλά αστεία, άρχισε να κάνει διάφορα τεχνάσματα, εξαφάνιζε δήθεν κάτι και το εμφάνιζε πάλι. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του και έναν ηλικιωμένο Βεδουίνο, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γίνονταν αυτά και τα παρακολουθούσε με απορία και φόβο. Την άλλη μέρα που ο πατήρ Δαμιανός έτυχε να ανεβεί στην Αγία Επιστήμη, ο πατήρ Παΐσιος μόλις τον είδε του είπε αυστηρά: «Τι έκανες χθες το βράδυ εκεί στο Αρχονταρίκι?» «Τι έκανα?» ρώτησε ο πατήρ Δαμιανός. «Είχαμε μαζευτεί και λέγαμε». «Τι λέγατε?» τον διέκοψε. «Αφού τους έκανες, σε έβλεπα εκεί πέρα να κάνεις σαν τον διάβολο». Ο πατήρ Δαμιανός προσπάθησε τότε να δικαιολογηθεί ότι αυτά ήταν παιχνιδάκια που παλαιότερα τα έκανε στα παιδιά του κατηχητικού σχολείου. Αλλά ο Όσιος του εξήγησε: «Οι Βεδουίνοι είναι απλοί άνθρωποι. Θα νομίζουν ότι κάνεις μάγια και αντί να σε βλέπουν με σεβασμό, θα σε βλέπουν με φόβο. Δεν είδες εκείνον που είχε μαζί του ο αρχιεπίσκοπος που σε κοιτούσε?» Ο πατήρ Δαμιανός απόρρισε πως ο πατήρ Παΐσιος τα είδε όλα αυτά. Ιδιαίτερη όμως εντύπωση του έκανε και το πως μετρούσε την κάθε πράξη και τον κάθε λόγο με πνευματικό τρόπο, με κριτήριο την πνευματική ωφέλεια ή την ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει. Κοσμική και ατέριαστη σε μοναχό θεωρούσε ο πατήρ Παΐσιος και τη συνήθεια του πατρός Δαμιανού να βγάζει πολλές φωτογραφίες. Μια φορά του πήρε την φωτογραφική μηχανή και την πέταξε μακριά στα βράχια. Ύστερα όμως του την έφερε πίσω άθικτη. Ο πατήρ Δαμιανός θαύμασε που η μηχανή δεν είχε πάθει τίποτε και είπε: «Δεν θα ξαναβγάλω φωτογραφία». Ο Όσιος χαμογέλασε και απάντησε: «Με διάκριση». Έτσι σιγά σιγά, έλεγε αργότερα ο πατήρ Δαμιανός, με τη βοήθεια του πατρός Παϊσίου άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο μοναχισμός είναι πολύ πιο λεπτή υπόθεση από ό,τι εγώ νόμιζα. Και ένας δόκιμος μοναχός σε επιστολή προς φίλο του έγραψε: «Ο πατήρ Παΐσιος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο από απόψεως πείρας, αγιότητος, διακρίσεως. Κάνει πολύ μεγάλο αγώνα ο ίδιος, αυστηρότατη άσκηση, παλεύει με τον διάβολο. Έχει μια αγάπη και μια κατανόηση εξαιρετική. Μπροστά του έχω την αίσθηση ότι είμαι ένα μικρό παιδί αδύνατο και χωρίς να μπορώ να έχω τη συνείδηση των πραγμάτων γύρω μου, ενώ αυτός είναι ένας άνδρας δυνατός και πεπειραμένος». Τον Ιανουάριο του 1963 ήρθε στο Σινά και ένας νέος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής, ο Ευθύμιος Σκλήρης, ο οποίος είχε γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο στην Αθήνα. «Πώς βρέθηκες εδώ?» τον ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος μόλις τον είδε. «Μου έβαλες φωτιά και τα παράτησα όλα», απάντησε. Ο Ευθύμιος είχε φέρει μαζί του τρεις βαλίτσες και χαρτοκιβώτεα με διάφορα πράγματα: ρούχα, σεντόνια, πετσέτες, μαχαιροπύρωνα. «Τι είναι αυτά, βρε κοιμισμένη κυβέρνηση? Πού νομίζεις ότι πας?» του είπε ο πατήρ Παΐσιος για να τον προβληματίσει. Εκείνος τότε άρχισε να πετάει όλα τα πράγματα από το παράθυρο του κελιού του, φωνάζοντας με ενθουσιασμό: «Να τα δώσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα για το Χριστό». Πέταξε όχι μόνο τα δικά του πράγματα, αλλά ακόμη και το στρώμα που του είχε δώσει ο οικονόμος, ενώ οι Βεδουίνοι είχαν συγκεντρωθεί κάτω από το παράθυρο και τα μάζευαν. Ο πατήρ Παΐσιος χάρηκε για το αποφασιστικό ξεκίνημα του Ευθύμιου. Όταν όμως τον βρήκε να κοιμάται πάνω σε μία σανίδα, του έβαλε φρένο. «Είπαμε ακτιμοσύνη, όχι παλαβοσύνη», του είπε. Από τη μια άκρη πήγε στην άλλη. Και όταν ύστερα από λίγο καιρό ο Ευθύμιος αρρώστησε από την απότομη άσκηση, φρόντισε να του μαγειρέψουν κοτόπουλο. Για να τον πείσει μάλιστα να το φάει, έφαγε πρώτα μια μπουκιά ο ίδιος, παρόλο που είχε να φάει κρέας από μικρό παιδί. Η μπουκιά εκείνη ήταν θυσία από αγάπη, όπως είπε αργότερα, και γι' αυτό δεν κατάλαβε τη γεύση της. Αλλά όταν ο λογισμός του είπε «πάρε λίγο ακόμη για να του κάνεις παρέα», ο Όσιος δεν συγκατατέθηκε, επειδή κατάλαβε ότι αυτό προερχόταν από τον πειρασμό. Ο πατήρ Παΐσιος προσπαθούσε όσο μπορούσε να βοηθήσει το μοναστήρι. Βασική του όμως προσπάθεια παρέμενε η παρακολούθηση και η διόρθωση του εαυτού του. Η ίδια η έρημος τον βοηθούσε να εργάζεται όλο και πιο εσωτερικά και πιο βαθιά στον εαυτό του. Και μπροστά στην πνευματική εργασία που μπορούσε να κάνει τώρα στο Σινά, θεωρούσε σαπουνόφουσκες ό,τι είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Έγραψε σε επιστολή του: «Είναι αλήθεια ότι με τη χάρη του Θεού έχουν διορθωθεί πολλά στη Μονή, αλλά εγώ αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη της διορθώσεως της αθλίας ψυχής μου και θα πρέπει να συνεχίσω το έργο μου που ξεκίνησα, διότι είδα ότι όλα αυτά που είχα κάνει όλα τα χρόνια είναι σαπουνόφουσκες. Ενώ όταν μπορέσω να κατασταλάξω, θα μπορέσω να βοηθήσω πολύ με την προσευχή». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από αγίους πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές που σχολίασαν το Θείο Λόγο, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Ύστερα από τον εμπεριστατωμένο πνευματικό λόγο του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως για τον φωτισμένο εσωτερικό πνευματικό μας οφθαλμό, το νου μας, και μετά από τα διδακτικά περιστατικά από την Αγία Βιωτή και Μοναστική Πολιτεία του Νεοφανού Σωσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που καταδεικνύουν τον φωτισμένο νου και την αρετή της διακρίσεώς του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από το να επιζητούμε τον Θείο Φωτισμό και την χαρίτωσή μας από το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμον, τον Φωτοδότη Κύριό μας Ιησού Χριστό, ώστε να έχουμε προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής και να είναι φωτεινή η εν Χριστώ ζωή μας και η πνευματική μας πορεία στον κόσμο αυτό. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Κυριακή Τρίτη Μαθαίου, είπεν ο Κύριος, στίχος 22, «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Το λιχνάρι του σώματος, είπε ο Κύριος, είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι υγιή, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Στίχος 23. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι σου. Στίχος 24. Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα αντέξει τον έναν και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι στον Θεό και στα χρήματα. Στίχος 25. Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τιμών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείωνε στη διστροφή και το σώμα του ενδύματος. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω, μη με ρημνάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε και τι θα πκείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ψυχή σας δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τα ενδύματα. Στίχος 26. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος στρέφει αυτά. Ούχι μης μάλλον διαφέρεται αυτόν. Κοιτάξτε τα πουλιά που δε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν αγαθά σε αποθήκες, και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Στίχος 27. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και έπειτα ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του. στίχος 28. «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθη. Και γιατί τόσο άγχος για τον τίσιμό σας, άσας διδάξουν τα αγριόκρινα που πως μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν». Στίχος 29. «Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη τη ζωή του δεν τεινόταν με μεγαλοπρέπεια όπως ένα από αυτά». Στίχος 30. «Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανο βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένηση, ου πολλο μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι τα αγριόχορτα που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα το ρίξω στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ολιγόπιστη». Στίχος 31. «Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Μη λοιπόν έχετε άγχος και μέριμνα και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε». Στίχος 32. «Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί, ου είδε γαροπατήρι μόνο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Γιατί όλα αυτά αγωνιούν, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεόν. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά». Στίχος 33. «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την βασιλεία του Θεού και την επικράτηση της δικαιοσύνης του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Και εδώ τελειώνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα αναγνωστεί με τη χάρη του Θεού αύριο, Κυριακή 3η Μαθαίου, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας δούμε, αδελφοί μου, λίγο πιο βαθιά όσο μπορούμε αυτό το κείμενο. Λέγει λοιπόν, από το στίχο 22 αρχίζουμε, του 6ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. «Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν οφθαλμός». Το λιχνάρι του σώματος, λέγει ο Χριστός, είναι τα μάτια. Δηλαδή το οπτικό όργανο με το οποίο βλέπουμε είναι τα μάτια μας. «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε». Εάν λοιπόν, λέγει, αυτό το οπτικό όργανο, τα μάτια ας πούμε για το σώμα, είναι υγιή, τότε θα βλέπεις καλά και θα είσαι μέσα στην απόλαυση της όρασης του φωτός. Εάν όμως τα μάτια σου είναι άρρωστα, τότε όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Βέβαια, εδώ ο Κύριος φέρει ως παράδειγμα τα σωματικά μάτια, την όραση αυτή, για να μας πει ότι εκτός από την όραση αυτή τη σωματική, έχουμε και την όραση την πνευματική, την όραση της καρδιάς μας, της ψυχής μας. Όχι αυτή την όραση που έχουν οι Άγιοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά την όραση που έχουμε όλοι οι άνθρωποι όταν βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τους αδερφούς μας και τα διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, βλέπει κάποιος ένα γεγονός, έναν άνθρωπο, ακούει μια ιστορία και ο κάθε ένας από μας τοποθετείται ανάλογα με τις δικές του διαθέσεις απέναντι στο γεγονός αυτό. Και ας πούμε ένα παράδειγμα που συχνά έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ας υποθέσουμε, έλεγε ο γέροντας, ότι ένα βράδυ κυκλοφοράς στο δρόμο και βλέπεις κάποιον ιερέα να η ώρα 2-3 τα μεσάνυχτα να κυκλοφορά μέσα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητό του είτε πεζός. Κάποιος που θα τον δει μπορεί να σκεφτεί ότι τέτοια ώρα ένας ιερέας να κυκλοφορά, σίγουρα θα γυρνάει σε νυχτερινά κέντρα, θα ήταν σε εργασίες παράνομες, τέλος πάντων κάπου θα ήταν που είναι ύποπτο και όχι, καθαρό για τη ζωή του ιερέως. Αυτό είναι μια πιθανή αντιμετώπιση του γεγονότος ότι βλέπεις έναν ιερέα η ώρα 3 τα μεσάνυχτα στον δρόμο. Κάποιος άλλος, έλεγε ο γέροντας, βλέπει τον ιερέα και αντί να βάλει τον κακό λογισμό εκείνο, λέγει βλέπεις τέτοια ώρα και ο ιερέας είναι στον δρόμο, είτε επιστρέφει από μια αγρυπνία, είτε πηγαίνει σε ένα σπίτι ενός αρρώστου για να το κοινωνήσει, είτε κάποια ανάγκη ποιμαντική υπήρξε που εκράτησε τον ιερέα μέχρι αυτή την ώρα μέσα στους δρόμους. Βλέπετε, και δύο άνθρωποι βλέπουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουν έναν ιερέα να κυκλοφορεί η ώρα 3 τα μεσάνυχτα στον δρόμο. Ο ένας, ο οποίος βλέπει με πονηράδα τα γεγονότα, δηλαδή ο οφθαλμός του δεν είναι απλούς, όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, αλλά είναι πονηρός ο οφθαλμός του, η διάθεση του, το μυαλό του, η καρδιά του έχει πονηρία, δεν κρίνει με απλότητα και καθαρότητα τα γεγονότα, αλλά τα κρίνει με πονηρία. Ο άλλος ούτε καν σκέφτηκε κάτι το πονηρό, αλλά αμέσως είχε καλούς λογισμούς και σκέφτηκε ότι πολύ πιθανό αυτή τη δύσκολη ώρα ο ιερέας να επέστρεφε από την αγρυπνία ή να πήγαινε στο νοσοκομείο ή από κάποια ποιμαντική ευθύνη την οποία είχε. Έτσι λοιπόν ο γέροντας παρομοίαζε τον άνθρωπο ο οποίος έχει καθαρόν και απλούν τον οφθαλμό της ψυχής του. Και μάλιστα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ετώνιζε πάρα πολύ αυτή την σημασία της απλότητας και καθαρότητας του ανθρώπου και της απλότητας και καθαρότητας των λογισμών του. Μάλιστα έλεγε συχνά ότι εάν έχει ο άνθρωπος χαλασμένους λογισμούς, τότε πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ να διορθώσει τη μηχανή του για να παράγει καλούς και υγιείς λογισμούς. Διότι αν κακομάθει ο άνθρωπος να παράγει πονηρούς λογισμούς, τότε και τα καλά που θα βλέπει ακόμα και τα καλά και τα άγια που θα βλέπει θα τα παρεξηγεί και θα τα παρερμηνεύει και σε όλα θα βλέπει πονηρίες, θα βλέπει υποκρισίες, θα βλέπει χίλια πράγματα. Βλέπετε, πολλές φορές ακούμε ανθρώπους γύρω μας που λένε «Επήγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον τάδε τόπο και εκεί βρήκα σκάνδαλα, βρήκα πονηρίες, βρήκα, ξέρω εγώ, συνωμοσίες, βρήκα παλιανθρώπους, βρήκα, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα». Και βλέπεις κάποιον άλλο που λέει «Πήγα στον ίδιο τόπο και λέει δόξα τω Θεώ, όλοι είναι καλοί, όλοι είναι άνθρωποι εύχαροις, είναι καλοί άνθρωποι, είμαι ευχαριστημένος». Πολλές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, τις πιο πολλές φορές εμείς είμαστε αυτοί που ρυθμίζουμε το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Εμείς δυστυχώς, ίσως και η εποχή μας, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, μας μαθαίνει να έχουμε πονηράδα, να είμαστε πονηροί και να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με καλούς λογισμούς, αλλά παντού και πάντοτε να βάζουμε το κακό στο μυαλό μας με την κακή έννοια, την άρρωστη έννοια, η οποία στο τέλος μας κάνει να είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί, πάντοτε καχύποπτοι, κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας, δύσκολα επικοινωνούντες με τους άλλους ανθρώπους και σε όλους και σε όλα θα βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα είναι μειονεκτήματα. Αυτό όμως μας κάνει να είμαστε καταθλιπτικοί, να είμαστε σε μια άμυνα, να είμαστε επιθετικοί, να απορρίπτουμε τους ανθρώπους, να μην είμαστε χαρούμενοι, να μην χαιρόμαστε την παρουσία άλλων ανθρώπων και να μην θέλουμε να έχουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές τα ακούμε γύρω μας να λέμε «Δεν θέλω σχέσεις με άλλους, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα, δεν θέλω να ξέρουν οι άλλοι για μένα, δεν θέλω, ξέρω εγώ, να μπαίνουν άλλοι στη ζωή μου» και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φανερώνουν μηχανισμούς άμυνας και επίθεσης και καχυποψίας και τέλος πάντων μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Ο άνθρωπος που έχει αυτούς τους λογισμούς ταλαιπωρείται και βασανίζεται ο ίδιος. Αντίθετα, εάν ο άνθρωπος μάθει να τα βλέπει όλα απλά, όλα καθαρά, πάντα καθαρά της καθαρής, να μην είναι καχύποπτος, να μην είναι σε θέση άμυνας και επίθεσης, αλλά να αγαπά τον αδελφόν του, να χαίρεται με την παρουσία του, να κινείται άνετα. Εκεί που πρέπει να του βάλει κάποια όρια τα βάζει, χωρίς να αισθάνεται ενοχές και να αισθάνεται, ξέρω εγώ, συμπλέγματα διάφορα. Εκεί που πρέπει να ανοίγει, να ανοίγει και να μην φοβάται τίποτα, και έτσι κάνει τη ζωή του άνετη και ελεύθερη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να γίνουμε αφελείς και πρέπει να είμαστε, ξέρω εγώ, απρόσεχτοι. Όχι. Η αφέλεια και η απροσεξία δεν είναι ίδιον του πνευματικού ανθρώπου. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να είναι σόφρον. Του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού λέγει η Γραφή. Πρέπει να είναι σόφρον, προσεκτικός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει καχύποπτος απέναντι στον αδελφόν του, αλλά με μια αρχοντιά πνευματική, όπως πάλι έλεγε ο γέροντας, με πνευματική αρχοντιά να ξέρει να διαφυλάττει τον εαυτόν του ως αδύνατον άνθρωπο, να ξέρει να βάζει όρια και στον αδελφόν του, στον απέναντι του άνθρωπο, χωρίς να αισθάνεται δυσκολίες και μειονεκτήματα και συμπλέγματα, να ξέρει μέχρι που θα πει ναι και μέχρι που θα πει όχι, να ξέρει ακόμα και να λυπήσει κάποιον εάν πρέπει να τον λυπήσει και να μην του κάνει το χατήρι του, αλλά όλα αυτά με μια άνεση η οποία προέρχεται από την ταπείνωση και την αγάπη. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε έχει και αγάπη και τότε μπορεί και να αρνηθεί κάτι στον αδελφόν του, μπορεί και να τον λυπήσει ακόμα τον αδελφόν του, εάν από ταπείνωση και αγάπη του αρνηθεί κάτι το οποίο δεν τον ωφελεί και δεν πρέπει να γίνει. Πολλές φορές από αγάπη πρέπει να αρνηθούμε στον άλλον άνθρωπο κάποιες απαιτήσεις του, ή από αγάπη πρέπει να του πούμε την αλήθεια που μπορεί να τον πληγώσει προς στιγμή, αλλά όμως θα τον βοηθήσει αιώνια. Όπως ο καλός ιατρός από αγάπη και από ενδιαφέρον πρέπει να μας πει την αλήθεια και πρέπει να προχωρήσει στην ιατρική θεραπεία και με την ιατρική μέθοδο, εφαρμόζοντας όλα όσα πρέπει να γίνουν για να σώσει και να δώσει την υγεία στον ασθενή άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος μας διδάσκει ότι με καθαρότητα, με απλότητα να αντιμετωπίζουμε όλα τα γεγονότα, αλλά όπως αλλού λέει να είμαστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Και τα δυο, και φρόνιμοι και ακέραιοι, και σόφρονες, να μην μας γελάσει το πονηρό και μας κλέψει και εχμαλωτήσει την ύπαρξή μας, και ακέραιοι, να μην δεχόμαστε τίποτα το οποίο είναι μεμπτόν και το οποίο είναι παράβαση του νόμου του Θεού. Όλα αυτά τα καταφέρνει ο άνθρωπος εάν κινείται ταπεινά, και εκ της ταπεινώσεως γεννάται η πραγματική αγάπη, η οποία ους ζητήτα εαυτής, και έτσι με ταπείνωση και με αγάπη ο άνθρωπος οικοδομεί τις σχέσεις του και με τους συνανθρώπους του και με τον Θεό Πατέρα του και με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πονηρός και τα βλέπει όλα πονηρά, ταλαιπωρείται αφάνταστα, δεν αναπαύεται πουθενά, δεν αναπαύεται σε κανέναν άλλον, δεν του αρέσει τίποτα, σε όλα βρίσκει ελαττώματα. Το ρωτάς πώς είναι ο άλλος άνθρωπος, καλός είναι λέγει, αλλά έχει και έναν αλλά που προσθέτει και ένα μειονέκτημα. Καλά περάσαμε, αλλά είχε και αυτό. Καλή ήταν εκείνη η παρέα, αλλά είχε και το άλλο. Δεν αναπαύεται ο άνθρωπος αυτός. Παντού και πάντα βλέπει ψεγάδια, βλέπει μειονεκτήματα, βλέπει, ξέρω εγώ, ανηλικρίνεια. Και πολλές φορές ακούσει, λένε, όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι υποκριτές, είναι ψεύτες, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Μα είναι δυνατόν να είναι έτσι τα πράγματα? Μήπως είμαστε εμείς που τα βλέπουμε έτσι? Γιατί και έτσι να είναι, ο άνθρωπος του Θεού βλέπει πίσω από τα φαινόμενα. Γι' αυτό οι Άγιοι, όταν τους ερωτούσα για τους άλλους, λέγανε πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έβλεπαν πουθενά το κακό. Το κακό για αυτούς ήταν ανύπαρκτο. Όχι γιατί δεν υπήρχε, αλλά γιατί δεν το έπλασε ο Θεός. Και έβλεπαν πίσω από τα σύννεφα των παθών. Όπως όταν είναι μια συννεφιασμένη μέρα, το αεροπλάνο διασχίζει τα σύννεφα και βγαίνει πάνω από αυτά και βλέπει μια απέραντη λιακάδα και μια όμορφη έτσι ατμόσφαιρα, έτσι είναι και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος διασχίζει τα νέφη των παθών των άλλων αδελφών του και τα βλέπει όλα καθαρά, όλα όμορφα, όλα ωραία, γιατί ο ίδιος έχει απλούν οφθαλμών. Θα μου πεις τώρα ότι πώς θα αποκτήσουμε αυτή την απλότητα, αφού μάθαμε και μεγαλώσαμε και μάλιστα το θεωρούμε και κατόρθωμα ότι, ξέρω εγώ, είμαστε ατσίδες και όλα τα καταλαβαίνουμε και όλα τα συλλαμβάνουμε. Ναι, όντως είναι δύσκολο ο πονηρός άνθρωπος να γίνει απλούς, αλλά όμως είναι αναγκαίο και είναι απαραίτητο, γιατί αν δεν γίνει έτσι δεν θα μπορέσει να χαρεί την Χριστό ζωή, αλλά ούτε και τη ζωή του την καθημερινή. Καταρχάς να μην συναναστρέφεται με πονηρούς ανθρώπους, να μην θέλει να ακούει τις πονηρίες των άλλων ανθρώπων, δηλαδή να μαθαίνει πώς οι άλλοι άνθρωποι κρίνουν και αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία, ιδιαίτερα οι γονείς και οι υπόλοιποι, όταν μπροστά στα μικρά παιδιά μας που είναι γεμάτα με αθωότητα, εμείς μιλούμε, κατηγορούμε, συκοφαντούμε, διαστρεβλώνουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι άνθρωποι και λέμε, ναι, αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός το έκαμε αυτό γιατί ήθελε εκείνο, ο άλλος το έκαμε το άλλο γιατί διέβλεπε στα άλλα πράγματα, και έτσι γινόμαστε διδάσκαλοι πονηρίας εις τα παιδιά μας και στους πιο αθώους ανθρώπους. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην διδάξουμε πονηρία στα παιδιά μας. Άλλο η πονηρία, άλλο η σοφροσύνη. Σοφροσύνη, ναι, να τα μάθουμε τα παιδιά να αγαπούν τον νόμο του Θεού, να αποστρέφονται το άδικο, να αποστρέφονται την παρανομία, να αποστρέφονται το να μακρυθούν από τον νόμο του Θεού, αλλά ποτέ να μην γίνουν πονηροί, γιατί θα ταλαιπωρηθούν και θα ταλαιπωρήσουν και τους άλλους. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να μην συναναμειγνιόμεθα και να μην θέλουμε να μαθαίνουμε τις πονηριές και τον πονηρό τρόπο που θέλουν οι άλλοι άνθρωποι να ερμηνεύουν τις διάφορες ενέργειες των υπολείπων ανθρώπων. Δεύτερο, να μάθουμε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, να έχουμε καλούς και αγαθούς λογισμούς, να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που έχουν καλούς λογισμούς, που είναι απλοί και καθαροί άνθρωποι και τα βλέπουν όλα καλά και λένε δόξα σοι ο Θεός. Γιατί οι άνθρωποι οι απλοί είναι πάντοτε ευχαριστημένοι, είναι πάντοτε χαρούμενοι, δεν δυσκολεύονται όπου και αν βρίσκονται, δεν έχουν εχθρούς, δεν επιβουλεύονται, ούτε τους επιβουλεύεται κανένας. Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι στην εκκλησία και λένε ότι μα με έπιασε το μάτι, που κάμα μάγια, με φθονούν, με επιβουλεύονται, με διώκουν, με ζηλεύουν, θέλουν το κακό μου. Και λέει κανείς, είναι δυνατόν να είναι έτσι? Μα και έτσι να είναι, γιατί ζεις κάτω από το κράτος αυτού του φόβου και του τρόμου ότι οι άλλοι σου κάνουν κακό? Φύγε από αυτήν την αίσθηση. Κατάλαβε ότι είναι δικό σου πρόβλημα αυτό, δεν είναι των άλλων. Οι άλλοι μπορεί να μην έχουν ιδέα, αλλά κι αν ακόμα όντως σε ζηλεύουν και σε φθονούν, έχε την ελπίδα σου στο Θεό και μην ασχολείσαι με τις αδυναμίες των άλλων ανθρώπων. Κοίταξε να είσαι ειρηνικός, να έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει. Μόνο εσύ μπορεί να βλάψεις τον εαυτό σου με τις αμαρτίες σου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βλάψει. Και αν ακόμα οι άνθρωποι μας αδικήσουν, και αν ακόμα οι άνθρωποι μας βρίζουν και μας συκοφαντήσουν και μας κάνουν διάφορα κακά, τότε ο δίκαιος Θεός μας δικαιώνει αιώνια, και υπάρχει Θεία Δικαιοσύνη, αιώνια δικαιοσύνη του Θεού μέσα στην αιώνια Βασιλεία Του. Ας μην ζούμε κάτω από το κράτος του τρόμου και του φόβου, ξέρω εγώ, των επιβουλών, της συκοφαντίας, του φθόνου, της βασκανίας. Θέλουμε κάθε λίγο ευχές της βασκανίας, γιατί ο ένας μας εβάσκανε, ο άλλος μας εφθόνησε, ο άλλος μας εμάτιαξε, τα οποία αυτά όλα τα πράγματα μάλλον μαρτυρούν δική μας προσωπική αρρώστια παρά το γεγονός το οποίο εμείς υποπτευόμεθα. Να ζούμε λοιπόν μαζί με απλούς ανθρώπους, να μαθαίνουμε αυτή τη μεγάλη τέχνη της απλότητας, της καθαρότητας, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε εν αγάπη με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, έστω και αν διαφωνούμε μαζί του. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε τίποτα, μπορεί να μην έχουμε κανένα κοινό σημείο, και όμως να τον αγαπούμε, και όμως να μην τον απορρίπτουμε, και όμως να είμαστε χαρούμενοι κοντά του και αυτός κοντά μας, έστω και αν ακόμα τίποτα δεν μας συνδέει, έστω και αν ακόμα οι απόψεις μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Λέγει λοιπόν ο Χριστός εδώ στο στίχο 23, «Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν μάθεις να έχεις πονηρία, θα είσαι πάντα μέσα στο σκοτάδι της πονηρίας. Κανένας δεν θα είναι καθαρός, κανένας δεν θα είναι άγιος, κανένας δεν θα είναι ενάρετος. Όλοι θα είναι μεμολισμένοι, όλοι το ίδιο πράγμα, ακούμε πολλές φορές να λέμε. Όλοι το ίδιο πράγμα είναι, όλοι οι συμφεροντολόγοι, όλοι οι κακούργοι, όλοι το ένα, όλοι το άλλο. Μα είναι δυνατόν να είναι έτσι τα πράγματα? Πόσο δύσκολο είναι να ζει ο άνθρωπος μέσα στην πονηρία, την ταλαιπωρία. Μεγίστη ταλαιπωρία είναι η πονηρία για κάθε άνθρωπο. Μετά ο άνθρωπος γίνεται απλούς μέσα από την προσευχή. Όταν προσεύχεται, όταν κλαίει στην προσευχή του, καθαρίζεται η ψυχή του. Όταν καταλάβει ότι αν έχει έναν πονηρό στον κόσμο, εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και αν έχει έναν κακούργο και έναν αμαρτωλό και έναν ευδελιγμένο ενώπιον του Θεού, αυτός είμαι εγώ και κανένας άλλος. Και το άκρο νάωτον της κακίας έχει εφαρμοστεί σε εμένα, από εμένα τον ίδιο και όχι από τους άλλους. Και τι μπορεί να μου κάνει ο άλλος τη στιγμή που εγώ κάνω τα χειρότερα στον εαυτό μου και στους άλλους ανθρώπους? Η αυτομεμψία μας βοηθά να προσγειωθούμε και να πάψουμε να αιτιόμεθα τους αδελφούς μας. Όταν μάθουμε να βάζουμε το σφάλμα μας επάνω μας και όχι πάνω στους αδελφούς μας, τότε ταπεινωνόμαστε και ταπείνωσης γεννά απλότητα. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο προσευχόμενος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει μέσα εις την χάρη του Θεού, αποκτά αυτή την καθαρότητα και απλότητα, ώστε ακόμα και τα κακά να βλέπει μπροστά του, γι' αυτόν είναι ανύπαρκτα, ούτε που τα υπολογίζει. Βλέπετε αδελφοί μου ότι μέσα στην Εκκλησία το κακό δεν έχει ποτέ μορφή εικόνα. Ας πούμε, δέστε εικόνες, στιχογραφίες που παρουσιάζουν, εικονίζουν μαρτύρια Αγίων. Εκεί θα δείτε ότι εικονίζεται ο Άγιος Μάρτυρας, ας πούμε, που αποκεφαλίζεται, και εικονίζεται δίπλα του και κάποιος που τον αποκεφαλίζει, ο Δήμιος. Και ο Δήμιος σίγουρα ήταν ένας κακούργος άνθρωπος. Όμως δεν τον εικονίζουν με κακό πρόσωπο, αγριεμένον, εμπαθή, σκοτεινόν όπως είναι οι πίνακες της Δύσεως. Αλλά η τέχνη της Εκκλησίας, η ανατολική τέχνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, εικονίζει και τους Δημίους ακόμα ειρηνικούς, με ένα ωραίο πρόσωπο, απαθές, γιατί δεν θέλει να εικονίζει την εμπάθεια στην εικόνα του Θεού των άνθρωπων. Ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από τα νέφη των παθών για να βλέπουμε την αρχική μορφή και εικόνα της ομορφιάς του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε, να φύγουμε από την πονηρία και την κακία για να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, σε κοινωνία με τους αδελφούς μας, σε κοινωνία με τον εαυτό μας, σε κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ιούν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ο λόγος αυτός του Κυρίου, αγαπητοί μου, που περιέχεται μέσα εις την επί του όρους του ομιλίαν, αποτελεί ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα εκ του σώματος. Και δεν είναι τι άλλο παρά η διδασκαλία περί της φιλαργυρίας, και που ως παράδειγμα ο Κύριος πήρε αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Λίγο πριν είπε: μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, μην θησαυρίζετε χρήματα, πράγματα επί της γης, τα οποία δεν μένουν, κλέπτονται, φθύρονται. Και για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι αυτά κλέπτονται, φθύρονται, ότι δεν είναι αιώνια, ότι δεν θα τα πάρετε μαζί σας, ακούστε να σας πω ένα παράδειγμα. Το μάτι, λέει ο Κύριος, είναι το λιχνάρι του σώματος. Δηλαδή, αν έχεις γερά μάτια, υγιή μάτια, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινό. Δηλαδή, βλέπεις το φως και αισθάνεσαι το φως. Εάν τα μάτια σου είναι ασθενή, είναι τυφλά, δεν βλέπεις, τότε και όλο το σώμα σου, όλη η ύπαρξή σου είναι μέσα στο σκοτάδι. Γιατί το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια, που είναι το λιχνάρι του σώματος, είναι σκοτεινά, δεν βλέπεις, τότε πόσο πρέπει να είναι το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκεται το σώμα σου. Με άλλα λόγια, εάν έχει

λοιπόν εδώ ο Κύριος στη διδασκαλία του περί της διακρίσεως του καλού και του κακού, του αιωνίου και του φθαρτού, προϋποθέτει την υγεία της ψυχής, την υγεία των ματιών της ψυχής. Αυτό στη γλώσσα των πατέρων, αλλά και της Αγίας Γραφής ακόμη, τη γλώσσα λέγεται αρετή της διακρίσεως. Διακρίνω θα πει ξεχωρίζω. Ελληνικά το ρήμα διακρίνω θα πει ξεχωρίζω. Θα πει ξεχωρίζω. Ξεχωρίζω το ένα από το άλλο. Λέμε του είπε ο Κύριος εκείνου του τυφλού που τον θεράπευσε στα μάτια, αλλά τον θεράπευσε σταδιακά. Τι διακρίνεις? Και λέγει ο τυφλός: βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα ανεστραμμένα. Και πάλι ο Κύριος σύγκυσε τα μάτια, τα χέρια του, το χέρι του εις τα μάτια του τυφλού, και τώρα του λέγει: τι διακρίνεις τους ανθρώπους κανονικά? Δηλαδή διακρίνω θα πει ξεχωρίζω. Επιμένω στον χαρακτηρισμό, στην διασάφιση του ρήματος, για να δούμε τι ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι η διάκριση. Τι είναι αλήθεια η διάκριση? Η διάκριση που μπορεί το μάτι της ψυχής να βλέπει, να διακρίνει. Λοιπόν, η διάκριση, αγαπητοί μου, είναι η νόηση. Είναι η κρίση. Είναι και η γνώση. Νόηση, κρίσεις και γνώσεις. Δηλαδή όταν ο νους μου δουλεύει κανονικά και μπορώ να βλέπω τα πράγματα και να τα αντιλαμβάνομαι κανονικά. Ύστερα είναι οι κρίσεις, να μπορώ να κρίνω εκείνο το οποίο διακρίνω, εκείνο το οποίο βλέπω, να πω αυτό είναι εκείνο και εκείνο είναι εκείνο. Όταν κάνω πολλές κρίσεις επάνω σε πολλά πράγματα, αυτό αρχίζει να μου δημιουργεί μία αποθήκευση γνώσεως, δηλαδή σοφίας. Και έτσι αρχίζω να έχω μία διάκριση. Τι λέμε? Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τεκμήριον, η ηλικία δυστυχώς δεν είναι πάντα τεκμήριον, αλλά ως συνήθως είναι πολύ πυρός, έχει πολύ πύρα. Τι θα πει αυτό? Έχει νου, έχει δει πολλά, έχει συγκρίνει αυτά μεταξύ τους, έχει αποκτήσει γνώση, σοφία, και αν πάμε να του καταθέσουμε το πρόβλημά μας, το ζήτημά μας, θα μπορεί να το κατατάξει, να το ξεχωρίσει και να μας απαντήσει. Αυτό λέγεται διάκριση. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτή η διάκριση είναι φυσική. Δηλαδή εκείνη την οποία έχει ο άνθρωπος από κατασκευή του ως εικόνα του Θεού. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο άνθρωπος είναι ενάρετος ή είναι αμαρτωλός. Αυτή η διάκριση είναι δύναμη της εικόνας του Θεού στην κατασκευή μας, στο είναι μας. Για να μην σας πω ότι αυτός ο Κύριος επικαλείται αυτήν την διάκριση την φυσική για να ελέγξει τους πνευματικούς ανθρώπους. Ακούστε τι λέει. Σας βεβαιώνω ότι η ιή του αιώνος τούτου είναι σοφότερη από τους ιούς του φωτός. Πραγματικά οι άνθρωποι του παρόντος αιώνος, οι οποίοι δεν έχουν ουράνιες προοπτικές, είναι, λέγει, σοφότεροι, διακριτικότεροι. Και τι κάνουν? Το τι κάνουν μας το έδειξε στην παραβολή που είπε ο Κύριος για να βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Όταν κάποιος είχε έναν δούλον οικονόμων και αυτός δεν ήταν και πολύ της προκοπής οικονόμος, και κατηγγέλθη στον Κύριον του ότι σπαταλά την περιουσία του αφεντικού. Τότε ο Κύριος τον καλεί και του λέγει: μαθαίνω ότι δεν

0: δεν διαχειρίζεσαι καλά την περιουσία μου. Λοιπόν, μάζευέ τα, φύγε. Αυτός σου λέει, το αφεντικό μου με διώχνει, τι θα κάνω τώρα? Επετίν εσχύνομαι, σκάπτην ου δύναμαι. Να πάω να γίνω σκαφτιάς, δεν μπορώ. Να πάω να ζητιανεύω, ντρέπομαι. Σκέφτηκα τι θα κάνω. Προσέξτε, σκέφτηκα τι θα κάνω. Διάκρισης. Πάει στον πρώτον χρεοφυλέτη του αφεντικού του και του λέγει, πόσο σιτάρι χρεωστάς το αφεντικό μου? 100 κιλά. Φέρε το γραμμάτιό σου και γράψει 80. Ότι χρωστάς 80. Πάει στον άλλον, πόσο λάδι χρωστάς το αφεντικό μου? Χρωστάω 200 κιλά. Γράψε 150. Ότι χρωστάς. Δηλαδή έκλεπτε το αφεντικό του βάζοντας λιγότερα εις τους χρεοφυλέτας. Και έκανε τη σκέψη ως εξής: όταν θα με απολύσει το αφεντικό μου, θα έχω φίλους. Αφού τους έκανα χάρη, τους εξυπηρέτησα, θα έχω φίλους οι οποίοι αυτοί θα με φροντίσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος, είδατε πως σκέφτηκε ο οικονόμος της αδικίας και το έμαθε το αφεντικό και τον επίνεσε. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Τι επίνεσε? Επίνεσε τη διάκρισή του. Είναι αυτό που έχουν, αγαπητοί μου, να μην πολύ πράγμανο, οι άνθρωποι του αιώνας τούτου. Έχουν χρήματα, προβλέπουν αν θα γίνει πόλεμος ή όχι, αν θα κρυβίνουν ή όχι, αν θα γίνει πληθωρισμός. Κάνουν λίρες, κάνουν επενδύσεις, αγοράζουν γη. Σου λέει, αν γίνει βομβαρδισμός, το σπίτι δεν στέκεται. Λοιπόν, γιατί να πάρω σπίτι, παίρνω χωράφι. Όσες μπόμπες και αν πέσουν στο χωράφι, λάκους θα ανοίξουν, θα τους ξανασκεπάσω, το χωράφι θα μείνει δικό μου. Σημαίνει, οι άνθρωποι αυτοί έχουν φυσική διάκριση και ξεχωρίζουν τι τους συμφέρει και φροντίζουν δια το μέλλον. Έτσι, αυτό που είπα προηγουμένως, νόησης, κρίσης και γνώσης, είναι στοιχεία πολύ σπουδαία, γιατί δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν ούτε αυτήν την φυσική διάκριση. Είναι πολύ σπουδαία, πλην όμως δεν είναι επαρκή. Σας είπα ότι ο Κύριος ήλεγξε, και όμως εδώ πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που λείπει για να αποκτήσουμε την σωστή διάκριση. Είναι, αγαπητοί μου, η διάκριση που δίνει, πέρα από την εικόνα που έχουμε του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό ελέγχει τους χριστιανούς ο Κύριος και λέγει, η ή του φωτός είναι ο λιγότερο φρόνιμη από τους ιούς του αιώνος τούτου. Τι τους λείπει δηλαδή? Το Πνεύμα το Άγιον. Για να ρωτήσουμε, έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Πνεύμα του Θεού, όχι το Πνεύμα το δικό του, γιατί τα πρώτα που σας είπα, νόησης, κρίσης και γνώσης, αναφέρονται στο ανθρώπινο πνεύμα. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι το Άγιον Πνεύμα. Το έχουμε? Τότε θα καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι το Άγιον Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο μας δίνει ποια διάκριση τώρα. Εκεί που δεν βλέπει το ανθρώπινο πνεύμα, εκεί που βλέπει το Πνεύμα του Θεού και μας δείχνει και εμάς με τα μάτια τα δικά του, είναι τα μάτια του Θεού. Με τα μάτια του Θεού μπορούμε να βλέπουμε το παρακάτω. Ξέρετε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Εμείς, λέγει, έχουμε νουν Χριστού και γνωρίζουμε τα νοήματα του σατανά. Βλέπετε, υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι, έξυπνοι, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, αλλά δεν βλέπουν στο βάθος. Και βλέπετε ότι αυτό που είναι εξυπνάδα τους, αυτό είναι και η παγίδα τους. Διότι δεν βλέπουν πιο πίσω ότι του στείλει ο διάβολος μίαν παγίδα. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο έχων το Πνεύμα του Θεού, βλέπει την παγίδα του διαβόλου και μπορεί να ενεργήσει κουτά, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, μπροστά στον έξυπνο εντός εισαγωγικών άνθρωπο, αλλά όταν θα περάσει ο καιρός, τότε θα αποδειχθεί ποιος ήταν ο κουτός και ποιος ήταν ο έξυπνος άνθρωπος. Αυτός που έχει το Πνεύμα του Θεού είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, όταν λέει ο Απόστολος έχουμε νουν Χριστού, σημαίνει γνωρίζουμε τας μεθόδους και τα νοήματα του διαβόλου και φυλαγόμαστε. Ο άλλος μπορεί να σου πει κουτέ, σου είναι μια ευκαιρία τώρα. Μα αυτή η ευκαιρία είναι του διαβόλου, άνθρωπε. Δεν τη βλέπεις, δεν τη βλέπει. Γιατί δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου, τι είναι αυτή η διάκριση τώρα, η πνευματική διάκριση. Είναι το να ξεχωρίσει κανείς πρώτον το κύβδηλον από το γνήσιον. Πώς είναι ο χρηματιστής που άμα του πας ένα χρυσό νόμισμα, μια λίρα, την ξεχωρίζει και σου λέει αυτή είναι, δεν είναι γνήσια, ή είναι ας πούμε κατά τόσο της εκατό γνήσια. Πώς το ξεχωρίζει αυτό? Βλέπετε, εμείς δεν είμαστε αυτοί στις δουλειές και δεν ξέρουμε. Αυτός ξέρει τι, με τι βλέπει. Βλέπει με ειδικά κριτήρια, ξεχωρίζει. Λοιπόν, η διάκριση είναι να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο πράγμα να ξεχωρίσει κανείς το καλό από το κακό? Δεν είναι στοιχειώδες πράγμα? Αγαπητοί μου, στοιχειώδες πράγμα. Πολύ αφέλεια θα υπήρχε αν νομίζαμε ότι είναι πολύ στοιχειώδες να κρίνουμε το καλό από το κακό. Κάπου Ισαΐας λέγει, ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, «Ουέ οι λέγοντες το κακόν καλόν και το καλόν κακόν, το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, το πικρό γλυκί και το γλυκί πικρό». Να προσθέσω κάτι από τη σύγχρονη πραγματικότητα, το φυσιολογικό να το λένε αφύσικο και διαστραμμένο, και το διαστραμμένο να το λέγουν φυσικόν, φυσιολογικόν. Η εποχή μας κατεξοχήν δεν δύναται να διακρίνει το καλό από το κακό. Κατεξοχήν. Βέβαια, όταν θα έλεγε κανένας να σκοτώσεις, είναι κακό. Να το διακρίνουμε είναι κακό, αν και εκεί πέρα πάρα πολλοί άνθρωποι, ηθήνοντες μάλιστα, ούτε αυτό δύναται να το διακρίνουν. Ξέρετε τι λέγουν? Συμφέρει να σκοτωθούν μερικοί για να πετύχουμε εμείς μερικά συμφέροντα δικά μας, ιδίως επί διεθνούς κλίμακος. Αλλά η εποχή μας δεν μπορεί δυστυχώς να διακρίνει το καλόν από το κακόν. Και άμα λέμε καλόν, εννοούμε το ευαγγελικό καλόν. Δεν το ξεχωρίζουν. Ακόμα δεύτερον, η διάκριση ξεχωρίζει αυτό που ανήκει στο Θεό από αυτό που ανήκει στο διάβολο. Αυτό το σημείο είναι κατεξοχήν του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα πάρα πολλά πράγματα ανήκουν στο διάβολο και οι άνθρωποι τα θεωρούν ότι είναι σπουδαία και ότι ανήκουν στο Θεό. Ο πνευματισμός, επί παραδείγματι, ο πνευματισμός δεν είναι κάτι παρά, δεν είναι παρά εκείνο που ανήκει στο διάβολο. Και όμως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι εκεί ο διάβολος ομιλεί. Η μαγεία, για να μην πάρω την πιο ελαφρά μορφή, την πιο απλή και συνηθισμένη μορφή, που είναι το ξεμάτιασμα. Επειδή μέσα εκεί λέγει η γυναίκα κυρίως που ξεματιάζει, λέγει μέσα μερικά θρησκευτικά λόγια, δεν ξεχωρίζει ότι αυτό που κάνει είναι του διαβόλου και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος ο πνευματικός ξεχωρίζει αμέσως. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά εξετάζετε. Κοιτάξτε, εξετάζετε, δηλαδή διακρίνετε, εάν τα πνεύματα είναι από τον Θεό. Εάν αυτό το πράγμα είναι από τον Θεό ή δεν είναι από τον Θεό. Πόσοι, αγαπητοί μου, προσκύνησαν το διάβολο γιατί δεν ξεχώρισαν ότι αυτό το κάτι δεν είναι από τον Θεό και το νόμισαν ότι είναι από τον Θεό. Ακόμα η διάκριση είναι να ξεχωρίσεις το συμφέρον από το μη συμφέρον. Τι είναι συμφέρον? Τι άλλο θα έλεγε ο κοσμικός άνθρωπος από του να είναι το πορτοφόλι σου γεμάτο, οι αποθήκες σου να είναι πλήρεις, να έχεις όλα τα αγαθά. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Να σε αγαπούν οι άνθρωποι. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Να έχεις αξιώματα. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Και όμως, ρίξτε μια ματιά στο Ευαγγέλιο να δείτε ότι αυτά πολλάκιστα απαρνείτε. Γιατί? Διότι απλούστατα πολλάκιστα αυτά μας κολλάνε στη γη. Μας κολλάνε σαν το χταπόδι πάνω στη γη. Και έρχεται και σου λέγει ο Λόγος του Θεού, ξεκόλλησε από αυτά. Αρνήσου και αυτά τα υλικά σου αγαθά. Τι είχε πει στον πλούσιο νεανίσκο? Πούλησε τα υπαρχοντά σου και έλα μαζί μου. Ο νέος εκείνος τι έκανε? Ελυπήθη. Γιατί? Είχε κολλήσει την καρδιά του επάνω σε αυτά. Αργότερα, όταν ο Μέγας Αντώνιος είχε πάει στην εκκλησία να λειτουργηθεί, ήταν κάπου 18-20 χρονών παιδί, και άκουσε αυτή την περικοπή. Επειδή ήταν ο πατέρας του πλούσιος, είχε εντωμεταξύ πεθάνει όμως, και ήταν κλήρον όμως αυτός και αδελφή του, λέγει, μήπως είμαι εγώ ο πλούσιος νεανίσκος? Αγαπητοί μου, έκλεισε σε ένα γυναικείο μοναστήρι την αδελφή του, τα επούλησε όλα τα υπαρχοντά του, τα έδωσε εις τους πτωχούς και έγινε και ο ίδιος μοναχός, έγινε ο Μέγας Αντώνιος. Είδε ότι πραγματικό συμφέρον δεν ήταν εκείνα τα οποία είχε, αλλά εκείνα τα οποία έπρεπε να αποκτήσει, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούσατε τι είπε ο Κύριος? Μη ζητείτε, λέγει, εκείνα τα οποία τα έθνη, δηλαδή οι ειδωλολάτρε, δηλαδή οι μη πιστοί άνθρωποι ζητούν. Την τροφή, το ένδυμα. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Δηλαδή τι? Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγιότητα του Θεού. Αλλά, δηλαδή ο Θεός. Η Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει χωρίς το Θεό. Άρα λοιπόν, όπου ο Θεός εκεί η Βασιλεία του. Άρα, σαν να λέει ο λόγος αυτός του Κυρίου, ζητάτε να έχετε Θεό, να βρείτε τον Θεό, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Θα σας τα δώσει ο Θεός. Έχουμε ανάγκη και από υλικά πράγματα, αλλά κατά τρόπον που δεν θα κολλήσουμε εις αυτά. Έτσι λοιπόν, ο διακριτικός άνθρωπος, ο κατά πνεύμα Θεού διακριτικός άνθρωπος, ξεχωρίζει το αιώνιο από το πρόσκαιρο, το φθαρτό από το άφθαρτο, αυτό που μένει και αυτό που δεν μένει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κολλάτε πάνω ούτε στον γάμον, ούτε στα χρήματα. Εκείνοι, λέει, που αγοράζουν ως μη κατέχοντες, οι δε αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Αυτοί που πανδρεύονται, οι έχοντες γυναίκα ως μη έχοντες γυναίκα. Δηλαδή μη κολλάνε εκεί και πουν η γυναικούλα μου και τα παιδάκια μου και το αυτοκινητάκι μου και ο κόσμος θα γίνει τσιμέντο και στάχτη. Όχι. Μη κολλάμε ούτε σε αυτό που κάποτε δίνουμε ιερό όνομα και λέγεται οικογένεια. Ούτε αυτό, αυτό μπορεί να μας καταποντήσει. Ούτε ακόμα οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Εκείνοι που κάνουν χρήση του κόσμου τούτου, του πολιτισμού, μη καταχρώμενοι. Γιατί? Να το παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Θα αλλάξει ο κόσμος, θα γίνει καινούριος, θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκείνος που έχει μάτια Αγίου Πνεύματος το βλέπει αυτό, το διακρίνει και λέγει, θα ζήσω όσο πρέπει να ζήσω, έχοντες και πάσματα και διατροφάς τούτης αρκεστισόμεθα. Το παραπάνω γιατί? Επενδύσεις γιατί? Μα αφού θα φύγουμε από την παρούσα ζωή και αυτός ο κόσμος θα χαθεί, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, και ας δουλέψουν και εκείνο όπως δουλεύω και εγώ, τίποτε περισσότερο. Πολύ απλά και πολύ στοιχειώδη πράγματα, όχι πλουτισμός. Οπότε έχω πνεύμα Θεού και διακρίνω με το δώρο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ίσως θα ερωτήσετε, τότε τι είναι η διάκριση? Η διάκριση, αγαπητοί μου, είναι η μητέρα, ο φρουρός και ο ρυθμιστής όλων των αρετών. Αν έπρεπε να σας μιλήσω για αυτή, ώρες πολλές θα έπρεπε να έχω στη διάθεσή μου, αλλά σε αυτά τα λίγα λεπτά έστω ας πάρουμε αυτό το πολύ σύντομο και ατελές διάγραμμα. Πραγματικά θέλεις να έχεις αρετή? Η μητέρα που θα γεννήσει την αρετή θα είναι η διάκριση. Θέλεις να φρουρήσεις την αρετή? εκείνη που θα φρουρείς την αρετή είναι η διάκριση. Θέλεις να ρυθμίζεις την αρετή, θα στη ρυθμίζει η διάκριση. Ένα μικρό παράδειγμα. Λέει η Γραφή να κάνεις ελεημοσύνη. Εάν κάνεις την ελεημοσύνη σε έναν μπεκρή και σε έναν άσωτο, αυτό θα τον ωφελήσει? Γι' αυτό λέει η Γραφή, το νόμισμα που θα βάλεις το χέρι σου προκειμένου να το δώσεις να υδρώσει, όχι από τσιγκουνιά να το δώσω, να μην το δώσω, να το δώσω, να μην το δώσω, όχι από τσιγκουνιά, αλλά θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει, θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει. Και όταν κρίνεις ότι δεν θα ωφελήσει, δεν θα το δώσεις, γιατί η ελεημοσύνη σου θα απολύξει εις μίαν παγίδα του αδελφού σου, του πλησίον σου. Όταν όμως το ωφελήσει, μην το σκέπτεσαι, θα το δώσεις. Έτσι λοιπόν, η αρετή της ελεημοσύνης από τι ρυθμίζεται? Από τη διάκριση. Γι' αυτό πάσης αρετής, μάνα, φρουρός και ρυθμιστής είναι η διάκριση. Δεν έχεις διάκριση, γρήγορα η αρετή σου θα ξεπέσει, θα ξεφτύνει. Ακόμη μην ξεχνάμε αυτό το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι η βασιλική οδός. Εκείνο που λέει ο λαός, τι σ' αρέσει λέει το ίσωμα, σ' αρέσει λέει η ανηφόρα ή η κατηφόρα? Και είπε, ρώτησαν την Καμίλα, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, ρώτησαν την Καμίλα, τι σ' αρέσει λέει η ανηφόρα ή η κατηφόρα? Και εκείνη είπε, χάθηκε το ίσωμα. Ο ίσιος δρόμος χάθηκε. Ακούστε πως το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Είναι στο Δευτερονόμιο 5,32. Ούκαι κλινείται εις δεξιά, ουδέ εις αριστερά. Κατά πάσαν την οδόν είναι νετυλατώσει Κύριος ο Θεός σου, πορεύεστε εν αυτή. Δεν θα πάσω τα αριστερά ούτε δεξιά, τον ίσιο δρόμο, την βασιλική οδόν. Τώρα γιατί λέγεται βασιλική, ας μην το εξηγήσω περισσότερο. Τούτο μόνο, τούτο μόνο. Το αριστερά, να αποκλίνεις της ευθείας, είναι η παράβαση μιας εντολής. Το δεξιά, να αποκλίνεις της ευθείας, είναι η υπερβολή. Ένα μικρό παράδειγμα. Η νηστεία είναι μια εντολή. Αν ξεπεράσεις κάποια όρια, τότε έχεις την υπερβολή. Και τότε τι κάνεις? Πέφτεις στα δεξιά, δηλαδή στην παράβαση από τα δεξιά. Σε κλέπτει ο διάβολος από τα δεξιά. Μπορεί να πεθάνεις από την πείνα. Μπορεί να αρρωστήσεις. Όταν πάλι σε γαστρίμαργος και δεν νηστεύεις, είναι η απόκληση στα αριστερά. Δηλαδή η παράβαση πάλι της εντολής της νηστείας. Είδατε ότι η διάκριση ρυθμίζει πώς θα κινηθούμε. Λοιπόν αγαπητοί μου, τη ζηλεύετε την αρετή αυτή? Είναι αυτό που λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού, είναι φωτισμένος, είναι μυαλωμένος. Αυτό είναι η διάκριση. Ποιος δεν θα ζήλευε να είναι φωτισμένος άνθρωπος? Λοιπόν, αν το επιθυμούμε και το θέλουμε, έρχομαι να σας πω το εξής. Η διάκριση πρώτα πρώτα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Να κάνουμε προσευχή και να παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει πνεύμα διακρίσεως, πνεύμα συνέσεως και ιδιαίτερα το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, είναι υπόθεση ταπεινώσεως να έχω πάντοτε οδηγόν και να ερωτώ πάντοτε. Δηλαδή η ταπείνωση, να μην έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αλλά πάντα να συμβουλεύομαι τους σοφωτέρους από μένα. Το λέγει η Γραφή, ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου πει. Γιατί λέει η Γραφή ρώτησε τον πατέρα σου και δεν σε αφήνει ελεύθερον να σκεφτείς όπως θέλεις? Και δημιουργεί αυτή την αλυσίδα της παραδόσεως. Γιατί ρώτησε τον πατέρα σου? Ο πατέρας μου σήμερα για το 1981 δεν είναι η αυθεντία. Έτσι δεν λέμε οι νέοι? Ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν είναι η αυθεντία. Και όπως η Γραφή λέγει, ρώτησε τον πατέρα σου, και το λέγει ο Θεός. Που σημαίνει, αν είσαι κάτω από την υπακοή του μεγαλυτέρου σου, του σοφωτέρου σου, τότε δεν θα πέσεις ποτέ έξω. Σιγά σιγά θα αποκτήσεις πνεύμα διακρίσεως, όχι φυσικής αλλά πνευματικής διακρίσεως. Και τότε θα ξεχωρίσεις πως θα κινείσαι και θα γίνεσαι και οδηγός άλλων ανθρώπων. Και το σπουδαίο αγαπητοί μου, θα βαδίζομαι τον απλανή δρόμο της τελειώσεως που οδηγεί στο Θεό και στη Βασιλεία Του. Ο Κύριος είπε αγαπητοί μου, Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δυο αφεντικά. Γιατί ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον έναν και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Τα λόγια αυτά ο Κύριος μας, αγαπητοί μου, τα είπε εις την επί του όρος ομιλία του, που είναι καταχωρημένα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εξ αφορμής μιας άλλης θέσεως που αναφέρεται εις την τάση του ανθρώπου να θέλει να θησαυρίζει αγαθά. Γιατί ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλίσει τη ζωή του, όταν βέβαια οι άλλοι μπορούν να πεθάνουν και να ζήσει μόνον αυτός, όπως το έκαναν μερικοί στην έρημον, που εμάζευσαν αμάνα περισσότερο, πιστεύοντας ότι ίσως αύριο ο Θεός να μην ρίξει μάνα, και έτσι ενώ οι άλλοι όλοι θα έχουν πεθάνει, αυτοί θα έχουν επιζήσει. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένας περίεργος μηχανισμός εις τον άνθρωπον. Και ο Κύριος είπε λίγο πιο πάνω από την περικοπή αυτήν: μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης. Να μη θησαυρίζετε, λέει, θησαυρούς επάνω εις την γη. Και απεκάλυψε μια μεγάλη πραγματικότητα ο Κύριος, ότι όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Δηλαδή, αν πιστεύετε στο Θεό, εκεί θα έχετε και την αναφορά σας και την αγάπη σας και την καρδιά σας. Αν πάλι πιστεύετε εις τον πλούτον, εκεί πάλι θα είναι η προσκόλλησή σας, η αγάπη σας και η καρδιά σας. Και συνεπώς είναι πολύ φυσικό να μην μπορεί κανείς να δουλεύει σε δύο αφεντικά, στο Θεό και εις τον πλούτον. Δεν μπορεί να έχει μια μοιρασμένη καρδιά στο Θεό και στον πλούτο. Αυτή ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας που ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αλλά ας τη δούμε από κάπως πιο κοντά. Τι είναι ο μαμονάς? Είναι ο πλούτος. Λέγει ένας αρχαίος σχολιαστής: μαμονά τον πλούτον λέγει, αλλού τον διάβολον ως υπολή λέγουσιν. Ότι δεν εννοεί τον διάβολον ο Κύριος, αλλά εννοεί τον πλούτον όταν λέγει μαμονάς. Η λέξη μαμονάς, η οποία υπάρχει βεβαίως και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι συροχαλδαϊκή. Και οι εβδομήκοντα που μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη, όταν βλέπουν τη λέξη αυτήν, την μεταφράζουν με την αντίστοιχη ελληνική πλούτον ή αργύριον. Ακόμη θα λέγαμε ότι κατ' επέκταση είναι ο Θεός του πλούτου, ο Μαϊαμούν. Και βέβαια εκείνος που λατρεύει ή έχει προσκόλληση προς το χρήμα, έχει προσκόλληση και προς τον Μαϊαμούν, δηλαδή αν θέλετε στη συνέχεια εις τον διάβολο. Ωστόσο όμως ο Κύριος όταν ομιλεί περί του μαμονά, δεν ομιλεί περί του Θεού του πλούτου, αλλά ομιλεί περί του πλούτου. Ο πλούτος εδώ εμφανίζεται ένας Κύριος, ένα αφεντικό.
1: Αλλά τίθεται το ερώτημα, ο πλούτος είναι αφεντικό? Ο πλούτος είναι, θα λέγαμε, τα αγαθά της γης. Είτε άμεσα, όπως είναι η καρπή και εκείνα τα οποία ως υλικά είναι χρήσιμα εις τον άνθρωπο να ζήσει, να ντυθεί, να καλύψει τις ανάγκες του, και εκείνα τα άλλα που λέγονται χρήματα, χρυσός, άργυρος και τα λοιπά, τα οποία αυτά υλικά αντιπροσωπεύουν τα άλλα άμεσα υλικά αγαθά, ή ακόμη αντιπροσωπεύουν και έναν προσωπικό κόπον. Ένας ο οποίος εργάζεται πληρώνεται. Τα χρήματα που παίρνει, το αργύριο ή το χρυσό, αυτός αντιπροσωπεύει τον κόπο του ανθρώπου. Έτσι, είτε το πάρουμε σαν έμεσον αγαθόν είτε σαν άμεσον αγαθόν, δεν είναι τίποτε άλλο ο πλούτος παρά αγαθά της γης, σε σημαντική όμως ποσότητα, γιατί αλλιώτικα δεν θα έλεγε το πλούτος, που σκοπόν έχει να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου. Άρα ο πλούτος είναι ολοφάνερο, με εκείνα τα οποία ήδη είπαμε, ότι έρχεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο, να τον υπηρετήσει στις ανάγκες του, και συνεπώς, αφού υπηρετεί, είναι υπηρέτης. Άρα λοιπόν είναι δούλος ο πλούτος του ανθρώπου. Πώς όμως τώρα αυτός ο περίεργος δούλος, το χρήμα, γίνεται αφεντικό? Αυτό είναι το περίεργο και το παράξενο, το οποίο ευθύς θα δούμε. Πάντως πρόκειται περί μιας παραλόγου ανατροπής. Για να βρεθεί από δούλος αφεντικό ο πλούτος, αυτή η ανατροπή που είναι παράλογη, επαναλαμβάνω, είναι παράξενη και περίεργη. Ακούσατε όμως, από τη στιγμή που ο άνθρωπος εξέπεσε, έχασε τον παράδεισον, τότε σημειώθηκε μία ανατροπή των αξιών μέσα εις την ψυχή του ανθρώπου. Οι αξίες καθεαυτές είναι εξ αντικειμένου εις τον κόσμο. Την θέση που θα πάρουν θα είναι θέσεις μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, συνεπώς μία υποκειμενική θέση. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μία, όπως σας είπα, ανατροπή. Ο πλούτος, τα υλικά αγαθά που ετάχθησαν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, έρχονται να σταθούν αφεντικό του ανθρώπου. Και σας είπα ότι αυτό είναι ένα παραλογικό στοιχείο, αν το θέλετε, ένα δαιμονικό στοιχείο. Διότι ο άνθρωπος πρώτης πτώσεώς του αισθάνεται τον Θεό πρώτα ως δημιουργόν. Ήξερε ότι ο Θεός τον δημιούργησε. Τον αισθάνεται ως τροφέα του, ότι ο Θεός τον τρέφει. Και τρίτον, αισθάνεται τον Θεό ως κυβερνήτη του, ότι ο Θεός τον κυβερνά. Όταν όμως έχασε τον παράδεισον, έπεσε με την αμαρτία, τότε από τον οπτικό του ορίζοντα έχασε και το Θεό. Και χάνοντας το Θεό, τότε δεν έβλεπε τίποτε άλλο μπροστά του παρά μόνον την υλική δημιουργία. Έβλεπε δηλαδή τον κόσμο, τα αγαθά, τα υλικά, αυτά που ήσαν στην άμεση θέα του. Αυτά, επειδή ακριβώς ήσαν εκείνα που εχρειάζεται να τον θρέψουν, να τον συντηρήσουν, να τον στηρίξουν, αυτομάτως τα εθεοποίησε. Γιατί έχασε το Θεό. Και συνεπώς, θεοποιώντας τα, ειδωλολάτρησε. Έτσι ο πλούτος αυτομάτως από υπηρέτης έγινε αφεντικό. Έτσι ο άνθρωπος σε όλα τα θρησκεύματα, αγαπητοί μου, ελάτρευσε ό,τι ήταν στοιχείο παραγωγικό που μπορούσε να τον στηρίξει. από τον ήλιο, τον οποίον ελάτρευσε, από τον ήλιο. Γιατί έβλεπε ότι ο ήλιος είναι εκείνος ο οποίος ζωογονεί και γονιμοποιεί την κτήση. Μέχρι ακόμα αυτά τα γεννητικά όργανα, είτε ανθρώπινα είτε των ζώων, προπαντός ανθρώπινα. Γιατί έβλεπε ότι είναι κάτι με το οποίο ο άνθρωπος γίνεται, πολλαπλασιάζεται. Θυμηθείτε την Αρτέμιδα, τη μεγάλη θεά όπως ελέγεται, της Εφέσου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την θεά Αρτέμιδα της Υπηρωτικής Ελλάδος, που ήταν ο Παρθένος και θεά του κυνηγίου και της εστίας, αλλά ήταν αυτή η θεά Άρτεμις των Εφεσίων, που γίνεται πολύς λόγος στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, για αυτήν την οποία ελάτρευε όλη η Μικρά Ασία, ή το αντίστοιχη με τη θεά Δήμητρα, τη θεά της γονιμότητος. Είχε ένα ένδυμα, το αγαλμά της δηλαδή σώθηκε και το έχουμε σήμερα. Ήταν λοιπόν ένα ένδυμα το οποίο ήταν γεμάτο από μαστούς από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Δηλαδή η μαστή είναι ένα παραγωγικό στοιχείο. Συνεπώς ήθελαν να δείξουν ότι είναι η θεά της γονιμότητος, την οποία ελάτρευαν. Έτσι ο άνθρωπος ελάτρευσε ό,τι ήταν πηγή γονιμότητος. Γιατί εγνώριζε ότι με τον τρόπον αυτόν θα ζήσει, θα συντηρηθεί. Και αυτό λοιπόν που τον συντηρεί, δηλαδή τα αγαθά της γης, δηλαδή ο πλούτος, έγινε αφεντικό. Ελάτρευσε αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε λοιπόν πως από υπηρέτης βρέθηκε αφεντικό ο πλούτος, σε βαθμό δηλαδή που να δουλώσει τον άνθρωπον, να τον υποδουλώσει. Αλλά αυτή η υποδούλωση είναι και η ειδωλολατρία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αλλά από αυτήν την ειδωλολατρία έρχεται τώρα ο Κύριος να μας πει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο αφεντικά. Ή θα λατρεύεις το Θεό που είναι η πηγή των αγαθών σου, ή θα λατρεύεις τον πλούτον και την κτήση, που τη βλέπεις, δεν είναι, που τη βλέπεις την κτήση ως πηγή των αγαθών σου και της διατηρήσεως της υπάρξεώς σου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος λέγει το ρήμα «δουλεύειν». Δεν μπορείς, λέει, να δουλεύεις σε δύο αφεντικά, που δείχνει όχι χρήση του πλούτου, αλλά υποταγή στον πλούτον. Το ρήμα λοιπόν «δουλεύω» ή το απαρέμφατο «δουλεύειν», αυτό ακριβώς θέλει να πει. Και απόδειξης, όταν ο ίδιος ο Κύριος σε μια άλλη περίπτωση, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, λέγει στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά: «Ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς». Δηλαδή, κάνατε, λέει, για τους εαυτούς σας φίλους από τον μαμονά της αδικίας, ώστε όταν θα έχετε πεθάνει και θα έχετε φύγει από τον παρόντα κόσμο, αυτοί οι φίλοι που απεκτήθησαν από τον μαμονά της αδικίας να σας υποδεχθούν εις τας αιωνίους κοινάς, δηλαδή εις τον ουρανό. Η έννοια δηλαδή είναι ότι πρέπει ο πλούτος να χρησιμοποιείται εις την φιλανθρωπία. Πρέπει να χρησιμοποιείται. Δηλαδή ο πλούτος είναι θέμα χρήσεως, δεν είναι θέμα υποδουλώσεως. Αφού βεβαίως θα καλύπτει τις ανάγκες, όχι τις επιθυμίες, εκείνου που κατέχει τον πλούτον. Είπα όχι τις επιθυμίες. Ναι, λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό το πολύ σημαντικό: «Και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας». Δηλαδή, όταν πρέπει να έχεις πρόνοια, φροντίδα, για τα σαρκικά, την σάρκα σου, τη διατροφή σου, το ντύσιμό σου, ό,τι είναι, πρόσεξε. Αυτό θα καλύψει τις ανάγκες σου, αλλά όχι τις επιθυμίες σου. Το να ντυθώ είναι μία ανάγκη. Αυτό που θα ντυθώ, εάν είναι στοιχειωδός, θα λέγαμε αισθητικών, και αυτό είναι μία ανάγκη. Ας πούμε ότι, αγαπητοί μου, μας βάζουν σε ένα δωμάτιο που έχει μόνο 4 ντουβάρια, για να το καταλάβετε τώρα αυτό το αισθητικό, και μας κλείνουν εκεί ένα μήνα. Έχει μόνο 4 ντουβάρια, όπως ακριβώς κατά δυστυχία είναι τα κελιά των φυλακών. Επάνω στα ντουβάρια δεν υπάρχει τίποτα. Ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα του έχει το αίσθημα του ωραίου, της καλλιτεχνίας, θέλει να δει κάτι. Και τότε, όπως έλεγε κάποτε ένας κρατούμενος, ότι από περιοδικά έκοβε τα φύλλα και τα βάζε στον τοίχο, γιατί ήθελε να βλέπει εικόνες. Ο άνθρωπος θέλει να βλέπει κάτι που να τον ευχαριστεί, όχι μόνο να του καλύπτει μια ανάγκη διατροφής επί παραδείγματι, αλλά και μια αισθητική ανάγκη. Και δεν είναι πολυτέλεια το να καλύπτεις μία αισθητική σου ανάγκη, να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο τέχνης, να κάνεις το σπίτι σου όμορφο από αισθητικής πλευράς. Αυτό σε ξεκουράζει, γιατί ο άνθρωπος είναι ποιητής, όπως και ο δημιουργός του είναι ποιητής, και έχει ανάγκη να δημιουργεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν αποτελεί επιθυμία. Αν τώρα, να επανέλθω στο πρώτο μου παράδειγμα, ντύθηκες και ντύθηκες, θα λέγαμε, αισθητικώς όμορφα, δηλαδή τόσο που να μην είναι κάτι που να προκαλεί, τα πράγματα είναι στο χώρο της ανάγκης. Από τη στιγμή που θα αρχίσεις να βάζεις παραπανήσια πράγματα, εξεζητημένα, και να στέκεσαι να είσαι εκκεντρικός άνθρωπος, έξω δηλαδή από εκείνο που πραγματικά πρέπει να είσαι, τότε αναμφισβήτητα δεν καλύπτεις τις ανάγκες της σαρκός, αλλά καλύπτεις την επιθυμία, τις επιθυμίες της σαρκός. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, επουδενή λόγο πρέπει να γίνεται. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος με τον πλούτο του να καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά και τις ανάγκες, καταλάβατε ποιες είναι οι ανάγκες, και τις ανάγκες του πλησίον. Να σας πω ένα άλλο μικρό παράδειγμα. Ο πλησίον είναι φτωχός, είναι πολύ φτωχός, δεν έχει να φάει. Αν δώσετε ένα παιχνιδάκι στο παιδί του, αυτό δεν τρώγεται το παιχνίδι. Ένα αυτοκινητάκι του δώσετε, ένα αεροπλανάκι, αυτό δεν τρώγεται, αλλά είναι ανάγκη όμως. Το παιδί θέλει να παίξει. Βλέπετε ότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Αλλά όχι όμως για να καλύψουμε, σας είπα, επιθυμίες, ασωτίες, βρωμιές, πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει. Ακόμα ο πλούτος κάθε αυτόν δεν είναι κακός, αφού ο Θεός ο ίδιος είναι απόλυτα πλούσιος. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο συλλέγεται ο πλούτος, ή ακόμη επειδή δεν προσφέρεται στις ανάγκες των πτωχών, γι' αυτό από τον Κύριον ονομάζεται μαμονάς της αδικίας. Καθεαυτόν λοιπόν ο πλούτος δεν είναι κακός, αλλά σας είπα πώς μπορεί να γίνει κακός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτό το θαυμαστό: ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Να κάνετε φίλους από τον μαμονά της αδικίας, δηλαδή από τα χρήματα. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι? Αυτοί οι φίλοι είναι ή οι πτωχοί, ή καλύτερα και ακριβέστερα, φίλοι μας είναι οι πράξεις της ελεημοσύνης. Πράξεις, δηλαδή πληθυντικός αριθμός. Αυτές οι πράξεις της ελεημοσύνης θα μας υποδεχθούν εις τα αιωνίους σκηνάς. Είδατε, κάνετε λέει φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Τι ούν, ερωτάει ο ζυγαβινός. Ουχ Αβραάμ πλούσιος ειν, ο Αβραάμ λέει δεν ήταν πλούσιος. Ουχ ο Ιώβ και οι κατεκίνους, αυτοί λέει δεν ήσαν πλούσιοι. Ναι, λέει ο Χρυσόστομος, μη τους πλουτούντας είπεις, αλλά τους δουλεύοντας. Μη μου πεις για τους πλουτούντας, ναι, ήσαν πλούσιοι. Αλλά ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Ιώβ, ούτε άλλος πλούσιος δίκαιος της Καινής ή της Παλαιάς Διαθήκης υπηρέτησε τον πλούτον, αλλά ήταν κύριος του πλούτου. Και όπως λέγει πάλι ο ζυγαβινός, ούτι δε πλούσιοι μεν ήσαν, ήσαν πλούσιοι, αλλού το πλούτο εδούλευαν, αλλά δεν ήσαν υπηρέτα του πλούτου, αλλά κυρίευαν αυτοί τούτου, αυτοί ήσαν αφεντικά του πλούτου. Ο πλούτος δεν υπηρέτης και όχι αφεντικό, και εις τους δεωμένους αυτών ανήλισκων, και τον κατανάλωναν τον πλούτον σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Έπειτα ο πλούτος είναι ένα αγαθό, όπως σας είπα, αλλά από τα τελευταία αγαθά που ο Κύριος μας δίδει, αλλά και μας χρεώνει, όπως εξάλλου χρεώνει κάθε αποδέκτη των χαρισμάτων του. Σου δώσε χάρισμα, σε χρέωσε. Και ζητάει από σένα να δουλέψεις, να εργαστείς αυτό το τάλαντο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο. Σε αυτό το αγαθό πρέπει τώρα να βρεθούμε πιστοί, δηλαδή αξιόπιστοι. Διότι δεν πρέπει να το σπαταλήσουμε το χάρισμα του πλούτου εμπροκειμένου περίου του οποίου και ο λόγος, αλλά πρέπει να φανούμε αξιόπιστοι εργάτε του Θεού. Και όταν αυτό αποδειχθεί, ότι είμεθα δηλαδή έντιμη και καλή πιστή εργάτε οικονόμη αυτού του χαρίσματος, του πλούτου ξαναλέγω, τότε ο Θεός μας εγχειρίζει, μας βάζει στο χέρι και μεγαλύτερα αγαθά. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που μιλεί για τον πλούτο. Ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εστί, και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστί. Εκείνος που είναι στο μικρό πράγμα λέει έμπιστος, και στο μεγάλο θα είναι έμπιστος. Εκείνος που δεν είναι έμπιστος στο μικρό, ούτε στο μεγάλο θα είναι έμπιστος. Ιούν εν το αδίκομα μονά, πιστή ου και γένεστε το αληθινόν της ημίν πιστεύσει. Εάν δε σταθήκατε, λέει, έντιμοι, καλοί διαχειριστέ από τον, με τον άδικο μαμονά, με τα χρήματα, με τον πλούτον, ποιος θα σας εμπιστευτεί το αληθινόν? Και το αληθινόν είναι τα πνευματικά αγαθά, είναι τα πνευματικά πλούτη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί μου, μας πληροφορεί. Όταν τον άκουγαν, λέει, οι Φαρισαίοι, οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φιλάργυροι υπάρχοντες, φιλάργυροι υπάρχοντες, και ξεμικτήριζαν αυτόν, κορόιδευαν τον Κύριον. Γιατί τον κορόιδευαν? Γιατί ήσαν φιλάργυροι. Βλέπετε, καθαρά ο Κύριος ομιλεί περί του πλούτου. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα, ο Κύριος μας θέλει καλούς διαχειριστάς των αγαθών του, όπως και του πλούτου, και ποτέ δούλους του πλούτου. Κύριος μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάντοτε θα είναι και μόνο ο Κύριος ο Θεός μας. Αν παρά ταύτα, ο άνθρωπος θα ήθελε να παραμείνει δούλος του πλούτου. Θα το ήθελε, και όχι του Θεού. Ας δούμε τώρα τι είδους αφεντικό είναι αυτός ο πλούτος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ομιλεί περί τυραννίδος του πλούτου, ότι είναι ένας τύραννος ο πλούτος. Να τη λέγει για την πλεονεξία του πλούτου που δουλεύουν οι άνθρωποι σε αυτόν. Την γάρη οικουμένη κατέλαβεν άπασαν του τι τον όσημα. Όλη την οικουμένη, λέει, την κατέλαβε, απλώθηκε σε όλη τη γη στους ανθρώπους αυτό το νόσημα. Και τας πάντων κατέχει ψυχάς, και κρατάει, κατέχει τις ψυχές όλων των ανθρώπων, και πολλοί του μαμονά οι τυραννείς, και πολλοί είναι η τυραννίδα του μαμονά, του πλούτου. Υπό Χριστού ελυτρώθημεν και το χρυσίο δουλεύομεν. Από τον Χριστόν λυτρωθήκαμε και στο χρυσάφι δουλεύομαι. Εταίρου την δεσποτεία να ανακηρύττομεν, δηλαδή του Χριστού την δεσποτεία, την κυριότητα την ανακηρύσσομαι, και εταίρο πειθόμεθα και σε άλλον κύριον πειθόμεθα, δηλαδή στον πλούτον, και όπεραν επιτάξει με τα προθυμίας υπακούομεν, και όποιον λέγει τον διατάξει ο πλούτος, εκεί με προθυμία υπακούομαι, και γένος και φιλίαν και φύσιν και νόμους, και πάντα υγνοήσαμε για εκείνον. Όλα τα ξεχάσαμε για εκείνον. Ουδείς αναβλέπεις τον ουρανόν, ουδείς εννοεί τα μέλλοντα. Προσέξτε, το αφεντικό είναι πλούτος. Ωραία. Πώς το αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος? Νόσημα. Λοιπόν, λιμώδες, νόσημα. Λιμώδες, αφεντικό. Τον αποκαλεί τον πλούτον τυραννίδα. Και ενώ φροντίζομαι να μην υποτασσόμεθα σε τυράννους, όμως πολύ ευχάριστα υποτασσόμεθα εις αυτόν τον τύραννον που λέγεται πλούτος. Και αυτός ο τύραννος έχει δυστυχώς πολλούς υπηκόους, διότι τας ψυχάς, λέει, τας πάντων κατέχει ψυχάς. Ακόμη αποδεικνυόμεθα και ανόητη, διότι υπό Χριστού ελυτρώθημεν και το χρυσίο δουλεύομεν. Λυτρωθήκαμε από τον Χριστόν και δουλεύουμε στον Χρυσόν. Και αντιφατικοί είμαστε, διότι εταίρου την δεσποτείαν ανακηρύττομεν, του Χριστού την βασιλείαν κηρύσσομαι, και εταίρου πειθόμεθα και σ' άλλον βασιλιά πειθόμεθα, εις τον πλούτον, εις τα χρήματα. Συμπεριφερόμεθα, βλέπουμε, δουλικότητα, αφού όπεραν επιτάξει με τα προθυμίας υπακούομεν. Ό,τι θα πει ο πλούτος αυτό θα κάνουμε, όχι ό,τι πει ο Θεός. Ο πλούτος ακόμη μας κάνει να αγνούμε και γένος και φιλίαν. Πόσες φιλίες χαλάνε, πόσες συγγένειες χαλάνε για τον πλούτο. Είδε, και γένος, τσακώνονται τα αδέλφια για κάτι χρήματα, ξέρω εγώ, χωράφια κτλ. Και φύσιν και νόμους, όλα τα ξεχνάμε αρκεί να υπηρετήσουμε τον πλούτον. Και το χειρότερο, ότι ο δούλος του πλούτου δεν αναβλέπει στον ουρανόν κατά των Ιερών Χρυσόστομων, επειδή ο πλούτος στέκεται εγγυητής του και Θεός του. Δεν βλέπει πια στον ουρανό. Και τέλος, ο θειασότης του πλούτου δεν εννοεί τα μέλλοντα, δεν καταλαβαίνει το μέλλον, όπως τον θάνατον, την κρίση και την κόλαση. Αυτά, αγαπητοί μου, δεν τα βλέπει. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί ότι οι βουλόμενοι πλούτοι είναι εμπίπτουσης πειρασμών και παγίδα και επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσες τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Ρίζα γαρπάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία, ίστινες ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Να παριθμίσουμε και εδώ. Τι είναι ο πλούτος? Πειρασμός, παγίδα, επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, όλεθρος, απώλεια, ρίζα κακών, κάρφωμα, περιέπειραν, κάρφωσαν, κάρφωμα, οδύνες πολλές, με πολλούς πόνους και κόπους, γιατί είναι ένα φοβερό αφεντικό πλούτος. Αυτό είναι το αφεντικό πλούτος, αγαπητοί μου, ο Μαμονάς. Τι θα λέγαμε? Επιθυμούμε την υποταγή μας αυτόν. Και το άλλο αφεντικό, ο Θεός ποιος είναι? Έρχεται να μας απαλλάξει από το φοβερό αφεντικό πρώτα πρώτα που λέγεται Μαμονάς. Αυτός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εχθρούς όντας κατήλαξεν. Ενώ είμαι εχθροίς των Θεών, αυτός μας κατήλαξε. Μας ελύτρωσε από την αμαρτία. Έγινε ό,τι είμαστε για να γίνομαι ό,τι είναι. Αυτός τα πάντα εγένετο για μας. Μας έδωσε την αληθινή ελευθερία, γιατί όσους ο Υιός ελευθερών είναι όντως ελεύθεροι. Ομιλεί για δούλους, αλλά όσοι τον αγαπούν, λέγει, ουκέτι ήρικα ημάς δούλους αλλά φίλους, ημείς φίλοι μου εστέ. Δεν σας είπα δούλους αλλά φίλους μου. Ακόμη περισσότερο, όσοι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι πιστεύουν στον Θεόν γίνονται παιδιά του Θεού. Και το καταπληκτικότερον, μας απεκάλεσε αδελφούς και συγκληρονόμους του ουρανίου Πατρός. έτσι κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον που αναφωνεί και λέγει «Ποθινόν το χρυσίον, καλόν είναι το χρυσάφι και πολλήν παρέχειν την τρυφήν ημίν» και μας δίνει βέβαια πολύ την απόλαυση και τη μείουση είναι ποιή και μας κάνει σεβαστούς τους άλλους ανθρώπους. Αλλού χούτος ως ο ουρανός, αλλά δεν είναι όπως ο ουρανός. Είναι πολύ υποδεέστερος ο πλούτος. Αγαπητοί μου, ναι, αλλά όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά καταγελάτε ο Πένης, θα μου πεις. Αν ενάρετος ή αλλού παρά της ανθρώπης, αλλά παρά της αλόγης, θα μου πεις ναι, αλλά ο φτωχός άνθρωπος καταγελάτε από τους άλλους. Τι είναι αυτός ένας, τι είναι. Ναι, καταγελάτε ο φτωχός άνθρωπος, αλλά από ποιους? Όχι από τους ανθρώπους τους σωστούς, αλλά από τους αλόγους ανθρώπους, από τους παραλόγους ανθρώπους. Ακόμη τον πλουτούντα, όπως λέγει ο ίδιος, και αποστρέφονται πολλοί και μισούσι, τον δε αρετίζοντα εδούνται και τιμώσει. Αντίθετα, τον εκείνον που πλουτεί τον αποστρέφονται πολλοί και τον θωνούν και τον μισούν, ενώ εκείνος που είναι εν αρετή και τον σέβονται και τον τιμούν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών πίεσόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ειν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγοι σου και νικήσει εντοκρίνε θέσαι. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το τρίτο εωθινό δοξαστικό της Μαγδαληνής Μαρίας, σε ήχο τρίτο. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα υμνοδότης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αθανάσιο Βουγιουκλή.

Από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο θα ακούσουμε Τρισάγιο σε μουσική σύνθεση του πατρός του Θεοδόρου Θεοδωσοπούλου και θα ακολουθήσει Δύναμη του Τρισαγίου Ύμνου σε μουσική Σίμωνος Αβαγιανού. Ο ήχος είναι δεύτερος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με μία ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Θα ακούσουμε «Πάσα πνοή» και θα ακολουθήσουν τα δύο στοιχειρά αναστάσιμα των ένων «Πάσα πνοή και πάσα κτήσεις» και «Έραναν μοίρα». Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με ένα ωραίο χερουβικό σε ήχο δεύτερο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά την δεύτερη Κυριακή των Νηστιών του έτους 1975. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είχε την επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πιστοί στο ραντεβού μας, συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας με τα παιδιά. Και ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πρέπει να παίρνουμε το μωρό αγκαλιά? Ρωτάει η δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, μια μητέρα έχει ένα γιο 18 μηνών, ο οποίος μετά τη γέννησή του έκανε συνεχώς εμέτους με τα συνηθισμένα νευρικά συμπτώματα του νεογέννητου. Όταν ήταν 11 μηνών, τον άφησαν καμιά δικαριά μέρες στους παππούδες. Από τότε άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στο κρεβάτι του. Αυτό πήρε σημαντικές διαστάσεις, εφόσον τώρα αυτή η κίνηση αποτελεί για το παιδί ένα μέσο πίεσης. Ξέρει ότι οι γονείς του θα τρέξουν αμέσως όταν χτυπάει το κεφάλι του. Θα ήθελα να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά. Μήπως το παιδί αναζητά μια απάντηση σε κάποιο ερώτημα? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις διαταραχές του? Αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, πρόκειται για ένα χαρούμενο παιδί, ένα παιδί που παίζει πολύ. Λοιπόν, οι δυσκολίες εμφανίστηκαν μετά την παραμονή του παιδιού στο σπίτι των παππούδων. Το παιδί επισκέφτηκε τους παππούδες και από τότε άρχισε να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παιδάκι το οποίο δεν είχαν προετοιμάσει, δεν του είχαν εξηγήσει τίποτα. Το έχω επαναλάβει ήδη πολλές φορές, ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια σε ένα μωρό από πολύ νωρίς. Δεν το προετοίμασαν για αυτή την επίσκεψη. Τώρα, όταν χτυπάει το κεφάλι του, δηλαδή όταν βρίσκεται μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ακόμα και όταν κοιμάται, θα έπρεπε ο πατέρας πιο συχνά από ότι η μητέρα να του χαϊδεύει το κεφάλι από πίσω προς τα μπρος και να του λέει: «Ξέρεις, όταν ήσουν μικρός, σε αφήσαμε στους παππούδες σου και δεν ήξερες ότι θα ερχόμαστε να σε ξαναπάρουμε. Δεν σου το είχαμε εξηγήσει και πίστεψες ότι ήσουν στη φυλακή. Νόμιζες ότι ήσουν φυλακισμένος. Και τώρα χτυπάς το κεφάλι σου στα κάγκελα όπως κάνουν οι φυλακισμένοι. Δεν είσαι όμως φυλακισμένος. Σ' αγαπάμε. Και έπειτα ο μπαμπάς και η μαμά είναι δίπλα σου, στο δωμάτιο. Είμαι εδώ, κοντά σου. Πρόκειται για ένα όριμο παιδί. Αυτό που αναφέρει η μητέρα σχετικά με τους εμέτους που έκανε όταν ήταν μωρό είναι ένδειξη ότι είχε ανάγκη από παρέα, από μια ιδιαίτερη συντροφιά και όχι από οποιονδήποτε».

Βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι τα παιδιά που κάνουν εμέ τους έχουν ανάγκη να τα παίρνουμε αγκαλιά πολύ πιο συχνά. Υπάρχει μία άποψη ως προς την ανατροφή των μικρών και την ασπάζονται ορισμένοι παιδίατροι, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να κακομαθαίνουμε τα παιδιά. Δεν πρέπει, υποτίθεται, να τα ανανουρίζουμε ούτε να τα παίρνουμε αγκαλιά. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το κάνουμε. Προφανώς αυτό δεν θα διαρκέσει ως την ηλικία των 25 ετών. Σιγά σιγά θα αλλάξουμε τον τρόπο συναλλαγής με το παιδί. Είναι όμως απολύτως αναγκαίο να απολαμβάνει το παιδί πλήρη ασφάλεια. Αυτήν όμως την ασφάλεια τη νιώθει όταν ακουμπάει στο σώμα της μητέρας του. Όταν βρίσκεται μέσα στην κούνια του, αναζητάει να συναντήσει τη μητέρα του, αλλά χτυπάει στα κάγκελα της κούνιας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επενδύσουμε την κούνια με πολλά μαξιλάρια.

Κυρία Ντολτό, πριν από λίγο μιλήσατε για παιδιάτρους. Έχουμε λοιπόν μια επιστολή από μια παιδίατρο. Θα ήθελε να μιλήσετε για αυτό που αποκαλούμε κολικούς του βρέφους. Τα παιδιά που υποφέρουν από αυτό και τα οποία είναι κατά τα άλλα υγιέστατα, ορίονται και ορισμένες φορές αυτό διαρκεί 6 ή 8 ώρες. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα μωρό που κλαίει κατά αυτόν τον τρόπο είχε μια τραυματική γέννηση ή ότι είναι ένα παιδί πιο ευαίσθητο στο βίο αποχωρισμό από τη μητέρα του από ότι είναι άλλα παιδιά ή ακόμα ότι η μητέρα του είχε πολύ άγχος όταν το παιδί βρισκόταν στη μήτρα. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τις μητέρες να κρατούν στην αγκαλιά τους όσο γίνεται συχνότερα το παιδί τους, να έχουν σωματική επαφή μαζί του. Όταν δεν μπορούν να το κάνουν, να τους μιλούν, να τα φέρνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο χώρο που εργάζονται, να τα κουνάνε όταν κλαίνε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνουμε ένα μωρό να κλαίει με το πρόσχημα ότι έχει κολικούς και ότι θα περάσουν. Νιώθει τον κόσμο και ο κόσμος είναι η μαμά του. Το να κλαίει βέβαια ένα μωρό είναι προτιμότερο από το να μην κλαίει και να υποφέρει. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να το αφήνουμε να κλαίει ολομόναχο. Έχει ανάγκη να ακούει μια φωνή που δείχνει κατανόηση. Ένα μωρό χρειάζεται αγκαλιά. Οι σημερινές συνθήκες ζωής δεν επιτρέπουν στα παιδιά να περιβάλλονται από παππούδες και να ζουν σε πολυμελείς οικογένειες. Διαφορετικά θα έπρεπε να παίρνουν το παιδί αγκαλιά όταν δεν κοιμάται όλοι. Να του μιλάει και να μην έχει άγχος η μαμά τους. Υπάρχουν επίσης παιδιά που δυσκολεύονται να χωνέψουν το γάλα και χρειάζονται βοήθεια. Παλιότερα υπήρχαν πολλά απλοϊκά γιατροσόφια. Δοκίμασα ένα από αυτά τα γιατροσόφια σε ένα από τα παιδιά μου που έκλαιγε. Ήταν ένα προϊόν που βοηθούσε το πήξιμο του αγελαδινού γάλακτος με τον τρόπο που πίζει το γάλα της γυναίκας. Ήταν πόλεμος και δεν υπήρχε γάλα και εγώ δεν είχα αρκετό γάλα για το πρώτο μου παιδί. Αυτό το σιρόπι το καταπράινε. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολύ καλά ειδικά γάλατα για τα παιδιά. Να μαλάξουν απαλά πάνω από τις πάνες στην κυλίτσα του παιδιού, γιατί αυτό βοηθάει να μην κρυώνει η κοιλιά του. Εάν έχει βραχή, να το αλλάξουν, να το κάνουν μια βολτούλα με το μάρσιπο ή ό,τι άλλο φανταστούν που θα το ανακουφίσει. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν μωρά που έχουν κάτι πραγματικούς πόνους στην κοιλιά και αυτό προμηνύει κάτι σοβαρότερο. Θα πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας να μιλήσουμε με τον παιδίατρό μας. Και ύστερα το επαναλαμβάνω, να μιλάμε στο παιδί με ευγενικό, ήρεμο τρόπο και να μην του λέμε ποτέ «σταμάτα», ουρλιάζοντας. Διότι τότε το παιδί θα σοπάσει, αλλά θα έχει ακόμα μεγαλύτερο άγχος, το οποίο δεν μπορεί να εκδηλώσει για να μην εναντιωθεί στην επιθυμία της μητέρας του και αυτό είναι το χειρότερο. Αντιθέτως, είναι προτιμότερο να του πει «μικρούλι μου, πονάει η κυλίτσα σου». Τέτοια απλά πράγματα ενώ μαγειρεύει, ενώ κάνει δουλειά στο σπίτι. Και όταν η μητέρα μπορεί θα πάει να το κουνήσει, να του μαλάξει την κοιλιά, να τον ανουρίσει. Αυτά έχω να πω. Είναι όμως δύσκολο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή μιας μητέρας που έχει δίδυμα και που αφορά το ίδιο θέμα. Εάν μπορούσατε να το βρείτε. Βεβαίως κυρία Ντολτό, θα το βρω αμέσως. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα λεπτό παρακαλώ.

Λοιπόν, κύριε Ντολτό, το βρήκα το γράμμα αυτό. Μας λέει αυτή η μητέρα σε ένα μεγάλο πραγματικά γράμμα. Η Κατερίνα και ο Δαβίδ είναι δίδυμα που γεννήθηκαν πρόωρα, 7,5 μηνών. Και γι' αυτό το λόγο, αναφέρει η μητέρα, έμειναν 1,5 μήνα στο τμήμα των προώρων. Σε ηλικία 5-6 μηνών αναγκάστηκα να τα εμπιστευτώ σε ένα μικρό βρεφικό σταθμό με βρεφοκόμους 3 ή 4 ώρες την ημέρα κάθε φορά. Οι συνθήκες υποδοχής ήταν εξαιρετικές. Παρόλα αυτά, ειδού τι συνέβαινε την ώρα του γεύματος και της αλλαγής. Οι βρεφοκόμοι φορούσαν εκείνες τις ώρες μια άσπρη μπλούζα και έπαιρναν τα παιδιά. Τα δικά μου άρχιζαν αμέσως να ουρλιάζουν. Τα ουρλιαχτά άρχιζαν από τη στιγμή που πλησίαζαν οι άσπρες μπλούζες και διαρκούσαν όσο διάστημα κρατούσαν οι φροντίδες. Σκέφτηκα τότε ότι τα παιδιά μου παρομοίαζαν τις βρεφοκόμους με τις άσπρες μπλούζες με τις νοσοκόμες που είχα γνωρίσει στο τμήμα των προώρων, και για να εμπνεύσω εμπιστοσύνη στα δίδυμα, για να τους δείξω ότι οι άσπρες μπλούζες δεν σήμεραν αποχωρισμό από εμένα, φορούσα κι εγώ μια άσπρη μπλούζα όταν τους έκανα μπάνιο ή τους έδινα τον μπιμπερό στο σπίτι. Έκτοτε δεν υπήρξε καμιά αντίδραση τρόμου ή κάτι άλλο στο σπίτι. Μετά από μερικές μέρες, όταν ξαναπήγε τα παιδιά της στο σταθμό, δεν αντέδρασαν στις άσπρες μπλούζες των βρεφοκόμων. Τι λέτε, κύριε Ντολτό? Πόσο ωραία μαρτυρία. Αυτό δείχνει πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά από την μητρική διαμεσολάβηση για κάθε τι το καινούριο. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, αλλά για κάτι παλιό, το οποίο ήταν αγχογόνο και στο οποίο τα παιδιά δεν ήθελαν να επιστρέψουν. Συγχαίρω αυτή τη μητέρα για τη διαίσθησή της και την ευφυΐα της.

να ξαναπάρουμε το ίδιο γράμμα για να φτάσουμε στο ερώτημα που μας έθεσε η μητέρα. Το αγοράκι και το κοριτσάκι που είναι σήμερα 5,5 ετών αναπτύχθηκαν μαζί δίχως να μπορούμε να πούμε ότι ο ένας επιβαλόταν στον άλλο. Διέφεραν πολύ μεταξύ τους, είχαν εντελώς διαφορετικά ενδιαφέροντα. Υπήρχε πάντοτε μεταξύ τους μια σημαντική άμυλα και συγχρόνως μια μεγάλη αντιπαλότητα ως την ηλικία των 5 ετών όταν πήγαν στο σχολείο. Τότε υπήρχε η εντύπωση ότι το κορίτσι ήταν πιο προχωρημένο από τον αδελφό του. Αισθανόμαστε ότι υπερήχε του αδελφού της, κυρίως επειδή ήταν καταφερτζού. Γύρω στα 5, το αγόρι έκανε ένα ξαφνικό άλμα και κυρίως στο επίπεδο του σχολείου. Ήταν στην ίδια τάξη και φαίνεται ότι η δασκάλα επενούσε πολύ το αγόρι για τις προόδους του. Η μητέρα διευκρινίζει ότι στην οικογένεια ούτε ο σύζυγός της ούτε αυτοί κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των δύο παιδιών ούτε σχόλια. Από τη στιγμή που το αγόρι άρχισε να προοδεύει, είχα την εντύπωση ότι το κορίτσι αφέθηκε να εκμηδενιστεί από τον αδελφό του. Εμφάνιζε ακόμα και μια τάση για παλινδρόμηση. Η ομιλία του χειροτέρευσε, παρουσίαζε διαταραχές της μνήμης και πολλά άλλα. Αυτή η κατάσταση διαρκεί εδώ και 6 μήνες. Η μητέρα ζήτησε να παρακολουθούν τα παιδιά διαφορετικές τάξεις, κάτι που τα χαροποίησε πολύ. Το ερώτημα έχει ως εξής: πώς να βοηθήσουν το κοριτσάκι να βγει από αυτό το αδιέξοδο? Τι να κάνουν για να ξαναποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του?

Έχω την εντύπωση ότι αυτό το κοριτσάκι άρχισε να ανακαλύπτει τη θηλυκότητά του, δηλαδή αυτό που το διαφοροποιεί από τον αδελφό του. Πιθανόν οι γονείς να μην τους μίλησαν αρκετά για τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ τους, να μην τους είπαν ποτέ από πολύ μικρή ηλικία πολύ απλά πράγματα, όπως «εσύ θα γίνεις άνδρας», «εσύ θα γίνεις γυναίκα». Πιστεύω επίσης ότι είχε την ατυχία να έχει δασκάλα στην τάξη. Εάν ήταν δάσκαλος και καθώς είναι γλωσσοκοπάνα, κάτι φυσιολογικό για τα κοριτσάκια, θα ήταν περιχαρής να μιλάει για αυτόν εκτός σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση το αγόρι θα έλεγε «Ε λοιπόν, και εδώ ακόμα έχει το πάνω χέρι αδελφή μου». Στο σχολείο όμως το αγόρι συνάντησε άλλα αγόρια. Είπε λοιπόν στον εαυτό του «Για δες, είναι σαν εμένα, ενώ αυτή δεν είναι σαν εμένα». Ίσως οι γονείς δεν μίλησαν αρκετά για τη διαφορά των φύλων. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά αισθάνονται ανακούφιση που έχουν χωρίσει, διότι τα δίδυμα διαφορετικού φύλου όπως αυτά τα δύο παιδιά δεν μπορούν να ερωτευθούν το ένα το άλλο όπως συμβαίνει φυσιολογικά ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια μετά τα 3 τους χρόνια. Όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας που πηγαίνουν σχολείο, αγόρια και κορίτσια, είτε το ομολογούν είτε όχι, έχουν ένα ραβωνιαστικό ή μια ραβωνιαστικιά μεταξύ των συμμαθητών τους. Και ένα μικρό κοριτσάκι βάζει στο μάτι τον αδελφό της. Ωστότε προτιμούσε αυτήν. Να όμως που αυτός τώρα έχει για φίλους αγόρια και ακόμη ίσως να τον ελκύει και κανένα άλλο κοριτσάκι. Ένιωσε να εκθρονίζεται από τη θέση που κατήχε ως μόνη σύντροφος και συγχρόνως ως το μόνο κορίτσι για τον αδελφό της. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Οι γονείς πρέπει να της τα εξηγήσουν όλα αυτά. Χρειάζεται να πούν από τώρα σε αυτά τα παιδιά ότι η φιλία θα υπάρχει πάντα, αλλά ότι ο αδελφός και η αδελφή πρέπει να καταφέρουν να χωριστούν, γιατί ο καθένας τους έχει πλαστεί για να αποκτήσει αργότερα ένα άλλο σύντροφο. Αυτή ένα αγόρι το οποίο θα αραβωνιαστεί και θα παντρευτεί και αυτός μια άλλη κοπέλα που αργότερα θα γίνει γυναίκα του.

Κυρία Ντολτό, και όταν πρόκειται για πραγματικούς διδύμους, δύο κορίτσια ή δύο αγόρια, τότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, διότι υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ δύο διδύμων. Αντιπαλότητα η οποία είναι καλυμμένη ως την εφηβεία. Έως τότε αποτελούν συνήθως ένα διώνυμο, δεν μπορούμε να τους χωρίσουμε και είναι κρίμα. Οι γονείς που παρατηρούν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να τους δίνουν διαφορετικά από μικρή ηλικία, να τους δίνουν διαφορετικά παιχνίδια, ακόμα και αν τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους, να προσπαθούν να προσκαλούν τα παιδιά τους διαφορετικοί φίλοι, όταν αυτό είναι εφικτό, να τα βάζουν σε διαφορετικές τάξεις. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχουν αχώριστοι δίδυμοι. Εάν αναπτύσσονται καλά, χωρίς να βλάπτει ο ένας τον άλλον στην τάξη εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησης, και αν το επιθυμούν και οι δύο, τότε μόνο μπορούμε να τους αφήσουμε μαζί. Δεν είναι καλό να ανατρέφουμε πανομοιότυπα δύο παιδιά με μικρή ηλικιακή διαφορά, πράγμα που ισχύει επίσης για τα δίδυμα. Κύριε Ντολτό, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και να το ξαναπούμε. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Βλέπουμε τόσα αδελφάκια να είναι ντυμένα με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Τα δίδυμα θα έπρεπε να ανεξαρτητοποιούνται από μικρά, διότι διαφορετικά προσκολώνται το ένα στο άλλο. Το ένα είναι εξουσιαστής και το άλλο εξουσιαζόμενος. Κάτι που είναι άσχημο και για τα δύο. Είναι ίσως χειρότερο για τον εξουσιαζόμενο παρά για τον εξουσιαστή. Θα ήταν προτιμότερο να χωριστούν από τη στιγμή που είναι εφικτό. Όσον αφορά το σχολείο, εάν είναι δυνατόν, να πηγαίνουν σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία.

φτάνοντας την ηλικία των 4-5 ετών, πρέπει να ενεργήσει κανείς προς αυτή την κατεύθυνση το συντομότερο δυνατό. Διότι αν έχουν ήδη συνηθίσει να είναι πάντοτε προσκολλημένα, δεν μπορούμε πια να τα χωρίσουμε και στην περίοδο της εφηβείας όλο αυτό μετατρέπεται σε φοβερό πόλεμο. Κανένα τους δεν αποδέχεται την παρίσφρηση ενός τρίτου που επιλέγει ο άλλος. Υπάρχει πάντα ένας που αντιμάχεται τον άλλον, εάν αυτός προσέχει κάποιον συμμαθητή. Είναι λοιπόν προτιμότερο να μην βλέπονται συνεχώς. Οι γονείς πρέπει να βλέπουν τα παιδιά τους σαν πρόσωπα, εντελώς ξεχωριστά, είτε είναι δίδυμα είτε όχι. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν μοιάζουν πολύ. Άκουσα πολλές φορές να λένε «Τα δίδυμα δεν τα χωρίζουμε ποτέ». Δεν πρέπει να εξακολουθούμε να θεωρούμε το ένα ως αντανάκλαση του άλλου επειδή ήταν μαζί μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους πριν γεννηθούν. Έτσι είναι σαν να θεωρούμε ότι είναι πράγματα. Τα παραπέμπουμε πάντα στο παρελθόν τους. Πρέπει να τα κρίνουμε σήμερα. Και σήμερα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να έχουν διαφορετικούς νονούς και να τα πηγαίνουν να τους βλέπουν ξεχωριστά. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα διαφοροποιούμε διαρκώς, να τους επιτρέπουμε να αναπτύξουν κατά το δυνατόν διαφορετικές προσωπικότητες.

Έχουμε μια άλλη επιστολή, κυρία Ντολτό, που προέρχεται από μια μητέρα. Σας άκουσα να μιλάτε για διδύμους. Σας άκουσα να λέτε ότι έπρεπε να τους δίνουμε με διαφορετικά ρούχα. Λοιπόν, για μένα αποδείχτηκε σωστό το αντίθετο. Είχα δίδυμα, αγόρι και κορίτσι. Τα διαφοροποιούσα πάντα. Όταν βρίσκονταν στο ίδιο πάρκο, το κορίτσι δάγκωνε πάντα τον αδελφό του. Στη συνέχεια τους χώρισα. Έβαλα τον καθένα χωριστά σε ένα πάρκο. Η μικρή όμως κατόρθωνε πάντα να πλησιάζει το πάρκο του αδελφού της και να τον δαγκώνει. Αυτή η κυρία απέκτησε αργότερα ένα άλλο παιδί. Και η μικρή δάγκωνε και τον υστερότοκο. Μια μέρα έντυσα τα παιδιά πανομοιότυπα. Όλα τα παιδιά. Τα αντιμετώπισαν λοιπόν σαν δίδυμα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, και το πρόβλημα εξαφανίστηκε. Όλα ηρέμησαν. Μόνο οι γονείς γνωρίζουν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν, κυρία Ντολτό, σε μια δεδομένη κατάσταση. Δεν θα έπρεπε να επιχειρούμε να κατασκευάσουμε ένα συγκεκριμένο τύπο παιδιού, να βάλουμε το παιδί μας ή τα παιδιά μας στο καλούπι ενός ιδεώδους παιδιού. Τώρα έχουμε την τάση να μαθαίνουμε τα πάντα από τα βιβλία, τον κινηματογράφο ή από κάτι άλλο. Ναι, ακριβώς. Ακόμα και από τη Φρασουάζ Ντολτό. Το άτομο που μου γράφει έχει δίκιο. Καθένας πρέπει να αναζητάει να βρει μια απάντηση στα δικά του ερωτήματα. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τύπος παιδιού. Στην προκειμένη περίπτωση, το κορίτσι που δάγκωνε τα αδέλφια του ηρέμησε όταν όλα τα παιδιά ντύθηκαν με την ίδια στολή. Να λοιπόν, κυρία Ντολτό, δύο επιστολές που εκφράζουν αντίθετες απόψεις από τις δικές σας. Όχι. Παραθέτουν ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου άλλες λύσεις αποδείχτηκαν αποτελεσματικές. Και σε αυτό επέμεινα ήδη. Ευχαριστώ πολύ αυτούς που αφιερώνουν το χρόνο τους για να αμφισβητήσουν τις απαντήσεις μου. Θα επιθυμούσα οι πατέρες και οι μητέρες να κατανοούν το πνεύμα που τροφοδοτεί αυτές τις απαντήσεις. Σκέφτομαι και τις παραμικρές λεπτομέρειες των επιστολών και προσπαθώ με τη βοήθεια όλων των στοιχείων να σκεφτώ μαζί τους, ποτέ όμως για λογαριασμό τους. Νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση όταν παραθέτω μαρτυρίες γονέων που κατάφεραν να επιλύσουν δυσκολίες ανάλογες με αυτές που αναφέραμε, ενεργώντας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εγώ προτείνω. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους γονείς και αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Και εδώ, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών, θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού θειωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την παγκόσμια ειρήνη υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του χθες με εκπροσώπους διεθνών και ελληνικών ενώσεων δημοσιογράφων. Παράλληλα, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην προοπτική επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε σήμερα εντολή για επανάληψη των σχετικών συνομιλιών, ένα ζήτημα που είχε θέσει και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού λόγω των σειράξεων στον Περσικό κόλπο, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση έναντι της κυβέρνησης, βάζοντας στο στόχαστρό της τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη νέα πλατφόρμα για τις τιμές. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Κατάρ και Ιράν στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές επιχειρούν να κλειδώσουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες ενδιάμεσης συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση πυρηνικού πλαισίου μέσα σε 60 ημέρες. Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πρόοδο των συζητήσεων. Γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη ως 7 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε να αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ειδήσων αβαλόμενο όσο σημάτιον. Εκτείνουν των ουρανών ως είδε έρημο στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νεύχη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι, κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθεου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγροί ζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων της κτίνας και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου αν σε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρει τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότους και ηγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί

καταβληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήδου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθρος σκότος και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα

εν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των

Ο αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση αρχής και εξουσίας

0: ανέπνευσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετρισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Σαντε σε αυτού και λίγου και πάσα τη ζωή ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεό ελέου εκτιμών και φιλανθρωπία υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και

και παλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Κύριε Θεός, ημών ο πιένος ουρανούς και κατεβάσει ο κλείνος των ανθρώπων έπειδε από τους βρούς και από την οικονομία σου. Στην κατοφοβόρη και φιλανθρώπου τι τύση βλέπε έγκρες και παλάς σου, δεύτερον πέταξε να πιένας. Οι φιλανθρώπου αναμένες βοήθεια σου, περιμένες έλεος και παρεχόμενη σωτηρία. Τους διαφυλάξουν παντή καιρό και κατά την παρούσα εν εσπέρα και με τους χρυσόν ήχθου παντός ευρού. Ο πάση δικημένης ενεργείας βιολογής και βιολογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένον, Πατρός και το Υιού και το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας αναμίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι.

0: Είδομεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είδομεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκριτόρων τη Αγία Μονή Τάφτη, υπερ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων

0: εν τη Αγία Μονή Τάφη και υπέρ των περισσότερων αδελφών ημών, παναπεδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφη, την πόλη τάφτη εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστό Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πεζίας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Την άνοιγμα τιμή και ζωοποιού σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου προστασία των Παναγίστων ταξιαρχών. Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόνι που ουρανία δυνάμενα σωμάτων, νικησή του τιμίου και ενδόξου προφήτη Πολοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Κρίνικων Μαρτύρων, των Αγίων Πατεωρισμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου Ιερομάτυρο Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδερφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Κρυπνία του Καθολικών της Ιεράς Μονής που ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου Παρασκευοπούλου του εν Πάτρες.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν είναι πλεονέκτες. Δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, λόγου χάριν, ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό, αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο ελαιός του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική Γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη. Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την παγκόσμια ειρήνη υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους διεθνών και ελληνικών ενώσεων δημοσιογράφων. Παράλληλα, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην προοπτική επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε σήμερα εντολή για επανάληψη των σχετικών συνομιλιών, ένα ζήτημα που είχε θέσει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Με δύο καταβολές θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα τέκνων. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση έναντι της κυβέρνησης, βάζοντας στο στόχαστρό της τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη νέα πλατφόρμα για τις τιμές. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που μετέχει στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας υπέβαλε διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά και τώρα σταθμίζει επιλογές της μετά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η διατήρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου είναι αδύνατη και δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ, είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του η επικεφαλής της φιλοειρανικής οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο Ιδράρ Γκροσέ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Τι είναι η Αγία Γραφή? Μήπως είναι ένα βιβλίο όπως οποιοδήποτε άλλο, προοριζόμενο για το τυχαίο αναγνώστη, που είναι φυσικό να συλλάβει αμέσως το ορθό του νόημα? Μάλλον πρόκειται περί ιερού βιβλίου που απευθύνεται πρωτίστως στους πιστούς.

Φυσικά ο καθένας μπορεί να διαβάσει ένα ιερό βιβλίο σαν έργο λογοτεχνικό. Αυτό όμως είναι μάλλον άσχετο προς τον άμεσο σκοπό μας. Δεν μας απασχολεί τώρα το γράμμα, αλλά το μήνυμα.

Η Αγία Γραφή δεν βρίσκεται στην ανάγνωση, αλλά στην κατανόηση. Υπάρχει λοιπόν κανένα συγκεκριμένο μήνυμα στην Αγία Γραφή, λαμβανωμένη ως σύνολο, σαν ένα βιβλίο?

Σε ποιους κυρίως απευθύνεται το μήνυμα αυτό? Σε άτομα που είναι σε θέση να κατανοήσουν το βιβλίο και να ερμηνεύσουν το μήνυμά του, ή μήπως στην κοινότητα και στα άτομα εφόσον αυτά αποτελούν μέλη της κοινότητος?

Οποιαδήποτε κι αν ήταν η προέλευση των στην Αγία Γραφή περιλαμβανομένων κειμένων, είναι προφανές ότι το βιβλίο στο σύνολό του ήταν δημιούργημα της κοινότητος, τόσο στην παλαιά οικονομία όσο και στην χριστιανική εκκλησία.

Η Αγία Γραφή δεν είναι πλήρη συλλογή όλων των ιστορικών, νομοθετικών και θρησκευτικών κειμένων που έχουμε στα χέρια μας, αλλά επιλογή μερικών εξ αυτών εγκεκριμένων και αναγνωρισμένων ως αυθεντικών από την χρήση πρωτίστως τη λειτουργική εντός της κοινότητος και τελικώς από την κανονική εξουσία της Εκκλησίας.

έγινε επιλογή, σύνταξη και ιερανισμός ορισμένων κειμένων που εν συνεχεία παραδόθηκαν στους πιστούς, στο λαό, ως μια εγκεκριμένη έκδοση του θείου μηνύματος. Το μήνυμα είναι θείον. Έρχεται από το Θεό. Είναι ο λόγος του Θεού.

αλλά η πιστή κοινότητα είναι εκείνη που αναγνωρίζει τον κηρυττόμενο λόγο και μαρτυρεί περί της αλήθειας του.

ιερός χαρακτήρας της Αγίας Γραφής επιβεβαιώνεται από την πίστη. Η Αγία Γραφή ως βιβλίο συνετάγει εντός της κοινότητος και πρωταρχικά σκοπός της ήταν η διαπαιδαγώγησή της.

Δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί το βιβλίο αυτό από την Εκκλησία. Το βιβλίο και η Διαθήκη είναι ένα και το αυτό. Η δε Διαθήκη προϋποθέτει ύπαρξη λαού.

Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά το βιβλίο στηρίζεται στη μαρτυρία της Εκκλησίας. Ο κανόνας της Αγίας Γραφής σαφώς καθορίζεται και εγκρίνεται από την Εκκλησία.

Δεν πρέπει όμως να παραβλέπετε το ιεραποστολικό υπόβαθρο της Καινής Διαθήκης. Το αποστολικό κήρυγμα, το ενσωματωμένο και καταγραμμένο εκεί, έχει διπλό σκοπό. Την διαπαιδαγώγηση των πιστών και την μεταστροφή του κόσμου.

Καινή Διαθήκη δεν είναι αποκλειστικός βιβλίο της κοινότητος, όπως ασφαλώς ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Εξακολουθεί να είναι βιβλίο ιεραποστολικό, χωρίς όμως να είναι λιγότερο απρόσιτο στους αμοιήτους.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μία ποικίλη ανθολογία κειμένων διαφόρων συγγραφέων, διαφόρων εποχών, θεωρείται ως ενιαίο βιβλίο.

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μια ποικίλια ανθολογία κειμένων διαφόρων συγγραφέων διαφόρων εποχών θεωρείται ως ενιαίο βιβλίο.

Ο όρος «τα βιβλία» είναι βεβαίως πληθυντικού αριθμού, αλλά η Αγία Γραφή εντόνως ενικού. Τα κείμενα αποτελούν πράγματι μια Αγία Γραφή.

Υπάρχει ένα κύριο θέμα και ένα κύριο μήνυμα σε όλη τη βιβλική ιστορία, διότι υπάρχει μια ιστορία, ή μάλλον η βίβλος αυτή καθεαυτή αποτελεί την ιστορία των σχέσεων του Θεού με τον εκλεκτό λαό Του.

Αγία Γραφή καταγράφει εν πρώτης τα έργα του Θεού και τα θαυμάσια έργα Του. Η πορεία χαράχθηκε από το Θεό. Υπάρχει αρχή και τέλος που είναι εν ταυτό και σκοπός. Υπάρχει αφετηρία, το αρχικόν θείον, γεννηθήτο, εν αρχή. Θα υπάρξει δε και τέλος. Αμήν έρχου.

Υπάρχει μια σύνθετη και όμως ενιαία αφήγηση από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη και η αφήγηση αυτή αποτελεί ιστορία.

Υπάρχει τελικός σκοπός. Αναμένεται η τελική πλήρωσης. Κάθε μια στιγμή συνδέεται με αμφότερα τα άκρα και ως εκ τούτου έχει την κατάλληλη και μοναδική της θέση εντός του συνόλου. Κανένα σημείο, επομένως, δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο εν σχέση προς το σύνολο και την όλη προοπτική.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
5: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
12: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
13: Κύριε Λέησον.
12: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
12: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Όταν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό ότι εμείς οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς, ο Χριστός μας απάντησε «Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Αυτός που τα άφησε όλα αυτά δηλαδή και σε τούτη τη ζωή θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος, το 10ο κεφάλαιο, δίνει και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Είπε ο Χριστός στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι εν τον ίν αιώνι, σε αυτή τη ζωή, θα αποκτήσετε πολλούς πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πολλά τέκνα, πνευματικά τέκνα, πολλές μητέρες, πνευματικές μητέρες, όπως για παράδειγμα ήταν η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας, πολλούς αδελφούς πνευματικούς, πολλές αδελφές πνευματικές, εν μέσω διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Στον μέλλοντα αιώνα δηλαδή, μετά θάνατον και κυρίως μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η πιο πραγματική πραγματικότητα, είναι η ουράνια πατρίδα μας, η άνοη Ιερουσαλήμ, αφού το διαβεβαίωσε αυτό και το διαβεβαιώνει η αυτοαλήθεια ο Χριστός. Όμως, η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή. Αρχίζει μέσα από τις καρδιές μας, όπως λέει και ο ποιητής, την αγάπη του, όταν γευθούμε, τότε οι χαρές μας ξαναζούνε. Ανέκφραστες σαν κίνες εκεί πάνω, ο ουρανός αρχίζει εδώ κάτω, δηλαδή μέσα στις καρδιές μας. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, σε τούτη τη ζωή είναι η βίωση, η εμπειρία της χάριτος και της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει και η πρόσκαιρη ζωή, η βιολογική ζωή, διότι και τα άλογα ζώα, τα συμπαθέστατα, της θάλασσας, της ταιριάς και του αέρα, και αυτά πήραν την ζωή από την αυτοζωή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Αυτά όμως δεν έχουν να ελπίζουν, όπως λέει και ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, σε κάποιο μέλουσα ζωή, γιατί δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος όμως που έχει αθάνατη ψυχή πρέπει από τούτη τη ζωή να βιώνει, να ζει, να χαίρεται, να απολαμβάνει μέσα του την αιώνια ζωή και με το θάνατον να κληρονομήσουμε δωρεάν την αιώνια ζωή του Παραδείσου.
1: Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα της ζωής, της αιωνίου ζωής, της όντως ζωής, χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εκεί περιγράφεται θεοπνεύστος η δημιουργία του ανθρώπου. Ο πλάστης, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, πήρε πρώτα το υλικό χώμα και μετά την πλάση του ανθρώπου ενεφύσισε σε αυτόν πνοήν ζωής. «Και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν», γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από δύο είδη. Πρώτα το υλικό στοιχείο είναι το χώμα και μετά είναι το άλλο στοιχείο, η σφραγίδα η θεϊκή. Είναι η πνοή ζωής την οποία ενεφύσει ο Δημιουργός τον καθένα από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για σώμα και για ψυχή. Μιλάμε για επιβίωση και για όντως ζωή. Η αιώνια ζωή, η όντως ζωή δηλαδή, όπως πολύ ωραία είπατε και περιγράψατε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σχέση με το Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση και την διατηρεί, τότε ο άνθρωπος ζει αληθινά. Αν ο άνθρωπος απολέσει, διακόψει αυτή τη σχέση με τον Δημιουργό,

0: χαρά από πάθη και αμαρτίες. Διότι όπου υπάρχει πάθος και αμαρτία, εκεί πλέον η πνευματική όραση χάνει τις ικανότητές της και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει την όντως ζωή. Η όντως ζωή είναι η σχέση με το Δημιουργό. Και αυτό μας το είπε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, όταν όρισε λέγοντας «αύτη εστί η αιώνια ζωή» ή «να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Η λέξη «γινώσκο» που χρησιμοποιεί ο Κυριός μας σημαίνει τη σχέση. Είναι αυτό το χωρίο το οποίο μας κάνει ευκρινές τι σημαίνει «γινώσκο». Είναι αυτό το χωρίο το οποίο οι περισσότεροι θυμώνται, όπου εκεί λέει ο Ευαγγελιστής ότι «ο μίστορη Ιωσήφ ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων». Και όταν λέει «ουκ εγίγνωσκε και τη Μαρία», εννοεί δεν είχε συζυγική συνάφεια με τη Μαρία μέχρι που γέννησε τον Ιησού Χριστό και ουδέποτε. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το χωρίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η συζυγική συνάφεια και κοινωνία ορίζεται με το ρήμα γιγνώσκου. Ο Κύριος μας όταν μιλάει για την αιώνια ζωή λέει ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, είναι αγιγνώσκος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Να το πω με μία φράση. Λέει πάρα πολύ ωραία ο σπουδαίος θεολόγος και ποιμενάρχης της γειτονικής μας Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος. Όταν χειροτονείται ένας νέος πρεσβύτερος, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, όταν πλέον επάνω στο θυσιαστήριο δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο χειροτονών επίσκοπος παίρνει τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, και ο καινούριος πρεσβύτερος ανοίγει τα χέρια του και βάζει τον Ιησού Χριστό, τον καθαγιασμένο άρτο, τον αμνό του Θεού, στα χέρια του νέου πρεσβυτέρου, ο χειροτονών επίσκοπος, λέγοντάς του «λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτήν έως τη συντελείας του αιώνος, διότι τότε θα την απαιτήσει από τα χέρια σου ο ίδιος ο Δομήτρος της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος ότι εκείνη την ώρα ο επίσκοπος του παραδίδει την ίδια την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι πρόσωπο. Και με τα πρόσωπα δεν σχετίζεσαι νοησιαρχικά. Με τα πρόσωπα σχετίζεσαι βιωματικά. Σχετίζεσαι όταν μπορεί να κοινωνήσει η ψυχή σου με την ψυχή του άλλου προσώπου. Με αυτό το πολύ εύστοχο παράδειγμα, το οποίο φέρνει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος, καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, δεν μιλάμε για κάτι, αλλά μιλάμε για κάποιον και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει αληθινά, δεν έχει παρά να σχετιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ίδια η Εκκλησία.
1: Πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Ο αιρετικός Άριος, αυτό το χωρίο που αναφέρατε από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, «αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν», έλεγε αυτός και λένε και οι απόγονοί του, οι λεγόμενοι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ. Να, το λέει εδώ, λέει. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν, αυτό λέει είναι δευτερεύον. Ο Χριστός επομένως είναι έξω από την θεότητα. Αλλά όπως πολύ ωραία είπατε προηγουμένως, ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στο 5ο κεφάλαιο, στο τέλος δηλαδή της πρώτης του Καθολικής Επιστολής, «ούτως ο Υιός εστίν, ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος». Αληθινός Θεός είναι ο Πατήρ, αληθινός Θεός είναι ο Υιός, αληθινός Θεός είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, διότι είναι πρόσωπα της μιας και αυτής θεότητος, της τριαδικής θεότητος. Και αφού κλείσαμε αυτή την παρένθεση, ή μάλλον να προσθέσω και κάτι ακόμα, όπως ο άγγελος κατά την Ανάσταση είπε στις μεροφόρες γυναίκες, «είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, Πείτε στους μαθητές του

0: και στον Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι στην ομάδα των μαθητών? Ιδιαιτέρως είναι, διότι είναι και πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Αλλά όπως εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, έτσι και εδώ υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Χριστός είναι και άνθρωπος, γι' αυτό βάζει τον εαυτό του «και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν». Και κάτι ακόμα, δεν θα μπορούσε να πει «αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκωσίσαι των μόνων αληθινών Θεών και τον Αβραάμ, ή τον Μωυσή, ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ή τον Αρχάγγελο Γαβριήλ». Δεν μπαίνουν τα κτίσματα μπροστά στον άκτιστο κτίστη. Εδώ ο Χριστός μπαίνει δίπλα στον Πατέρα, στον αληθινό Θεό, γιατί είναι πρόσωπο της θεότητος. Και αφού έκλεισε αυτή η παρένθεση, πολύ ωραία το είπατε. Γνωρίζω σημαίνει αγαπώ τον Θεό, σημαίνει σέβομαι τον Θεό, σημαίνει προσκυνώ, πιστεύω τον Θεό, λατρεύω τον Θεό, θυσιάζομαι για τον Θεό, έχω στενή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Και αυτό θα το δούμε και με μικρά απλά παραδειγματάκια. Ρωτούμε έναν γείτονα, γνωρίζεις το παιδί αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα και περνάει μπροστά από το σπίτι σου στο δημοτικό σχολείο? Πώς, λέει, το γνωρίζω. Είναι ο Πέτρος, είναι στην τετάρτη δημοτικού, είναι ψηλό παιδί, λεπτό και έχει γαλανά μάτια. Γι' αυτόν, αυτό σημαίνει γνωρίζω. Η γνώση είναι θεωρητική και επιφανειακή. Αν ρωτήσουμε τη μητέρα του Πέτρου θα μας πει «τον Πέτρο δεν γνωρίζω, ο Πέτρος μου είναι το παιδί μου, είναι η λαχτάρα μου, είναι το σπλάχνο μου, το αγαπώ, το γνωρίζω, το συμπαθώ, το ζω, το βιώνω, η ψυχή του είναι ανοιχτό βιβλίο και το διαβάζω αυτό το βιβλίο κάθε στιγμή και ώρα, συνδέομαι μαζί του με στενότατο ψυχικό σύνδεσμο όπως και το παιδί μου συνδέεται με μένα». Εδώ τώρα το ρήμα γνωρίζω έχει υψηλή και πλούσια και πολύ βαθιά έννοια. Έτσι, αν συνεχίσουμε και με συντομία, ρωτούμε έναν απλό επιβάτη τι είναι αυτό, μας λέει λεωφορείο. Δεν έχει ιδέα από οδήγηση, δεν ξέρει τίποτε άλλο, η γνώση του είναι επιφανειακή. Αν όμως ρωτήσουμε τον οδηγό του λεωφορείου, τον ιδιοκτήτη που γνωρίζει τα πάντα γύρω από το λεωφορείο, που το αγαπάει, που το επισκευάζει αν χρειαστεί και οδηγεί τους πολίτες με ασφάλεια στον προορισμό τους, γι' αυτόν η γνώση του λεωφορείου είναι κάτι πολύ βαθύ και ανώτερο. Αγαπάει το λεωφορείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «Είμαι ένας φουγγάρι και θέλω να ρουφήσω την χάρη του Θεού». Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν εκατομμύρια σφουγγάρια, στεγνά σφουγγάρια. Έτσι μοιάζουν οι απνευμάτιστοι άνθρωποι, αυτοί που είναι αδιάφοροι, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν υπάρχει, ούτε αν δεν υπάρχει η αιώνια ζωή. Πολλό δε μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι του Θεού και της Εκκλησίας και του Χριστού. Είναι σαν τα στεγνά σφουγγάρια, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο κάθε Άγιος, αλλά και ο κάθε πιστός, μοιάζει με το σφουγγάρι που ρουφάει το ίδωρτο ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αιώνια ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, πολύ μεγάλη έννοια από τούτη τη ζωή και συνεχίζεται στην μεταθάνατον ζωή.
1: Γι' αυτό ακριβώς, όταν μέσα στην Εκκλησία αφισβητήθηκαν τα θεμέλια της, δηλαδή αυτές οι αιώνιες αλήθειες, εκείνοι οι οποίοι μας έδωσαν τα όρια της πίστεώς μας δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν γερά μυαλά και σκέπτονταν με έναν τρόπο πιο προχωρημένο από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν τις Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι ήρθαν και απετύπωσαν μέσα στους όρους της πίστεως αυτό το οποίο ήταν η προσωπική τους εμπειρία, η σχέση τους με το Θεό. Θέλω να πω παραδείγματος χάρη. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έλαβαν μέρος πολύ μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και ο Μέγας Αθανάσιος. Όμως, στην ίδια Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την κατακόσμων μόρφωση. Ομιλώ για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε η ώρα όπου γινόταν η συζήτηση για τις αλλοιώσεις στο δόγμα της Αγίας Τριάδος που είχε επιφέρει διδασκαλία του Αρίου, ενώ οι άλλοι πατέρες προσπαθούσαν θεωρητικά να τεκμηριώσουν αυτό που ήταν το βίωμα της Εκκλησίας, έρχεται ο Άγιος Σπυρίδων και κάνει εκείνο που νομίζω όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε, παίρνει ένα κεραμίδι, το συνθλίβει στο χέρι του και ότου θαύματος κάτω τρέχει νερό, στο χέρι μένει χώμα και προς τα πάνω πηγαίνει φωτιά. Και λέει ο Άγιος Σπυρίδων, ο κατά τα άλλα μη σπουδαγμένος, αν ένα κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο, παρά τα αυτά έχει μέσα και νερό και χώμα και φωτιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι ένας αληθινός Θεός, πλην όμως Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τελικά, μέσα στην Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που είπα και προηγμένως, εκείνο το οποίο για μας είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τα πρόσωπα δεν ανακαλύπτονται. Στις επιστήμες, μιλάμε για ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι των επιστημών κάνουν κάθε φορά καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες μας κάνουν γνωστές κάποιες αλήθειες της φύσεως. Στα πνευματικά πράγματα και στα πρόσωπα υπάρχει η λεγόμενη αποκάλυψη, όπου πλέον ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ανακάλυψε κάτι. Γι' αυτό και επειδή μιλήσατε στην αρχή της συζητήσεώς μας για τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και η διαπίστωση μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Η αποκάλυψη του Θεού έρχεται στις ταπεινές καρδιές. Και η ταπείνωση είναι συνώνυμη με τη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος αποκαλύψει τα τρίσβαθα της ψυχής του, όταν ο άνθρωπος μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως καθαρίσει την πνευματική του όραση, τότε για αυτόν τον άνθρωπο έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Και πλέον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται μια επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η αιώνιο ζωή, η αληθινή ζωή, η όντω ζωή, την οποία οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της ταπεινώσεως αποκαλύπτουν στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την δική τους ζωή. Διότι πλέον για αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχω πλέον εγώ, αλλά αντί για μένα υπάρχει ο ίδιος ο Θεός.
0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα που συζητούμε, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει τον εξής σημαντικό λόγο. «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Που σημαίνει, όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός γνωρίζεται και αναγνωρίζεται από τον Θεό, ως οικείος, ως γνωστός, ως φίλος και όχι ως ξένος και πάρικος και παρεπίδημος. Εξάλλου το λέει και ο Χριστός μας σε άλλο σημείο, «Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν». Και στην προς Γαλάτας επιστολή του πάλι, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει, «Γνώντες δε των Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού». Τώρα λέει που έχετε γνωρίσει τον αληθινό Θεό, ή για να το πω καλύτερα, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τώρα που σας αναγνώρισε ο Θεός, που αναγνωριστήκατε δηλαδή από τον Θεό ως παιδιά Του. Και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, διορθώνω στο δεύτερο κεφάλαιο, της πρώτης καθολικής του επιστολής του, λέγει, «Εν τούτο γινώσκομεν ότι εγνώκαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού τηρώμεν». Ο λέγον έγνωκα τον Θεόν και μη τηρώντας εντολάς αυτού ψεύστης εστί και η αλήθεια εν αυτό ουκέστην. Από αυτό γνωρίζομαι, ξέρομαι, μαθαίνομαι ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό αν τηρούμε τις εντολές Του. Αυτός λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης που λέει «γνώρισα τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο. Μπορεί να έχουμε χίλιες δυο γνώσεις. Μπορεί να μας, να μας γνωρίζει και να μας αναγνωρίζει και να μας επαινεί και να μας χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Αν όμως δεν μας γνωρίζει ο Χριστός και δεν μας επαινεί και δεν θα μας επαινέσει την ημέρα της κρίσεως, πετύχαμε ένα στρογγυλό μηδενικό, ακόμα και αν είμαστε ονάσιδες, δηλαδή μεγάλοι και σπουδαίοι και πρώτοι σε τούτη τη ζωή. Επιπλέον, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, σημειώνει «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Αυτός δηλαδή που έχει, κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, τις εφαρμόζει, τις βιώνει, τις χαίρεται, τις απολαμβάνει. Αυτός είναι που με αγαπά. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον ουράνιο Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Αυτή η εμφάνεια, αυτή η φανέρωση του Χριστού μπορεί καμιά φορά βέβαια να είναι και εξωτερική, όπως ο Χριστός εμφανίστηκε σε κάποιους Αγίους. Κυρίως όμως είναι εσωτερική, μυστική, βιωματική. Είναι η εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οι Άγιοι από τον ίδιο τον Χριστό, από το Άγιον Πνεύμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Δηλαδή, η τήρηση των εντολών και η αγάπη προς τον Χριστό είναι αλληλένδετα. Αλλά και η αγάπη του Χριστού προς εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο. Να ξέρουμε ότι καλό είναι να μας αγαπούν και οι άνθρωποι, κυρίως όμως να μας αγαπά η αγάπη, ο Χριστός.
1: Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει, προκειμένου να γίνουμε και πιο πρακτικοί στη συζήτησή μας, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξουμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας τι είναι αυτά τα οποία μας αποκόπτουν από τη σχέση μας με τον Θεό, ώστε να μπορέσουμε εν ταπεινώσει εξομολογούμενοι και μετανοούντες, να ξαναβρούμε αυτή τη σχέση και να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και έχουμε ξαναπεί σε αυτές τις συζητήσεις μας ότι η σχέση και η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι αριθμητικό, αλλά είναι κάτι ποιοτικό. Όταν λέω έχω κοινωνία με τον Θεό, όταν λέω γνωρίζω δηλαδή τον Θεό, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι επιφανειακά πήγα στην Εκκλησία ή ακόμη ότι άνοιξα το στόμα μου και έλαβα μέσα τον Θείο Μαργαρίτη, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό το διευκρινίζουν και όλα εκείνα τα τροπάρια και οι ευχές που υπάρχουν στην ευχή της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί βλέπουμε άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξε γαρεστή. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν αυτό που είναι το σώμα του Χριστού, αυτό που είναι το αίμα του Χριστού, αυτό το οποίο είναι το φως του κόσμου, να είναι άνθραξ, να είναι κάρβουνο? Δεν έχει να κάνει με το τι στην ουσία του είναι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα όντως είναι φως. Το θέμα είναι αν η δική μου πνευματική οφθαλμή, αν η δική μου ψυχή είναι δεκτική αυτής της χάριτος και αυτού του φωτός. Διότι αν τα μάτια μου είναι χαλασμένα, τότε το φως του ήλιου όχι απλά δεν με ευεργετεί, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει την πάθηση που έχω στα μάτια μου. Αν καθαρίσω τα μάτια μου, τότε εννοείται ότι το φως του ήλιου είναι ευεργετικό και με κάνει να είμαι διορατικός και να βλέπω εκείνα τα οποία υπάρχουν και μορφαίνουν το σύμπαν. Έτσι λοιπόν θέλω να επανέλθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη σκέψη μου. Χρειάζεται εμείς οι οποίοι έχουμε το προνόμιο να είμαστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, να επαναλαμβάνουμε αυτό το βάπτισμά μας, να καθαρίζουμε αυτό το λευκό χιτώνα, να καθαρίζουμε τα μάτια της ψυχής μας μέσα από την ταπείνωση και την μετάνοια. Όταν υπάρχει ταπείνωση και μετάνοια, κάθε φορά έρχεται και μας αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ο Θεός. Και γίνεται αυτή η σχέση κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας, έμεινε μέσα στην παράδοση με τη φράση την οποία φώναζε μέσα από το κελί του και κάποιοι μάλιστα οι οποίοι τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά νόμιζαν ότι έχει παρανοήσει. «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Σημειωθεί το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο θεωρητικός διδάσκαλος της Εκκλησίας περί του Αγίου Φωτός. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος ένιωθε τη στέρηση του Θείου Φωτός, διότι ακριβώς είχε εμπειρία του Θείου Φωτός. Ένας ο οποίος ζει στο σκοτάδι δεν μπορεί να νιώσει αυτήν την έλλειψη του φωτός, διότι δεν ξέρει τι είναι το φως. Ένας που έχει ζήσει το φως καταλαβαίνει τι σημαίνει να μειώνεται αυτό το φως ή να εκλείπει ακόμη πολύ περισσότερο και διαρκώς φωνάζει «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτό το σκότος είναι ουσιαστικά η έλλειψη της αληθινής ζωής. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι συνώνυμα η κόλαση με την έλλειψη της αιωνίου ζωής, με το θάνατο. Είναι συνώνυμα ο παράδεισος με την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ακριβώς όταν έρθει η ώρα της κρίσεως, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι οι οποίοι απέκοψαν τη σχέση τους με τον Δημιουργό, θα απέλθουν εις το σκότος το εξώτερο. Το σκότος το εξώτερο είναι ακριβώς η έλλειψη κοινωνίας με το φως. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από καταναγκαστικές διαδικασίες. Είναι επιλογή τρόπου ζωής. Ο άνθρωπος επιλέγει αν θέλει να ζήσει μέσα σε μια ζωή φωτός ή αν θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θάνατο σκότους και εμπειρία κολάσεως.
0: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. «Μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζετε, ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει, ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον». Μην πλανιέστε, λέει, μην ξεγελέστε, όπως ξεγελάστηκαν οι πέντε μωρές παρθένες που ζούσαν με ψευδέστηση, με αυταπάτες, ότι ζούσαν την αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Κι όμως είχαν επιφανειακή γνώση, χλωμή αγάπη και πίστη προς τον Χριστό. Μην ξεγελέστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται ούτε ξεγελέται, διότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Αυτό το οποίο σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει, διότι εκείνος που σαν σε χωράφι σπέρνει στο σώμα του αμαρτίες, θα θερήσει τον όλεθρο και την καταστροφή, την απώλεια της ψυχής του. Και εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα του τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, την ταπείνωση, την αγάπη, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, την υπομονή και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου, αυτός θα θερήσει την αιώνια ζωή. Και έχει και έναν πολύ ωραίο καθρέφτη, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διορθώνω, πάλι στην προς Γαλάτες επιστολή του που λέγει «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, και είναι ολοφάνερα τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι τα εξής περίπου», μας λέγει ο Άγιος Παύλος, «μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγεία, έχθρε, αίρης, δηλαδή φιλονικίες, ζήλη, ζήλες, ζηλοτυπίες, θυμή, ερηθίε, δηλαδή φατρίες», έχει και μια άλλη λέξη την οποία τώρα λησμονώ, «ερε, διχοστασίε», που είναι οι διχόνιες, «ερέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι», είναι οι πολύ άσεμνες διασκεδάσεις, τα αισχρά γλέντια δηλαδή, «και τα όμοια τούτης, α προλέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι οι τι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι». Πάντα όμως υπάρχει, όπως τονίσετε και εσείς, σεβασμιότατε, η μετάνοια, διότι πολλοί, εκατομμύρια αμαρτωλών που ζούσαν αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και αγίασαν. Όπως για παράδειγμα, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς, που ήταν κανίβαλος, που ήταν άγριος και στο τέλος έγινε Άγιος δια των Αγίων αρετών του Ευαγγελίου και κυρίως της μετανοίας. Αυτά λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Κυριός μας λέει και πρακτικές μεθόδους. Λέει για παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε μέσα μας από τώρα την αιώνια ζωή. Ο ακούων τον Λόγο του Θεού, αυτός που έχει τον Λόγο του Θεού, έχει από τούτη τη ζωή αιώνια ζωή, μας λέει ο Χριστός. Είναι αυτό που είπε στη Σαμαρίτισσα στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Οποιος πηγεί δηλαδή από αυτό το νερό, το φυσικό, του πηγαδιού ή της βρύσης, θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πηγεί από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό αυτό θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή καθαρού, δροσιστικού και ζωογόνου νερού που θα αναβλύζει και θα τρέχει και θα αρδεύει όλη την ύπαρξή του και είναι η χάρις και η χαρά του Αγίου Πνεύματος και είναι ο Λόγος του Θεού. Στο 12ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Χριστός επειδή ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν μόνο ο Θεός, λέγει «Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Γνωρίζω ότι η εντολή του ουρανίου πατρός μου και πατρός σας είναι αιώνια ζωή, διότι ο Λόγος του Θεού εμπερικλεί μέσα του μεταμορφωτική και ανακαινιστική δύναμη». Επίσης, η αιώνια ζωή υπάρχει στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, όπως φαίνεται στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννου, όπου ο Χριστός μας λέγει «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα». Αυτός δηλαδή που συχνά κοινωνεί και αξίως, όπως λέει η Εκκλησία μας, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, αυτός έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνουμε δια της Θείας Κοινωνίας μέσα μας.
1: Νομίζω ότι επειδή άλλωστε περνάει και ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτές τις σκέψεις μας με αυτό το οποίο τώρα μόλις είπατε. Τελικά η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Τελικά η Εκκλησία είναι η αιώνια ζωή. Τελικά η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αν θέλουμε να είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου, χρειάζεται να είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, που σημαίνει πιστοί μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με την δεκτικότητα της χάριτος, δηλαδή την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας. Όταν γίναμε χριστιανοί, ουσιαστικά καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας. Αυτό λέει το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Αν θέλουμε να παραμείνουμε χριστιανοί, χρειάζεται διαρκώς να καθαρίζουμε την ψυχή μας μέσα από το βάπτισμα των δακρύων, που σημαίνει μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ούτως ώστε αυτή η Θεία Ευχαριστία να γίνεται η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, όπως λέει ο Λειτουργός όταν με την Αγία Λαβίδα μας δίδει από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού για να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω, αλλά και τίποτε λιγότερο από την ενταπεινώση, επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Όσο πιο πολύ εμείς θα φωνάζουμε μαζί με τον Άσωτο Υιό ότι δεν είμαστε άξιοι να λεγόμαστε παιδιά του ουράνιου Πατέρα, τόσο εκείνος με ανοιχτές αγκάλες θα τρέχει να μας προϋπαντήσει, να αποβάλει από μάνο μας αυτή την παλαιάν στολή η οποία είναι γεμάτη από μπαλώματα και είναι ουσιαστικά ένα κουρέλι, και να μας ενδύει με την στολή την πρώτη, δηλαδή τη στολή που είχαμε όταν ήμασταν μέσα στον Παράδεισο, τη στολή που φοράνε τα παιδιά του Θεού μέσα στο παλάτι το οποίο ονομάζεται αιώνιο ζωή και βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα ήθελα να είναι και το κλείσιμο των δικών μου σκέψεων, καλώντας όλους μας, πρώτα εμένα και όλους τους υπολείπους, σε μία επίγνωση της σχέσεώς μας με το Θεό, βλέποντας το πόσο απέχουμε από το να είμαστε τηρητές του θελήματός Του, βλέποντας το πόσο απέχουμε από αυτήν την ταπείνωση την οποία ενδύθηκε ο ίδιος ο Θεός για να αφήσει σε όλους εμάς υπογραμμών, βλέποντας όλα αυτά να κραυγάζουμε όπως και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Και τότε θα ακούμε αυτήν την γαλήνια αλλά και τόσο ελπιδοφόρα φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε ότι εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη την δεκαετία του 70. Μία κυρία από την Κόρινθο πήρε τηλέφωνο τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυδίτη, και του είπε «Πάτερ, από τότε που εξομολογήθηκα σε εσάς και από τότε που μου διδάξατε την νοερά προσευχή, λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και μέρα και νύχτα και στον ύπνο μου και κλαίω από χαρά». Της λέει ο Άγιος Πορφύριος «Αυτό είναι η Θεία Χάρη, αυτό είναι η αιώνια ζωή, πρόσεξε να μην σου φύγει, η Θεία Χάρης δηλαδή, η αιώνια ζωή». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, που στο 7ο κεφάλαιο μεταξύ των άλλων λέγει και τα εξής: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι διότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισήν οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Η πόρτα της απώλειας και ο δρόμος της απώλειας είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος της απώλειας. Η πόρτα του παραδείσου της αιώνιας ζωής είναι στενή, διότι έχει θλίψεις, έχει δοκιμασίες, έχει αγώνα με τον κακό εαυτό μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και ό,τι άλλο κακό. Και τέλος, να θυμηθούμε έναν λόγο που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησας την καλήν μαρτυρίαν με τα πολλών μαρτύρων». Να αγωνίζεσαι, του λέει, του Τιμόθεου, και λέει και σε μένα και σε σένα και στον οποιοδήποτε χριστιανό όλων των εποχών και όλων των αιώνων, να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Πιάσε καλά, κράτα σφιχτά στα χέρια σου την αιώνια ζωή στην οποία κλήθηκες και ομολόγησες ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε αυτή την αιώνια ζωή έχουμε κληθεί όλοι και να είμαστε πνευματικοί και όχι απνευμάτιστοι άνθρωποι. Από τούτη τη ζωή να ζούμε και να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, να εφρενόμαστε εν Κυρίω και μετά την τελική κρίση να χαιρόμαστε αιωνίως την αιώνια ζωή του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντώνησε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντες σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν μη, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου, σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και κατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Το απόψινό μας θέμα είναι η εν Χριστώ ελευθερία και θα εισέλθουμε με τη βοήθεια του Θεού αμέσως σε αυτό. Οι άνθρωποι από μικροί νομίζουν ότι ποτέ δεν πρόκειται να φτάσουν στο Θεό. Όσο περνούν τα χρόνια, αυτό κατασταλάζει μέσα τους και πιστεύουν πλέον ότι δεν μπορεί να γίνει σε αυτούς. Επιμένουν ότι είναι αδύνατο να συμβεί και κυλάει η ζωή τους αδιάφορα. Ασχολούνται με πολλά και διάφορα, αλλά καθόλου με το Κύριο, το Κέριο, το ουσιαστικό. Η κατάσταση αυτή, αν και πάντοτε δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή, δημιουργεί εσωτερικά κενά, μειονεξίες, φοβίες, διχασμούς και δικαιολογίες. Ο άνθρωπος δεν έχει την ευφυΐα, τη δύναμη και την τόλμη να ομολογήσει την αδυναμία του, να παραδεχθεί την ήττα του. Οι άνθρωποι γίνονται ενίοτε πολύ μικροί, εκλιπαρώντας την αναγνώριση και την εκτίμηση των άλλων. Δυσκολεύονται αρκετά να ζήσουν δίχως δεκανίκια που τους αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και τη φιλαυτία. Αγνοούν τον πραγματικό τους εαυτό και παρουσιάζονται ως άλλοι, διαφορετικοί και ξένοι. Δίχως υπομονή, ευγένεια, προότητα και καλοσύνη γίνονται παράξενοι και ιδιότροποι. Παρασύρονται από το ένα κακό στο άλλο και νομίζουν ότι ζουν ελεύθεροι. Ο εγωισμός, η κακοήθεια, η οκνηρία και η αμέλεια παρασύρουν τον άνθρωπο σε μία νοημάτιστη ζωή. Μερικοί άνθρωποι πεισματικά δεν θέλουν να βοηθηθούν. Μέσα σε αυτή την κατάντια οι άνθρωποι πελαγοδρόμουν και δεν θέλουν να είναι γενναιόδοροι, αλληλέγγυοι, ευγενικοί, ικανοποιημένοι και ισορροπημένοι. Αξιολείπτοι και αξιοδάκριτοι, δεν μπορείς να τους μισήσεις, είναι όλο προβλήματα. Έτσι γίνονται αδιαφανείς, άτιμοι, ποταποί, μικροπρεπείς, χυδαίοι, υβριστές, θυμώδεις και ασεβείς. Πήρανε δυστυχώς λάθος τον δρόμο της ζωής τους. Υποδουλώθηκαν οι άνθρωποι σε πολλά και διάφορα και το τραγικό είναι ότι θεωρούν ότι ελευθερώθηκαν, ότι μπορούν πια να κάνουν ό,τι θέλουν. Τελικά κατάντησαν μίζεροι, παράξενοι και ιδιότροποι. Έχουν τον εαυτό τους γιαστερημένο, όλο κάτι τους λείπει, θέλουν μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν, να ικανοποιούν τον εαυτούλη τους, να τον δικαιολογούν, να τον κανακεύουν. Προσπερνούν τους γύρω τους, τους παρατηρούν από ψηλά, δεν τους αφήνουν ούτε λίγο χώρο να κινηθούν. Έτσι πάσχουν από φρικτή μοναξιά, από μαύρους λογισμούς, από ανυπόφορη ανία, ρουτίνα και θλίψη. Οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν κρυμμένο καλά μέσα τους τον πραγματικά εαυτό τους, σαν να φοβούνται να τον εκθέσουν. Οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχαναλυτές των διαφόρων και πολλών σχολών συνήθως επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους και τις ερωτήσεις τους στο παρελθόν των ασθενών. Ψάχνουν να βρουν τις αιτίες και τις αφορμές των προβλημάτων για να τα λύσουν. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Σπάνια καταθέτει κανείς πλήρη τη γύμνια του, δίχως περιστροφές και δικαιολογίες. Ούτε πολύ θέλει να την ξεθάψει και να την παρουσιάσει στο κοινό. Προτιμά να κρύβεται, να μασκοφορεί, να υποκρίνεται και να χάνει τον καιρό του παρά να φερθεί αυστηρά στον εαυτό του, να φτάσει σε μέτρα αυτογνωσίας και διόρθωση της συμπεριφοράς του με ενεργοποίηση των δυνάμεών του. Ο άνθρωπος κουράζεται να βρει κάτι να πιαστεί γύρω του, ενώ αυτό είναι μόνο μέσα του. Αναζητώντας, αδελφοί μου, σύγχρονος άνθρωπος την ευτυχία,
βρήκε μόνο τη δυστυχία. Ζούσε σε μια βαθιά άγνοια και επέμενε να ζει έτσι. Κοιμόταν ανήσυχα, ξυπνούσε ταραγμένα, εργαζόταν με άγχος. Είχε συνηθίσει το θόρυβο, τις μηχανές, τα ψέματα και τη φλιαρία. Η αγωνία, η ανασφάλεια, η αναποφασιστικότητα τον κυριεύουν. Με πρόσωπα που υποτίθεται αγαπά, συχνά τσακώνεται, καυγαδίζει, διαφωνεί, φωνάζει, αντιπαθεί, βρίζει και μαλώνει. Πρόκειται για ένα εφιαλτικό λαβύρινθο, ένα φαύλο κύκλο που δεν αφήνει τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε αυτοπαρατήρηση και αυτοβοήθεια. Η όλη αυτή κατάσταση οδηγεί σε μία βάρβαρη θηριώδη συμπεριφορά που συνιστά εκτροπή από τη φυσική κατά Θεόν ζωή. Ο λογικός άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας, εξέπεσε σε αλόγιστη ζωή, σε κατάσταση

θετικότητα, η συμπάθεια και η καλοσύνη. Δεν δίνεται καμία μα καμία σημασία στην αξιοπρέπεια των άλλων. Ο πόνος των αδελφών δεν αγγίζει ανάλγητες καρδιές που το μόνο που τους νοιάζει είναι η καλοπέρασή τους. Μία σκοτεινή συννεφιά καλύπτει τις ψυχές των αδιάφορων ανθρώπων. Δυστυχώς ο παρορμητικός άνθρωπος ψάχνει και βρίσκει νέους τρόπους να ταλαιπωρεί τους άλλους. Άνθρωποι αθώοι γίνονται θύματα απάνθρωπης βίας και σκληρότητος. Βασανιστές, βιαστές και τρομοκράτες κάνουν επίδειξη ισχύως ενώπιον ανυπεράσπιστων θυμάτων. Η τρομακτική ηθική κατάπτωση και εξαθλίωση στην οποία πέφτει ο άνθρωπος όταν ξεφύγει από την ευθεία οδό και λησμονήσει τους θείους νόμους, την ανθρωπιά, την ευγένεια, είναι γνωστή και σοβαρή. Το αίμα πότισε τη γη από νωρίς, από τον αδελφοκτόνο Κάιν του δίκαιου Άβελ. Με περισσή σκληρότητα και ζηλοφθονία συμπεριφέρθηκαν οι αδελφοί του στον ακέραιο Ιωσήφ. Ο Ηρώδης, φοβούμενος μη χάσει την εξουσία του, σφάζει τα νήπια της Βηθλεέμ κατά τη γέννηση του Χριστού. Πρόκειται για μαζικό έγκλημα δίστακτης παιδοκτονίας. Κορύφωση της ανθρώπινης θηριωδίας ήταν η σταύρωση του Κυρίου. Ένας Θεός, ένας αναμάρτητος, ένας θαυματουργός, ένας ευεργέτης θανατώνεται με τον πιο ατιματικό θάνατο. Ο σταυροναστηθής Χριστός μας πηγαίνει από τη σταύρωση στην Ανάσταση. Μας διαπερνά από τη γέφυρα του πόνου της δουλείας στην αμαρτία, στην Ανάσταση της Ελευθερίας. Θριαμβεύει η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η χάρη και η χαρά. Επικρατεί το θείο θέλημα που μόνο πρόσχερα επιτρέπει την εξουσία της φθοράς από τους παράφορους παράνομους και τους άδικους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν χρησιμοποίησε εξαναγκασμό και βιαιότητα. Προτίμησε το μαρτύριο, τον χλεβασμό, τη συκοφάντηση, τη σύβριση, τη μαστίγωση, τους εμπτισμούς, τους χλεβασμούς και τα δεσμά. Η δόξα της είναι στην αδοξία της, ο πλούτος στην παινία της, η δύναμη στην αδυναμία της. Αγέροχος συμβολό της, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Ο ναζισμός και ο κομμουνισμός άφησε χιλιάδες αθώα θύματα, τα οποία κατεξευτελίστησαν με δαιμονικά μέσα και τους πλέον απάνθρωπους τρόπους στη Γερμανία και τη Ρωσία. Η κακότητα αυτή είναι αδικαιολόγητη. Κανένας δεν επιτρέπεται να βασανίζει τον άλλον για τις πεποιθήσεις του, τις απόψεις του και τις ιδέες του. Η καταπίεση είναι πάντοτε ανεπίτρεπτη και καταδικαστέα. Ο σεβασμός στην ελευθερία του άλλου είναι βασικός, απαραίτητος και θεοδίδακτος. Οι φύλακες και τα άσυλα εντάσσονται στο σοφρονιστικό σύστημα της πολιτείας και όχι σε βασανιστήρια εχμαλώτων, φυλακισμένων ή κρατουμένων. Η κακομεταχείριση του όποιου αδύναμου είναι σαφώς πράξη απάνθρωπη και αμαρτωλή. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο να καταργήσει την αντιπαλότητα, την ανισότητα, την αδικία, την ασυνεννοησία, την αλληλοεκμετάλλευση, τη σύγκρουση, την αγριότητα και έφερε την ανεκτικότητα, την καρτερικότητα και τη διαλλακτικότητα. Ο σταυρωθής Χριστός δέχτηκε στην κορυφή του Γολγοθά όλη την ανθρώπινη βαναυσότητα. Σιωπηλός, συγκρατημένος, πονεμένος, γαλήνιος, ήπιος, αθόρυβος, ησύχιος και ατάραχος, ευλογούσε και συγχωρούσε. Μας δίνει υπέροχο υπόδειγμα, ωραίο παράδειγμα, στάση ορθού βίου. Ο κόσμος παρασύρεται από το τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Παρανομή, φέρεται αγενός, αναξιοπρεπός, άνανδρα. Δεν κατανοεί την ομορφιά της συντροφιάς του ταξιδιού, της ανάβασης.

της κατάκτησης. Ο άνθρωπος είναι μοναδικός, αλλά όχι απομονωμένος, διαφορετικός αλλά όχι δυνάστης, σκεπτικός αλλά όχι απεσιόδοξος. Όσο κανείς αγαπά πιο πολύ, τόσο λύνεται το μυστήριο της ζωής. Είναι συχνά πολύ αυστηρός με τους άλλους και πολύ επιεικής με τον εαυτό του. Με τον τρόπο αυτό δεν εμπιστεύεται κανένα, ζει ένα αργό και σταθερό μαρτύριο.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου αδελφοί το περί της εν Χριστώ ελευθερίας θέμα μας. Ο άνθρωπος ασυνείδητα εξαρτάται από τη στάση των άλλων απέναντί του, φοβάται την αντίδρασή τους, τρέμει μη των παρεξηγήσεων και των παρατήσεων. Έτσι φτάνεις να γελάς μαζί τους δίχως να συμφωνείς, να υπακούς χωρίς να θέλεις και να σου αρέσει, να πιέζεσαι να παίζεις ένα ρόλο που δεν είναι για σένα. Αν σε απορρίψει ο κόσμος δεν θα το αντέξει σίγουρα και γι' αυτό προσποιείσαι ότι χαίρεσαι, καταπιέζεσαι ο καημένος να είσαι κάτι άλλο από αυτό που πράγματι είσαι. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος ενοχές και εν τούτη συνεχώς κάνει παρατηρήσεις στους άλλους για να τους διορθώσει. Έτσι αποφεύγει τη διόρθωση του εαυτού του, μένει στη σύγχυση και στην αναβολή. Ο Θεός μιλά πολύ για αγάπη. Όσο ο άνθρωπος αγαπά πιο πολύ, τόσο ομοιώνεται και ενώνεται με τον Θεό. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε θυσιαστική και ενιδιοτελής. Αν δίνεις για να πάρεις, χάνεις τον ουράνιο μισθό σου. Αν κάνεις το καλό για να πληρωθείς και να επενεθείς, είσαι μικρός κερδοσκόπος. Να χαίρεται κανείς κάνοντας το καλό και να το αγαπά, δίχως να προσδοκά τίποτε. Είναι σημαντικό αρκετά να γνωρίζει ακριβώς τι πράγματι είναι, να αποδεχθεί τον πραγματικό εαυτό του και να συμφιλειωθεί μαζί του, είναι μία ασυνήθιστη ευκαιρία. Αν ο άνθρωπος επιμελημένα και επίμονα δεν γνωρίσει καλά τις αντοχές, τις δυνατότητες, τις εφέσεις, τα όρια του, δεν θα αποδώσει και δεν θα χαρεί αληθινά. Όσο πιο αλληλέγγυος, ανοιχτόκαρδος και φιλάνθρωπος είναι, τόσο πιο ευχάριστος, άνετος και προσφυλής γίνεται. Δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός δίχως από μόνος του να το θέλει. Δεν επιτρέπεται να πιέσεις να είναι ο άλλος καλοκάγαθος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι γεννηθήκαμε με φτερά. Αφήσε με τις ουράνιες περιπολεύσεις και απολαυστικές πτήσεις και μπουσουλάμε, ισουρνόμαστε χάμω στις λάσπες και τα πόνερα. Άλλοι στηρίζονται σε ξυλοπόδαρα για να ψηλώσουν και άλλοι βυθίζονται ακόμη πιο πολύ στη λάσπη δίχως ποτέ να μπορώ να καταλάβω τι θα κερδίσουν. Μόνο ένας υψηλός στόχος μπορεί να ξελασπώσει και να απογειώσει τον άνθρωπο και να τον κάνει υπτάμενο. Διαφορετικά θα δικαιολογείται ότι αδυνατεί να μην σούρνεται. Χρειάζεται δυνατό κίνητρο για αφύπνιση και έγερση. Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη για αυτή την ανάταση, αλλά δυστυχώς οκνεύει και καθυστερεί στα υγιεινά και φθαρτά τα υλικά και επίκαιρα. Προδόθηκε το ήθος και ασπάστηκε παράτολμα ή διαφθορά. Πρόκειται για ελεύθερη επιχείρηση εύκολου και ύποπτου πλουτισμού. Μία από ετών οργανωμένη διαφθορά με πόνιμους ήρωες. Κάποιοι κατηγορούν, άλλοι ψευτοκλαίνε, άλλοι σιωπούν, πολλοί κρύβονται. Οι ένοχοι δεν τιμωρούνται, προσπαθούν να λησμονηθούν, δικαιολογούνται και απειλούν με αποκαλύψεις και άλλων. Φτάσαμε σε ηθική πτώχευση, σε πνευματική κρίση, σε δραματικές αθλειότητες και ηλιθιότητες. Φωνικά και αυτοκτονίες βεβαιώνουν καθημερινά του λόγου την αλήθεια. Η λύθη του Θεού, η απουσία της αγάπης, η πρόωρη ανησυχία και ταραχή στιγματίζουν τη ζωή των νέων, που η ζωή τους κυλά στην πίκρα και την απογοήτευση. Μια στάση εκδικητική και αποτρόπαιη προς κάθε τι, το οργανωμένο και υποκριτικό. Πολλοί νέοι δεν γνώρισαν ειλικρινή γονική αγάπη,
συμπαράσταση, κατανόηση και στοργή. Έτσι δεν οδηγήθηκαν σε κήπο μυροβόλο και καθαρό. Είναι αυτοί που φταίνε πιο λίγο, γιατί αφέθηκαν μόνοι, εντελώς μόνοι. Εγκαταλείφθηκε στη σκληρή μοναξιά του, γέμισε πάθη, κακίες, παραξενιές, ψυχρότητες και μίση. Έχουν κάποια ευθύνη οι νέοι, όταν δεν άκουγαν καθόλου, όταν έκαναν τα εντελώς δικά τους. Οι νέες ιδέες, όπως είπαμε, γκρέμισαν ό,τι ιερό και ωραίο, τις ευλογημένες αιστείες της χαράς, της παρηγοριάς, της ασφάλειας. Στα καπνίζοντα ερείπια τους επικρατεί δυσοσμία και καταστροφική μανία. Μέσα εκεί δεν λάμπει η αλήθεια, η χάρη της αγάπης, το διάφανο ήθος. Αποταμιεύεται μίσος και εκδίκηση. Δεν βλασταίνει μετάνοια προς αναβάθμιση της κουραστικής καθημερινότητος. Η οικονομική κρίση διαλαλείται δυνατά παντού και όχι η πνευματική πτώχευση. Όλο το ενδιαφέρον στο χρήμα και όχι στο ήθος. Ο πιστός χριστιανός, ο τίμιος εργάτης, ο αγαπητός σύζυγος, ο ειλικρινής φίλος, ο καλοκάγωθος πολίτης, ο ανεκτικός γείτονας και συνάδελφος εξέλιπαν για πάντα. Δεν έχουμε σήμερα αγίους, ήρωες, ευεργέτες, δωρητές και δότες. Φιλοπρόοδος, πεπαιδευμένος, παιδαγωγημένος, ποιος είναι? Τι προσφέρει σήμερα η ελληνική παιδεία, η οικογενειακή αγωγή και η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας? Η απαραίτητη και χρήσιμη ψυχαγωγία μετατράπηκε σε πολυέξοδη και προβληματική διασκέδαση, σε διασκορπισμό του νου, δηλαδή σε δευτερεύοντα και περιτά. Πάντα μέσα στον κάθε άνθρωπο θα σιγοκαίει ο πόθος για μία προσωπική πεντηκοστή. Δυστυχώς δεν τον αφήνει να λαμπαδιάσει. Ενώ διαμαρτύρεται για την άνοστη και ανόητη ζωή του, δεν κάνει κάτι σημαντικό για την αλλαγή της. Μόνο η γνησιότητα και η αγιότητα θα τον πληροφορήσει αίσια και θα τον παρηγορήσει τέλεια. Παιδί αληθινή, αγωγή πραγματική και πρόοδος, ακέραια είναι να βαδίζει κανείς προς την πληρότητα της ουσίας. Η συνάντηση, η κοινωνία, η μετοχή του ανθρώπου με το Θεό είναι ό,τι το πιο σπουδαίο, συγκλονιστικό και τέλειο. Από αυτή τη σχέση ξεδιπλώνεται και συνεχίζεται η στάση με τους αγαπητούς αδελφούς μας. Η Άγιοι είναι όλο αγάπη και ταπείνωση, φως και αλήθεια, με εμπιστοσύνη πλήρη στον Θεό και ανίστακτη ελπίδα. Την προς τον Θεό πορεία τορπιλίζουν ορισμένοι συστηματικά, ύποπτα, ύπουλα και μόνιμα. Νομίζουν ότι επιτελούν σπουδαίο έργο με το να ενοχοποιούν την πίστη στο Θεό και να οδηγούν τους ανθρώπους σε αθεϊστικές περιπέτειες. Η αιμονή των πιστών τους έκανε ένδοξους νεομάρτυρες. Θεωρούν ορισμένοι υπεύθυνοι ότι τα άθεα γράμματα θα απελευθερώσουν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται χριστιανική παιδεία και αγωγή, αγάπη και ταπείνωση, αλλά η δύναμη της εγωπάθειας και η καταδυνάστευση των απάνθρωπων υπερδυνάμεων. Το λίον τραγικό είναι τα φαινόμενα αυτά τα ικτρά να θεωρούνται κατακτήσεις, πρόοδοι, εξελίξεις, βελτιώσεις, αλλαγές προοδευτικού πολιτισμού.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές το περί της εν Χριστώ ελευθερίας θέμα μας. Διερωτώ με μερικές φορές ανόητα μετά από λίγα χρόνια όταν θα πάψει ο κουρνιαχτός θα υπάρξει σοβαρός κριτικός διανοούμενος συγγραφέας ή ιστορικός που θα θεωρήσει το σημερινό αδιέξοδο ως πολιτισμική ανάπτυξη. Σήμερα ο κάθε σοβαρός άνθρωπος συνεχίζει να ρωτά τι είναι η αλήθεια, ποιο είναι το βαθύ νόημα της ζωής. Μπορούμε να γνωρίσουμε εμείς το Θεό? Όσο επικοινωνεί και συνδέεται ο άνθρωπος με τον Θεό, πάβουν να τον κουράζουν τέτοια ερωτήματα. Χαίρεται τη Θεία Συναναστροφή, την Αγία Σιωπή, την Αγιοπνευματική Χάρη. Έτσι ξεδιψά αληθινά, δοξαστικά και ευχαριστιακά και ο σύγχρονος άνθρωπος. Μακάρι οι σύγχρονοι Ευαγγελιστές, Απόστολοι, Ομολογητές, όσοι και μάρτυρες. Ο κορυφαίος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο δίχως Θεό. Η ζωή αυτή είναι γεμάτη από ταραχές και θορύβους, όπως είναι γνωστό σε όλους. Το φοβερό όμως δεν είναι αυτό, αλλά το ότι ενώ μπορούμε να τους ελαφρύνουμε, δεν το φροντίζουμε. Περνάμε τον καιρό μας κουρασμένοι, βαριεστημένοι, κάνοντας μόνο μελαγχολικές διαπιστώσεις. Άλλος κλαίει για τη φτώχεια του, άλλος για τις πολλές δουλειές του, τα οικογενειακά του βάρη, τις φροντίδες των παιδιών, την έλλειψη παιδιών, την παρουσία ασθενειών, το βάρος των κυρατιών, τη μη κατανόηση από τους άλλους. Ορισμένοι πονούν το ίδιο, αλλά για ακριβώς αντίθετα πράγματα. Συμβαίνει οι πλούσιοι και φτωχοί να αγχώνονται για διαφορετικούς λόγους. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος της λύπης του. Όταν μέσα του είναι ανήσυχος, είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα ορθά. Δεν είναι υπαίτιος των κακών ο Θεός, ούτε ο δαίμονας έχει τόση δύναμη όση του αποδίδουμε, ούτε υπάρχει η μαρμένη μοίρα και τύχη. Γνωρίζετε πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρκετά φτωχοί και όμως υπομένουν ευχάριστα και μάλιστα δοξολογούν το Θεό. Υπάρχουν πλούσιοι που ζουν μέσα στις ειδονές και τις απολαύσεις και δεν είναι αληθινά χαρούμενοι και ευλαστημούν μάλιστα το Θεό. Η κατάσταση της κάθε ψυχής και το σκεπτικό της είναι η αιτία όσων μας συμβαίνουν και όχι η φύση των πραγμάτων. Αν εφροντίζαμε τη σκέψη μας, δεν θα ταραζόμασταν. Το μόνο πραγματικά αγαθό στη ζωή είναι η αρετή. Δεν συγκρίνεται ούτε με τον πλούτο, ούτε με την εξουσία, ούτε με την υγεία. Μην προδώσουμε την Αγία κλίση μας και εκπέσουμε στο γένος των άλογων ζώων. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Χρειάζεται τάξη, προσοχή, γνώση, συμβουλή και ισχυρή θέληση. Λείπει η εσωτερική ελευθερία. Η εν Χριστώ ελευθερία δίνει πλούσια άνεση, αφοβία και χάρη. Στον κόσμο δεν είναι σαφή τα όρια της ελευθερίας. Συχνά ξεφεύγει στην ασυδοσία, γκρεμίζει φραγμούς και λειτουργεί αυτάρεσκα. Δεν αρέσει γενικά να ονομάζεται ελευθερία ασυδοσία, όμως τούτο συμβαίνει και δυστυχώς αποτελεί τρόπο ζωής. Αν και δεν επιτρέπεται η ελευθερία να ταυτίζεται με την ασυδοσία, όμως τούτο δυστυχώς, επαναλαμβάνω, είναι καθημερινό γεγονός με πικρές συνέπειες. Το νόημα βίου, η πρόσβαση στην αλήθεια και η λαχτάρα για γνησιότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί ανελεύθερα. Ελευθερία δεν σημαίνει αστόχαστη και άστοχη,
άλογη και παράλογη αναζήτηση στο ότι ήθελε προκύψει στην ευκαιρία της ώρας, στην αφροσύνη της γεύσεως απαγορευμένων καρπών. Η Αγία Ελευθερία είναι συνυφασμένη με την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και την καθαρότητα. Το νέκταρ της αλήθειας ποτίζει καρδιές πιστές, τις εφραίνει, τις ευλογεί και χαριτώνει. Ελευθερία και αλήθεια πάντα ταυτίζονται. Η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να υποδηλωθεί. Η σκέψη μπορεί να επηρεαστεί, αλλά δεν μπορεί να κυδαιμονευθεί. Εκτός αν το επιτρέψει η ίδια, πρόσωπο είναι ανίερο να μαζοποιηθεί. Οι πιέσεις είναι δυνατές και οι αντιστάσεις λίγες. Εχμαλωτίζεται ο νους από την κοινή γνώμη. Δεν έχει πια δύναμη να υποστηρίξει στεναρά την άποψή του. Όμηρος ο σύγχρονος άνθρωπος της μόδας, της καταναλώσεως, της διαφημίσεως. Παντού μια κουραστική ομοιομορφία, μια γενική αλωτρίωση, μια ηθελημένη παράκρουση παρασυρμού. Ανελεύθερος ο άνθρωπος ακόμη και του τι θα ψωνίσει. Άλλοι τον προλαβαίνουν να του παραγγείλουν πολλά και δίθεν φθηνά αγαθά. Σκλάβος της ελευθερίας και ο νεοέλληνας που άλλοι σκέφτονται γι' αυτόν, τον ρυθμίζουν, του γεμίζουν τις μπαταρίες, κερδίζοντας μέσα από τη δική μας αδυναμία και αφέλεια. Οι προπαγανδιστές της ανελευθερίας μας φαίνεται να νίκησαν, οδήγησαν στη διαφθορά, στην εξαθλίωση, στην κατάντια, ώστε να είναι πιο απαραίτητη. Το φιλότιμο, ο καημός, το μεράκι περιθεωρηποιήθηκαν. Παγιδεύτηκαν πολύ στο επιπόλαιο παιχνίδι του κέρδους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Έμαθαν στο εύκολο και δεν θέλουν τώρα καθόλου να κουραστούν. Η σφιχτοδεμένη ομάδα των οπαδών δεν προδίδει το σύστημα που την ανέδειξε. Νοσηρές συνειδήσεις μαγνητίστηκαν πλανερά και δεν θέλουν να αφήσουν τα δεσμά της ελευθερίας τους. Οι λίγοι που δεν εντάσσονται στα σχήματα αυτά χλεβάζονται δεινά. Πρόκειται για κάτι το πολύ τραγικό να υποκλίνεται κανείς την ατιμία, τη διαφθορά, το ψέμα και την κακία και να νομίζει ότι είναι ελεύθερος και όποιος δεν τον ακολουθεί είναι ανόητος. Το απρόσωπο σύνολο, η πολύμορφη μάζα, κατευθύνεται πιο εύκολα. Ένας χυλός, ένας πολτός που οδηγήθηκε στην ωραία ζωή, την ευτυχία της ευμάρειας και τη μακαριότητα της καλοπέρασης. Μία άγρυπνη μηχανή ολικής μαζοποιήσεως εργάζεται σταθερά την ίδια ώρα που κάποιοι υπεραμείνονται των προσωπικών ελευθεριών. Όλα ίδια, όλα κοινά, όλα κενά, όμοια, επαναλαμβανόμενα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το ένα χαμένο πρόβατο, για ένα άσωτο ιό, για μια αμαρτωλή γυναίκα, μια σαμαρίτιδα, ένα ληστή και ένα τελώνι. Ενδιαφέρουν τα πλήθη, οι μεγάλοι αριθμοί, όχι οι μονάδες, οι μικροί, οι ασθενείς, οι φτωχοί. Η Εκκλησία σέβεται και τιμά την ανθρώπινη ελευθερία, την ιδιαιτερότητα και ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ο χριστιανός δεν πάσχει ποτέ από μοναξιά. Έχει παρέα τον Θεό και τους αδελφούς του. Ελευθερία, αγαπητή μου, είναι να επιλέγεις άνετα αυτό που θέλεις και σου αρέσει. Βέβαια δεν είναι πάντοτε έτσι. Αυτό που θέλουμε και μας αρέσει μπορεί να μην μας ελευθερώνει πραγματικά και μάλιστα να μας υποδουλώνει κιόλας. Δεν λέμε να παραιτηθεί κανείς από την ελευθερία του, αλλά να την περιορίσει θελημένα για τη δική του αληθινή άνεση. Κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο, είμαι ελεύθερος να τα πράξω όλα, αλλά όλα δεν συμφέρουν.
γι' αυτό θα πρέπει θελημένα να τα περιορίσω. Χρειάζεται αυτοσεβασμός, αυτοδέσμευση και αυστηρή αυτοκριτική. Ο εγωκεντρισμός είναι αυτοκαταστροφικός και ταλαιπωρεί και τους πλησίον. Οι παλαιότεροι άνθρωποι αυτοπροαίρετα θυσίαζαν το εγώ τους, το χουζούρι τους, το θέλημά τους για το καλό του άλλου. Ο ατομισμός παρασύρει τον άνθρωπο στην αποξένωση και στην απομόνωση. Νομίζει ότι είναι ελεύθερος όταν δεν έχει νικήσει την καρκινογόνο εγωπάθειά του.

Συνεχίζουμε τελειώνοντας, αγαπητοί μου ακροατές, το θέμα μας περί της εν Χριστώ ελευθερίας. Ο Θεός θεωρήθηκε δεσμευτής ή δέσμιος της ανθρώπινης ελευθερίας. Η ελευθερία πάντως σαφώς είναι θεόστοτη. Παρουσιάστηκε ο Θεός ως κυρίαρχος, ως αφέντης, ως δεσπότης, ως δικτάτορας, ως εξουσιαστής, ως εκδικητής και τιμωρός. Κηρύχθηκε ως Κύριος που υποδουλώνει, μάλιστα βάναυσα την ύπαρξη και δεν την αφήνει να ξεφύγει από ένα στενό και ανηφορικό μονόδρομο. Ο θεϊσμός μίλησε πολύ για απελευθέρωση και υποδούλωσε σκληρά τους ακολούθους του στα γρανάζια του. Οι άνθρωποι νομίζουν πως δίχως Θεό θα είναι εντελώς ελεύθεροι και χαρούμενοι, μα τελικά μένουν ορφανοί και απροστάτευτοι από τη θεϊκή παρηγοριά, τη τόσο δυνατή, σημαντική και ωραία. Ο Θεός είναι, αγαπητοί μου, φιλόστοργος πατέρας, ανεκτικός φίλος, αγαπητός αδελφός, αγαθός σύντροφος, διακριτικός οδηγός, υπομονετικός ιατρός και γνήσιος ελευθερωτής. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Ρωμαίους: «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ». Ελεύθερος αληθινά και μόνος και απομονωμένος δεν υπάρχει. Άνθρωπος δίχως αισθήματα και συναισθήματα αλληλεγγύης και αγάπης ζει τα τραγικά αποτελέσματα του αυτοεγκλωβισμού του και θρηνεί μέσα στην επιλεγμένη μοναξιά του. Του το συμβαίνει γιατί η πολυδιαφημιζόμενη στον κόσμο ελευθερία παρουσιάζεται αποσυνδεδεμένη από ό,τι το ιερό και θείο και θεωρείται ότι είναι μορφή υποτέλειας και εξαρτήσεως. Διαλύεται και η προς τον πλησίον αγάπη ώστε να μην υπάρχει καμία υποχρέωση, ανοχή, κατανόηση και συμπαράσταση. Ελεύθερος σκοπευτής, κλεισμένος στο καβούκι του, πάσχει, πονά και θλίβεται. Ο πραγματικά ελεύθερος είναι πλήρως απαλλαγμένος του εγωισμού. Η περιφρόνηση των άλλων δημιουργεί ναρκοπαίδια αυτοθαυμασμού. Στη ζωή είμαστε με τους συνανθρώπους μας συναθλητές και συνοδοιπόροι. Χρειάζεται, αδελφοί μου, θυσιαστικότητα, ανοιχτός διάλογος, συμμετοχή και συνεννόηση. Εφήμερες μονάδες ανελεύθερες νοσούν, δυσανασχετούν και δακρύζουν. Αισθάνονται μειονεκτικά, φοβισμένα, διχασμένα, άτολμα, δειλά και καχύποπτα. Ξενιτεμένοι στον τόπο τους, συνθλιβόμενοι από τα τεράστια κτίρια, τα νήλια υπόγεια, τους αχαμογέλαστους γείτονες. Μιλούν μεγαλόφωνα για ελευθερία και είναι ανελεύθεροι. Τραγικά εγκαταλειμμένοι ορισμένες φορές, αισθάνονται περιφρονημένοι, αλλά δεν γνωρίζω αν παραδέχονται την ήττα τους και μετανοούν ειλικρινά με δάκρυα. Τα γνωστά χαρίσματα και η καρπή του Αγίου Πνεύματος χαρακτηρίζουν τον αληθινά εν Χριστώ ελεύθερο. Ορισμένοι βέβαια θεωρούν την Εκκλησία όχι μητέρα αλλά μητριά που τους στερεί την ελευθερία, την ευτυχία και την ανάπαυση. Τους εμποδίζει, λένε, στη γεύση του απαγορευμένου καρπού, της ενίδωνης ζωής, της απολαυστικής διασκέδασης. Αλυσοδένει καρδιές και χέρια, φαντασίες και γλώσσα, εχμαλωτίζει ανοή τους. Το σαλπάρισμα της απελευθέρωσης έντονα διαλαλείται και αφήνει άδειες τις καρδιές και κενά τα χέρια.
γοητεύει το νέο, το ξένο, το πρωτότυπο, το παράνομο, το άηθεστο, λαμπερίζω. Ας είναι ψεύτικο, πρόσκαιρο, φθηνό και ψυχοφθόρο. Η επικαιρότητα προβληματίζει με τις πικρές στατιστικές της ανθρώπων διαφορότροπα εξαρτημένων που κατόπιν προσπαθούν δύσκολα να απεξαρτοποιηθούν και να γεμίζουν ψυχοφάρμακα. Το χειρότερο είναι το νέφος της απογνώσεως που οδηγεί στη θεομίσιτη αυτοκτονία. Η κάθε εξάρτηση είναι μια ανελεύθερη πράξη, είναι ισχυρά δεσμά, είναι σκοτεινή φυλακή, αδιέξοδο τούνελ, γκέτο όπου καταρακώνεται η ιερή και μοναδική ανθρώπινη προσωπικότητα. Η καλύτερη εξάρτηση, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι στην αγάπη του Θεού, από όπου θα εμπνευστεί και συνεχιστεί η προς τους συνανθρώπους μας. Η γνήσια ελευθερία, όπως είπαμε, έχει τα καθαρά στοιχεία της θυσίας, της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας. Ο ατομισμός και η φιλευτία δεν έχουν χώρο, ούτε τα απολυτονισμένα απαράγραπτα ατομικά δικαιώματα που τελικά ταράζουν και παγώνουν τον μαχητικό υπερασπιστή τους. Ο σύγχρονος πολιτισμός αγνοεί την εμπειρία της ελευθερότριας ταπεινοφροσύνης. Οι επικοινωνιολόγοι διδάσκουν πως θα νικήσεις, θα παραβγείς, θα κατατροπώσεις τον άλλο, τον αντίπαλο. Παραδίνουν αριστοτεχνικά μαθήματα πλήρους εξοντώσεως του απέναντι, η μία ψυχρότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, εξομολογητικά αναφέρει: «Ελεύθερος γάρ ον εκ πάντων πάσινε με αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω, τη σπάση γέγονα τα πάντα ή να πάντως την ασώσω». Λέγει πως ήταν εντελώς ελεύθερος, ανυπότακτος και δεν χρωστούσε τίποτε σε κανένα. Αυτοδεσμεύθηκε μετά το όραμα της Δαμασκού, αυτοπεριορίστηκε, αυτοπροαίρετα, ταπεινώθηκε και έγινε υπόδουλος σε όλους. Το έκανε με σκοπό να φέρει πιο πολλούς κοντά στον Χριστό. Έγινα φίλος, αδελφός και διακονητής για να τους συνδράμω, να μην τους αφήσω άφωτους και σκοτισμένους. Η αυτοδέσμευση σήμερα δεν προτιμάται, γι' αυτό έχουμε τόσα πολλά ναυάγια. Η ελευθερία είναι μεγάλο δώρο του Θεού. Στο χέρι μας είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, για το καλό ή για το κακό. Η αγαθοεργία χαροποιεί και τον ίδιο και αυτόν που το δέχεται. Το κακό μολύνει και τις δύο πλευρές. Η αγάπη κτίζει, γεφυρώνει, επουλώνει, απελευθερώνει. Η κακία τραυματίζει, γκρεμίζει, καταστρέφει και αποπροσανατολίζει. Η ελευθερία που αγαπά ταπεινά και με επίγνωση αυτοπεριορίζεται, αυτοδεσμεύεται, αυτοθυσιάζεται και χαίρεται αφάνταστα στην πρόοδο του άλλου. Η εποχή μας, το έχουμε διαπιστώσει οι περισσότεροι, τελικά είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, ανελεύθεροι. Ο άνθρωπος δεν κάνει ό,τι θέλει, άλλοι τον κινούν σαν μαριονέτα. Η όλη ύπαρξη αγωνιά στην επαγωνιά της ανελευθερίας. Η συνείδηση μου διασμένη και η καρδιά φοβισμένη. Η λαχτάρα της ελευθερίας μένει ανικανοποίητη. Το ιερό ανθρώπινο πρόσωπο αποιεροποιείται, έγινε ένα νούμερο. Ο ανυποψίαστος νεοέλληνας νομίζει ότι τρέχει ενώ είναι σφιχτά δεμένος. Του κάνουν τον φίλο, τον ελευθερωτή και τον προοδευτικό και συγχρόνως τον ασπάζονται προδοτικά,
τον παγιδεύουν επέσχυντα και τον εχμαλωτίζουν θανάσιμα κάποιοι εκμεταλλευτές, ραδιούργοι, κερδοσκόποι. Ο Χριστός μας είπε πως όλοι προσκληθήκαμε για την Αγία Ελευθερία. Η ελευθερία ακέραια υπάρχει μόνο στο Χριστό. Έχουμε την ευθύνη της χρησιμοποίησής της. Η ευωδία της ανανεώνει, αναμορφώνει και μεταμορφώνει. Ορισμένοι δεν θέλουν τις ενέργειες της χαριτός της και την ποδοπατούν βάναυσα ή αλλοιώνουν τις σκέψεις για το τι πράγματι είναι ελευθερία. Τα πάθη φημώνουν και πνίγουν την ελευθερία. Είπαμε πως ο εμπαθής είναι ανελεύθερος. Ο ελευθερωτής Χριστός, αγαπητοί μου ακροατές, διαπρεσβειών της ελευθερώτριας Παναγίας, να μας ελευθερώσει από την εχμαλωσία των παθών και να μας οδηγήσει στη γη της επαγγελίας των αρετών, στην ευώδη ανθοφορία, την πλουτοποιό ευκαρπία, στην πρόγευση της παραδείσιας τρυφής, της πανεφρόσινης αιώνιας του Χριστού Βασιλείας. Καλό σας βράδυ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ήθελα να έλεγα κάτι που θα είχε ηθική διδασκαλία και δογματική θα έχει. Θα ήθελα να το δανειστώ από τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας που είναι φαρμένα από τον Ευαγγελικό Νόμο. Ο Ευαγγελικός Νόμος, όπως έχουμε πει κι άλλοτε, είναι γραμμένος στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί υπάρχει όλη η ψιλοδουλειά που κανείς πρέπει να προσέξει και να εφαρμόσει προκειμένου να ολοκληρώσει την ψυχή του, να μην την αφήσει απλώς πιστεύω. Ναι, πιστεύεις, μα τι πράττεις? Γιατί πολλές φορές βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι εν σχέση με εκείνα πιστεύουν είναι διαφορετικά εκείνα που πράττουν. Η προσπάθεια του ανθρώπου και του σατανά είναι να ενώσει αυτά που δεν ενώνονται. Σώνει και καλά να ενώσει τον κόσμο με τον Θεό. Ότι μπορώ να είμαι χριστιανός, αλλά μπορεί να είμαι και κοινωνικός άνθρωπος. Να ζω και όπως θέλει η μόδα, και όπως θέλει ο κόσμος, και όπως θέλει πιθανόν και το συμφέρον, όπως θέλει η σάρξ, γιατί να τη στερήσω. Βέβαια, είμαι και χριστιανός, πιστεύω, αλλά δεν είμαι και καλόγερος, άλλοι αυτοί. Και εδώ τα μπλέκουν πολλοί άνθρωποι και μπαίνει σήμερα σε ένα σπίτι και δεν διακρίνεις αν είναι πνευματικό ή κοσμικό το σπίτι. Βέβαια, βλέπεις καμιά εικόνα μέσα που δεν βλέπεις τα άλλα. Βλέπεις κανένα σταυρό, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά στο βάθος η ζωή δεν είναι κατά πάντα χριστιανική. Κάνει αβαρίες. Ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπάρχουν δυο αφεντικά. Το ένα λέγεται Χριστός και το άλλο λέγεται διάβολος. Τώρα μπορεί ένας άνθρωπος, όπως λέγει σαφέστατα ο Χριστός μας, να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Μπορώ εγώ. Το ένα μου αφεντικό είναι στο κολονάκι και το άλλο είναι στο κασιπόδι. Δουλεύω λοιπόν στην οικοδομή αυτού που είναι στο κασιπόδι. Μπορώ τώρα να λέγω ότι δουλεύω και εκεί και να έχω αξίωση να πληρωθώ και από εκεί? Ασφαλώς όχι. Τόσο δουλεύω εδώ, σε αυτόν που δουλεύω, σε αυτόν θα πληρωθώ. Αυτός θα αναλάβει. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε και τους δύο να τους ικανοποιούμε. Τι θέλει ο Χριστός? Να πηγαίνω στην εκκλησία. Θα πάω και στην εκκλησία, αλλά θα πάω και το απόγευμα στο γήπεδο, θα πάω και στο υπόδρομο, θα πάω και στο σινεμά, θα πάω και με την ταβέρνα, στην ταβέρνα με τους φίλους μου. Εκκλησία, εκκλησία και ο Χριστός, ο κόσμος, κόσμος. Φόσον ζω μέσα στον κόσμο, ναι, και το ψάρι ζει μες στη θάλασσα, αλλά όμως δεν είναι αρμυρό, ούτε καν ελατισμένο. Αυτό δεν σου λέει τίποτα? Για πάρε ένα ψάρι, πάρω ότι είναι 10-15 χρόνια μέσα στη θάλασσα και μην το αλατίζεις, να το πετάξεις. Δεν υπάρχει ανωστότερο πράγμα και αχρηστότερο πράγμα. Πριν 15 χρόνια μέσα στην αλμύρα και έμεινες έτσι? Ναι, έμεινα έτσι. Και πώς το έκανες? Το έκανα για να διδάξω εσένα τον αφέντη μου. Ότι εσύ θα είσαι μέσα στην αλμύρα, μέσα στη βρωμιά του κόσμου τούτου και δεν θα παίρνεις από τον κόσμο αυτόν. Δύσκολο, ναι, δύσκολο. Τι είναι εύκολο? Να μασίσεις δεν είναι δύσκολο? Δεν το μασίσεις, θα χαλάσεις το στομάχι. Και τούτης ο άνθρωπος σώνει και καλά, όπως βλέπετε σήμερα, θέλει να μεταφέρει το Χριστό στον κόσμο και τον κόσμο στον Χριστό. Πηγαίνετε σε ένα γάμο να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Να δείτε αυτές που προσέρχονται για να προσυνήσουν δίθε. Γιατί δεν ξέρουν γιατί πάνε στο γάμο. Πάνε να δείξουν την πιτζάμα τους. Δεν πάνε να προσευχηθούν, να στερεώσει αυτό το αντρόγιο, να μην διαλυθεί την άλλη μέρα. Και βλέπετε τα χάλια. Βλέπετε περί τίνους πρόκειται. Έρωτα 10 χρόνια και τραβήματα από εδώ και από εκεί. Και σε 5 μέρες μόλις του βάλουν στεφάνι, χωρίζουν. Λες και δεν ξερενώσανται. Λες και δεν γνωριστήκανε ποτέ τους. Δεν ειδωθήκανε σε 5 μέρες. Και εκείνοι οι ίδιοι. Και εκείνοι που παρευρέθησαν δεν έκαναν ένα σταυρό να πούνε Χριστέ μου, στερέωσε το αυτό το ζευγάρι. Γιατί ο Σατανάς θα τον βάλει αυτόν τον θεσμό, να τον διαλύσει. Θέλω να μεταφέρουμε λοιπόν εμείς τον κόσμο μας στην Εκκλησία. Δεν γνωρίζετε ο κόσμος εκεί πέρα μέσα. Ή είσαι στο Holy Good, ή είσαι σε Εκκλησία Ορθόδοξων σήμερα, σε βαφτίσια παραδείγματι ή σε γάμο. Είναι ένα και το αυτό. Μα μπορεί η κοσμικότητα αυτή να μπει μέσα στον χώρο αυτόν. Θέλεις να κάνεις αυτά, δεν κρατάς τουλάχιστον τα προσήματα. Δεν έχεις τουαλέτα που πηγαίνεις στην αγορά. Δεν έχεις τουαλέτα που βγάζεις, βγαίνεις στον περίπατο. Δεν έχεις ελιμασία που πας στο μπάνιο. Δεν έχεις που πας στην κηδεία. Δεν έχεις που πας σε μια επίσκεψη. Κάμε και μία να πηγαίνεις στην εκκλησία. Κάμε και μία να πηγαίνεις στην εκκλησία. Πώς θα τα πάρεις αυτά να τα μεταφέρεις στην εκκλησία? Νομίζουμε ότι για τα δύο εμείς μπορούμε να τα συμβιβάσουμε. Ο Χριστός λέει σαφώς: ούδη να σε δυσί κυρίεις δουλεύει Θεόν και μαμονά. Δεν ταιριάνε αυτά τα δύο πράγματα. Είμαι χριστιανός, αλλά μπορώ να μην πω ψέματα στη δουλειά μου? Μπορώ να μην κλέψω? Η εφορία πώς θα βγει? Συμβιβασμός αμέσως, τακτοποιείται. Κάτω από την απειλή της αφορίας, κάτω από μια ξέρω εγώ κατάσταση ανατιμήσεως και λοιπά, λέγεται προημίου το ψέμα, το εμπορικό, και έτσι ο άνθρωπος δουλεύει το διάβολο προκαταβολικός, χωρίς να ξέρει αν θα προλάβει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνει, λέει, αλλιώς. Λοιπόν, ευλογημένο λοιπόν. Αν λοιπόν προσέξουμε, θα δούμε ότι ο Χριστός τα καθαρίζει και λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, ή τον έναν θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ή τον έναν θα ανεχθείς και τον άλλον θα τον απορρίψεις. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ένθεν και εκείθεν. Εμείς είμεθα αμφίδια. Είμεθα απ' έξω από τη λάσπη, αλλά με το παραμικρό μπλουπ ξανά μέσα στη λάσπη. Έχετε ήδη τους βατράχους τι κάνουν? Βγαίνουν απ' έξω και μόλις ακούσουν θόρυβο μπλουπ ξανά μέσα. Δεν έχουμε απομακρυνθεί από την αμαρτία, δεν έχουμε ξεχωρίσει από τον κόσμο. Θέλουμε και τον κόσμο και τον Θεό. Δεν θέλουμε να είμαστε και μακριά από τον Θεό, αλλά φοβούμεθα και τον κόσμο και ενεργούμε σύμφωνα με τον κόσμο. Έρχεται μία επίσκεψη, ένας άνθρωπος κατά αυτάς, έχουμε ξένο. Βέβαια εμείς νηστεύουμε, αλλά τώρα έχουμε ξένο. Δηλαδή ο ξένος έρχεται να διώξει τον Χριστό να καθίσει αυτό? Δεν το διώχνει τον ξένο αυτόν. Δεν σας χρειάζεται αυτός ο ξένος.

σε αυτόν. Γιατί τις μαγειρεύεις, μην αντιλαζήσουν. Ή μην τις χάσει από πελάτες. Γιατί τις μαγειρεύεις. Το ξέρεις ότι αύριο αυτοί θα πάνε επάνω και θα πούνε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που μου λες, Χριστέ. Κάποιο εγώ που γνώριζα χριστιανούς, τον Α, τη Β κλπ. Που διετήνουν ότι είναι χριστιανοί και έτσι ενώ δεν το κάναν ποτέ. Δεν ενίστευσαν ποτέ. Δεν εγκρατεύσαν ποτέ. Δεν το έφτιαξαν αυτό ποτέ. Πού θα το μάθω εγώ. Και θα βρεις κρεμασμένα πολλά μεταγιών στο λαιμό σου εξαιτίας της διαγωγής σου στον κόσμο αυτόν. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, παρότι ο Χριστός φωνάζει και λέγει προσέξετε να ξεχωρίσετε και να μείνετε ξεχωριστά οι δικοί μου, εμείς δεν το κάνουμε. Εάν ανοίξετε στο Ματθαίο 6:24 θα βρείτε συγκεκριμένα αυτό που σας είπα. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίοι δουλεύει. Ή γάρ τον έναν μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξετε και του εταίρου καταφρονείς. Ουδείναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Είναι δύο πράγματα αντίθετα. Μαμονάς είναι βέβαια το συμφέρον. Αλλά το συμφέρον δεν περικλείεται μόνο στο χρήμα, είναι και το συμφέρον της σαρκός, είναι και το συμφέρον της ειδονής, είναι και το συμφέρον του εγώ, του κόσμου. Με συμφέρει να χειροκροτούμε, με συμφέρει να υποκλέπτω τη βεβαίωση του κόσμου ότι βέβαια αυτός είναι σωστός, αυτός πολιτεύεται έτσι σωστά, αυτός είναι ανοιχτός άνθρωπος, δεν είναι κουτός, είναι έξυπνος χριστιανός, και το ένα και το άλλο τα κάνει και τα δύο. Πώς γίνονται αυτά και τα δύο? Χριστός λέει δεν γίνονται. Πώς μπορεί να γίνεται? Ή θα είσαι μέσα στο νερό ή θα είσαι έξω από το νερό. Ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι με τον διάβολο. Να πάρεις τον Χριστό αγκαλιά, να πας του διαβόλου το χορό, θα φύγει ο Χριστός, δεν κάθεται. Να πάρεις τον διάβολο αγκαλιά, να πάρεις του Χριστού το χορό, στον Χριστό την εκκλησία, θα φύγει ο Σατανάς, δεν έρχεται. Πώς θα τα ταιριάζεις εσύ εκείνα τα οποία δεν ταιριάζουν αφέ αυτού τον? Ταιριάζει το ξύλο με τον πετό? Δεν ταιριάζει. Το σίδερο με τον πετό? Ταιριάζει. Πώς θα ταιριάσεις λοιπόν αυτά τα δύο τα οποία δεν ταιριάζουν? Και εντούτοις πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές χωρίς να προσέξουμε, εργαζόμεθα τις αδυναμίες και της σαρκός και του κόσμου, γιατί δεν έχουμε προσέξει την αξία αυτών των δύο. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, είναι και πνευματικός αλλά είναι και σαρκικός. Το πνεύμα δεν το βλέπουμε. Δεν τη βλέπει κανείς την ψυχή του. Βλέπει τη σάρκα του όμως. Βλέπει ότι γυρνάει. Βλέπει ότι ασπρίζει τα μαλλιά. Βλέπει ότι άρχισε να του πέφτουν τα δόντια. Βλέπει ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Και κάτω από τον φόβο αυτόν, το τι θα γίνει αυτό το σαρκείο, το οποίο πάντοτε κλαθιμυρίζει ότι δεν είναι καλά, ότι δεν περνάει καλά, ότι δεν μπορεί να νηστέψει, δεν μπορεί να κάνει γονατιστές, δεν μπορεί να σταθεί στην εκκλησία, κλαθμυρίζει. Λέγεται μυρμικολέον η σάρκας. Αλλού κάνει το θηριάκι και αλλού κάνει το ψόφιο κοριό. Να τον προσέχεις τη σάρκα σου. Μην ενδίδεις. Ψυχή πρέπει να κάθεται καβαλάρης. Δεν θα φας. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα ενδώσω στην ειδονία αυτή. Δεν θα σε ικανοποιήσω. Θα έρθει η ώρα σου. Εγώ θα σε διευθύνω. Δεν θα με διευθύνεις. Εγώ είμαι ο αναβάτης. Εσύ είσαι το υποζύγιο. Εγώ είμαι ο οδηγός. Εσύ είσαι το όχημα. Δεν θα ανέβεις από πάνω μου, κάνεις εσύ όλα αυτά που θέλεις. Γιατί η σάρξ πάντοτε, όπως ξέρετε, αν έχετε προσέξει, θέλει, επιθυμεί και εργάζεται κατά της ψυχής. Εκείνα που δεν συμφέρουν στην ψυχή. Όσον η ψυχή πάλι θέλει, επιθυμεί και έχει ανάγκη εκείνα που δεν θέλει το σώμα. Και είναι σε εμπόλεμο κατάσταση η ψυχή με το σώμα. Αν το σώμα κατορθώσει και νικήσει την ψυχή, χαθήκαμε. Αν όμως η ψυχή επιμείνει και σταθεί και διευθύνει τη σάρκα κατά αναλογία όταν πρέπει και όσο πρέπει, τότε τα πράγματα πάνε καλά. Διότι άνθρωπος δεν είναι η σάρκα. Βέβαια δεν είναι και μόνο η ψυχή, ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Και χρειάζεται, για να έχουμε ένα αυγό, δεν χρειάζεται να έχουμε κροκό και ασπράδι, πρέπει να έχουμε και τσούφλιο. Όμως δεν είναι το τσούφλιο, παρότι χρειάζεται για το αυγό,
Δεν είναι το

αυγό όμως το τσούβιο, είναι το περιεχόμενο. Έτσι ακριβώς είναι και για το σώμα του ανθρώπου, για τον άνθρωπο. Κυρίως άνθρωπος δεν είναι η σάρξ. Σάρξ είναι το τσούφιο. Είναι το κλουβί που έχει μέσα το πουλί. Κυρίως άνθρωπος είναι το πνεύμα. Χρειάζεται όμως και έχει αξία και το σώμα. Γι' αυτό και ακριβώς όπως βλέπετε τα αγιάζει τα λείψανα ο Χριστός μας. Και μοσκοβολούν και θαυματουργούν. Έχουν χάρη. Τα γνωρίζετε περί Αγίων Λειψάνων ή ολοσώμων που βρίσκονται οι Άγιοι μας πολλοί ή διαλεγημένα. Σατανάς τα φοβάται, τρέμει, γιατί θεωρούνται κατοικητήριον πνεύματος Αγίου. Κατά αναλογία που υπέφεραν και αυτά και προσέφεραν για την ψυχή και εστάθη η ψυχή. Γιατί η ψυχή στέκεται μέσα στο σώμα και δια του σώματος προσφέρει τη θυσία, προσφέρει την προσευχή, προσφέρει τη γονικλησία, προσφέρει την υπηρεσία στον άλλον, προσφέρει ελεημοσύνη, προσφέρει πάσης φύσεως αγαθοεργία διά του σώματος και αγιάζεται και αυτό το σώμα και μένει και αυτό μαζί με το πνεύμα στην αιωνιότητα. Πόσα σώματα δεν είναι άγια και μοσκοβολούν και ευωδιάζουν μέχρι τη σήμερα, διότι αγωνίστησαν μαζί με την ψυχή. Δεν θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα ενδιαφερθούμε για το σώμα. Θα το κλείσουμε έξω και θα πούμε είμαστε μόνο πνευματικοί άνθρωποι. Όχι. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται διάκριση. Αλλά να μην μας απορροφήσει όπως συμβαίνει σήμερα στους ανθρώπους. Είναι απορροφημένοι στα υλικά πράγματα. Το πώς θα αποκτήσουν δικά τους. Κακό είναι να αποκτήσω, θα πει κανείς. Αν πρόκειται να αποκτήσεις εις βάρος του εταίρου σκέλους που λέγεται ψυχή, να μην αποκτήσεις. Θυμούμαι μια λεπτομέρεια. Μιλούσα κάποτε στα Πατήσα. Ένας άκουγε πάντοτε από μακριά από τον μπαλκόνι του. Μου είπανε ότι κάτω στον τρίτον είναι ένας που ακούει την ομιλία από τον μπαλκόνι, αλλά δεν θέλει να έρθει επάνω στην αίθουσα. Αφήστε τον, λέω, θα οριμάσει κάποτε και θα έρθει. Εμείς, λέει, θα του κάνουμε συζήτηση. Θα θέλατε εσείς να μείνετε λίγο πιο πίσω, να μιλούσατε μαζί του εάν ήθελε? Λέω, ευχαρίστως, αν το έχει ο Θεός εγώ να τον διαφωτίσω σε τίποτα, ευχαρίστως. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από 2-3 φορές βρήκαν έναν τρόπο και μας ίνωσαν. Εκεί που μιλούσαμε του έθεσα το εξής ερώτημα: τι σας κολλεί να εξομολογηθείτε, θα ήθελα να μου πείτε. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα η ηλικία σας είναι τέτοια που δεν αμαρτάνετε, τουλάχιστον σαρκικός, που αυτά είναι κατεξοχήν τα εμπόδια που κρατούν τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι είναι εκείνο που σας κρατάει μακριά, το να μην εξομολογηθείτε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση που μου έδωσε? Έχετε δίκιο, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, αλλά χτίζω σπίτι τώρα. Αυτό λέει πολλά. Αυτός εργαζόταν σε ένα οργανισμό που όκλευε και από τα κλεμμένα έφτιανε σπίτι. Καταλάβατε? Θα κλέψει από την εφορία, θα κλέψει από το ΙΚΑ, θα κλέψει από πολλούς για να φτιάξει σπίτι. Θα πεις πολλά ψέματα. Τελειώσω λοιπόν αυτά και τότε θα πάω. Καταλάβατε? Μακάρι ο Θεός να σε αφήσει και να σε περιμένει. Αλλά γνώριζε ότι σε κατεργάρισε εκ προημίου και το ξέρει αυτό ο Κύριος. Δεν αμάρτησες εν αγνία, αμάρτησες εν γνώση και εκμεταλλεύεσαι τη μακροθυμία του Θεού και δεν ξέρω εάν τύχεις τη συγγνώμη του Θεού πόσο πρέπει να μετανοήσεις και να κλάψεις. Είναι πολλοί λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας ορισμένων πραγμάτων υλικών στον κόσμο αυτόν μένουν μακριά από τον Χριστό, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Ευαγγέλιο. Άλλος έχει βάλει γραμμάτια και πρέπει να ψευστεί, πρέπει να κάνει κομπίνες, πρέπει από κάπου να αφαιρέσει, να κλέψει κλπ. Για να φτιάξει πράγματα που πιθανόν
να μην του χρειαζόσαν. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε φτάσει τη ζωή μας στο βαθμό να πάσχουμε από περιτά και όχι από απαραίτητα. Δεν θελήσαμε ποτέ μας να γυρίσουμε πίσω να δούμε πώς ζήσαμε και πώς μας έζησαν οι γονείς μας. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει να σταματήσει η λεγόμενη πρόοδος. Και αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχανε μια τσουκάλα και ένα ταψί πύλινο στο σπίτι και ένα ταψί άλλο χάλκινο και ήτανε ολόκληρα όλο το έπιπλο της κουζίνας και γινότανε όλη η διακονία σε 9 παιδιά που είμαστε και 2 ακόμη 11, τότε τι θα πω εγώ σήμερα που η κουζίνα η δικιά μου κοστίζει ολόκληρο διαμέρισμα? Δεν έζησαν εκείνοι, έζησαν. Ποιος έφτιαξε τη θηλιά και την έβαλε στο λαιμό το δικό μου? Μόνος μου εγώ. Μέρνα λοιπόν, φροντίδα. Πώς? Τι έγινε για να αποκτήσουν οι άνθρωποι τηλεόραση? Χιλιάδες χρόνια έζησαν οι άνθρωποι χωρίς τηλεόραση. Σοφοί, επιστήμονες, δίκαιοι, πάσης φύσεως άνθρωποι. Και τώρα βάλανε θηλιά. Τώρα κάναν άλλη θηλιά να τη μετατρέψουν, την θέλουν έγχρωμον τώρα. Μετράνε τις σύντζες τώρα, αν τους βγαίνουν και λοιπά. Καταλάβατε? Μέχρι την ως πηγαίναμε με τα πόδια. Τώρα πηγαίναμε με το λεωφορείο. Τώρα ο καθένας οικογένεια θα έχει δικό του. Και κατ' επέκταση ο καθένας από ένα δικό του αυτοκίνητο. Σε λίγο θα έχουμε ελικόπτερα. Θα μας πηγαίνουν από ταράτσα σε ταράτσα. Πείτε μου τι επιτύχαμε. Είναι καλύτερος ο κόσμος, ηρεμότερος ο κόσμος, έχει χαρά περισσότερα ο κόσμος σήμερα και ευτυχία περισσότερα σήμερα ο κόσμος παρά αυτή τη μέρημνα, το άγχος, το τέντομα, το καθημερινό. Θα μου πει κανείς, ναι, θα του πω λέει ψέματα, με ψή κεφαλαίο. Αν ήταν έτσι και ευτυχία ήταν ξεχυμένη στο δρόμο, τα τρελάτικα τι δουλειά κάνουνε? Τόσα ψυχιατρία ποιους έχουν μαζέψει μέσα? Τους χαρούμενους ή τους τρελούς? Και γιατί ετρελάθησαν? Τρέχοντας πίσω από τη σάρκα, τρέχοντας πίσω από τις ειδονές, τρέχοντας πίσω από τον κόσμο. Γι' αυτό γέννησε ο κόσμος από τρελάτικα. Και σε λίγο θα έχει ο καθένας το δικό του ψυχίατρο, όχι οικογένεια. Στο εξωτερικό έχουν ψυχίατρο οικογενειακός, όπως έχουμε εμείς τον παθολόγο μας. Αυτοί έχουν τον ψυχίατρο. Και σιγά σιγά θα έχουμε ο καθένας από έναν ψυχίατρο. Διότι απεμακρύνθημε, εφύγαμε από του Θεού το δρόμο. Και όταν φεύγει ο πνευματικός, ο παπάς δηλαδή, από πνευματικός του σπιτιού, τη θέση του την παίρνει ο ψυχίατρος. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, θα έχει σχέση με τα νευρολογικά κέντρα. Οι άνθρωποι χάσαν τον ύπνο τους σήμερα. Γιατί? Πλησιάστε του να βρείτε. Είναι βέβαια και παθολογικές αιτίες ορισμένες. Αλλά μικρό ποσοστό αυτό. Στους 100 που δεν έχουν ύπνο σήμερα, 1-2 παθολογικά κάτι συμβαίνει στον άνθρωπο. Αρρώστησε, κάτι έπαθε και πράγματι υποφέρει. Αλλά οι 98 όμως είναι εξαιτίας αμαρτιών και απομακρύσεως από τον Θεό. Εξετάστε το, φιλοσοφίζετε και θα δείτε. Αυτό το τέντομα λοιπόν, αυτή η μέρημνα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος πιστεύει σε αυτόν τον εργολάβο που λέγεται διάβολος, ο οποίος κλέβει την σήμερον του ανθρώπου και του υπόσχεται την αύριο. Του τάζει πράγματα, τρόπους ευκόλους, ότι μπορεί γρήγορα και πολύ σύντομα να κάνει ευτυχισμένη τη ζωή του, όπως έταξε και στην Εύα. Όμως το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί, γιατί με βάση αυτά που μιλάμε θα φτάσει στο σημείο να πει πώς μπορώ να τα αποφύγω αυτά, αν όχι εν όλο, εν μέρη τουλάχιστον, πώς μπορώ να προλάβω. Χρειάζεται μία σκέψη απαραίτητος, η οποία πρέπει να γίνει κτήμα σε κάθε άνθρωπο, ότι δεν υπάρχει παρόν. Εμείς μιλάμε πολλές φορές περί παρεπιθόντος, περί παρόντος και περιμέλλοντος, και εν τούτης παρόν δεν υπάρχει.
Αυτά που ομιλώ τώρα είναι παρόν, παρελθόν. Αυτά που θα μιλήσω τι είναι, μέλλον. Σε κλάσμα δευτερολέπτου γυρίζει το κουμπί ο Χριστός και λέει έλα για λογαριασμό. Πού είναι το παρόν? Δεν υπάρχει παρόν. Ούτε λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί ότι παρόν δεν υπάρχει, θα πρέπει να αρχίσει να φοβάται. Αλλά το πάθει, και θα το πάθει σαν το σκύλο που όσο πατάει κάτω κάνει τον πάρει χωρά. Όταν τον πάρει η απόχη του μπόγια και το σκώσει και δεν πατάει κάτω, αρχίζει και του φεύγει το ούρος του. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ μπροστά που ο μπόγιας το αρπάζει με την απόχη και το σκώνει επάνω το σκύλο και τον παίρνει το θηρίο που σου έκανε και ελινώσατε τα γονατά σου. Όταν το πήρε η απόχη και το σήκωσε, δεν πατάει κάτω στη γη, νιώθει ότι αιωρείται, δεν στέκεται στον εαυτό του, αρχίζει και χάνει το ούρος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς δεν το πιστεύει αυτό, νομίζει ότι πατάει. Πατάει στο πορτοφόλι του, πατάει στο διαμέρισμά του, πατάει στο ακινητό του, πατάει στα χειρογραφά του, πατάει στην εξυπνάδα του, πατάει στην πολιτική του, πατάει. Πουθενά δεν πατάει. Αυτή τη στιγμή ο Χριστός λέει έλα λογαριασμό. Πού πατάει? Πού πατάει, πες μου, πού πατάει? Πού πατάει ο Ωνάσης? Γιατί πάτε μακριά? Ποιος δεν τον εζήλεψε? Ποιος δεν θα ήθελε τη δόξα του και τα χρήματά του? Πού πάτσε? Και πού στερεώθηκε? Και ποιος τον εκράτησε? Κανένας. Γιατί δεν φιλοσοφούμε? Άμα λοιπόν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι αιωρείται, είναι μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, και δεν ξέρει εάν περάσει σε δευτερόλεπτο η ζωή του, γιατί δεν ετοιμάζεται? Και γιατί δεν λέει Κύριε πρόσθεση μην χρόνο, όχι να τελειώσω τον αέρα από πάνω, όχι να τακτοποιήσω το εξοχικό εκεί, να βάλω αρχή μετανοίας. Πρόσθεσέ μου χρόνο να βάλω αρχή μετανοίας. Γι' αυτό να μου προσθέσεις το χρόνο. Όχι να παντρέψω τα παιδιά μου κλπ. Γιατί αν πεθάνω εγώ θα μείνουν ανήπαντρα τα παιδιά. Και τους βρίσκουν μόνοι τους και τους βρίσκουν μόνοι τους χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν παντρεύουμε εμείς σήμερα τα παιδιά. Παντρεύονται μόνα τους. Και δεν μας καλούν τους στο γάμο τους. Θα είναι ψέματα τα οποία μας σερβίρει ο Σατανάς και ο άνθρωπος τα πιστεύει. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε νέοι, πρέπει να εργαστούμε. Για ποιον πρέπει να εργαστείς? Για τη μονιμότητα ή για την προσωρινότητα? Πού είναι η λογική σου? Γιατί? Με αυτό δεν θέλω να πω ότι πρέπει να πάψει το ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον δεν πρέπει να απλώνεται τόσο εις βάρος του εταίρου σκέλους που λέγεται ψυχή. Πολλοί άνθρωποι την Κυριακή το πρωί δουλεύουν. Γιατί την άλλη εβδομάδα δουλεύουν για το μεροκάματο και την Κυριακή φτιάχνουν το δικό τους. Μα φτιάχναν τον τάφο τους τουλάχιστον, το καταλαβαίνω. Αλλά για τον τάφο τους φτιάχνουν. Στην πραγματικότητα φτιάχνουν τον τάφο τους. Και όχι του σώματος, της ψυχής τον τάφο. Διότι ό,τι δουλεύεις την Κυριακή ή την εορτή, κάθε στιγμή υπάρχει λειτουργία. Είναι ανήθικο, είναι άτιμο, είναι κατηραμένο, σου χαλάει όλα τα άλλα. Είναι σαν να γεμίζει μια γυάλα με ξάστερο νερό από τον υδρότα σου όλη τη βδομάδα και την Κυριακή να πηγαίνει να ρίχνει μέσα μελάνι, δηλητήριο, θα το χαλάσω. Να πήγαινε τουλάχιστον να τον άφησε ο Σατανάς να πάει στην εκκλησία, να λειτουργηθεί, να κοινωνήσει και να γυρίσει να δουλέψει στο περιβόλι του, στο τζαμιλίκι του να φτιάξει. Τον αφήνει. Τον βάει να δουλέψει το πρωί, για το απόγευμα του πει να βγει. Πάρει τη γυναίκα και τα παιδιά βγουν, να πάνε βόλτα. Πάνε στο μπάνιο, θα πάνε στην ταβέρνα, θα πάνε κλπ. Και αυτά τα κάνουν οι χριστιανοί. Από το Θεό, τότε όλα τακτοποιούνται. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν, τεντώνονται, χάνουν τον ύπνο τους, χάνουν την υγεία τους, αρρωσταίνουν γρήγορα κλπ. Διότι έφυραν την προσπαθία του να κάνουν υλικά πράγματα και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Να προσθέσουν, να αυξήσουν, να αποταμιεύσουν, να. Διότι δεν έχουν ελπίδα εις τον Θεό.
Και ένα περιστατικό του κόβει το νήμα της ζωής. Σήμερα μάλιστα που υπάρχουν τόσοι μοντέρνοι τρόποι θανάτου και πολλές φορές όχι ατομικοί θάνατοι και οικογενειακοί, διαβάζουμε καθημερινώς ολόκληρες οικογένειες, σύζυγος, παιδιά, γονείς φεύγουν από τη μέση σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Συντροφιές, φίλοι, όμιλοι σε ένα αεροπορικό δυστύχημα φεύγουν. Γιατί σήμερα δεν περιμένει να πεθάνεις φυσιολογικά. Κινδυνεύεις από το ρεύμα, κινδυνεύεις από το φωτοαέριο, κινδυνεύεις να ανεβεί απάνω στο πεζοδρόμιο άλλο να σε πάρει μπροστά. Από τι δεν κινδυνεύεις σήμερα? Και ο άνθρωπος, αν ήταν γρηγορότερα άπαξ ασφαλισμένος, τώρα πρέπει να είναι χιλιάκι ασφαλισμένος. Δηλαδή, όχι απλώς να έχει ασφαλιστεί, αλλά να έχει και μαζί του την απόδειξη ασφαλίσεως. Να είναι δηλαδή ανά πάσα στιγμή έτοιμος να εφαρμόζει εκείνο που είπε ο αγαπημένος μαθητής που γράφεται στο τελευταίο εδάφιο της Αποκαλύψεως, που άκουσε το Χριστό μας ερχόμενο και ήρθε και του λέγει, ιδού του λέγει έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού, εγώ το α και το ω. Και λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχύ, αμήν. Και απαντά ο Ιωάννης, ναι έρχου Κύριε Ιησού, είμαι έτοιμος να έρθεις. Αν παραδεχτούμε αυτή την ώρα μας καλέσει για λογαριασμό, ποιος από εμάς είναι η θέση να πει ορίστε τα χαρτιά μου? Ή τι δικαιολογία μπορεί να του βρει? Θα του βρει ότι είχα σάρκα, ότι είχα γυναίκα, γυναίκα έγιμα και δεν μπορώ να έρθω, είχα άντρα, είχα κόσμο, ζούσα σε κόσμο, είχα συμφέροντα, είχα αυτά τα δικαιολογικά. Αυτά δεν περνούνε. Αυτά δεν περνούνε, αλλά δεν το έχουμε φιλοσοφήσει. Και γίνεται αυτή η συζήτηση πάντοτε, εργαζόμεθα δια των επιούσιων. Εργαζόμεθα εμείς για τον επιούσιο? Ποιος είναι ο επιούσιος? Επιούσιος είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτός ο άρτος της ζωής. Το που τρώνε ποντική είναι ο επιούσιος? Το που τρώνε τα πουλιά που δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν είναι επιούσιος? Θεία Κοινωνία είναι ο επιούσιος, ο άρτος της ζωής. Εκείνος είναι ο επιούσιος. Και πρέπει να τον κοινωνούμε κάθε μέρα. Δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων. Αλλά πού, αφήσαμε την αμαρτία εμείς για να μπορούμε να παρουσιαστούμε κάθε μέρα να το κοινωνήσουμε? Εν πάση περιπτώσει, συνιστά και λέγει στη συνέχεια για αυτές τις σκέψεις που λέμε αυτός ο Άγιος ο Θεός τα εξής: δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλήον εστί τη στροφή σε το σώμα του ενδύματος. Προσέξετε λέγει, μη σας απορροφά το ένα σκέλος. Είναι προτιμότερο το θέμα της ψυχής παρά του σώματος. Ας υποφέρει το σώμα, η ψυχή να μην υποφέρει στην αιωνιότητα. Για το σώμα κι αν υποφέρει λίγο στον κόσμο τούτο, θα ξεκουράζεται στην αιωνιότητα. Τόσο αν υποφέρει η ψυχή στην αιωνιότητα, τότε το σώμα δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Διότι και πάλι το σώμα θα κολλάζεται στην αιωνιότητα μαζί με την ψυχή. Πως αν η ψυχή σωθεί θα αναπαύεται και το σώμα, θα απολαμβάνει και το σώμα. Αν όμως η ψυχή κολλαστεί, θα κολλαστεί και το σώμα. Λοιπόν είναι συμφέρον και λογικό να μην του κάνουμε πάνω τα χατήρια. Άλλωστε να ξέρετε ότι είναι έτσι τα πράγματα φτιαγμένα εκ μέρους του σατανά, ο οποίος δεν μας αφήνει ποτέ. Δεν κάνει φορά δεν έχουμε, είμαστε στο νίκη. Νίκη λέμε μπαίνει και νίκη βγαίνει, διότι μήνας μπαίνει και μήνας βγαίνει. Αχ, ένα δωματιάκι να μπω μέσα, να αποφύγω αυτό το βραχνά του νοικοκύρη. Και οικονομεί ο Θεός, μα έτσι μ' αλλιώς και μπαίνεις σε ένα μέσα, έτσι δωμάτιο. Μόλις μπεις μέσα στο πρώτο, αχ, και ένα ακόμη, και ένα ακόμη. Να, μας έρχεται ένας ξένος που να μείνει. Άλλο τέντομα τώρα για το δεύτερο.
Γίνεται και το δεύτερο, μεγαλώνει το κορίτσι. Πρέπει και αυτό. Τα κορίτσια πρέπει να έχουν το καθένα το δικό του. Να για το τρίτο, να για το τέταρτο, να και λοιπά, να. Και σε βρίσκει τεντωμένο μια ώρα, με αποτέλεσμα τίποτα. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο που υπάρχει. Κάποτε ένας βασιλεύς, για να δείξει το τι είπα να πει πλεονεξία, είπε σε έναν ότι ξεκινώντας το πρωί από το μέρος αυτό θα είναι όλο δικό σου εκείνο που θα πας και θα ξαναγυρίσεις. Άμα τη δύση του ηλίου θα πρέπει να έχεις ξανά έρθει στην αφετηρία σου. Ένα λοιπόν ο οποίος ήταν όχι της αιωνιότητος άνθρωπος αλλά της προσωρινότητος, ξεκίνησε λοιπόν τρέχοντας και αυτό δικό μου, τρέχοντας. Έφτασε μεσημέρι, ας πάω και λίγο πιο πέρα. Υπελόγιζε, θα προλάβω, γιατί θα πήγαινε ο κόπος χαμένος αν δεν προλάβαινε να επιστρέψει πάλι το βράδυ από εκεί που ξεκίνησε. Αυτό στεντώθηκε λοιπόν για πέρα. Πήγε. Αποτέλεσμα είναι ότι στο γυρισμό δεν τα κατάφερε να τερματίσει. Μπλεγμένος εκεί στα νυχτά, του άρεσε και αυτό το κομμάτι, του άρεσε και το άλλο, με την πεποίθηση ότι θα γυρίσει, δεν τα έβγαλε να γυρίσει και έφτασε λίγο απ' έξω από το παλάτι και έμεινε. Και όχι μόνο δεν κέρδισε όλα αυτά, αλλά πέθανε και εκεί επάνω και τα άφησε αυτά εδώ πέρα. Ένας άλλος επίσης λέγεται ότι έδωσε την ίδια ευχή, δικό σου όλο αυτό όσο περπατήσεις από την ανατολή του ηλίου μέχρι τις δύσεως του ηλίου. Αυτό βγήκε η γλώσσα του τόσα, όλη την ημέρα. Αποτέλεσμα, όταν έφτασε και είδε ότι έλειε ο ήλιος, πέφτει ξαπλωτά κάτω. Έπεσε πως πέφτουν τερματοφύλακες. Και τεντώνει και τα χέρια του και λέγει «Και αυτό δικό μου». Και εκεί πέθανε. Και ήταν μόνο αυτό δικό του. Βγήκε η ψυχή του όλη μέρα. Βγήκε η ψυχή του. «Και αυτό παιδί δικό μου». Και πέφτει και πεθαίνει. Και ήταν μόνο αυτό δικό του. 1.80. Χρειάζεται φιλοσοφία. Δεν τα έχει πει έτσι ο Χριστός. Για ακούστε εδώ τι λέει. Εμβλέψετε λέει στα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσι ουδέ θερίζουσι ουδέ συνάγουσι αποθήκας και ο πατήρ μόνο ουράνιος τρέφει αυτά ου χυμής μάλλον διαφέρεται αυτόν ο πατήρ ημών, ο δικός σας με ύψιλον τόχι, όχι ο πατέρας των πουλιών. Ο Θεός είναι δημιουργός των πουλιών, δεν είναι πατέρας των πουλιών. Των ανθρώπων είναι πατέρας, βέβαια όσοι δέχτηκαν τον Χριστό. Ο πατέρας ο δικός σας λέει τρέφει τα πουλιά και σας λέει θα αφήσει. Και εντούσες πολλοί άνθρωποι από μας, άλλοι λίγο, άλλοι πολλοί, το κέντρο του βάρους το ρίχνουμε από εκεί. Σας πω ένα άλλο επάνω σε αυτό, να δείτε τι είναι ο άνθρωπος και ίσως ανακαλύψετε κι εσείς ενοχή στον εαυτό σας στην περίπτωση αυτή. Λέγεται ότι ένας βασιλεύς κάποτε έβαλε μία λαϊκή ενδυμασία και γύρισε μέσα στις συνοικίες της πόλεως. Έφτασε ένα σπίτι που βρήκε έναν ο οποίος ήταν πολύ στενοχωρημένος. Λέει δεν σε βλέπω, του λέει, να είσαι ευχαριστή, συμβαίνει. Μη ρωτάς πατριώτη, δεν ήξερε ότι είναι ο βασιλεύς. Μη ρωτάς, του λέει, πατριώτη. Θα ήθελα, του λέει, και εγώ άνθρωπος είμαι. Όχι ότι μπορώ να σου κάνω τίποτα, αλλά έτσι να μοιραστούμε, του λέει, τη στενοχωρία σου. Άκουσε λοιπόν, του λέει, έχω 6 παιδιά και πεινούν. Γιατί, του λέει, πεινούν, δεν εργάζεσαι, είσαι τεμπέλης? Όχι, λέει, δεν είμαι τεμπέλης, εργάζομαι. Τι είναι, λέει, το επάγγελμά σου, ποια είναι η δουλειά σου? Λέει, είμαι ψαράς. Λοιπόν, τι δηλαδή, πουλάς, του λέει, ψάρια ή ψαρεύεις ψάρια? Λέει ψαρεύω. Και τι γίνεται? Δεν πιάνω, του λέει, τίποτα. Πιάνω τόσα λίγα που δεν φτάνουν για τίποτα για την οικογένειά μου και υποφέρουμε, βασανιζόμαστε. Του λέγει αύριο που θα πας να ψαρέψεις, ό,τι πιάσεις μην το πουλήσεις.
να το φέρεις, του λέει, στο παλάτι. Στο παλάτι, λέει, ναι, είμαι ο βασιλεύς, του λέει, εγώ. Του βγάζει, κάνει έτσι από μέσα, είδε τα παράσημά του εκεί, τα χάσε αυτός. Αυτό που σου, του λέω, που σου λέγω, τι λέει, ό,τι πιάσεις θα τα φέρεις εκεί, θα τα ζυγίσουμε, και όσο είναι το βάρος τους, στο από εκεί μέρος θα βάλουμε χρυσάφι. Όσα θα πιάνεις πλέον θα μου τα φέρνεις και εγώ θα σου δίδω αντίστοιχο χρυσάφι με το βάρος των ψαριών που θα πιάνεις, να μπορέσεις, του λένε, να επεξέλθεις. Χάρη και αυτός, ευχαρίστησε και το πονηρό σε ενέργεια. Από βραδύς πήγε, αρμάτωσε εκεί πέρα, πράγματα έβαλε, σου λέει, να πιάσουμε όσο μπορούν παραπάνω. Πράγματι πήγε την άλλη μέρα, τα σήκωσε, τα τράβηξε, τα δίκτυα, τα παραγάδια και λοιπά, πως τα λένε εκεί πέρα. Αποτέλεσμα, ένα ψάρι. Όλος ο κόπος της νυχτός, ένα ψάρι. Και εκείνο ήταν ένα πράγμα στρογγυλό, έτσι, σαν μάτι. Και μάλιστα οι ψαράδες το λένε μα. Λυπήθηκε, στενοχωρήθηκε. Αυτός περίμενε να πιάσει 5-10 οκάδες ψάρια φερρυπίν. Να πάει να πάρει αντίστοιχο χρυσάφι να μπορέσει να ζήσει. Το πήρε αυτό και περίλυπος επήγε στο παλάτι. Τρε αυτό, έπιασες. Λέει αυτό. Λέγει στους δικούς του λοιπόν και στους έχοντας τη διαχείριση εκεί. Πηγαίνετε, λέγει, ζυγίστε το, το ψάρι αυτό. Βάλτε το στο ένα μέρος της παλάτσας και βάλτε το ανάλογο χρυσάφι στο άλλο μέρος. Φόσον αυτό έπιασε, εγώ αυτό του υπεσέφτη, αυτό θα του δώσω. Και βάλτε και δώστε το χρυσίο να πει. Πράγματι αυτοί το πήρανε, πήγαν στην παλάτσα, το βάλανε στο ένα μέρος και βγάζουν χρυσάφι να βάλουν στο άλλο μέρος. Έβαζαν όμως χρυσάφι, αλλά η παλάτσα δεν εγύριζε προς το χρυσάφι. Έβαζαν. Πάτω στα θησαυροφυλάκια. Δεν έχει άλλο χρυσάφι. Η παλάτσα από εκεί στεκότανε κάτω. Τα χάσαν. Τρόμαξαν. Ειδοποιούν το βασιλέα. Παράδοξο πράγμα του λέει, γίνεται εδώ πέρα. Θα δώσουμε όλο το χρυσάφι. Το βάλαμε στην παλάτσα. Κρεμάσαμε και απ' έξω. Και το ψάρι δεν γυρίζει προς τα εδώ. Τα χάσε ο βασιλιάς. Του λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Έγινε φασαρία. Έγινε θόρυβος. Και την ώρα απ' έξω περνούσε κάποιος, ο οποίος ήταν ξύπνιος άνθρωπος, πτωχός αλλά ξύπνιος άνθρωπος. Άκουσε τη φασαρία και είπα, τι γίνεται, λέει, μέσα, και εσείς οι βασιλιάδες εδώ πέρα τσακωνόσαστε, έχετε και εσείς προβλήματα. Αστεγιζόταν, να πούμε. Του είπε λοιπόν κάποιος που τον ήξερε αυτόν, έχουμε, του λέει, και σοβαρά μάλιστα προβλήματα. Τι έγινε, του λέει, τι έγινε. Και του είπε το και το στα σύντομα, αυτό και αυτό. Γελούσε λοιπόν αυτός. Τι λέτε. Και καθόσαστε και θαυμάζετε αυτό. Εγώ το τακτοποιώ σε δευτερόλεπτο. Τι τακτοποίησες. Πάει μέσα κίτρινος ο βασιλιάς. Οι άλλοι είχε δώσει λόγο, δεν μπορούσε να αρνηθεί. Λέει λοιπόν του βασιλέως αυτός, ο Γιώργος, τον ξέρει, να πούμε, ήταν ένας άνθρωπος της αγοράς που έλεγε πάνω τα αστεία, έλεγε και έξυπνες κουβέντες πολλές φορές. Λέει ότι το θέμα αυτό, λέει, μπορεί να το λύσει και να σε βγάλει από την αδιέξοδο βασιλεύου. Λέει, πείτε του να έρχεται λοιπόν. Γελούσε λοιπόν αυτός όταν είδε τόσο χρυσάφι από εκεί και το ψάρι να είναι από εδώ και να κάθεται πάνω. Λέγει, είναι αστεία, λέει, η βασιλεύη υπόθεση. Δεν ξέρετε, λέει, τι θέλει το μάτι. Τι θέλει, λέει. Χρυσάφι, λέει, του βάζουμε. Λίγο χώμα, λέει, φέρτε με εδώ. Παίρνει λίγο χώμα λοιπόν και ρίχνει στο μάτι. Μόλις έριξε χώμα στο μάτι, γύρισε η παλάντσα προς τα εκεί. Μόνο με χώμα, λέει, χορταίνει το μάτι. Δεν χορταίνει με χρυσό. Έτσι τα μάτια τα δικά μας, μόνο όταν μας ρίξουν χώμα, θα σταματήσουμε να βλέπουμε προς τα κάτω. Μπορούσε τον άνθρωπο ο Θεός να τον έχει φτιάξει από χρυσάφι. Δεν τον φτιάξει από το ξεφτυλισμένο χώμα που το ουρούμε, που το πατάμε. Δεν έχει μια δεκάρα. Το φτιάξε για να μην προσέχεις αυτό. Να μην προσέχεις τη λάμψη του χρυσού ή των άλλων, τη μαρφών. Δεν μπορούσε να το κάνει από άργυρο, από κασίτερο. Δεν το κόστησε του Θεού.
θα έκανε τον άνθρωπο από το πιο ξεφτυλισμένο είδος της δημιουργίας για να μην το προσέχει. Και εν τούτης ο άνθρωπος εκεί επάνω σκοτώνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με αυτό αμαρτάνει, σε αυτό αμαρτάνει, επ' αυτού αμαρτάνει, υπό αυτού αμαρτάνει. Αυτό μου έκαμε κακία μεγάλη κάποτε και έγραψα ένα βιβλίο, η διασαρκώς απώλεια. Πώς χάνεται ο άνθρωπος, πώς χάνεται η αθάνατο ψυχή, διαμέσου της σαρκός που εδόθη σαν ένα αντικείμενο στα χέρια της ψυχής και έγινε η ψυχή αντικείμενο στα χέρια των ορέξεων της σαρκός. Ναι. Αλλά κι αν λέγω δεν τον εγκαταλείψει ο Θεός, διότι ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει μόνο για τον κόσμο τούτον και δεν προσέχει εκείνον ή νομίζει με υλικά πράγματα θα υποκλέψει, θα κερδίσει για τον κόσμο εκείνον, λέγω ο άνθρωπος αυτός είναι γελασμένος από πολλές πλευρές και θα πρέπει, παρακαλεί το Θεό να του δίδει μάτια να βλέπει. Αν, όπως λέγαμε ο Βασίλειος τουλάχιστον, δεν θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτή που αξίζει τα περισσότερα, στην ψυχή που κρατάει και το σώμα, διότι η ψυχή χωρίς σώμα ζει, το σώμα χωρίς ψυχή δεν ζει. Στα εξών συνετέθη, βρωμάει γρήγορα κι αν και καλοκαίρι, γρήγορα για τον τάφο. Αυτό που αμαρτάναμε μαζί το εγκαταλείπουμε τώρα, αυτό που κοπτόμεθα το αφήνουμε τώρα. Αλλά δεν φιλοσοφούμε στην περίπτωση για να το πιάσουμε, να δούμε πώς έχει το πράγμα. Αλλά κι αν παραδεχτούμε ότι ο άνθρωπος θέλει να κάνει, να φτιάξει, αν ο Θεός δεν τον ευλογήσει θα κάνει, γιατί θα πρέπει να τον έχει ευλογήσει ή ο Θεός ή ο διάβολος για να κάνει. Δεν τα κάνει αφ' αυτού του, είναι του σατανά πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται γιατί βλέπουν ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό και κάνουν πολλά λεφτά, πολλά ακίνητα, περνούν καλά, τρώνε εδώ πέρα, απολαμβάνουν τον κόσμο κτλ. Και τον μακαρίζουν τον άνθρωπο αυτόν. Ο κόσμος δεν ξέρει, τα έδωσε ο Θεός αγαθά, ο Θεός του τα έδωσε, το ξέρεις, είχες γράμμα, σου το είπε ότι εγώ του τα έδωσα. Μήπως τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός αυτόν? Ξέρετε πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Κάποτε μία είχε ένα μέθυσον άντρα ο οποίος ερχόταν 3-4 το πρωί. Όταν γύριζε πίσω του είχε και τραπέζι άλλο στο σπίτι. Ποτέ χρήματα δεν άφησε για να ψωνίσει. Τα τρώγε με τους φίλους στην ταβέρνα. Αυτή από το μεροκάματο το δικό της έζυγε και άφτιαχνε και πάντοτε πιατάκι για αυτόν. Μα ένα αυγό, μα λίγο τυρί, μα ένα μπιφτεκάκι, μα ένα δεν ξέρω τι, ένα ποτηράκι κρασί. Ας ερχόταν μεθυσμένος. Και όταν τον άκουγε κάτω, εκατέβαινε και τον έπαιρνε και τον βοηθούσε να ανέβει επάνω. Και καθότανε και του παρέθηκε τραπέζι. Άλλος φίλος του που πήρανε μαζί, όταν πήγαινε αυτός μεθυμένο σπίτι, η γυναίκα του καθότανε με τον κόπανο από μέσα από την πόρτα και του άνοιγε το κεφάλι. Τον εκτυπούσε. Και τον έβλεπε την άλλη μέρα ο φίλος που είσαι ξεζαλισμένη, με κεφάλι ανημένο. Και του έλεγε: Ω, λέει, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εμένα λέει, με περιποιείται, λέει η γυναίκα μου. Μα είναι αλήθεια, του λέει, πάμε τώρα μεθυσμένοι και τρώμε τα λεφτά εδώ και σε περιποιείται η γυναίκα. Άκω που σου λέω, του λέει, εμένα με περιποιείται η γυναίκα. Αυτός δεν μπορούσε να το πιστέψει. Πας περιπτώσει κάποιο βράδυ αργήσανε πολύ, ξενιαστήκανε. Και ο άλλος που τις έτρωγε δεν μπορούσε να πάει σπίτι τώρα. Λέει, δεν μπορώ να πάω σπίτι τώρα, λέει, θα έχουμε άλλο ξύλο. Θα αρχίσει, του λέει, στο δικό μου. Θα έρθουν στο δικό σου. Θα μας γκρεμίσει από τη σκάλα κάτω, λέει, κυρία Γιώργιανα. Γιώργη τον λέγανε αυτόν. Δεν πρέπει να μας κάνει, λέει, τίποτα. Γιατί, λέει, μας έχει ανάγκη, λέει, σπάμε τίποτα, έλεγε ο άλλος. Παρότι ήταν μεθυσμένος, έλεγε. Έλα κοντά του, λέει. Πάνε λοιπόν, χτυπάει την πόρτα, αμέσως, αμέσως, Γιώργο μου. Α, λέει, φέρνω και τον Νίκο, το φίλο μου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, πάρα πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω και τον φίλο σου, τον κύριο Νίκο, που μου λες τόσα καλά λόγια και δεν μου έδωσε ποτέ ευκαιρία. Τόσο άκουγε τώρα ο άλλος. Ωραία, αλήθεια μου τα έλεγε αυτός που δεν τον πίστευε. Τους έπιασε και τους δύο λοιπόν και τους ανέβασε επάνω
Και τους πήγε, βρέθηκε μπροστά σε ένα τραπεζάκι, φέρνει αμέσως ένα ποτηράκι άλλο να μοιράσει κρασί και λίγο ακόμη, ένα δαχτυλάκι τυρί, λίγο ψωμί κλπ. Εγώ έχω για την αγάπη του Γιώργου, αλλά και για σένα τον ύπο. Αυτός τα έχασε. Και λέει, δεν θέλω τίποτα, λέει η κυρία Γιώργη, να πει. Τίποτα, λέει, δεν θέλω. Ξαστέρωσε, λέει, το κεφάλι μου. Ένα πράγμα, λέει, θέλω να σου ρωτήσω. Εγώ ξέρω, λέει, με αυτόν τον άντρα της. Δεν δώσαμε ποτέ λεφτά σπίτι. Το κεφάλι το δικό μου βλέπεις με τη δικιά μου. Λοιπόν, εδώ τι είναι αυτά. Μου τα έλεγε τόσα χρόνια, αλλά εγώ τα πίστευα. Πού το βρεις, λέει, αυτό το κουράγιο εσύ και του περιποιείσαι αυτόν και του δείχνεις τέτοια αγάπη. Πού το βρεις, λέει, αυτό το κουράγιο. Αυτό του λέει, σε απασχολεί, λέει, κύριε Νίκο. Λέει αυτό, πες μου αυτό, λέει, και ας πεθάνω τώρα. Άκουσε, λοιπόν, λέει, κύριε Νίκο μου. Το Γιώργο, λέει, δεν ξέρω αν σου έχει πει. Τον έχω πάρει από έρωτα. Έχουμε πάρθει από αγάπη με τον Γιώργο. Και τον αγαπούσα τον Γιώργο. Και τον αγαπώ ακόμη τον Γιώργο. Και διότι ξέρω σαν μέθησος ότι θα κολλαστεί, γιατί είναι έξω η μέθηση, βασιλεία ουρανού, ου κληρονομήσουση, κοιτάζω να του κάνω όσο μπορώ πιο ευχάριστη τη ζωή του εδώ, διότι βλέπω και ξέρω ότι θα κολλάζεται στην ονιότητα. Και το έκανε αυτό. Αν ένας, λοιπόν, λέγω, μάλλον μία κυρά Γιώργενα κάνει αυτό, ο Χριστός πως σκέπτεται όταν βλέπει ότι θα κολλάζουμε στην ονιότητα? Ας απολαύσει εδώ, εφόσον θα κολλάζεται στην ονιότητα. Δεν φτωχαίνει ο Θεός. Δεν φτωχαίνει ο Θεός, είναι πλούσιος. Ούτε βιάζεται ο Θεός. 1000 χρόνια, μία μέρα. Έχει 2000 χρόνια που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, 2 μέρες έχουν περάσει. Εμείς είμαστε βιαστικοί. Θέλει όλους τους ανθρώπους να επιστρέψουν πίσω. Άλλωστε, ποιος σου είπε ότι του τα έδωσε ο Θεός? Σας μεταφέρω στη σκηνή του Ιώβ. Επήρε εντολή ο Σατανάς κατά της οικογενείας, κατά των παιδιών, κατά της γυναικός, κατά των υπηρετών, κατά των πάντων, πλην του Ιώβ. Μπορούσε να τους σκοτώσει όλους. Γιατί την κυρία Ιώβ δεν τους σκότωσε? Φόσον είχε δικαίωμα. Τι θα είπε ο κόσμος όταν έμαθαν την καταστροφή της οικίας του Ιώβ? Τα παιδιά έφυγαν, περέτες ξοντώθησαν, αλλά η κυρία Ιώβ έμεινε. Αγία γυναίκα θα ήταν αυτή. Άγγελος θα είχε να κάνει μαζί της. Άγιο θα είχε. Βλέπεις τους καλούς ανθρώπους πως φυλάει ο Θεός? Το έλεγε η γλώσσα του κόσμου. Και αυτή την είχε φυλάξει ο διάβολος. Και την είχε φυλάξει για να τη χρησιμοποιήσει έπειτα κατά του Ιώβ. Να πάει να του πει, έτσι κρατήσει την ακαιρότητά σου. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και την είχε αφήσει ο διάβολος. Ποτέ σου μη βάζεις τη μύτη σου, άνθρωπε. Τα δίδει ο Θεός. Άδικος ο Θεός. Είναι από τον ιδρώτα του. Είναι από τον Σατανά. Ό,τι δεν είναι με την ευλογία του Θεού, την ώρα που πρέπει, την ημέρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, συναγμένο, είναι διάβολο σκόρπισμα. Άνεμο μαζώματα, διάβολο σκορπίματα, λέγει η απλή λαϊκή ρήση. Το δε Ευαγγέλιο λέγει στο 12ο του Ματθαίου, ώστις δεν συνάσει με τεμού σκορπίζει. Αφού σε μαζεύει, σκορπίζει. Θα φύγουν αυτά, θα χαθούν. Θα χαθούν. Χθες ερχόμουν από την επαρχία και πέρασα μέσω του περιστηρίου. Περιστερίου. Την περιοχή ολόκληρη του Περιστερίου την είχε ένας άνθρωπος. Αρκεί να σας πω ότι την εργύριζε με το άλογο, δεν μπορούσε να πάει πεζή να τα γυρίσει. Αυτός πέθανε στην ψάθα και ο γιος του που τα φάγε όλα αυτά είναι πένι σήμερα. Όλη την περιοχή εκείνη. Καταλάβατε? Γιατί δεν έδωσε ποτέ του εμπιστοσύνη στον Θεό. Ό,τι φτιάξετε να είναι ευλογημένο, να φέρει τη σφραγίδα του Θεού. Λιγότερα και τιμιότερα.
λιγότερα και χριστιανικότερα. Μη απορροφήστε, γιατί ο Σατανάς είναι τεχνίτης και μας κλέβει την ώρα. Και το βλέπετε. Εφόσον είσαι τεντωμένος όλη μέρα, όταν πάει να προσευχηθείς, εκεί σου κόβονται τα πόδια, εκεί σου έρχεται η νύστα, εκεί σε πονάει η μέση, γιατί για ένα τέταρτο. Και έπειτα όταν τελειώσει η προσευχή, μπορεί να καθίσεις και 2-3 ώρες έπειτα κοτσομπολιό στο τηλέφωνο ή να πλύνεις, να σηκώσεις την κουζίνα κλπ. Εκεί όταν πρόκειται να κάνεις κάτι για την ψυχή σου, εκεί πέφτει μαύρο σύννεφο. Χρειάζεται αγών, χρειάζεται ζόρι για τα θέματα αυτά. Αν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος δεν το κατορθώσει αυτό να το καταλάβει, θα γελαστεί. Και όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι προορισμένος για τη βασιλεία του Θεού, όπως τα έχουμε πει άλλοτε αυτά, να μην τα πω πάλι, και πρέπει να γίνει βασιλόπουλο για να κληρονομήσει η βασιλεία, και είναι εντολή, μη με ρημνάτε, αιτείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Θα αποτύχει ο άνθρωπος αν δεν τα σκεφτεί έτσι. Άμα σκεφτεί ότι είναι βασιλόπουλο, ότι πρέπει μάλλον να γίνει βασιλόπουλο για να κληρονομήσει η βασιλεία, θα σκεφτεί την Εκκλησία, θα σκεφτεί τη Θεία Κοινωνία δια της οποίας γίνεται βασιλόπουλο, θα σκεφτεί τον Χριστό που είναι βασιλόπουλο, θα σκεφτεί την Παναγία που είναι βασίλισσα, θα σκεφτεί τους Αγίους που είναι πρίγκιπες, θα σκεφτεί τον Χριστό που είναι βασιλιάς. Και θα εργάζεται περισσότερο για την ψυχή του και λιγότερο για το σώμα του. Χωρίς λοιπόν να εγκαταλείψουμε τη φροντίδα του σώματος, ας γυρίσουμε περισσότερο νερό στην ψυχή μας όσο είναι δυνατόν και μας αφήσει ο Χριστός να ζούμε στον κόσμο αυτό. Αυτά νόμιζα μπορούσαν να αλεχθούν, χωρίς βέβαια να εξαντλούν ποτέ το θέμα, επάνω στα λόγια αυτά που ο Χριστός υπενθυμίζει στον άνθρωπο πώς να σκέπτεται, ότι είναι εφήμερος, δεν ξέρει αν θα υπάρχει σε ένα δευτερόλεπτο και πάντοτε πρέπει να είναι έτοιμος. Εύχομαι λοιπόν στον Χριστό μαζί σας και αυτά να δώσουν κάποιο αγαθό. Αμήν.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Κυριακή Γάμα Αμαθαίου. Και ο Κύριος μας λέει ότι ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις, οι επιθυμίες μας, τροφοδοτείται από την καρδιά μας, η οποία είναι και το κέντρο της επάρξεώς μας. Θυμάμαι ο Άγιος Ιωστίνος Ποποβής, που διαβάζουμε, που συχνά έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει Χριστονού. Εισαγωγικά, πείτε μας παρακαλώ, εξηγήστε μας τι είναι ο Χριστονούς και πώς μπορεί να αποκτηθεί.
1: Νους είναι μια δύναμη της καρδιάς, της ψυχής του ανθρώπου. Η διάνοια μας. Η καρδία είναι το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Και ο νους καθαρίζεται και φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο άνθρωπος καθαρθεί καταρχάς από τα πάθη και την αμαρτία. Και η κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία επιφέρουν το φωτισμό του νόος. Εννοείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους γίνεται Χριστονούς όταν μάθει να σκέφτεται και να φρονεί όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. «Του το φρονήσεν ημί, όχι εν Χριστώ Ιησού», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε το φρόνημα του Χριστού στην νου μας και στην καρδιά μας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του Χριστονού.
0: Τι μας εμποδίζει να έχουμε Χριστονού όμως?
1: Σίγουρα εκείνο που μας εμποδίζει είναι οι αμαρτίες μας, οι οποίες διαστρέφουν το οπτικό όργανο της καρδίας που είναι ο νους και μας δείχνουν την πονηρία και την κακία. Ενώ η καθαρότητα της καρδίας ουλογίζεται το κακό, ο ακάθαρτος στη καρδία και το νοεί άνθρωπος λογίζεται μόνο το κακό. Και παντού βλέπει πονηρά και κακά.
0: Είπατε όμως, Γέροντα, ότι πρέπει, φαντάζομαι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Μα μπορεί ένας άνθρωπος να μάθει να σκέφτεται όπως ο Χριστός?
1: Όταν καθαρθεί από την αμαρτία και μπει μέσα στον χώρο του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος μαθαίνει από τον ίδιο τον Χριστό. Όπως είπε ο Κύριος στο Άγιον Ευαγγέλιο, «Μάθετε απ' εμού». Αυτός μας μαθαίνει, γίνεται διδάσκαλός μας. Δεν είναι κάτι το διανοητικό όπως είναι στα μαθήματα του σχολείου, που μας τα παρέδιδε ο διδάσκαλος, αλλά ενούμενοι με τον Χριστό, μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Χριστό πώς είναι η δική του υπόσταση και η δική του καρδία.
0: Άρα, να τολμήσω να πω ότι τελικά δεν είναι άπιαστος ο Χριστός. Καμιά φορά φοβόμαστε. Λέμε να μιμηθούμε τον Χριστό. Τώρα είπατε να σκεφτόμαστε από τον Χριστό. Εμένα μου φαίνεται άπιαστο αυτό.
1: Θα ήταν άπιαστο εάν ήταν κάτι το διανοητικό. Αυτό είναι ένα μυστήριο που αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται σιγά σιγά με έναν τρόπο πολύ απαλό και ανεπαίσθητο που δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου ούτε την προσωπικότητά του. Και αυτό βλέπετε, όπως είπαμε και άλλες φορές, κάθε Άγιος διασώζει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, αλλά παρά τα αυτά παραμένει μιμητής του Χριστού κατά πάντα.
0: Είναι εφικτό αυτό?
1: Είναι εφικτό, βέβαια.
0: Την Κυριακή θα ακούσουμε στην Εκκλησία άλλη μια Ευαγγελική περικοπή, μέρος από την επί του όρης ομιλία. Σας παρακαλώ, πείτε μας τι μας διδάσκει η συγκεκριμένη περικοπή. Αναλύστε μας λίγο το Ευαγγέλιο.
1: Είναι παρμένη η περικοπή της Κυριακής Τρίτης του Μαθαίου, από το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχος 22 έως και 33. Αρχίζει λοιπόν με το γνωστό που λέμε στα Ευαγγέλια της Κυριακής, είπε ο Κύριος. Και μόνο αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα. Το λέμε απλά και γρήγορα εμείς, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση ο λόγος του Κυρίου. Το είπε ο Κύριος σημαίνει ότι ελάλησε ο Θεός ο ίδιος και ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος και τέλειος. Απέραντος, δεν έχει βάθος, είναι απίθμενος. Και εισερχόμενος ο άνθρωπος στο νόημα των λόγων του Θεού, κυριολεκτικά χάνεται εκεί μέσα και δεν έχει, είναι το είδος του ανυπόστατο, που δεν έχει υπόσταση, δεν έχει βάθος, δεν έχει πάτο που να πατήσει κανείς και να πει έφτασα στο τέρμα. Εάν ο Κύριος ομιλεί, τότε εμείς πρέπει να είμαστε όλο ακοή και όλο αυτιά και οφθαλμός για να τον ακούσουμε. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλώσει, όλο το σώμα σου φωτεινώνεται». Ο λίχνος του σώματος, όπως το λιχνάρι είναι αυτό που φωτίζει το σπίτι μας, το δωμάτιο μας παλαιότερα, με τα δεδομένα των εποχών εκείνων, είναι το λιχνάρι. Το ίδιο και στο σώμα μας, αυτό το οπτικό όργανο είναι τα μάτια μας. Με τα μάτια μας βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και το φως, το αισθητό. Εάν λοιπόν τα μάτια μας είναι απλά, λέει ο Κύριος, δηλαδή είναι αθώα, είναι καθαρά, τότε όλα θα τα βλέπαμε φωτεινά. Εάν το οφθαλμό σου πονηρώσει, όλο σου το σώμα σκοτεινώνεται. Εάν τα μάτια μας είναι πονηρά, τότε το σώμα μας θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή, δεν εντοπίζει το πρόβλημα ο Κύριος στα πονηρά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά στα μάτια τα δικά μας. Εμείς είμαστε που μεταποιούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας σε ακαθαρσία ή καθαρότητα, σε φως ή σκότος, σε απλότητα ή πονηρία. Δεν είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα γίνονται ανεξάρτητα από το τι γίνεται μέσα μας. Γι' αυτό βλέπουμε και στους βίους των Αγίων. Οι Άγιοι έβλεπαν και αμαρτίες ακόμα. Και αμαρτωλούς ανθρώπους. Και δεν τους κατέκριναν, δεν τους απέρριπταν, δεν τους ευδελίσσονταν, δεν τους έβλεπαν μειονεκτικά. Αλλά τους έβλεπαν σαν εικόνες Θεού. Πράγμα που και εγώ πολλές φορές διερωτώμουν όταν έβλεπα τους γεροντάδες μας, που αντιμετώπιζαν κάθε άνθρωπο με πάσα αξιοπρέπεια και ευλάβεια και αγάπη. Λέει, καλά, δεν καταλαβαίνει ο γέροντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εσχρός, είναι διαστραμμένος, είναι κακός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι γέροντες σίγουρα το ήξεραν, αφού ήταν διορατικοί, το ήξεραν. Αλλά και οι διορατικοί να μην ήταν, το ήξεραν γιατί άκουγαν τις εξομολογήσεις τους. Πώς δεν τους απέρριπταν? Διότι έβλεπαν στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού και όχι την αμαρτία. Διέβλεπαν πίσω από την αμαρτία τον κατοικώνα Θεού χτιστέντα άνθρωπο. Και μια φορά κουβεντιάζαμε με τον Έμιστο γεροντά μου για αυτό το θέμα και έλεγε το εξής, ότι όπως όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο, όταν είσαι κάτω από τα σύννεφα, βλέπεις τα μαύρα σύννεφα της καταιγίδας. Όταν πας από πάνω από τα σύννεφα, βλέπεις

0: πάντες ως Θεό. Όχι γιατί είναι θεοί, αλλά αυτοί τους βλέπουν έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ανόητοι ή ανεδαφικοί οι άνθρωποι που ζουν στα σύννεφα. Ξέρουν τον καθένα ποιος είναι. Αλλά βλέπουν στον καθένα την εικόνα του Θεού, έτσι θέλουν να βλέπουν. Γιατί ο οφθαλμός τους είναι απλούς. Αντίθετα, ο εμπαθής άνθρωπος βλέπει παντού εμπάθειες, κακίες. Και σου λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία, οι άνθρωποι είναι κακοί, πρόσεχε τον ένα, πρόσεχε τον άλλο. Σε κάνουν να αισθάνεσαι ανασφαλής, να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι όλοι σε σχολιάζουν, όλοι σε κουτσομπολεύουν. Αισθάνεσαι δύσκολα μεταξύ των ανθρώπων, γιατί έτσι βλέπουν. Και το πρόβλημα δεν είναι διότι έτσι είναι οι άνθρωποι άλλοι, αλλά διότι εμείς είμαστε έτσι. Ο οφθαλμός μας είναι πονηρός. Γι' αυτό αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού να αποκτήσουμε καλούς λογισμούς. Αυτό ήταν τελικά, δηλαδή να καθαρίσει το οπτικό όργανο, να τα βλέπει καθαρά. Και όπως λέει στην γραφή, πάντα καθαρά τις καθαρίς. Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Στους ακάθαρτους είναι όλα κάθαρτα. Αυτό είναι το μυστήριο. Και σε λέει ο Κύριος στη συνέχεια, εάν το φως του εσύ σκότωσε, εσύ το σκότωσες πόσο. Εάν λοιπόν αυτό που είναι μέσα σου που έπρεπε να είναι φως, είναι σκοτάδι, φαντάσου το σκοτάδι τι είναι μέσα σου. Δηλαδή, εάν αυτό που μας έδωσε ο Χριστός, το νου, την όραση, την πνευματική και την καρδιακή και τη σωματική, γίνεται σκοτάδι, το σκοτάδι το υπόλοιπο πόσο θα είναι. Γι' αυτό έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μπερδεμένος. Είναι ένα μπέρδεμα μέσα στον άνθρωπο. Η αμαρτία δυστυχώς μας μπερδεύει, μας κάνει αλόκοτους, αλλοπρόσαλους. Δεν βρίσκουμε άκρα με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις κινήσεις τις ίδιες του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Είναι ένα σκοτάδι πηχτό, ψηλαπητό, αιγυπτιακό σκότος, το λένε οι πατέρες, το σκότος της αμαρτίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι πρέπει να έχουμε απλούν οφθαλμό. Αυτή η απλότης είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα της ταπεινώσεως, του πένθους, της αυτομεψίας, του να ταπεινωθούμε πολύ και να κλάψουμε και να πονέσουμε και να θρηνήσουμε και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η αιτία των κακών όλων και όχι άλλοι άνθρωποι. Και αφού πενθήσουμε πάνω σε αυτόν τον νεκρό σώμα της ψυχής μας, τότε ο Κύριος θα μας αναστήσει. Θα αναστήσει τον νέο άνθρωπο, τον Χριστό, που θα είναι απλούς.
1: Γέροντα, τώρα σκέφτομαι βέβαια ότι πολλές φορές, προσωπικά το λέω, ότι όταν θέλουμε να παραβάλουμε καλούς λογισμούς, λόγω όλων αυτών που μας εξηγήσατε, το θεωρούμε και λίγο μειονεξία.
0: Οι καλοί λογισμοί δεν είναι ψέματα, δεν είναι πράγματα ανυπόστατα. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Έχουμε μυαλό, δεν είμαστε χαζοί. Ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε τι απεργάζονται τα διάφορα όργανα των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν θέλουμε.
1: Και πώς το αντιμετωπίζουμε όμως? Απ' τη μία καταλαβαίνω, βάζουμε καλό λογισμό, αλλά από την άλλη έχουμε να κάνουμε με κάτι που είναι κακό, ας το πούμε, που είναι πραγματικά κακό. Πώς το αντιμετωπίζουμε?
0: Μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που έχουμε μπροστά μας με σύνεση και σοφία, αλλά όχι με ραδιοργία και κακία. Ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν κατηγορούμε τον αδελφό μας, θεωρούμε ότι και ο αδελφός μας είναι και αυτός μπλεγμένος και μπερδεμένος μέσα στα δικά του πάθη, όπως και εμείς τα δικά μας, και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την παγίδα που έχουμε μπροστά μας, χωρίς να κατακρίνουμε τον αδελφό μας.
1: Που κινδυνεύουμε να γίνουμε κι εμείς πονηροί, προσπαθώντας να το αντιμετωπίσουμε.
0: Λέει ο Κύριος ότι γίνεσαι ούνα κέρι ως υπεριστερέ και φρόνιμοι ως ιώφης. Πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, συνετοί. Δηλαδή, να μην είμαστε αφελείς. Η απλότητα δεν σημαίνει αφέλεια, σημαίνει σύνδεση.

0: σύνδεση η οποία βλέπει τα γεγονότα όπως έχουν, αλλά δεν καταδέχεται να δει τον άνθρωπο ως διεστραμμένο πλάσμα, αλλά ως εικόνα του Θεού, βλέπει πίσω από την αμαρτία, πίσω από τα πάθη του, πίσω από, από τις κακίες του, την εικόνα του Θεού.
1: Πάντως, χωρίς τη χάρη του Θεού καταλαβαίνω ότι αυτό είναι εντελώς ανέφικτο, γέροντα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Διότι είναι σαν να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μοιοπικός, να δεις χωρίς γυαλιά καλά και σωστά τα αντικείμενα. Δεν μπορεί, πρέπει να βάλει γυαλιά.
1: Και δεν είναι και μια πάλη αυτή μεταξύ του νοός, να το πω νοός και λογικής.
0: Της λογικής και της καρδίας.
1: Και της καρδιάς, ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πόλεμος αυτό, δεν είναι.
0: Πρέπει να σταυρώσεις τη λογική σου. Σε πολεμάει η λογική σου, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέεις. Το λέει ωραίο ο παππούς Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής. Λέει το να σε βλέπεις τους άλλους να σε κατακρίνουν και εσύ να ξέρεις ότι καλός πράττεις. Και όμως να λες του αυτού σου, εσύ είσαι η αιτία και οι αδερφοί σου καλά σου λένε και εσύ φταίεις και εσύ να ξέρεις ότι δεν είσαι εσύ που φταίεις. Και σταυρώνεις τη λογική σου και είναι μεγάλος αγώνας να πνίξεις τη λογική. Τη λογική είναι όμως την ιδιωτελή, την εμπαθή, την κοσμική, όχι την πνευματική. Η πνευματική είναι αγάπη. Δεν κατακρίνει τον αδερφό μας η λογική του Χριστού.
1: Και αυτή είναι η ταπείνωση πια από ένα σημείο και μετά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και μετά προχωρά ο Κύριος σε έναν άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο Κύριος ότι ουδείς δύνατε δυσί Κυρίς δουλεύει. Ή γάρτον ένα μισήσει και τον έτερο να αγαπήσει, ή ενός αθέξεται και τέρου καταφρονήσει. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίου, λέει ο Χριστός. Είναι λόγος Κυρίου αυτός, τέλειος. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίους. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις την καρδιά σου εχμαλωτισμένη σε δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλο θα καταφρονήσεις, ή τον ένα θα αντέξεις και τον άλλο θα τον περιφρονήσεις. Ουδίνα σε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και στο χρήμα. Να σε δούλο του χρήματος. Και λέγοντας μαμονά και χρήμα, εννοεί συμπεριεκτικά την αμαρτία. Δεν λέει το να χρησιμοποιούμε τα χρήματα, όπως είναι και οι λέξεις. Χρήμα χρησιμοποιώ δηλαδή. Αλλά να γίνουμε δούλοι των πραγμάτων. Κύριοι των πραγμάτων πρέπει να είμαστε. Και ο Χριστός είχε χρήματα και αγόραζε τα αναγκαία της αδερφότητός του. Και η Εκκλησία έχει χρήματα για να μπορέσει να αποκριθεί στις ανάγκες που έχει καθημερινά μπροστά της. Αλλά η φιλαργυρία και η υποδούλωση στα χρήματα ή στην δόξα την κοσμική ή στις γνωριμίες μας ή στις γνώσεις μας ή στην ηλικία μας. Είμαι νέος, είμαι ωραίος, είμαι σπουδαίος, είμαι μορφωμένος, έχω μια επιφάνεια κοσμική, με ξέρουν οι πάντες. Αυτό είναι ψεύτικα πράγματα. Και όποιος από εμάς δουλεύει σε αυτά, αυτός δεν μπορεί να δουλεύσει στον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος συντρίβει τα είδωλα. Είναι ειδωλολατρεία. Και αν θέλει να δουλεύσει στον Χριστό, να ξέρεις ότι θα συντριβούν τα είδωλα που είναι μέσα σου. Και αυτό είναι ένα οδυνηρό στοιχείο. Διότι χτίζομαι χωρίς να καταλάβουμε είδωλα πολλά μέσα στην ψυχή μας. Αλλά χτίζομαι και το πιο φοβερό είδωλο που είναι ο εαυτός μας, η εγωπάθειά μας. Και λατρεύομαι αυτό το είδωλο. Δεν θέλουμε κανένα να μας θίξει, κανένα να μας αμφιβάλλει, κανένα να μην μας αμφισβητήσει, κανένα να μην μας προσβάλλει. Περιχαρακώνουμε το είδωλο του εαυτού μας με χίλια δύο προφυλακτικά μέσα. Και όποιος τολμήσει να μας θίξει, γινόμαστε θηρία. Και έρχεται η ώρα που συντρίβεται αυτό το είδωλο. Έτσι είναι η πνευματική ζωή. Θα συντριβούν τα είδωλα. Και θα διώξει ο Θεός μας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτω στο τύρι με έναν κατάσταση στην ισχύ πέπτωκε. Λέμε στους χαιρετισμούς. Μόλις επί ο Χριστός στην Αίγυπτο, έπεσαν τα είδωλα όλα. Συντρίβηκαν. Έτσι και μόλις έρθει ο Χριστός στην καρδία του ανθρώπου, θα συντριβούν τα είδωλα, δεν μπορούν να σταθούν. Είναι ένα δυνηρό στοιχείο, πάρα πολύ δυνηρό. Πρέπει ο άνθρωπος να το αντέξει και να λατρεύσει μόνο τον Θεό και να απευθυνθεί σε αυτό και μόνο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας εδώ ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε στο Θεό και στο Μαμονά. Γι' αυτό μη μεριμνάτε την ψυχή μου. Αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Κύριος, δηλαδή να μην μεριμνούμε με την ψυχή μας. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι. Θα μεριμνήσουμε τι θα φάμε το μεσημέρι, τι θα φάμε το βράδυ, πού θα πάμε αύριο, πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη μας. Είναι μέριμνες. Αλλά το μυστικό είναι τη ψυχή ημών. Να μεριμνούμε με το μυαλό μας. Ναι, δεν είμαστε ανόητοι άνθρωποι. Ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας και τις ανάγκες μας. Αλλά η ψυχή μας να είναι δοσμένη στο Χριστό. Η ψυχή μας να είναι ελεύθερη και να είναι αποφασισμένη και να λατρεύει τον Χριστό και μόνο. Και τα άλλα όλα θα τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά όχι στο βάθος της ψυχής μας. Εκείνο είναι αφιερωμένο μόνο στον Θεό. Και προχωρούμε παρακάτω λέγοντας ο Κύριος παραδείγματα. Μη μεριμνάτε την ψυχή μου τι φάγετε ή τι θα πιείτε ή τι θα φορέσετε. Η ψυχή σας είναι περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Και μας λέει ένα ωραίο παράδειγμα από τα πετεινά του ουρανού που ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν στις αποθήκες και ο ουράνιος πατήρ τα τρέφει και τα διατρέφει. Εσείς διαφέρετε πολύ από αυτά τα πράγματα, λέει ο Χριστός. Εάν ο Θεός μεριμνά για τα τελευταία ζωήφια, για τα τελευταία σκουλίκια, για τα τελευταία πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα μεριμνήσει για τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του και θα τα μεριμνήσει για τη σωτηρία του και θα φροντίσει για αυτή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και να προσέρχεται, λέει ο Χριστός, ότι ακόμα και αν μεριμνάτε, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Ποιος μπορεί να ψηλώσει έναν πύχη, παραδείγματος χάρη, όσο και αν μεριμνά. Ποιος μπορεί να αντιθεί όπως τα κρίνα του αγρού, τα οποία ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως ο Θεός τα περιβάλλει καλύτερα και από τον Σολομό. Εάν αυτά λοιπόν που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα καούν μέσα στον κλίμανο, τα χόρτα και τα υπόλοιπα λουλούδια, ο Θεός τα φροντίζει με τόσο πολύ τρόπο αγάπης και τα κάνει πολύ όμορφα. Ου πολλών εμάς ο λιγόπιστοι. Πόσο περισσότερο είναι εμάς, εσάς, ο λιγόπιστοι άνθρωποι. Τελικά αυτό το πράγμα είναι ολιγοπιστία. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αφήνει να πούμε ότι ο Θεός θα μεριμνήσει για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Και νομίζουμε ότι εμείς με τη μεριμνά μας θα τα κάνουμε όλα εφικτά. Και βλέπουμε το δυνηρό αποτέλεσμα, αυτό το άγχος, που οι γονείς μας δεν το ξέραν αυτό, οι παππούδες μας δεν το ήξεραν. Άγχος που σημαίνει αγχώνει, σε πνίγει. Βάζεις μια αγχώνη και την τραβάς και πνίγεσαι. Και τελικά δεν βγάζεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αρρωστάς, πεθαίνεις, πνίγεσαι, χάνεις και την καθημερινότητα και αυτά λίγα που έχεις και δεν καταφέρνεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αυτά όλα πολεμούνται με την πίστη. Είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας πάρα πολύ ωραία. Κάθε μέρα στις ακολουθίες το ακούμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο όλων και όλη τη ζωή μας να την παραδώσουμε στα χέρια του Θεού. Δηλαδή το παρατίθιμη σημαίνει κάτι που έχω φορτίο πάνω μου, το βγάζω και το αναποθέτω στα πόδια και στα χέρια του Χριστού. Αυτό σημαίνει παρατίθιμη. Για να απελευθερωθούμε, μην ανησυχάσουμε. Να απολαύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας ανθρώπους.
1: Γέροντα, είναι μια θαυμάσια περικοπή και έτσι, πόσο ωραία τώρα μας την αναλύσατε. Το σύνορα που μας τα λέτε, θα προσπαθώ να καταλάβω ότι πραγματικά το νόημα της συγκεκριμένης περικοπής είναι μας διδάσκει ο Θεός πώς να σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Λέω έτσι απλά όπως το κατάλαβα, όπως μας το είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, όσο ακούω την ανάλυσή σας, σκέφτομαι ότι μας λέει κιόλας ότι για να γίνουν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μάθουμε και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε, δηλαδή χωρίς να συνεργαστούμε δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Η συνεργασία δική μας είναι να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του. Όπως το γιατρό, που πάμε στο γιατρό και λέει να συνεργαστεί ο άρρωστος. Εσύ να πιάμε την αίσθηση να πήξουμε μόνοι μας πάνω μας ή να κόψουμε τον εαυτό μας με το μαχαίρι να χειριστούμε από μόνοι μας ή να του κρατούμε το χέρι του. Να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του, να μην τον κλωτσούμε.
1: Να τον εμπιστευτούμε καταρχήν.
0: Ακριβώς. Να μην τον εμποδίζουμε. Να το ανοίξουμε την πόρτα. Αυτός χτύπα την πόρτα. Τι θέλει από εμάς, να το ανοίξουμε την πόρτα να μπει μέσα. Και να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε δάσκαλοι του Θεού. Να του υποδείξουμε ότι Θεέ μου, κάμε αυτό, κάμε εκείνο, κάμε το άλλο. Όπως λέμε στον υπηρέτη μας, σήμερα σκούπισε εκεί, γυαλίσε το ένα, μαγειρεύσε το τάδε, έτσι να μαγειρεύσεις, έτσι να κάνεις. Εκεί γινόμαστε δάσκαλοι. Ο Θεός δεν χρειάζεται δάσκαλο. Χρειάζεται να κάτσουμε στη γωνιά μας και να του παραδώσουμε την οικία της ψυχής μας, να τακτοποιήσει ο ίδιος όπως ξέρει.
1: Τώρα μου θυμίζετε, κάποιος μου είπε στην προσευχή σου, λέει, μη ζητάς, λαϊκός μου το είπε αυτός, πολύτεχνος μάλιστα, μπαμπάς, μου λέει, μη ζητάς, ζητά ό,τι θες από το Θεό, αλλά όχι προκαταβολές.
0: Δεν θέλει ο Θεός να το κάνουμε τον δάσκαλο και να τον έχουμε σαν τραπεζίτη. Έτσι είναι.
1: Γέροντα, ήταν εύκολο για τους μαθητές από τη μια μέρα στην άλλη, διορθώνοντας το λογισμό τους, να φύγουν από το άγχος και την περιπέτεια της ζωής για τα βιωτικά?
0: Σίγουρα αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Συνήθως. Εξαρτάται και από τον βαθμό της χάριτος και από το πόσο ανοιχτός είναι κανείς στην πρόνοια του Θεού. Αλλά σε εμάς, τους συνηθισμένους ανθρώπους, αυτά γίνονται μέσα στο πέρασμα της ζωής μας. Οι μικρές και μέτριες και μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στην πορεία της ζωής μας γίνονται για μας μαθήματα και παθήματα που μαθαίνουμε και παθαίνουμε αυτήν όλη την παιδαγωγία του Θεού. Μαθαίνουμε μέσα από αυτά.
1: Είπαμε πριν ότι ο λίμνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Να εμβαθύνουμε λιγάκι σε αυτό. Είναι τα μάτια όπως το γνωρίζουμε ή είναι κάτι άλλο αυτός ο οφθαλμός, πιο εσωτερικό?
0: Αυτός ο οφθαλμός που λέει ο Κύριος δεν είναι τα μάτια αυτά, διότι οι τυφλοί δεν θα είχαν πρόβλημα ή αυτοί που δεν βλέπουν καλά. Είναι το οπτικό όργανο της ψυχής μας. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο. Λέει, βλέπει τον άλλον σαν πορτοφόλι, βλέπει τον άλλον σαν σάρκα, βλέπει τον άλλον σαν τέρας. Δηλαδή, το ίδιο βλέπω κι εγώ και εσύ κι ο άλλος. Ο καθένας πώς τον βλέπει. Άλλος βλέπει τον άλλον και λέει αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, άλλος τον βλέπει και λέει είναι χαζός. Είναι δηλαδή ο τρόπος που βλέπουμε τον άνθρωπο. Και τυφλοί ακόμα βλέπουν και τυφλοί δεν εξαιρούνται αυτού του κανόνας. Και αυτοί βλέπουν με την νοερά αίσθηση της καρδίας, της όρασης.
1: Άρα αυτή είναι η διαφορά του απλού οφθαλμού από του πονηρού.
0: Η διαφορά είναι ότι ακριβώς ο απλούς οφθαλμός βλέπει τα πάντα μέσα από τη χάρη του Θεού.
1: Και είπαμε ότι η καρδιά είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας και ο νους μας τροφοδοτείται από την καρδιά. Πώς η καρδιά θα μένει καθαρή για να μην κάνει ζημιά στο λογισμό μας όμως?
0: Η καρδία καθαίρεται μετά τον νου. Πρώτα καθαίρεται ο νους και μετά η καρδία. Ο νους εύκολα μολύνεται, η καρδία δυσκολότερα μολύνεται. Η καρδία όταν καθαρθεί και γίνει ένικος ο Χριστός στην καρδία, δεν δέχεται μολυσμό εύκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή μοιάζει σαν τον οργανισμό μας που όταν είναι υγιής το στομάχι μας και να θέλω να φάω κάτι λαβερό, θα το κάνω με το δεν μπορώ. Δεν το θέλω, δεν το ανέχομαι. Ενώ όταν το στομάχι μου είναι άρρωστο, τρώω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τρώω και δηλητηρώνει πράγματα. Ενώ το καθαρό στομάχι, το υγιές, τα αποβάλλει. Έτσι είναι και η καρδία. Όταν καθαρθεί η καρδία, που καθαίρεται δυσκολότερα και βραδύτερα από τον νου και δεχθεί τη χάρη του μέσα της, δεν δέχεται εύκολα μολυσμό. Γι' αυτό και ο νους ευκολότερα μολύνεται, αλλά η καρδία τον ελέγχει και τον σταθεροποιεί. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι ακριβώς η μεταβολή του νόος, η μεταβολή της καρδίας. Αν καθαρίσουμε την καρδία μας, γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός μας, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεώνονται. Όχι καθαρή τον νου, καθαρή την καρδία.
1: Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο νομίζω. Ποια είναι η καθαρότητα του νόος και ποια είναι η καθαρότητα της καρδιάς, για να το καταλάβουμε.
0: Για να καταλάβουμε, πρέπει να... οι πατέρες πολλές φορές χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο και για τα δύο πράγματα. Άλλοτε εννοούν καρδία και νου είναι ένα πράγμα, άλλοτε εννοούν τη διάνοια. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι νους εμείς λέμε τη διάνοια. Η διάνοια το μυαλό μας φωτίζεται ευκολότερα και κρίνει ότι αυτό είναι καλό. Λέει, παραδείγματος χάρη, ένας αλκοολικός ξέρει ότι το αλκοόλ είναι βλαβερό, το ξέρει, αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί. Τώρα που πάμε να το πιει, το νους του λέει μην το πιεις. Ο νους του δουλεύει καλά, η καρδία όμως είναι ακόμα εχμαλωτισμένη και το πίνει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί του εαυτού του. Γιατί η διάνοια το καταλαβαίνει, το ξέρει, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί. Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε συχνά όταν έχουμε ανθρώπους εξαρτημένους, που κάνουμε το λάθος να τους πείσουμε ότι αυτό είναι λάθος. Και σου λέει, το ξέρω ότι είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Κάποιο παιδί μου μια φορά, πάτερ, εσύ θα μου πεις για ναρκωτικά, εσύ δεν είπες ποτέ σου. Εγώ ξέρω ότι είναι θάνατος. Αλλά δεν θέλω να με πείσεις ότι είναι θάνατος, το ξέρω. Το ζω κάθε μέρα. Πώς βγαίνω από εδώ μέσα να μου πεις, όχι ότι είναι θάνατος. Αυτό εγώ το ξέρω καλύτερα από σένα.
1: Και πώς καθαρίζει την καρδιά αυτού του ανθρώπου?
0: Αυτό θα καθαριστεί με την, πρώτα απ' όλα με την αποχή, με την κάθαρση. Πρακτικά, μετά με τα Άγια Μυστήρια και με την προσευχή θα έρθει η χάρη στο μέσα του σιγά σιγά, θα καθαρίσει τον νου του. Εκεί που προηγουμένως ο νους του έλεγε «Κέτα και δεν υπάρχει τίποτα», τον του λέει «Μην πίνεις, καταστρέφεσαι». Η καρδιά είναι εχμάλωτη όμως, αλλά επιμένοντας για της μετανοίας και της εργασίας των εντολών και των Αγίων Μυστηρίων και της Χάριτος, καθαίρεται και η καρδιά και με τα ελευθερώνει.
1: Ναι, αλλά το πρώτο που πέτε μετά την αποχή, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα πρέπει να σταματήσει να κουμπάει.
0: Βέβαια, βέβαια. Το πρώτο πράγμα είναι η αποχή, ακόμα και υπομορφή, ας πούμε, χτινόδους.
1: Βίας.
0: Δηλαδή, ναι, θα το βάλω σε ένα χώρο που να χτυπιέται δεν θα έχει να πιει κρασί.
1: Μάλιστα.
0: Να φωνάζει, να ορίεται, θέλω ναρκωτικά, δεν θα θέλει, δεν το παίρνεις.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι σε όλα τα πράγματα, έτσι, όχι μόνο στα ναρκωτικά.
0: Γι' αυτό και οι πατέρες λένε πρώτο πράγμα απομάκρυσης από τα αίτια. Να φύγεις από τα αίτια, ώστε και να έρθει που να θέλεις να λες θέλω αυτό το πράγμα, να μην το βρίσκεις. Διότι οι πατέρες ήταν έμπειροι στον πόλεμο. Και έλεγε, λέει, ένα άλλο ρητό κάπου που κάποιος είδε μια θύμηση κάποιου γεγονότος και την απείληψε την θύμηση εκεί και του λέει, πάτερ, καλά, εσύ φοβάσαι, λέει, τι είσαι χρυαργού πολέμου. Ποιος ο λόγος να έχω λογισμούς εκεί που δεν χρειάζεται. Απείληφαν ακόμα και τις αιτίες των παθών. Όπως βλέπω εγώ στην κοινότητα Αγίας Σκέβης που έχω με τα παιδιά, τα ναρκωτικά. Ούτε η λέξη ναρκωτικό δεν επιτρέπεται. Δεν τη λες εκείνη τη λέξη. Ούτε κάτι που παραπέμπει σε αυτά τα πράγματα. Δεν αναφέρεις τέτοια πράγματα. Και στο μοναχισμό, όταν πας να γίνεις μοναχός, δεν σου επιτρέπεται να αναφέρεσαι στην κοσμική σου ζωή. Εγώ ήμουν έτσι, έκανα έτσι, έφτιαξα έτσι. Ούτε ποιος είσαι, ούτε την καταγωγή σου. Και τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να τα σβήσεις όλα για να μπεις σε μια νέα κατάσταση.
1: Και αυτό δεν είναι επειδή κατάργει την ελευθερία σου, σε βοηθάει ουσιαστικά, καταλαβαίνω τώρα.
0: Αυτό σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου. Να φύγεις από την εχμαλωσία που είσαι μέσα.
1: Είναι ένα κόλπο, να το πω έτσι. Ένα κόλπο για να προχωρήσεις το επόμενο βήμα.
0: Δηλαδή. Ακριβώς. Για να ανοίξεις τα μάτια σου.
1: Πολύ σημαντικά, Γέροντα, αυτό που μας λέτε. Και πώς. Τώρα μας μιλάει για αυτή την όρασή μας στο Ευαγγέλιο. Πώς η όρασή μας θα γίνει ο μόνος δρόμος από τον οποίο μπορούμε να έχουμε επίγνωση του κόσμου με ηρεμία?
0: Όταν μπούμε μέσα στην εργασία των Αγίων Εντολών του Χριστού, τότε αρχίζουμε παράλληλα να γευόμαστε έντινη μέτρο και τη Θεία Χάρη. Διότι δεν είναι μόνο ο αγώνας που κάνουμε και η στέρηση και η κάθαρση και η απομάκρυση. Ταυτόχρονα ο Χριστός Μας δίνει και καραμέλες, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μας δείχνει τι γλυκά φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο του Θεού και γευόμαστε αυτά και ζούμε με την προσδοκία αυτής της εμπειρίας της χάριτος. Και καθαρίζει σιγά σιγά το οπτικό της καρδίας μας και ο νους μας και όλο το είναι μας και καταλαβαίνουμε τη ματαιότητα των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τελικά που για μας κάποτε ήταν σημαντικά και τρέμαμε μήπως τα χάσουμε, τώρα είναι μάτια, είναι βδέλυγμα. Τα συχαινόμαστε, δεν τα θέλουμε καθόλου πλέον. Δεν μας ξεκουράζουν αυτά.
1: Είπατε πριν για το γέροντα Ιωσήφ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, το είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, αλλά θέλω έτσι να μας εξηγήσετε, να το βαθύνουμε λίγο αυτό. Γι' αυτό που ερχόταν στη Σκήτη και σας έκλεβε και ο γέροντας Ιωσήφ, ενώ ζήταγε λεφτά, πήγαινε παντού, ζήταγε λεφτά ναι, ο καημένος, ναι. Του λέγε δώστε το κτλ. Θέλω να μας πείτε λιγάκι, να μας περιγράψετε όμως, που τον ζήσατε, τη ματιά του, δηλαδή την ωραία όραση του γέροντα Ιωσήφ.
0: Αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ στο γέροντά μας. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Ήταν δηλαδή ανώτερα έξυπνος από το συνήθιο άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως ήταν πολύ απλούς. Και όταν εμείς πηγαίναμε να του πούμε γέροντα, καλά δεν καταλαβαίνετε, αυτός σας εκμεταλλεύεται. Αυτό σας κατηγορεί, αυτό σας χρησιμοποιεί για πονηρούς λόγους δικούς του. Μας έδινε να καταλάβουμε ότι εμείς σκεφτόμαστε λάθος και ότι ο ίδιος δεν ήθελε να σκεφτεί έτσι. Και το έλεγε, μας το έλεγε, δεν θέλω να χαλάσω τον χαρακτήρα μου. Δεν θέλω να σκέφτομαι όπως σκέφτεσαι εσύ. Και με μια ματιά του έβλεπε τον άλλο άνθρωπο πως είναι, σαν να το βλέμμα του είχε ηλεκτρόδια. Σε διαπερνούσε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Ήξερε πολύ καλά, αφού όταν πηγαίναμε και καμιά φορά πηγαίναμε να το δικαιολογηθούμε, έλεγε μη κουράζεσαι παιδί μου, εγώ σε βλέπω και απ' έξω και από μέσα. Ήξερε τα πάντα, δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε από αυτό. Αλλά παρά τα αυτά έβλεπε τον άνθρωπο με μία αθωότητα. Και αυτό, ξέρετε, χρειάστηκα πολλά χρόνια για να το καταλάβει το μυαλό μου πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ο γέροντας τόσο έξυπνος εν τούτης άφηνε τους άλλους ανθρώπους για να τον εκμεταλλεύονται και να τον χρησιμοποιούν. Και όταν ερμήνευα τους αδερφούς εδώ τον ύμνο της αγάπης που λέει «Η αγάπη που λογίζεται το κακό», τότε κατάλαβα και τον γέροντα ότι δεν ήθελε να λογίζεται το κακό. Δεν ήθελε. Γιατί είχε πολύ αγάπη. Αγαπούσε τους αδερφούς του ως εικόνες Θεού και δεν ήθελε να βάλει κακό λογισμό για τους άλλους. Παρόλο που η λογική του το έλεγε, το έβλεπε. Η καρδία του όμως είχε ένα άλλη λογική.
1: Πάντως, σε αυτό το σημείο νομίζω το εξαιρετικά σημαντικό είναι και πώς το αντιμετωπίζετε εσείς. Ή εμείς όταν βλέπουμε ένα αντίστοιχο
0: πνευματικό. Για μας ήταν σκάνδαλο.
1: Πόλεμος, δηλαδή.
0: Πόλεμος.
1: Τρελό πράγμα.
0: Σε μένα τουλάχιστον που ήμουν και ανάποδος. αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Σταυρός του Χριστού έλυσε, Ιουδαίοι σκάνδαλο έλυσε μορία. Μαζί και τα δυο μαζί. Ήταν και σκάνδαλο ο γέροντας, ήταν και μορία. Λέγαμε καλά, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Πώς το ανέχεται. Θυμάμαι μια φορά ένας θεολόγος ήταν εκεί και τον έχει ρωτήσει πώς τον ανέχεστε κάποιον άλλο. Και ο γέροντας κόψε το κεφάλι του και λέει του πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Αυτό το λογισμό είχε. Δεν σκέφτονταν πώς ανέχομαι εγώ τον αδερφό μου. Σκεφτόταν πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Και με αυτόν τον λογισμό δεν έβλεπε τον αδερφό του ως βάρος. Δεν τον έβλεπε.
1: Ναι, αλλά εσείς. Πραγματικά θέλω να μας το πείτε αυτό. Πώς ησυχάζατε μετά. Πήγαινατε το βράδυ στο κελί σας. Λέγατε, μα τώρα τι έγινε πάλι.
0: Χρειάστηκε πολύ αγώνα και πολύ κόπο και πολύ εξευτελισμό. Διότι αναγκαζόμαστε αυτούς τους λογισμούς να τους εξομολογούμαστε στον γέροντα. Και εκεί αντιμετωπίσαμε μία καταιγίδα που μας εξευτέλιζε, μας έκανε χώμα. Δεν μας εδικαιώνε. Δεν μας έλεγε ότι δίκιο έχεις καλά τα λέεις κτλ.
1: Που εξομολογούσετε για αυτά που έκανε ο ίδιος.
0: Ναι, του λέγαμε γέροντα, σκανδαλίστηκα με αυτό που είπατε, που κάματε. Έτσι πρέπει να πούμε. Ήταν κάτι πολύ οδυνηρό.
1: Γέροντα, λέμε, λέει, είπατε ότι δεν μπορεί να έχει δύο αφεντικά, το Θεό και το Μαμονά και τα λοιπά, μας εξηγήσατε. Λέμε και το άλλο καμιά φορά ότι με έφαγαν οι μέρημνες και χάθηκα και το παίρνω χαμπάρι όταν πια είναι δύσκολο να μαζευτεί η κατάστασή μου όμως. Ο Μαμονάς είναι και οι μέρημνες, δεν είναι?
0: Βέβαια έχει μέρημνες, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και οι Απόστολοι είχαν μέρημνες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Αλλά ποιο είναι η διαφορά των Αγίων? Και οι Άγιοι είχαν μέρημνες. Δεν ησυχάσαν καθόλου. Αλλά η ψυχή τους ήταν ελεύθερη. Η ψυχή τους διαφύλασαν. Δεν την έχασαν την ψυχή τους. Και να πω και κάτι που είναι το τελευταίο λόγο του Ευαγγελίου, μην το ξεχάσουμε. Μετά όταν λέει για όλα αυτά, λέει να, ο ίδερ γάρο πατήρ ημών ουράνιος ότι χρήζεται τον απάντων. Να ξέρετε ότι ο πατήρ ουράνιος ξέρει ότι έχετε ανάγκη όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτή η γνώση ότι ο πατέρας μου ουράνιος ξέρει ότι έχω ανάγκη είναι αυτά τα πράγματα είναι μια ένεση ησυχίας. Ένα αντιβιωτικό που μας δίνει ησυχία και αμεριμνία στην ψυχή μας. Και το επόμενο, ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμεί. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Θα ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, τον Χριστό και τη δικαιοσύνη του, δηλαδή τη θεραπεία της ψυχής μας. Η δικαιοσύνη του εαυτού μας δεν είναι να μας δικαιώσει ενώπιον των ανθρώπων, αλλά να μας δικαιώσει από την αμαρτία. Να φύγει η αμαρτία από πάνω μας και όλα τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Χριστός κάτω τα πλασίων.
1: Πείτε μας, βέβαια, για μας, για μένα προσωπικά, ο μεγάλος πειρασμός είναι να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή να ξεχνάμε ότι ρε παιδί μου είναι ο πατέρας σου, δηλαδή ξέρει τι θέλεις. Δηλαδή γιατί δεν ησυχάζεις. Εγώ πολλές φορές το ξεχνάω.
0: Γι' αυτό μια ασθένεια της ψυχής λέγεται λύθη. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Η λύθη, το να ξεχνάς την παρουσία και την ευεργεσία του Θεού είναι ασθένεια πνευματική. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνεχή νύψη, εγρήγορση. Να ενθυμούμεθα την παρουσία του Θεού και τις θείες ενέργειές του.
1: Αυτό πώς το κάνουμε πρακτικά, πώς διορθώνεται δηλαδή αυτό?
0: Με το να ανακαινίζουμε την ψυχή μας σε ενθύμηση Θεού. Με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ανάγνωση του βίου των Αγίων, με τον καθημερινό έλεγχο και να λέμε ότι σήμερα ξεγελάστηκες. Χάθηκες. Να το βάλουν αυτό μας στη θέση του.
1: Άρα χρειαζόμαστε ξύπνημα, να το πω έτσι.
0: Συνεχή εγρήγορση.
1: Γιατί είναι απαραίτητη η φυλακή του νοός? Τι είναι η φυλακή αυτή?
0: Προσοχή. Για να μην πουν οι κλέφτες να μας κλέψουν αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας. Αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας χρειάζεται να τα φυλάξουμε. Όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο, εργάζεστε και φυλάσσει τον Παράδεισο ήταν εντολή περαιμένων από τον Θεό.
1: Και μας είπατε για τους Αγίους πριν, αλλά πώς κατά τους Πατέρες η ψυχή των Αγίων γίνεται όλος νους?
0: Μέσα από την πνευματική εργασία αρχίζει σιγά σιγά να ζωογονείται και να ζωοποιείται και αποκτά φυσικές κατά χάρη ενέργειες οι οποίες είναι στη φύση της. Ο Θεός την έπλασε έτσι.
1: Τώρα πάμε σε πολύ ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον γιατί ακούμε ότι οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται νόες και ο μοναχός έκσταση του νοός.
0: Διότι είναι συνεχής εγρήγορση οι άγγελοι. Σε συνεχή εγρήγορση, σε αδιάλειπτον προσευχή. Και ο μοναχός κατά μίμηση των αγγελικών ταγμάτων οφείλει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και αδιάλειπτον προσευχή.
1: Και η ευχή που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, γιατί λέμε νοερά προσευχή?
0: Γιατί γίνεται νοερά μες στον νου μας, αλλά διότι είναι μια εργασία του νόος.
1: Γιατί δεν λέμε καρδιακή προσευχή?
0: Μετά γίνεται καρδιακή.
1: Άρα γίνεται καρδιακή.
0: Γίνεται
1: αρχίζει καρδιακή. Από νοερά
0: από και νοερά, γίνεται καρδιακή. Προφορική, νοερά και καρδιακή.
1: Λέμε καμιά φορά, αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς ασυνείδητος. Λέμε ανισόρροπος. Ας κρατήσουμε το ασυνείδητος. Πώς συνδέεται πνευματικά η συνείδησή μας με το νου?
0: Η συνείδηση είναι ένα εργαλείο σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός και έχει την εξής ιδιότητα, όσο την τηρούμε, οξύνεται και μας υποδεικνύει περισσότερα πράγματα. Και όσο την αμελούμε και την περιφρονούμε και την παραβιάζουμε, αμβλύνεται και μας δείχνει λιγότερα πράγματα. Η οξία συνείδηση μας βοηθά στο να έχουμε μια συνεχή προσοχή. Και όπου κάνουμε λάθος, αμέσως ανάβει το λαμπάκι. Και εκεί γίνεται μετάνοια. Αν δεν μετανοήσουμε, θα αμβλύνεται σιγά σιγά και χάνεται.
1: Άρα, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά πονηράς και αγαθής συνειδήσεως και πώς θα διακρίνουμε με διάκριση, πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
0: Γίνεται όταν οι εντολές του Θεού είναι το κριτήριο. Δηλαδή, όταν η συνείδηση εργάζεται βάσει των εντολών του Θεού, τότε σημαίνει πάει καλά. Εάν φτάσει να σιωπήσει και πολύ περισσότερο να συμμαχήσει με την αμαρτία, τότε έχουμε πλήρη διαστροφή.
1: Αυτό είναι που λέμε παγωμένη συνείδηση.
0: Νεκρή.
1: Καταλαβαίνω από την κουβέντα μας τώρα ότι οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας. Για να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια τάξη, ας το πούμε έτσι. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να προσανατολίζουμε τη ζωή μας και ο Κύριος σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Μας το είπατε πάρα πολλές φορές σε όλες αυτές τις εκπομπές. Πολλές φορές νιώθω, μπορεί να είναι λάθος να μου πείτε εσείς, ότι μας αφήνει να προσανατολιστούμε. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Μας αφήνει για να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Αλλά πάντοτε είναι δίπλα μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
1: Και σέβεται το αυτοεξούσιο.
0: Οπωσδήποτε. Αυτός μας το έδωσε.
1: Είναι πνευματική πρίκα τελικά το αυτοεξούσιο?
0: Είναι χάρισμα Θεού.
1: Και στο τέλος είπαμε για τα αγαθά. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο εκκλησιαστικό, ας πούμε, ένα πνευματικό να απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου, να τα απολαμβάνει? Παρεξήγησε αυτό.
0: Η απόλαυση είναι... Είναι ευλογία να τα απολαμβάνουμε, αλλά κατά Θεό. Να αναφέρονται όλα η δοξολογία Θεού και ευχαριστία Θεού. Τρώμε το φαγητό μας μες στη μέρη και λέμε ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλεσας ημάς τον επιγείο σου αγαθών. Μη στερήσεις ημάς και στην ουρανή σου βασιλείας. Δηλαδή αυτή η απόλαυση του φαγητού μας, τον αγαθό που μας έδωσε ο Θεός, ανάγεται σε ευχαριστία Θεού και μετά μη στερήσεις ημάς και της ευωρανής βασιλείας. Αμέσως διοχετεύεται στην βασιλεία του Θεού.
1: Και για να τελειώσουμε γύροντα, μας λέτε οι πνευματικοί πολλές φορές ότι πρέπει να είναι ήρεμη η απόφαση στο νου μας το ότι η πρώτη αγάπη της ζωής μας να είναι ο Θεός. Το καταλαβαίνω αυτό. Λέω εγώ μετά, δηλαδή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, η σχέση με τη σύζυγό μας, η σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας, όλα να είναι προς δόξα Θεού, έτσι το καταλαβαίνω. Πόσο ήρεμα πραγματικά μπορούν να γίνουν όλα αυτά?
0: Όταν όλα γίνονται κατά Θεό, τότε γίνονται ήρεμα. Όπου υπάρχει Θεός, εκεί υπάρχει και ειρήνη και ησυχία και ηρεμία. Όπου απουσιάζει ο Θεός, τα πάντα γίνονται ακατάστατα και αρχοντικά και φοβισμένα και γεμάτα καταστασία και σκοτάδι.
1: Και πώς θα ενηλικιωθούμε πνευματικά προκειμένου να μπει στο πετσί μας ότι τελικά δεν είμαστε εμείς στο κέντρο του σύμπαντος?
0: Ας αφήσουμε τον Χριστό να απεργαστεί τη σωτηρία μας με εμπιστοσύνη σε Αυτόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέσει πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήθωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετήμου κατοι Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου, που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του, πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως για αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους, και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αναγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίαιο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν, με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου, ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα. Η σημερινή Κυριακή είναι η τρίτη μετά τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής. Ο Κύριος με τους μαθητάς του αρχίζει τη δημόσια δράση του. Η πρώτη του ομιλία είναι ένα κομμάτι από μέσα από την επί του όρους ομιλία του. Μας παρουσιάζει τους Αποστόλους ο Μαθαίος. Η επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού είναι ο χρυσός οδηγός. Και για κάθε πιστό η σωστή πορεία και εδώ στη γη προκειμένου να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία και την σωστή πνευματικότητα που την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι για να κατανοούμε και το λόγο του Ευαγγελίου αλλά και να είμαι θα σωστοί χριστιανοί. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος μας βεβαιώνει ότι αυτός που διδάσκει είναι ο νέος Μωυσής, είναι ο μεγάλος διδάσκαλος του Ισραήλ. Είναι αυτός που συμπληρώνει τον νόμο με το πνεύμα της χάριτος. Κατά συνέπεια καλούνται όλοι να μετακινηθούν. Πρωτίστως βέβαια οι Ισραηλινοί από τη δασκαλία και τον νόμο του Σινά, τώρα πλέον στη νέα πίστη που μας τη φέρνει η αυτή η ομιλία επί του όρους. Αυτή πια είναι η νέα διαθήκη του Θεού που συμπληρώνει και την παλαιά, με το νέο Ισραήλ, με τη νέα ανθρωπότητα. Αυτή την ανθρωπότητα που συγκροτεί σήμερα η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν ο Μανθαίος, για λόγους ποιμαντικούς, καλεί το λαό να μετακινηθεί από το νομικό πνεύμα του παλαιού Ισραήλ στη νέα πραγματικότητα που την φέρνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή της χάριτος, τη ζωή της συγγνώμης, τη ζωή της αγάπης, και να προχωρήσουν όλοι μαζί σε μια νέα ερμηνεία της ζωής, σε μια νέα προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων. Η επί του όρους ομιλία διαγράφει με σαφήνεια τα πλαίσια μέσα στα οποία καλούνται οι άνθρωποι να κινηθούν και πώς θα είναι η πνευματική τους ζωή, πώς θα πιστεύουν και πώς θα ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν το σημερινό Ευαγγέλιο, ο Κύριος, όπως είπαμε, καλύπτει απλές και καθαρές αλήθειες που πολλοί από εμάς τις ποδοπατούμε θεληματικά ή και αθέλητα καμιά φορά. Είναι τόσο καθαρές και τόσο απλές αυτές οι αλήθειες, ώστε ο άνθρωπος που κρατάει ένα κερί, που έχει δηλαδή καθαρό και θεόδοτο νου, μπορεί να τις δει και να τις αναγνωρίσει. Φτάνει το φως ενός κεριού. Λέει λοιπόν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς, ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Αν δε ο οφθαλμός σου πονηρός, ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Τα μάτια είναι τα παράθυρα του σώματος. Από τα μάτια το σώμα αντιλαμβάνεται το φως. Με τα μάτια αναγνωρίζει πώς ζει μέσα στο φως. Εάν το παράθυρο αυτό είναι ερμητικά κλεισμένο, τότε το σώμα βρίσκεται μέσα σε ένα φοβερό σκοτάδι. Τα μάτια είναι οδηγός του ανθρώπου. Όταν ο οδηγός αυτός προπορεύεται σταθερά, το σώμα προχωρεί μπροστά και δεν παρεκκλίνει από την πορεία του. Τα πόδια πάνε εκεί που πρέπει, τα χέρια κάνουν αυτό που πρέπει και κάθε μέλος και όργανο κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Εάν όμως ο οδηγός πέσει στο σκοτάδι, τότε θα οδηγήσει και όσους τον ακολουθούν στο σκοτάδι. Αν τα μάτια μου σβήσουν και σταματήσουν να φωτίζουν το σώμα, το παχύ στρώμα σκοταδιού θα το καλύψει. Τότε όλοι οι δρόμοι θα είναι κλειστοί και για το σώμα μου. Όλα θα είναι μάτια τότε. Χωρίς μάτια το σώμα του ανθρώπου μετατρέπεται σε φυλακή. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα που έχουν τα λόγια αυτά γίνεται ολοφάνερο από την πρόταση που ακολουθεί. Ιούν το φως το εν σύ σκότος εστί. Το σκότος πόσον, ο Κύριος δεν λέει το φως που είναι σε σένα, προσέξτε, ή που είναι μπροστά σου, αλλά για ποιο φως μιλάει ο Κύριος σήμερα. Το φως το εν σύ. Με τα λόγια αυτά εντοπίζει ο Κύριος όλη την εικόνα του ματιού και του σώματος. Πού όμως, στον εσωτερικό άνθρωπο, στον εσωτερικό κόσμο, στο νου δηλαδή και στην ψυχή. Το μυαλό και η ψυχή πρέπει να είναι φωτισμένα. Το μάτι αντιπροσωπεύει το νου, το μυαλό, και το σώμα αντιπροσωπεύει την ψυχή. Στην Αγία Γραφή
αναφέρεται πάρα πολλές φορές η όραση του νου, καθώς και η τυφλότητά του. Ο Απόστολος Παύλος ζητάει από το Θεό στους Εφεσίους να κάνει πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας. Ο Ιερός Ψαλμωδός εύχεται: «Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου». Εδώ εννοεί τα μάτια του νου, του εσωτερικού κόσμου δηλαδή, την εσωτερική όραση, με την οποία μόνο μπορεί κανείς να δει τον νόμο του Θεού και να τον ακολουθήσει. Ο νους είναι το μάτι ολόκληρης της ψυχής. Ο νους είναι το παράθυρο της ψυχής μου που το βλέπει προς το Θεό. Όταν ο νους μου είναι καθαρός, ελαφρύς και ανοιχτός στο Θεό, στην ψυχή πέφτει ουράνιο φως και οι λογισμοί μου στρέφονται κατευθείαν προς το Θεό. Όλα μας τα καρδιακά αισθήματα μετατρέπονται σε αγάπη για το Θεό και μόνο στο Θεό. Και που αλλού και στο νόμο του Θεού. Όλοι μας λοιπόν οι στόχοι, οι επιθυμίες μας, οι ενέργειες της ψυχής μας, τα πάντα δηλαδή είναι λουσμένα μέσα σε αυτό το φως. Είναι όλα καθαρά και θέλουν να υπηρετήσουν το Θεό. Μοιάζουν με ένα ηλιόλουστο στο αγρό, όπου τα κοπάδια βρίσκουν και ο τσοπάνος είναι χαρούμενος. Εκεί δεν τολμούν να μπουν οι λύκοι, όχι, γιατί υπάρχει άπλετο φως. Μόνο όταν δύσει ο ήλιος και επικρατήσει το σκοτάδι, θα τολμήσουν να μπουν στον αγρό. Αυτό είναι οι δίκοι για να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Όταν ο νους μας είναι φωτισμένος, είναι καθαρός, οι ψυχές μας ελευθερώνονται από τα άγρια θηρία της κακίας και των παθών. Εκεί μπαίνουν μόνο όταν σκιάζεται το σκοτάδι του αριστημένου μας νου. Πόσο πρέπει να το προσέξουμε, αγαπημένοι μου φίλοι. «Προσέξτε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «εμείς δε νου Χριστό έχουμε», το γράφει προς πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 στίχο. «Μακάριος είναι εκείνος από μας που μπορεί να ισχυριστεί πως έχει νου Χριστού. Μακάριος είναι όποιος έχει απορρίψει τον εγκόσμιο και θνητό νου του και τον έχει αντικαταστήσει με τον νου του Χριστού». Πώς να το κάνει κανείς αυτό? Τι όμορφο είναι, αγαπημένοι μου φίλοι, αν μπορούν όλο το μυαλό μας να είναι μέσα ο Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός θα φωτιστεί ολόκληρος και θα δει όλο τον κόσμο λουσμένο σε ουράνιο φως, όπως ο Μωυσής είναι τη φλεγόμενη βάτο. Αυτός θα βαδίσει με σιγουριά μέσα στη σκοτεινή κοιλάδα αυτού του κόσμου, γιατί ο δρόμος του θα φωτιστεί με τη μέγιστη λιχνία, με το μάτι που βλέπει τα πάντα, με το καθαρότατο νου του. Ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία», το λέει ο Ιωάννης στο 8ο κεφάλαιο. Ο Χριστός είναι το φως μας.

να περιπέξεις το Θεό. Ο άνθρωπος που θα τολμήσει να απορρίψει το Θεό, θα τον απορρίψει και ο Θεός. Και ο Θεός μεν θα παραμείνει Θεός. Ο άνθρωπος όμως τι θα κάνει, θα ξεγραφτεί από το βιβλίο της ζωής. Τόσο σε αυτόν τον κόσμο, όσο και στον άλλον. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνει συνεπής στην αφοσίωσή σου και στο Θεό και να μην έχεις διχασμένη καρδιά. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρεις πώς θα υπηρετήσεις το Θεό. Το λέει καθαρά η σημερινή περικοπή. Ουδινά στα Θεό δουλεύει και μαμονά. Ο Κύριος επισημαίνει για μια ακόμη φορά την πρώτη σκέψη ότι ουδείς δύναται δυσί Κυρίους δουλεύει. Δεν μπορείς να υπηρετεί κανείς δύο Κυρίους, δύο σκέψεις, επιθυμίες δύο και τα θελήματά σου να συγκρούονται μεταξύ σου. Ο Κύριος, λέγοντας πως εννοεί δύο αντικρουόμενες δυνάμεις που δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, όπως η νύχτα με την ημέρα. Θεός λοιπόν και μαμονάς είναι δύο αντικρουόμενοι Κύριοι, είναι δύο αφεντάδες, τους οποίους μαζί δεν μπορούμε να προσφέρουμε την υπηρεσία μας. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το Θεό για τη σωτηρία μας και το μαμονά, καταδίκη και το θάνατο. Μαμονάς είναι λέξη φοινική και σημαίνει πλούτος. Λέγεται πως οι πολυθεϊστές φοινικές είχαν και είδωλο με το όνομα αυτό που το προσκυνούσαν ως θεό του πλούτου. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποίησε την ξένη αυτή λέξη για να δηλώσει την αντίθεση του Θεού, για να δείξει τη βαθιά περιφρόνησή του στη θεοποίηση του πλούτου, στην υπηρεσία και την αιχμαλωσία στα πλούτη. «Ρίζα γάρ πάντων των κακών εστί η φιλαργυρία», λέει ο Παύλος προς τον Τιμόθεο. «Φιλαργυρία δεν σημαίνει μόνο την αγάπη και το χρήμα, αλλά και κάθε υπερβολικό και ψυχοκτόνο πλούτο». Θα μπορούσε να πει ο Κύριος «Δεν μπορείτε να υπηρετείτε το Θεό και το ψέμα, γιατί ο Θεός είναι αλήθεια», ή «Το Θεό και την αρπαγή, γιατί ο Θεός είναι έσπλαχνος», ή «Το Θεό και τη φιλιδονία, γιατί ο Θεός είναι καθαρός», ή «Το Θεό και το φθόνο, γιατί ο Θεός είναι αγάπη», «Το Θεό και οπωσδήποτε αμαρτία, γιατί ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι εχθρός της αμαρτίας». Γιατί λοιπόν ο Κύριος τόνισε ιδιαίτερα την υπηρεσία του πλούτου ως αντίθετη στην υπηρεσία του Θεού? Επειδή ακριβώς η υπηρεσία του πλούτου προκαλεί και κάνει δυνατές όλες τις άλλες αμαρτίες και όλες τις κακές. Όποιος προσκολάται λοιπόν στον πλούτο με όλη του την καρδιά, δεν θα μπορέσει ποτέ, ναι ποτέ, να προφυλαχθεί από το ψέμα, την κλοπή, την αγλία, την προδορκία και όλα τα άλλα τα οποία πραγματικά λερώνουν την ψυχή μας. Προσοχή λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι. Τα πλούτη να ανοίξουν το στόμα και το δρόμο σε κάθε άλλη αμαρτία και κακία, όπως τη μέθη, χαρτοπεξία, τη φλιδονία, τη μοιχεία και κάθε άλλη ακαθασία. Προσοχή. Όταν ο άνθρωπος όμως βλέπει με το νου και την τιμούν τα πλούτη, θα πάψει να φοβάται το Θεό. Μόνο θα τον προσκυνάει και θα τον αγαπάει το Θεό. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτό σήμερα είναι το νόημα, ότι πώς δεν πρέπει ο άνθρωπος να βρει τι πρέπει να κάνει για να ωφελήσει την ψυχή του. Όλο τον κόσμο και αν κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του, τότε θα χάσει πραγματικά τον Θεό, αυτόν τον Θεό που τον αγαπάει. Αλλά η περικοπή συνεχίζει να μας μιλάει σήμερα και να μας λέει ακριβώς «Μη μεριμνάτε». Αυτή είναι μια κυρία έκφραση της ηγιστικής νοοτροπίας που διέπει την εποχή μας. Είναι ακόρεστη επιθυμία να αυξήσουμε την ευμάρεια και να πολλαπλασιάσουμε τα υλικά αγαθά μας. Και η προσπάθεια που καταβάλουμε για να ικανοποιήσουμε αυτή την επιθυμία γεννά και επιτείνει για τα βιωτικά μας προβλήματα. Έτσι εύκολο ο σημερινός άνθρωπος λησμονεί το Θεό. Είπαμε ότι ο πλούτος είναι δύσκολος, τότε είναι οι δύο θεοί που πρέπει να προσκυνήσουμε. Δεν αισθάνεται τη Θεία Παρουσία Του. Δεν βλέπει τα ίχνη της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού. Μέσα στον κόσμο και μέσα στη ζωή του βρίσκεται ότι μπορεί αυτός μόνος του να τα κανονίσει όλα. Τα πάντα εξαρτώνται από Αυτόν. Από το μυαλό Του και από τα χέρια Του. Από την επιστήμη Του την οποία αντιθεωποιεί, από την τεχνολογία με την οποία παθιάζεται.
Στην ηλιστική αντίληψη για τη ζωή και την αγωνιώδη μέρημνα που γεννά στην ψυχή του ανθρώπου αναφέρεται και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή.

Σκοπή, όπως είπαμε, είναι η μανιώδης προσήλωση στα υλικά αγαθά. Μας λέει λοιπόν σήμερα η περικοπή, τυφλώνει τα μάτια της ψυχής και βυθίζει την καρδιά στα θολά νερά, θυμέριμνα για τα βιωτικά. Δεν συμβιβάζεται με την πίστη στο Θεό. Δεν συμπορεύεται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, η οποία καταξοχήν διακρίνει τον πιστό άνθρωπο. Σπάνια ο Κύριος μίλησε τόσο συγκεκριμένα και επίμονα ή παρέταξε τόσα επιχειρήματα για άλλο πάθος όσο για τη μέριμνα. Τρεις φορές μέσα στις 10 στίχους που αφιέρωσε στη μέριμνα μας δίνει την εντολή «Μη μεριμνάτε». Και η τριπλή αυτή επανάληψη καταδεικνύει πόσο μεγάλη αμαρτία είναι και πόσο αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Η αγωνιώδης μέριμνα πρώτα απ' όλα είναι για μας. Πόσο πρέπει να προσέχουμε. Μαρτυρεί έλλειψη πίστεως αυτή η μέριμνα. Μαρτυρεί ολιγοπιστία, δυσπιστία. Πού? Στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Ο κερευμένος άνθρωπος από τη μέριμνα του αιώνος που λέει ο Μανθαίος στο 13 στίχο, τη μανία του πλούτου και την απόκτηση όλων των περισσότερων υλικών αγαθών, όπως είπαμε και προηγουμένως, εάν δεν έχει αρνηθεί ολότερα το Θεό, τον έχει οπωσδήποτε εξορίσει από τη ζωή του και από τον κόσμο του. Δεν τον σκέπτεται, δεν τον επικαλείται, δεν ζητάει ποτέ τη βοήθειά του. Με ένα λόγο δεν τον υπολογίζει στα σχέδιά του και στους προγραμματισμούς της ζωής του. Θεοποιεί και λατρεύει τον εαυτό του. Στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα προσόντα του, στις ικανότητές του. Αφοσιώνεται με πάθος τις επιδιώξεις και την πραγμάτωση των ονείρων του. Εάν όχι θεωρητικά, πρακτικά είναι σαν να διακηρύσει ότι δεν χρειάζεται πλέον το Θεό, ότι δεν τον έχει καμιά ανάγκη το Θεό. Αυτή είναι η εποχή μας. Η αγωνιώδης λοιπόν μέριμνα σκοτώνει ακόμη ό,τι ευγενέστερο κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας. Διώχνει από πάνω μας την ανθρωπιά μας. Μας κάνει σκληρούς και κυνικούς, προκειμένου να αποκτήσουμε ό,τι επιθυμούμε ή να αυξήσουμε τα όσα έχουμε συμπιέσει στη συνείδησή μας. Πνίγουμε τη φωνή της, αδικούμε καταφανώς, γινόμαστε άσπλαχνοι, επιδεικνύουμε σκληρότητα, πατούμε επιπτωμάτων, κάνουμε ένα σωρό ηθικές αβαρίες και το τραγικότερο είναι ότι εύκολα δίνουμε συγχώρηση και συγχωροχάρτη στον εαυτό μας και διακηρύσουμε ανενδίαστα ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς διαφορετικά αν θέλει να ζήσει και να προκόψει. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί όπως είπαμε στην αρχή δεν έχει νου Χριστό. Αυτά τα αφανίζει όλα ο νους του Χριστού. Ολόκληρη λοιπόν η ζωή του ανθρώπου που παραδόθηκε στο στρίβολο των βιωτικών μεριμνών δηλητηριάζεται. Η αγωνία της μέριμνας διώχνει από την καρδιά μας τη χαρά και την ειρήνη. Σκοτώνει την ελπίδα μας και απλώνει το φόβο. Σκοτεινιάζει ο ορίζοντας μπροστά μας. Αφανίζεται το χαμόγελο από τη ζωή μας. Ναι, αδελφοί μου, πρώτα στη σημερινή εποχή, κοιτάξτε τους ανθρώπους. Τι κάνουν? Τρέχουν στους δρόμους. Το άγχος τους πνίγει. Η αγωνία των βιωτικών μεριμνών αλλοιώνει τα πρόσωπά τους. Το βλέμμα τους προδίδει την ανησυχία της ψυχής τους. Η μορφή καθρέφτη του ψυχικού κόσμου. Εκφράζει την πίεση που ασκεί η αγωνιώδης μέριμνα στη ψυχή. Του λες καλημέρα, κουνάει το κεφάλι. Τι καλημέρα μου λες, δεν βλέπεις πως είναι η ζωή μου? Δυστυχώς έτσι τη βλέπουμε τη ζωή. Και η ζωή είναι τόσο όμορφη. Αλλά για να τη δεις όμορφη, πρέπει μέσα να έχεις νου Χριστό. Όχι σπάνια, η μέριμνα μας αφαιρεί ακόμη και τον ύπνο. Το μεγάλο του το δώρο του Θεού που έρχεται σαν λύτρωση από τους κόπους, από τις φροντίδες της ημέρας. Το κρεβάτι που ο άνθρωπος αναπαύεται και ανανεώνεται γίνεται τόπος ατελείωτων σχεδιασμών, διαφόρων οικονομικών συνδυασμών,
φανταστικών επιχειρήσεων, τρομακτικών εφιαλτών. Πού θα πάω, τι θα κάνω, πώς θα τα βγάλω πέρα, πώς να κοιμηθείς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, υπάρχουν πάνω από 320 εκατομμύρια ψυχοφαθείς διαφόρων μορφών σε όλο τον κόσμο. Και αριθμός αυτός προβλέπεται ότι κατά τις προσεχείς δεκαετίες θα ανεβεί σε μεγαλύτερα ύψη. Τώρα, πόσο συντελεί αυτό στην εμφάνιση αυτών των φαινομένων, η αγωνιώδης μέρημνα για τα βιωτικά μπορούμε όλοι μας να το κρίνουμε και το βλέπουμε σήμερα. Και ας μην νομίσουμε ότι η μέρημνα είναι πάθος που πολιορκεί μόνο τους φτωχούς ανθρώπους. Όχι, όχι. Εκείνους που εντοπίζουμε το πιεστικό πρόβλημα της επιβίωσης, πολύ περισσότερα βασανίζει τους ευκαστάστατους και τους πλουσίους. Μεριμνά ο φτωχός για την τροφή του, μεριμνά και ο πλούσιος για την τρυφή του, πως θα είναι πιο καλά, πιο ευχάριστα. Ο πρώτος δεν έχει κάτι για να φάει. Ο δεύτερος πόσα και ποια σήμερα πρέπει να φάει, πόσα πρέπει να διαλέξει. Μεριμνά ο φτωχός για το ένδυμά του, μεριμνά και ο πλούσιος για την πολυτέλειά του. Μεριμνά ο φτωχός για την εξασφάλιση της στέγης του, μεριμνά και ο πλούσιος για το μέγαρο και την επαυλή του, πώς θα την κάνει πιο καλή. Σε αυτές λοιπόν τις μέρινες, αν προσθέσουμε τώρα και όλες εκείνες που παράγει η αντίληψη της σύγχρονης οικονομίας για το κέρδος, για την πολυπλοκότητα των μορφών οικονομικής ανάδειξης με τις οποίες μαδελεάζει η καθημερινή οικονομική πρακτική, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τον κίνδυνο της αλωτρίωσης που αδιάκομα μας απειλεί. Και για να πιστούμε ότι έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και δεν υπερβάλλουμε, αρκεί μια και μόνο εικόνα ενός σύγχρονου χρηματιστηρίου. Το πάθος για εύκολο και γρήγορο κέρδος και η αγωνία των οικονομικών μεταβολών αποτυπωμένα στα πρόσωπα των ανθρώπων του χρήματος. Αυτή η αγωνιώδη μέρημνα σκοτώνει. Σκοτώνει ό,τι ευγενέστερο κρύβουμε μέσα μας. Διώχνει από πάνω μας, όπως είπα, το Θεό. Και τότε πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Φίλοι μου, όπως είπαμε και σε αυτή την αρχή, η μέρημνα δεν είναι τωρινή επιθυμία. Δηλαδή δεν γεννήθηκε τώρα επειδή έχουμε οικονομική κρίση. Όχι. Ο άνθρωπος πάντα μέσα στη ζωή, από τότε που καταλαβαίνει τον εαυτό του, ενιώθει αυτή ακριβώς την αγωνία. Πώς θα τα βγάλει πέρα και πώς θα ζήσει καλύτερα. Έχουν γίνει πόλεμοι για αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν οι προγονείς μας, που και αυτοί ένιωθαν αυτή την επιθυμία, είχαν μια ωραία και σοφή σκέψη και την κάνανε σύνθημα. Τι έλεγαν λοιπόν οι προγονείς μας όταν αισθανόντουσαν ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα για αυτούς? Μουσικήν ποιη, δηλαδή φρόντισε να κάνεις τη ζωή σου σαν την μουσική. Με την έννοια λοιπόν ότι μπορεί να φροντίζομαι και να έχουμε αρμονία σε όλο τον εαυτό μας, η καρδιά πρέπει να έχει αρμονία με το νου και με το σώμα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει αρμονία με το περιβάλλον του και με το Θεό. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή την ωραία κατάσταση που όλη η ζωή μας να είναι μια αρμονία και να μοιάζει σαν μουσική. Δεν συμφωνείτε? Τότε λοιπόν τα πράγματα θα τα δούμε πολύ διαφορετικά. Λέει λοιπόν ένας μεγάλος σοφός της Ευρώπης, ο Γκέτε, την αρμονία αυτή την χαλάνε 4 φοβερές καταστάσεις. Ποιος είναι αυτές οι καταστάσεις? Η φτώχεια, η δυστυχία, η αγχώδης μέρημνα και η γκρίνια. Η χειρότερη από τις 4, λέει ο Γκέτε, είναι η τελευταία, δηλαδή η γκρίνια. Αλλά είναι και καρπός και γέννημα των προηγουμένων. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, έτσι δεν λέμε? Γκρίνια μεταξύ μας, γκρίνια και εγωγισμό κατά του Θεού. Τι νους όμως καρπός είναι η γκρίνια? Τι νους είναι? Ενός άσχημου πνεύματος. Το μυαλό δεν έχει πια το Θεό και γι' αυτό ακριβώς έχει αυτή τη σκέψη. Μας διέπει λοιπόν ο Σατανάς, τον οποίο μιλάει σήμερα αυτή η περικοπή του Ευαγγελίου.
Ποιο είναι λοιπόν το άσχημο πνεύμα, ποιο είναι? Έχουμε βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Και όταν μας λείπουν ορισμένα πράγματα από εκείνα που λαχταράμε, τότε όλοι τι λέμε? Ότι όλα φταίνε. Αρχίζω να αναρωτιέμαι, γιατί δεν πάω καλά? Γιατί εγώ έχω στεναχώριες? Γιατί έχω φτώχες? Γιατί δεν μπορώ να πετύχω κι εγώ να γίνω πλούσιος? Γιατί δεν έχω όλα όπως τα θέλω? Ποιος φταίει? Τότε, αφού το νους μας είναι σκοτεινός, η απλούστερη φράση που λέμε είναι ότι φταίει κάποιος άλλος, όχι εγώ. Αλλά εμείς δυστυχώς τα πάμε αλλού. Ο Θεός φταίει. Έτσι, αυτό βγαίνει από το στόμα του. Οπωσδήποτε έχει τη δυνατότητα ο Θεός να τα φτιάξει όλα σαν παντοδύναμος που είναι. Άρα εκείνος φταίει από το πιο πολύ απ' όλα. Φίλε μου, αγαπημένε μου φίλε, εσύ δεν φταίς καθόλου? Θα μου πεις, εγώ γιατί να φταίω? Πότε, τι έκανα εγώ? Και αρχίζονται τώρα οι διαμαρτυρίες. Λέει ο Χριστός λοιπόν, γι' αυτό ας το ακούσουμε προσεκτικά, για να μην πέφτουμε τόσο χαμηλά. Λέει λοιπόν, όπου είναι η καρδιά σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου. Με άλλα λόγια, τι μας λέει ο Κύριος? Προσέξτε, προσέξτε πού ακουμπάτε την καρδιά σας, γιατί από εκεί και πέρα, αυτός ο τόπος που ακουμπάμε την καρδιά μας, εκεί έχει γίνει και ο θησαυρός μας. Μερικοί από εμάς κάνουν θησαυρό το φαΐ, άλλοι κάνουν το ποτό και άλλοι κάνουν το θησαυρό της ζωής τους, το σεξ, τον έρωτα. Άλλοι κάνουν θησαυρό της ζωής τους, τη δόση των ναρκωτικών και κάτι άλλο, τα ρούχα τους και που να τα αναφέρομαι όλα. Και άλλοι κάνουν την καρέκλα της εξουσίας πάνω στην οποία κάθονται, θησαυρό της ζωής τους. Τα ακούμε όλα αυτά και γελάμε, ναι, χαμογελάμε. Όλοι έχουμε συνηθίσει να γελάμε με τους άλλους θησαυρούς των άλλων ανθρώπων και να τους κρίνουμε. Αλλά προσέξτε φίλοι μου, δυστυχώς είμαστε κι εμείς, άλλος λίγος, άλλος πολύ, κολλημένοι ο καθένας στο δικό του θησαυρό. Αντί λοιπόν να γελάμε με τους άλλους, ας προσέξουμε να βρούμε ποιο είναι το δικό μας το λάθος. Λέει λοιπόν ο Χριστός, προσέξτε, προσέξτε μην κάνετε λάθος επιλογή σε τέτοια σοβαρά θέματα. Γιατί τότε ολόκληρη ζωή σας εξελίσσεται σε λάθος. Και τότε ασφαλώς ή χρειάζεται διόρθωση ή έρχεται οπωσδήποτε η κατρακύλα. Άμα δεν υπάρξει διόρθωση, επακολουθεί μια άσχημη κατρακύλα. Μια φοβερή προσκόλληση σε εκείνο το λάθος που είναι για μας το περιεχόμενο της καρδιάς μας, που είναι ο θησαυρός μας. Τότε λοιπόν τι κάνουμε? Θέλουμε να υπηρετούμε και το μαμονά και το Θεό. Έτσι λοιπόν η αγωνιώδης μέρημνα και τα βιωτικά αποτελούν πάθος που καταδυναστεύει την εν Χριστώ ελευθερία μας στην ιστά αμαρτία που μας απογαθύνει από το Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος σήμερα μας παραγγέλνει επίμονα. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα, στην πρόνοια και την αγάπη Του για τον κόσμο και για κάθε άνθρωπο αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη στάση για μας που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να λογιζόμαστε παιδιά Του. Αυτό ακριβώς μας συνιστά και ο Απόστολος Πέτρος. Πάσαν την μέρη μνα ημών απορρίψτε από Αυτόν, ότι αυτό μέλει περί των ημών. Αυτό ακριβώς μας ζητάει ο Κύριος. Να δώσουμε τη μέρη μνα στο Θεό. Ο Κύριος δεν θα αφήσει, θα μας δώσει τα αναγκαία οπωσδήποτε.

Η Ευαγγελική Περικοπή συνεχίζει. Είναι το τελευταίο της κομμάτι και είναι το πιο σοβαρό. Ζητείτε λοιπόν πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα έπονται. Μεγάλος λόγος αυτός, αγαπημένοι μου φίλοι. Ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Θα ρωτήσετε ίσως, μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Ασφαλώς και είναι πραγματικότητα για λίγους. Όμως για εκείνους που πιστεύουν. Η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται ποτέ με τη βία. Η Βασιλεία του Θεού απαιτεί δρόμο ανηφορικό, αγώνα δύσκολο. Και ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία προτιμά δυστυχώς τον κατήφορο. Τον κατήφορο που κάνει όλο λάθη, τις ευκολίες του κράτου του διαβόλου. Ας δούμε όμως τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού για να την καταλάβουμε και ίσως την αγαπήσουμε και πρέπει να την αγαπήσουμε. Γιατί εκείνο ο προσδιορισμός μας είναι ένας καινούριος κόσμος που ζει μέσα εδώ στον υπάρχοντα κόσμο. Ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με τη Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται, ήγκε και χάρη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Μανθαίος στο 4 κεφάλαιο. Σημειώνει δε ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι περιήγεν όλη την Γαλιλαία. Ο Ιησούς λοιπόν δίδασκε μέσα στις συναγωγές, μέσα στον κόσμο και κήρυτε το Ευαγγέλιο τι, της Βασιλείας. Όλο το Ευαγγέλιο γι' αυτό μας μιλάει. Είναι ένα καθεστώς όμως που δεν επιβάλλεται με τη βία. Τη Βασιλεία του Θεού την ζουν σαν ένα γεγονός ποιοι όσοι πιστοί μέσα στην καρδιά τους έχουν το Θεό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί», το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 17 στίχο. Λίγοι είναι εκείνοι που ζουν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά αυτοί οι λίγοι αποτελούν το στελίδι του κόσμου. Είμαι εγώ και εσύ αδελφέ μου που με ακούς, μακάρι. Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, αυτό είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί που ζουν ως πόθο και ως πραγματικότητα τη Βασιλεία του Θεού. Είναι ένας ωραίος κόσμος μέσα σε αυτό το βρώμικο κόσμο των ανθρώπων. Είναι σαν το λουλούδι που φυτρώνει και πάνω στην κοπριά. Πράγμα βρωμερό είναι η κοπριά. Έλα όμως που πάνω σε αυτή την κοπριά ανθίζει το λουλούδι και μοσχοβολάει. Βρωμιά ο κόσμος, δυσοσμία ανυπόφορη αναδύεται. Πάνω όμως σε αυτή την κοινωνική κοπριά ανθίζουν και μοσχοβολούν τα λουλούδια που ονομάζονται Άγιοι. Και είναι πάρα πολλοί αδελφοί μου, πάρα πολλοί. Μακάρι να είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτούς. Είναι η ευλογημένη ζύμη. Ποσοτικά είναι λίγη αυτή η ζύμη. Αλλά ζυμώνοντας το αλεύρι, ξαπλώνεται παντού. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Λίγοι είναι οι χριστιανοί της Βασιλείας του Θεού. Αλλά μπορούν αυτοί οι λίγοι να ζυμώσουν όλο τον κόσμο. Είναι το κράτος του Θεού. Γι' αυτό το κράτος του Θεού ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένα και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κράτος του Θεού ζουν και αναπνέουν και απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού. Ποιοι? Οι χριστιανοί που είναι μέλη της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού. Είναι η ωραιότερη κοινωνία. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο κρατερία και απολυταρχία, όχι. Είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό έτσι αρχίζουμε και τη Θεία Λειτουργία με την εξήμνηση, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η Βασιλεία του Θεού είναι το τέλειο κράτος που χωρίς παραφωνία κυριαρχεί στον ουρανό. Οι αγγελικές δυνάμεις υμνούν ακαταπαύστος και δοξολογούν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά και υπηρετούν και διακονούν την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού κάτω στη γη. Η Βασιλεία του Θεού άρχισε να γίνεται πραγματικότητα και στη γη. Πότε, αγαπημένοι μου φίλοι,
όταν σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν είναι και βασιλιάς. Τριπλό το αξίωμα του Χριστού, προφητικό, αρχιερατικό, βασιλικό. Προφητικό, διότι δίδαξε όπως κανένας άλλος προφήτης και διδάσκαλος, σαν κανέναν άλλο σοφό και φιλόσοφος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι αρχιερατικό, γιατί προσέφερε τον εαυτό του σαν θυσία πάνω στο θυσιαστήριο του Σταυρού, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Βασιλικό, γιατί αναισθήθηκε, ανελήφθηκε εν δόξη, δοξάστηκε και παραμένει στους αιώνες δοξασμένος βασιλιάς. Για να φτάσει στη δόξα ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, πέρασε από το πάθος, πέρασε από το Σταυρό, ανέβηκε πάνω σε αυτό το Σταυρό για να καταστήσει εμάς, όχι απλώς πολίτες, αλλά τι, κληρονόμους της βασιλείας του, να μας κάνει δηλαδή και εμάς βασιλιάδες. Έτσι ας φανταστούμε κάποιο βασιλιά να έχει ένα μονάκριβο παιδί και από πολύ αγάπη να το στέλνει κάτω στη γωνιά της γης, σε κάποια γωνιά της γης, όπου εκεί πεθαίνουν οι άνθρωποι από τη δυστυχία τους. Να το στείλει για να θυσιαστεί με τη θυσία του και να κάνει τα φτωχόπολα της χώρας αυτής πριγκιπόπουλα και βασιλόπουλα. Κάτι τέτοιο και απείρως μεγαλύτερο και σπουδαιότερο είναι αυτό που πραγματοποίησε ο Θεός για μένα, για σένα, αδελφέ μου. Έναν Υιό είχε και τον έδωσε. Έστειλε το μονογενή του Υιό να θυσιαστεί και θυσιάστηκε εκείνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος. Γιατί? Για να γίνουμε εμείς τα φτωχόπεδα της αμαρτίας, πριγκιπόπουλα και βασιλόπουλα. Να γίνουμε βασιλείς στη βασιλεία των ουρανών. Και επίσης αυτούς εν το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς και βασιλεύουσιν επί της γης, λέει στην Αποκάλυψη το 5 κεφάλαιο. Ο Χριστός εγκαθίδρυσε στη γη τη βασιλεία του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι η βασιλεία του είναι η Εκκλησία. Όταν μπαίνουμε μέσα εκεί, είναι η επίγεια βασιλεία του Θεού. Πολλά βασίλεια και πολλές αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το χάρτη της γης. Όλοι οι βασιλείς του κόσμου εκθρονίστηκαν και εκθρονίζονται όσοι υπάρχουν ακόμη. Και αν δεν τους εκθρονίσει κάποια επανάσταση, θα τους εκθρονίσει οπωσδήποτε ο θάνατος. Όλοι λοιπόν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες γίνονται έκπτωτοι. Ένας μόνο βασιλιάς παραμένει για πάντα θρονισμένος. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να τον εκθρονίσει. Και αυτός ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Και της βασιλείας αυτού ουκαστητέλος, λέει ο Λουκάς. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι φυσικά κανένα κόμμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό σχήμα, δεν είναι κανένα κοινωνικό κατεστηγμένο, όχι. Τι είναι? Είναι μια κατάσταση που αρχίζει από εδώ, από τούτη τη ζωή και δεν τελειώνει, όχι, αλλά τελειώνεται και κορυφώνεται στο μέλλοντα αιώνα, στην άλλη ζωή. Η βασιλεία η εμή ούκε στην εκ του κόσμου τούτου, το λέει ο Ιωάννης στο 18 κεφάλαιο. Η βασιλεία του Θεού είναι, αγαπημένοι μου φίλοι, η βασιλεία της καρδιάς μας. Μέσα στην καρδιά του ο πιστός ζει τη βασιλεία του Θεού. Και πως είναι αυτή? Μια απερίγραπτη στους πιστούς πνευματική κατάσταση. Δεν έχω λόγια για να την ζωγραφίσω. Ο Χριστός βασιλεύει στα αισθήματά του, στις σκέψεις του, στη ζωή του. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Τη βασιλεία του Θεού τη ζούμε. Τη ζούμε σε τούτη τη ζωή. Αλλά βέβαια όχι τέλεια, όχι ολοκληρωμένα. Όχι με την πληρότητα της Θείας Ευφροσύνης. Και αυτή θα τη ζήσουμε μετά το θάνατο. Στον κόσμο αυτό ζούμε μαζί με το σπόρο της βασιλείας του Θεού. Φυτρώνουν και τα ζυζάνια μέσα σε αυτή τον αγρό. Από τώρα προγευόμεθα τη χαρά της βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωτικά θα την απολαύσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό η βασιλεία του Θεού λέγεται βασιλεία των ουρανών. Τώρα, ξέρετε τι κάνουμε? Παίρνουμε το τσεκ. Αυτό το τσεκ όμως πρέπει να το ξαργυρώσουμε. Πού θα το ξαργυρώσουμε? Μόνο στην άλλη ζωή. Τώρα παίρνουμε την προκαταβολή. Εκεί θα είναι η τέλεια αμοιβή της δόξης. Τέλεια η βασιλεία του Θεού για μας. Θα ζούμε τη δόξα της Παμβασιλέως Χριστού. Χριστέ μου,
αξίωσέ μας. Για να είμεθα μέλη όμως αυτής της Βασιλείας του Θεού, απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε πίστη. Πού? Στη μέρημνα του Θεού, στην προστασία του Θεού, σε αυτό που την αγάπη του Θεού. Μη μεριωνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πιέτε, μη δε σώματι ημών, τι ενδύσεστε. Όχι αγωνία, όχι άγχος. Γιατί δεν είμαστε ορφανοί. Έχουμε πατέρα. Και τι πατέρα? Θεό. Μας κατακριώνει ο Θεός να τον αποκαλούμε πατέρα. Οπότε λοιπόν τι φοβόμαστε? Στο υπόδειγμα της προσευχής που μας δίδαξε ο Χριστός, τι μας είπε? Ότι έτσι πρέπει να προσφωνούμε το Θεό. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Το γράφει ο Μανθαίος στο 6 κεφάλαιο. Ο Υιός Χρυσόστομος λέγει ότι αυτό το Πάτερ πρέπει να μας χαροποιεί και να μην απογοητευόμεθα. Έχουμε Πατέρα, τον πλούσιο σε αγαθότητα και δυνατότητα Θεό. Έχουμε το Βασιλιά του Ουρανού. Φίλοι μου, γιατί στεναχωριέσαι, γιατί φοβάσαι? Μεριμνά αυτός ο Θεός για σένα, για μένα, για τον κάθε άνθρωπο. Μεριμνά για όλους εμάς πριν από εμάς. Ναι, πρέπει να το πιστέψουμε ότι έχουμε ένα αφεντικό στη ζωή μας και αυτό το αφεντικό είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Αλλά εμείς όμως, θα ξαναεπαναλάβω, ουδείς δύνατε δυσί Κύριος δουλεύει, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερο αγαπήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Εμείς όμως, αφού έχουμε ένα πατέρα, έχουμε ένα αφεντικό, θέλουμε και το άλλο. Να βαδίσουμε λοιπόν στον δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο δρόμος αυτός, αγαπημένοι μου φίλοι, έχει μια επιγραφή. Ας τη διαβάσουμε καλά, προσεκτικά. Ξέρετε πώς λέγεται? Οδός Σταυρού. Αυτό το βεβαιώνει ο Παύλος. Δια πολλών θλίψεων διημάς εισελθήνει στη Βασιλεία των Ουρανών, στις Πράξεις των Αποστόλων 14 κεφάλαια. Να ζήσουμε με δικαιοσύνη, με ειρήνη και με χαρά. Ουκ έστεινε η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά είναι πνεύματι του Αγίου, γράφει προς Ρωμαίους 14 κεφάλαιο ο Παύλος. Να ποθούμε τη Βασιλεία του Θεού και να προσευχόμαστε για αυτήν. Πώς? Με μια δυνατή κραυγή που να βγαίνει μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Να απευθύνουμε στο Θεό ένα ιερό αίτημα. Το πιο μεγάλο αίτημα, την πιο μεγάλη ανάγκη της ζωής μας. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Να αγωνιζόμαστε για την εξάπλωση αυτή της Βασιλείας του Θεού μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Ο καθένας στο περιβάλλον του και σήμερα με την κλίση του ο καθένας που του έχει δώσει ο Κύριος. Και όλοι μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε για αυτόν τον κόσμο, για κάπου αλλού είμαστε. Να πούμε ότι να πιστέψουν οι άνθρωποι σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Η χάρη του Θεού τότε θα μεταβάλει τον κόσμο σε μια εκκλησία, σε μια ανθρώπινη πολιτεία. Σε τι πολιτεία? Στην πολιτεία του Θεού. Χρησιμοποιεί τα όργανα εμάς τους χριστιανούς για να γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε υποχρέωση να γίνουμε όργανα της χάριτος και της δύναμης του Θεού για να βγει ο σύγχρονος άνθρωπος από το αδιέξοδο, από το λαβύρινθο στο φως του Θεού. Να βγει και ο σύγχρονος κόσμος από αυτή την εξαχρίωση, από αυτή την αθλειότητα και να γίνει μια σύγχρονη κοινωνία, κοινωνία αγάπης, κοινωνία δικαιοσύνης. Κύριε, φωνάζω και θα φωνάζω πάντα. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Μακάρι.

Στη Συρία υπάρχει μια εκκλησία που έφτιαξε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Εκεί υπάρχει μια επιγραφή που έδωσε εντολή ο ίδιος αυτοκράτορας να τοποθετηθεί. Η επιγραφή αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα. Τι λέει? «Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων». Εύχομαι να μας βοηθήσει ο Κύριος να εγκολπωθούμε τα λόγια αυτά και να κάνουμε δικά μας. Να γίνουν έκφραση της νοσταλγίας της καρδιάς μας για τον Χριστό. Όλα τα άλλα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Όλα τα άλλα είναι ασήμαντα. Όλες τις άλλες επίγειες βασιλείες τις περιμένει τάφος και φθορά. Για τον ο κόσμος αυτός και οι επίγειες βασιλείς παρέλθουν, οι δίκαιοι θα συμφάλουν μαζί με τους αγγέλους στον ουρανό. Η βασιλεία σου Χριστέ, ο Θεός, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Στο μέγες του διδάσκαλο, υπό τον ήλιο τον Κύριο Ιησού Χριστό και Θεό μας πρέπει ο ύμνος και η δόξα. Μαζί με το Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και αδιαίρετη Τριάδα. Τώρα και για πάντα και στους αιώνας, αγμήν να έχουμε, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα ήθελα να πούμε και λίγα λόγια για τον Απόστολο Παύλο της σημερινής Κυριακής. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας λέει ακριβώς να έχουμε ελπίδα. Ελπίδα για να είναι καλύτερη η ζωή μας. Αλήθεια, πόσο γλυκιά και πόσο στηρικτική είναι αυτή η άβρα της ελπίδας όταν την έχεις. Ελπίδα υπάρχει όμως κίνδυνος να δημιουργούνται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η ψυχή μας αναζητάει κάτι έντονα. Τι είναι αλήθεια αυτή η ελπίδα? Είναι η χρυσή προσδοκία της ψυχής, είναι το απαλό αεράκι της γλυκιάς προσμονής, είναι ο πόθος του ανθρώπου να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν ελπίζει. Ελπίζει ο φτωχός ότι αύριο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ελπίζει ο εγκατελειμμένος ότι θα βρεθεί κάποιος να τον σώσει. Ελπίζομαι, όλοι ελπίδομαι. Η ελπίδα, λέει ένας σοφός, είναι η χαρά πριν από τη χαρά της επιτυχίας. Αγαπημένο μου αδελφέ, πάντα πρέπει να ελπίζεις, γιατί άμα πάψεις να ελπίσεις, η ζωή θα γίνει την ίδια στιγμή αβάσταχτο μαρτύριο. Έλπιζε, αλλά πρόσεξε, η ελπίδα σου να είναι ένα κυνηγητό, μην είναι ένα κυνηγητό μιας σκιάς. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να κυνηγάει η ψυχή σου μια σκιά. Όσο ανάγκη είναι να ελπίζεις, αλλά τόσο ολέθριο είναι να ελπίζεις σε χήμερες και απατηλά πράγματα. Αυτή είναι η προμηθεύτρια των κινδύνων. Άλλο λοιπόν είναι να ελπίζει σε λογικά πράγματα και άλλο παράλογα. Και δεν είναι μόνο πικρή η διάψευση των ελπίδων, είναι και η πικρότερη αποκαρδίωση από τη ζωή που την φαντάζονται διαφορετική. Τώρα τη βλέπουν αλλιώτικη. Πόσα θύματα δεν δημιούργησε αυτή ακριβώς η αστήρικτη αλυσίδα απατηλών ελπίδων. Όταν λοιπόν, γι' αυτό ο Παύλος σήμερα μιλάει για αυτή την ελπίδα. Γιατί εάν πραγματικά δεν ελπίζει σε σωστά πράγματα, τότε γίνονται αυτοκτονίες, κατάθλιψη, ποτάμια από δάκρυα, οικογενειακές τραγωδίες. Φίλε μου, τα φθαρτά τα οποία ελπίζεις είναι όλα της γης. Τα αγαθά είναι αέρας και αφρή. Όσοι λοιπόν ελπίζουν σε αυτά είναι σαν να κυνηγούν τις σκιές και μένουν πάντα με τα χέρια διανά, με την ψυχή τραυματισμένη, συντρίμια γύρω τους, εκείνα που ήλπισαν και πίστεψαν βαθιά στη ψυχή τους. Γι' αυτό πρέπει να ξέρω τι ελπίζω. Κι όμως η ψυχή ζητάει ένα αποκούμπι. Πού θα το βρει αυτό το αποκούμπι? Σε ποιον πρέπει λοιπόν να ελπίσει χωρίς να απογοητευτεί? Αυτό μας λέει σήμερα ο Παύλος, γιατί υπάρχει στη ζωή μας, ναι, υπάρχει ένας γρανίτης, ένας πνευματικός γρανίτης, στον οποίο όλοι μπορούμε να στηρίξουμε τη σταθερά ελπίδα μας και να μην διαψευστούμε. Ξέρεις, όποιος είναι, αυτός είναι ο Θεός, είναι η άγκυρα της ψυχής μας, η βεβαία και ασφαλής, είναι η ισχυρή περικεφαλαία που καθιστά την πορεία μας εγγυημένη σε Αυτόν που ελπίζει. Αν τις ελπίδες σου τις στηρίξεις στους ανθρώπους, μπορείς να διαψευτείς. Είτε από ασυνέπεια, είτε από δυναμία να μην μπορούν να τηρήσουν την υπόσχεσή τους. Η ελπίδα όμως που θεμελιώνεται πάνω στο Θεό δεν διαψεύδεται ποτέ. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε για το θέμα της ελπίδος, αλλά επειδή ο Παύλος σήμερα μας σωστήνει και πραγματικά είναι τόσο ανάγκη να ελπίζομαι, πρέπει να το ανοίξαμε λίγο το θέμα αυτό. Δώσαμε το μήνυμα για να μην χάσουμε το θάρρος μας και να πιστεύουμε στην παντοδυναμία του Θεού.
αντρίζεστε, κρατεούστε η καρδία ημών, πάντοτε ελπίζοντας επί Κύριον σε μια δύσκολη περίπτωση όπως η σημερινή μας έχει αγγίξει, αλλά όλα αυτά λίγο πολύ όλους μας έχει αγγίξει, πρέπει να τρέψουμε την ελπίδα μας μόνο στο Χριστό. Ο ψαλμός λέει «Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατασκηνθεί εις τον αιώνα». Κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει αυτό το ψαλμό. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάρος σου ελπίζον εις το Θεό. Οπότε λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά σωστοί άνθρωποι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτή την προτεραιότητα πρέπει να έχουμε και εκεί να ελπίζουμε. Αυτό να είναι το πρώτο και κύριο αίτημά μας, για να μας δώσει ο Θεός τη Βασιλεία, η οποία είναι η χάρις, ο φωτισμός, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το όλο το έλεος του Θεού. Και τότε όλα θα προσθεθούν. Και τότε η ελπίδα μας πραγματικά θα είναι φωτεινή και θα γίνει πραγματικά πραγματικότητα. Ο Κύριος όσα βέβαια θα δώσει αυτά που είναι ανάγκη για μένα, όχι τα περιτά. Τελειώνοντας, εύχομαι ο Κύριος να μας κάνει, να μας ανοίξει τα μάτια μας, να είναι καθαρά, ο νους μας να είναι καθαρός και να ζητάμε ακριβώς με λαχτάρα τη Βασιλεία του Θεού. Καλή σας ημέρα. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τους Αποστόλους και τους δύο κορυφαίους και όλους μαζί. Επειδή λοιπόν εγώ θαυμάζω τον Παύλο, θέλω να κάνω ένα πρόλογο για να ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα κάνουμε ιδιαίτερη βέβαια εκπομπή. Θέλω να μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο, αλλά ποια γλώσσα μπορεί επάξια ή έστω και αμυδρά να ζωγραφίσει το αριστούργημα της χάρετος που ονομάζεται Παύλος? Ποιο στόμα μπορεί να εγκομιάσει το Χριστομίμητο Απόστολο, τον Οικουμενικό Κήρυκα, τον Ουρανοβάμωνα αυτόν Παύλο? Πώς να μιλήσει κανείς για τη θαυμαστή μεταστροφή κοντά στη Δαμασκό, τους πόνους και τις θλίψεις του, τους αγώνες και τους κόπους του, τη ψυχική του δύναμη και τον καρποφόρο λόγο του, τις κακουχίες και τις αγρυπνίες του, τους ραβδισμούς και τα μαστιγώματα, τα βάσανα και τα τραύματα, τα στίγματα, τα ματωμένα, τους διωγμούς και τις συκοφαντίες? Πώς να μην θαυμάσει κανείς τις περιοδίες τους και τους κινδύνους, αλλά και το βάθος της καρδιάς του, τον πλούτο της αγάπης του, τη θυσία και το απόκριμα του θανάτου, καθημέρα να αποθνήσκω, γράφει προς τους Κορινθίους. Και το ζώο και τι εγώ ζει εν μία Χριστός. Μόνο ένας, όχι μόνο τον θαυμάστε τόσο πολύ και τον μιμήθηκε, αλλά και επάξια τον ανήμνησε με τη μελίρη το γνώσα του, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έγραψε γι' αυτόν. Επιτυχώς έχει λεχθεί στόμα Χριστού Παύλος, στόμα δε Παύλου Χρυσόστομος. Τόσο πολύ τον αγαπούσε, ώστε ώρες πολλές κουβέντιαζε μαζί του. Τόσο πολύ τον θαύμαζε και τόσο πολύ τον ποθούσε, ώστε είπε κάποτε στον Κύριο: «Θέλω να έρθω για πολλούς λόγους στη Βασιλεία σου, μα επίτρεψέ μου να σου πω και ένα λόγο ξεχωριστό. Να έρθω στη Βασιλεία σου για να δω το πρόσωπο του Παύλου», αυτό ποθούσε ο Χρυσόστομος. Κάποτε αναρωτήθηκε ο Χρυσόστομος πώς να ονομάσει κάποιος την ψυχή του Παύλου, χρυσή ή διαμαντένια. Η ψυχή του ήταν πιο άφθραστη από κάθε διαμάντι, πιο πολύτιμη από κάθε χρυσάφι, πιο πολύτιμη από τίμιους λίθους. Αν όμως γινόταν το χρυσάφι διαμάντι και το διαμάντι χρυσάφι, τότε οπωσδήποτε φτιάχνεται η εικόνα του Παύλου. Αυτό τον Παύλο θα γιορτάσουμε. Όλοι να πνουδούμε και να τον εκτιμήσουμε και να ακούσουμε τους λόγους του. Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Όταν σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστό ότι εμείς οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς, ο Χριστός μας απάντησε «Και πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει». Αυτός που τα άφησε όλα αυτά δηλαδή και σε τούτη τη ζωή θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο δε Ευαγγελιστής Μάρκος, το 10ο κεφάλαιο, δίνει και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Είπε ο Χριστός στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους ότι εν τον ίν αιώνι, σε αυτή τη ζωή, θα αποκτήσετε πολλούς πατέρες, πνευματικούς πατέρες, πολλά τέκνα, πνευματικά τέκνα, πολλές μητέρες, πνευματικές μητέρες, όπως για παράδειγμα ήταν η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας, πολλούς αδελφούς πνευματικούς, πολλές αδελφές πνευματικές, εν μέσω διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Στον μέλλοντα αιώνα δηλαδή, μετά θάνατον και κυρίως μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και όλοι οι πιστοί θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος, η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η πιο πραγματική πραγματικότητα, είναι η ουράνια πατρίδα μας, η άνοη Ιερουσαλήμ, αφού το διαβεβαίωσε αυτό και το διαβεβαιώνει η αυτοαλήθεια ο Χριστός. Όμως, η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή. Αρχίζει μέσα από τις καρδιές μας, όπως λέει και ο ποιητής, την αγάπη του, όταν γευθούμε, τότε οι χαρές μας ξαναζούνε. Ανέκφραστες, σαν κίνες εκεί πάνω, ο ουρανός αρχίζει εδώ κάτω, δηλαδή μέσα στις καρδιές μας. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, σε τούτη τη ζωή είναι η βίωση, η εμπειρία της χάριτος και της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει και η πρόσκαιρη ζωή, η βιολογική ζωή, διότι και τα άλογα ζώα τα συμπαθέ